σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Πέρασε έτσι ένας ολόκληρος χρόνος. Στις 15 Μαΐου του 1931 το Ειδικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφασή του. Αποφασίζουμε να εξοριστεί ο Βόινο Γιασενέσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Η ποινή του αυτή αρχίζει να προσμετράται από την 6η Μαΐου του 1930. Με την ίδια απόφαση η Κατερίνη Μιχαηλοβάσκαγια εξοριζόταν για 3 χρόνια στην περιοχή Όμσκ, Ίτσιτα, ενώ της απαγορευόταν να κατοικήσει σε 12 πόλεις και τις περιοχές τους. Ο επίσκοπος ζήτησε από τον εισαγγελέα να αντικατασταθεί η εξορία του από τη Βόρεια Ρωσία κάπου στη Μέση Ασία ή στο Τουρκεστάν. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό. Σε λίγες μέρες, παρά τις τίμιες διαβεβαιώσεις, ο επίσκοπος μεταφέρεται από τις φυλακές στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η Άννα Αλεξάνδροβνα ήταν παρούσα την ώρα της μεταφοράς. Η συμπεριφορά των γκονματικών ήταν απάνθρωπη. Να πως περιγράφει τη θλιβερή σκηνή. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Ενώ προχωρούσαμε, τον βλέπαμε από μακριά. Τον έσαιρναν από τα γένια, λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυναν στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα θυμήθηκα πως με τον ίδιο τρόπο χλεβάστηκε και ο Ιησούς Χριστός. Ο επίσκοπος Λουκάς επιβιβάστηκε στο βαγόνι των κρατουμένων. Το τρένο ξεκίνησε. Διέσχισε πολλά χιλιόμετρα. Έφτασε στη Σαμάρα. Εκεί σταμάτησε και τους κρατούμενους τους μετέφεραν στις φυλακές. Έμειναν μια εβδομάδα. Οι εμπειρίες του επισκόπου ήταν και εδώ πολύ άσχημες. Έπειτα το ταξίδι συνεχίστηκε ως τη Μόσχα. Απ' τη Μόσχα συνέχισαν με άλλο τρένο. Το ταξίδι ήταν οδυνηρό και βασανιστικό. Αφηγείται ο ίδιος. Το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και καθημερινά έβρισκα μέσα στα ρούχα μου εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν και κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου. Το φαγητό ήταν ένα κομμάτι ψωμί και μια ρέγγα για 2 άτομα. Δεν το έτρωγα. Αυτό ήταν το συνηθισμένο φαγητό από το 1930 για τους κρατούμενους που μεταφέρονταν με τα τρένα στο Λίπιν. Πρακτικά δεν γινόταν διαφορετικά, με τι να ταΐσεις τόσα άτομα. Το Στολίπιν είχε βέβαια ένα κουπέ που είχε διαμορφωθεί σε μαγειρίο, αλλά ήταν μόνο για τη φρουρά. Έτσι οι κρατούμενοι, όσο καιρό ταξίδευα, δεν είχαν τη δυνατότητα να φάνε ζεστό φαγητό. Η πιο εύκολη λύση ήταν η ρέγκα, μοιρασμένη στα 2 και ένα κομμάτι ψωμί. Όμως η αλμυρή ρέγκα προκαλούσε δίψα. Το νερό στο τρένο ήταν ελάχιστο. Η φρουρά το έδινε με δελτίο, πολλές φορές καθόλου. Έτσι οι κρατούμενοι ζούσαν ένα ακόμη μαρτύριο της δίψας. Μερικοί όπως εδώ ο επίσκοπος Λουκάς αρνούνταν την ευτελή αυτή τροφή μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουν το βασανιστικό αίσθημα της δίψας. Άλλοι πάλι έκρυβαν τις ρέγγες στις τσέπες τους για να τις φάνε στη μεταγωγική φυλακή όπου θα έβρισκαν νερό. Και αυτό το μαρτυρικό ταξίδι τέλειωσε. Το καραβάνι των κρατουμένων έφτασε στην πόλη Κοτλάς. Οι κρατούμενοι ένιωσαν μια ανακούφιση. Το μαρτύριο τελείωσε. Άρχιζε όμως ένα άλλο. Οι φήμες για τις φυλακές του Κοτλάς ήταν φοβερές. Η μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς ήταν μια από τις πιο εντατικές και απροκάλυπτες. Εντατική, γιατί άνοιγε το δρόμο για όλη τη βορειοανατολική Ευρωπαϊκή Ρωσία και απροκάλυπτη γιατί βρισκόταν βαθιά στο αρχιπέλαγος και δεν χρειαζόταν να την κρύβουν από κανένα μάτι. Ήταν μια έκταση γης, χωρισμένη με φράχτες σε κλουβιά, όλα κλειδαμπαρωμένα. Και όμορφο που αυτό το 1930 συσσόρευαν ήδη εκεί μεγάλο αριθμό μουζίκων όταν τους εκτόπιζαν και φανταζόμαστε πως στέγη από πάνω τους δεν θα υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει κανείς για να το διηγηθεί αυτό. Το 1938
δεν κατάφεραν ακόμα να στεγάσουν όλο αυτόν τον κόσμο μέσα στα έθραυστα ισόγεια παραπήγματα, τα φτιαγμένα με σανίδες και σκεπασμένα με καραβόπανο. Έτσι, κάτω από το φθινοπορεινό υγρό χιόνι και την παγωνιά, οι άνθρωποι ζούσαν εκεί ξαπλωμένοι στο χώμα κάτω από τον ουρανό. Είναι αλήθεια πως δεν τους άφηναν να μουδιάσουν από την ακινησία, γιατί συνεχώς τους καταμετρούσαν, τους αναστάτωναν με ελέγχους. Μπορούσαν να βρίσκονται εκεί 20.000 κρατούμενοι ταυτόχρονα ή με εφνίδιες νυχτερινές έρευνες. Αργότερα, μέσα σε αυτά τα κλουβιά έστησαν σκηνές ή έφτιαξαν παραπήγματα από κορμούς δέντρων που είχαν ύψος 2 ρόφων για να ελαττώνουν συνετά το κόστος της οικοδόμησης, χωρίς να χωρίζονται από μέσα σε ορόφους. Στα τοιχώματα αυτών των παραπηγμάτων τοποθετούσαν 6 σειρές ξηροκρέβατα με κάθετες σκάλες, στις οποίες οι εξαντλημένοι κρατούμενοι έπρεπε να σκαρφαλώνουν σαν ναύτες, κατασκευή που τέριαζε περισσότερο σε καράβι παρά σε λιμάνι. Το χειμώνα του 1944-45 όλοι είχαν πια στεγαστεί. Τότε βρίσκονταν εκεί μόνο 7.000 κρατούμενοι, από τους οποίους πέθαιναν περίπου 50 τη μέρα και τα φορεία που τους κουβαλούσαν στο νεκροταφείο δεν ξεκουράζονταν καθόλου. Σε αυτή τη μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς, πριν από τον πόλεμο, η δουλειά δεν ήταν καθόλου ελαφρύτερη από τη δουλειά του στρατοπέδου. Χειμώνα καιρό 6-7 εξασθενημένοι κρατούμενοι, ζεμένοι με λουριά σε ένα έλκυθρο τρακτέρ, έπρεπε να στο σύρου 12 χιλιόμετρα πάνω στον ποταμό Τβίνα, όσες εκβολές του Βιτσέγκα. Οι κρατούμενοι βούλιαζαν στο χιόνι και έπεφταν και το έλκυθρο κολούσε. Δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πιο εξαντλητική δουλειά. Αυτό δεν ήταν ακόμα δουλειά, αλλά απλό ξεμούδιασμα. Εκεί στις εκβολές του Βιτσέγκα έπρεπε να φορτώσουν το έλκυθρο 10 κυβικά μέτρα ξυλία και έπειτα πάλι αυτοί ήδη να σύρουν πίσω το έλκυθρο στη φυλακή. Τον επίσκοπο Λουκά και τους συνεξοριστούς του τους μετέφεραν 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στις όχθες του ποταμού Βόρειο Τβίνα, σε στρατόπεδο που λεγόταν Μακάριχα. Απετελείτο από παράγκες όπου κατοικούσαν οικογένειες αγροτών από διάφορες περιοχές, οι περιουσίες των οποίων είχαν κατασχεθεί, οι παράγκες σε άθλια κατάσταση, προχειροφτιαγμένες, από τις σάπιες στέγες έτρεχε νερό. Στο Κοτλάς ενώνονται 2 ποτάμια, ο Τβίνα και ο Βιτσέγκα. Ο δεύτερος ποταμός διασχίζει 2 παρθένα δάση. Η περιοχή είναι ερημική. Κάποια μέρα συγκέντρωσαν στη μέση του στρατοπέδου 200 κρατουμένους. Μετά την τυπική καταγραφή των ονομάτων τους, τους επιβίβασαν σε πλοίο με προορισμό τα πυκνά δάση κατά μήκος του ποταμού Βιτσέγκα. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν ήταν μέσα σε αυτούς. Παρακολουθούσε με θλίψελο αυτή τη σκηνή. Όπως έμαθε αργότερα, τους μετέφεραν 10 χιλιόμετρα μακριά. Τους έδωσαν τσεκούρια και πριόνια και τους υποχρέωσαν να φτιάχνουν νίτσμες. Οι συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας δεν διέφεραν καθόλου από αυτές που περιγράφει ο Σολζενίτσιν στο απόσπασμα που αναφέραμε πριν. Για τον επίσκοπο πέρασε λίγος καιρός αναμονής. Στη Μακάριχα ξέσπασε τότε επιδημία εξαθληματικού τύφου και άλλες επιδημίες. Η ίδια επιδημία είχε τρυπήσει και πάλι πριν 1 χρόνο. Οι ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι. Κάθε μέρα έσκαβα στη Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο, στον οποίο προς το τέλος της ημέρας έθαβαν 70 περίπου πτώματα. Από τη Μακάριχα ο επίσκοπος μεταφέρθηκε στο Κοτλάς. Οι ανάγκες ήταν πολλές και του επέτρεψαν να εξασκεί την ιατρική. Έτσι μπορούσε να δέχεται ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία και να χειρουργεί στο νοσοκομείο της πόλης. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί. Ήρθε νέα διαταγή να αναχωρήσει βορειότερα για τον Αρχάγγελο. Η μεταγωγή του έγινε αυτή τη φορά με πλοίο μέσα από τον ποταμό Βόρειο Τβίνα που ενώνει τις πόλεις Κοτλάς και Αρχάγγελο. Φτάνοντας στον Αρχάγγελο, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διαμονής. Οι αρχές δεν μεριμνούσαν ποτέ για τη στέγη των εξορίστων, εκτός αν τους πήγαινα σε φυλακή σε στρατόπεδο. Ο επίσκοπος Λουκάς έψαξε παντού, αλλά δεν βρήκε πουθενά κατάλημα
και ήταν σχεδόν άστεγος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από τον επίσκοπο της πόλης και τους γιατρούς του νοσοκομείου. Χωρίς λόγο έδειξαν απέναντί του εχθρική συμπεριφορά. Τελικά του επέτρεψαν να εργάζεται μόνο στα εξωτερικά ιατρία. Η κατάσταση στον Αρχάγγελο και από εκκλησιαστικής και από νοσηλευτικής πλευράς ήταν πολύ άσχημη. Οι ναοί είχαν κλείσει όλοι. Ο Θεός είχε εξοριστεί από την πόλη. Στο νοσοκομείο κάθε άλλο παρά σωστή περίθαλψη μπορούσε να γίνει. Ο χώρος των εξωτερικών ιατρίων ήταν μικρός, στενόχωρος, σκοτεινός. Στους διαδρόμους η ουρά ήταν πάντα μεγάλη. Οι άνθρωποι διαπληκτίζονταν, φώναζαν, διαμαρτύρονταν. Τα παιδιά έκλαιγαν. Το κρύο στην περιοχή είναι δρυμύτατο. Ο χειμώνας παρετεταμένος. Ο βόρειος πολικός κύκλος δεν απέχει πολύ. Οι σόμπες του νοσοκομείου έβγαζαν καπνό, δημιουργούντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν ζέστηναν. Το φαρμακευτικό υλικό δεν επαρκούσε. Οι επίδεσμοι, το βαμβάκι, τα αντισηπτικά φάρμακα κλπ. Ήταν ελάχιστα. Ακόμη και στο χαρτί υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Τις συνταγές οι γιατροί τις κατέγραφαν σε κομματάκια χαρτιών και τα ιστορικά των ασθενών σε χαρτί εφημερίδας, γράφοντας με μελάνη κατά πλάτος του τυπωμένου κειμένου. Οι άρρωστοι που έρχονταν να εξεταστούν ήταν πάντα πολλοί. Καθημερινά ο επίσκοπος γιατρός δεχόταν 40 ασθενείς. Διηγείται ο ίδιος για ένα από τα περιστατικά που αντιμετώπισε. Εργάστηκα ως χειρουργός στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Είχα παρακολουθήσει κάμποσες περιπτώσεις που γινόταν στις γυναίκες σε επέμβαση για καρκίνο του μαστού, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά. Γι' αυτό το λόγο, όταν με επισκέφθηκε μια ασθενής με καρκίνο του μαστού, αποφάσισα να μην τη στείλω στο νοσοκομείο και να τη χειρουργήσω στα εξωτερικά ιατρία. Όταν το έμαθαν αυτό οι γιατροί του νοσοκομείου, έκαναν αναφορά στο διευθυντή του υγειονομικού, ο οποίος τους απάντησε: «Και τι με αυτό?» Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ασθενή ζει. Επιπλοκές δεν υπάρχουν. Τι άλλο θέλετε? Το γεγονός αυτό εξόργησε τους γιατρούς. Ο επίσκοπος συνέχισε την εργασία του με μύριες όσες δυσκολίες. Μετά από καιρό του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στο διαμέρισμα μιας ηλικιωμένης κυρίας, της Βέρας Μιχάλοβνα Βάλενσνα. Το δωμάτιο στενό με ένα μικρό παράθυρο, ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα και μια εικόνα κρεμασμένη στη γωνία ήταν όλα και όλα τα έπιπλα και αντικείμενα του δωματίου. Εκεί αναπαυόταν και προσευχόταν. Τον υπόλοιπο χρόνο δεχόταν τους ασθενείς. Τη δεύτερη αυτή εξορία τη θεωρούσε εύκολη. Και ένα δεύτερο γεγονός έφερε τον επίσκοπο σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους του γιατρούς. Μια μέρα ήρθε να εξεταστεί μια κυρία που είχε στον ώμο μια μεγάλη πληγή με πίον. Διέκρινε πως δεν είχε τίποτα το επικίνδυνο, αλλά είδε πως πάνω στην πληγή είχε βάλει η ασθενής μια μαύρη αλυφή. Σε ερώτησή του για το τι είδους αλυφή είναι αυτή, η ασθενής του εξήγησε πως τη φτιάχνει η σπιτονικοκυρά του η Βέρα. Ο επίσκοπος ανησύχησε. Διερωτήθηκε αν η Βέρα είναι κάποια αγύρτισσα ή μάγισσα και κοροϊδεύει τον κόσμο. Πριν πάρει θέση πήγε να συναντήσει τη σπιτονικοκυρά του και ρώτησε για την αλυφή. Αυτή του είπε πως είναι μια παραδοσιακή συνταγή για τη θεραπεία πληγών. Έπαιρνα χώμα από το περιβόλι, το ανακάτευαν με μέλι, γιαούρτι και κάποια βότανα. Το μείγμα το άφηναν έξω στο κρύο και έπειτα μπορούσαν να το δώσουν στους ασθενείς. Ήταν μια συνταγή που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν οι κάτοικοι της περιοχής του Αρχαγγέλου, όταν μάλιστα δεν υπήρχε και οργανωμένη ιατρική περίθαλψη. Ο επίσκοπος σκέφτηκε να δοκιμάσει. Πράγματι, προς μεγάλη του έκπληξη, τα θεραπευτικά αποτελέσματα της αλυφής ήταν θαυμάσια. Οι πληγές έκλειναν χωρίς παρενέργειες. Παρουσίασε τότε στις αρχές και τους γιατρούς τις θεραπευτικές ιδιότητες της αλυφής και ζήτησε την άδεια η Βέρα να εργάζεται νόμιμα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αντέδρασαν. Όχι τόσο για την αλυφή, αλλά βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον επίσκοπο. Τον κατηγόρησα στις αρχές ότι έφερε στο νοσοκομείο μια αγράμματη αγρότησα και ότι χρησιμοποιεί αντιεπιστημονικές μεθόδους. Οι αρχές πίστηκαν και με την επέμβασή τους έληξε η θητεία της Βέρας στο νοσοκομείο. Στον Αρχάγγελο ο επίσκοπος αντιμετώπισε και άλλο πρόβλημα υγείας. Εντόπισε ο ίδιος ένα σκληρό επιρρμένο όγκο. Υποψιάστηκε ότι πρόκειται για καρκίνο. Στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν οι δυνατότητες θεραπείας. Γι' αυτό απευθύνθηκε στον προϊστάμενο.
ζητώντας άδεια να μεταβεί στη Μόσχα. Η άδεια ήλθε μετά από 2 εβδομάδες, όχι όμως για τη Μόσχα, αλλά για το Λένιγκραντ Πετρούπολη.

Μόλις δόθηκε η άδεια, ξεκίνησε για το Λένιγκρα με το τρένο. Κάποιος νεαρός γιατρός συνταξιδιώτης του τον κάλεσε να τον φιλοξενήσει σπίτι του και να τον εξυπηρετήσει. Το δέχτηκε. Στο Λένιγκρα επισκέφτηκαν τον καθηγητή Πετρόφ, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους ογκολόγους. Ο Πετρόφ, αφού τον εξέτασε, προχώρησε στη χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αφαιρέθηκε. Ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης. Μετά την νοσηλεία του και αποθεραπεία του, επισκέφθηκε το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι που είχε κλείσει. Μόνο στο καθολικό επέτρεπαν τη θεία λειτουργία. Στο μοναστήρι έμεινε ο Μητροπολίτης Ραφίμ, με τον οποίο συναντήθηκαν αρκετές φορές και συλλειτουργήσαν. Ένα Σάββατο βράδυ πήγε πάλι στο μοναστήρι για την καθιερωμένη ακολουθία του Εσπερινού και του Όθρου της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας έζησε μια πολύ δυνατή εμπειρία, διηγείται ο ίδιος. Εκείνο τον καιρό δεν είχα ιδιαίτερες πνευματικές σκέψεις και διαθέσεις, αλλά να τι μου συνέβη. Πήγα στο μοναστήρι για την ακολουθία. Ο ιερομόναχος τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όθρο. Εγώ ήμουν στο ιερό. Ο ιερομόναχος ετοιμάστηκε να διαβάσει το Θηνό Ευαγγέλιο. Ξαφνικά ένιωσα μια ανεξήγητη ταραχή, η οποία όλο και μεγάλωνε και έφτασε στο απόγειό της κατά την ώρα της ανάγνωσης. Ήταν το 11ο Θηνό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μετά το θαύμα της άγρας των ηχθείων συζητά με τον Πέτρο. Σίμω Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον? Λέγε αυτό. Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Λέγε αυτό, βόσκε τα αρνία μου, πείμενετε τα πρόβατά μου. Τα λόγια αυτά του Ιησού τα άκουσε με σκύρτημα ψυχής και με βαθύ συγκλονισμό, σαν απευθύνοντας σε μένα και όχι στον Πέτρο. Έτρεμα σύγκορμος, δεν μπορούσα να περιμένω το τέλος της ακολουθίας. Πήγα στο Μητροπολίτη Σραφείμ και του διηγήθηκα το περιστατικό. Μου είπε πως και ο ίδιος στη ζωή του είχε νιώσει παρόμοια συναισθήματα. Για τους επόμενους 2-3 μήνες, κάθε φορά που θυμόμουν αυτά που έζησα κατά την ανάγνωση του 11ου Ιωθινού Ευαγγελίου, έτρεμα σύγκορμος και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια μου. Στο Λένιγκρα τον κάλεσε προσωπικά ο ίδιος ο Κύροφ, που ήταν πρόεδρος στο Σοφιέτ της πόλης και μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Στη συνάντηση ο Κύροφ τον προέτρεψε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη και να βγάλει το ράσο του. Του υποσχέθηκε δε ότι θα δημιουργούσαν ειδικό ερευνητικό ινστιτούτο για τον ίδιο, για να μπορεί άνετα να προχωρήσει στις επιστημονικές του εργασίες. Ο επίσκοπος Λουκάς αρνήθηκε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη. Αρνήθηκε μάλιστα να εκδοθεί το βιβλίο του χωρίς τον τίτλο του επισκόπου κάτω από το όνομά του. Μετά την αποθεραπεία του γύρισε στον Αρχάγγελο. Πολύ σύντομα τον κάλεσε στη Μόσχα, που είχε αρκετές συζητήσεις με τον ειδικό εκπρόσωπο. Συζήτουσε μαζί του καθημερινά για 3 εβδομάδες. Οι κατηγορίες για την δίθεν συμμετοχή στο φόνο του Μιχαήλοφσκι είχαν πέσει στο κενό. Οι ανακρίσεις απέδειξαν ότι ο Μιχαήλοφσκι ήταν ψυχασθενής και αυτοκτόνησε. Ο εκπρόσωπος που είχε μελετήσει το φάκελο και την αρχή ομολόγησε πως η κατηγορία ήταν άδικη, υπερχαρακτηριστικά στον επίσκοπο Λουκά. Στην Τασκένδη σας δίκαζαν ξερόκ έφαλοι ηλίθιοι. Ο εκπρόσωπος μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια και εγκομίαζε τον επίσκοπο για τα χαρίσματά του και κυρίως για την επιστημονική του εργασία. Ο επίσκοπος αργότερα θα πει για αυτές τις αναντήσεις και τα όσα ακολούθησαν. Ο επίσκοπος γιατρός μέχρι τώρα εργαζόταν θαυμάσια, διακονώντας τους ανθρώπους και με τις 2 ιδιότητες του, όπως ο προστάτης του Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ο γιατρός. Ήταν ένας αληθινός ποιμένας και ένας φιλάνθρωπος γιατρός, πραγματικός ιατρός ψυχών και σωμάτων, ένας σπάνιος αλλά θαυμάσιος ιδιασμός, και χάρη του Θεού τον επισκίαζε, τον βοηθούσε, τον στήριζε, είχε διανύσει ένα τόσο δύσκολο δρόμο, είχε προσφέρει τόσα πολλά, είχε δώσει τον εαυτό του ολόκληρο στο Θεό και στο λαό του. Όπως όμως βλέπουμε στους βίους των Αγίων και στα συγγράμματά τους, κάποτε η χάρη του Θεού υποστέλλεται και εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Αυτή η υποστολή της χάρης είχε ένα οδυνηρό βίωμα για τον αγωνιστή που έχει κάποιες χαριτωμένες εμπειρίες. Ο άνθρωπος τότε υποφέρει. Οι πειρασμοί τον περικυκλώνουν. Ο εσωτερικός πόλεμος εντείνεται. Η πίστη μειώνεται και ο ίδιος κινδυνεύει. Στο νοσοκομείο του Αντιζάντ χειρουργούσε
Δίδασκε στους φοιτητές και στους άλλους γιατρούς, όμως η συνείδησή του τον βασάνιζε. Τον έλεγχε για την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και για το ότι είχε βάλει σε δεύτερη μοίρα την αρχιεροσύνη του. Η ψυχολογική του κατάσταση ήταν τότε πολύ άσχημη. Ο έλεγχος της συνείδησής του τον αναστάτωνε. Ζητώντας κάποια βοήθεια, έγραψε μια επιστολή σε ένα μεγάλο και έμπειρο πνευματικό πατέρα, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Απασίντζε. Το εξέθετε τον προβληματισμό του και ζήτησε τη γνώμη του αν έκανε καλά που άφησε την αρχιερατική του αποστολή και ασχολεί το μόνο για την ιατρική. Ο αρχιεπίσκοπος του απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής». Ο επίσκοπος Λουκάς αναφέρει ότι η απάντησή του με καθησύχασε. Μετά τη δεύτερη εγχείρηση, έμαθε ότι ο γιος του Μιχαήλ είχε ένα ατύχημα. Ταξίδευε από το Λένιγκρα στη Μόσχα, το τρένο εκτροχιάστηκε και ο Μιχαήλ τραυματίστηκε άσχημα. Το μετέφερα σε νοσοκομείο του Λένιγκρα και ο επίσκοπος Λουκάς, χωρίς να ολοκληρώσει τη θεραπεία του, έσπευσε στην Πετρούπολη για να βοηθήσει το γιο του. Αυτό όμως το ταξίδι επιδείνωσε τη δική του υγεία. Έχασε εντελώς την όρασή του από το χειρουργημένο μάτι. Τελικά επέστρεψε στην Τασκένδη. Συνέχισε την εργασία του στο νοσοκομείο. Η μέρα του ξεκινούσε από την εκκλησία. Παρακολουθούσε την ακολουθία, προσευχόταν και έπειτα πήγαινε στο νοσοκομείο. Εξέτασε τους ασθενείς, χειρουργούσε, παρέδιδε μαθήματα στους γιατρούς και στους φοιτητές, ενώ παράλληλα συνέχισε εντατικά τις ερευνές του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων που συχνά είχε να κάνει με έρευνες πάνω σε πτώματα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη, στις Ινούσες. Ο λόγος του γέροντος Ιωσήφ εμπνεόταν πάντοτε από το Άγιο Πνεύμα. Η Θεία Χάρις κατοικούσε μόνιμα στην καθαρή και απαθή πλέον ψυχή του. Από μικρό παιδί δεν είχε ενδώσει ποτέ, ακόμα και σε σαρκικό λογισμό, και τα ακάθαρτα αυτά πνεύματα δεν μπορούσαν ούτε στον ύπνο του να τον ενοχλήσουν. Η μεγάλη κόπη της υπακοής, οι συνεχείς νηστείες και αγρυπνίες, η διαρκής θυσία για τους άλλους, η ανιδιοτέλεια που είχε στη ζωή του, τον πρίκησαν με όλες τις αρετές και ιδιαίτερα με την ταπείνωση και την αγάπη. Ο λόγος του ήταν ζών και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων. Βαθιά θεολογικός, πλήρης γνώσεως των θείων μυστηρίων, αλλά και διακριτικός. Λόγος που οδηγούσε τον ακροατή σε μετάνοια και πνευματική θεραπεία. Όταν ο γέροντας Ιωσήφ άρχισε να εξέρχεται στον κόσμο, κυρίως από ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια πατέρα που είχαν βοηθήσει ολόκληρη τη Σκήτη και είχαν επεκτείνει και το κελί του Ευαγγελισμού, κάποιοι αμφισβήτησαν τον λόγο του. Τότε ο γέροντας αποφάσισε να μην μιλά, φέροντας και πάλι τον λογισμό της αυτομεμψίας. «Ποιος είμαι εγώ, ένας καλόγυρος αγράμματος, γιατί να μιλώ?» Και τότε, λέει, αισθάνθηκα τέτοια φλόγα αντίδρασης μέσα μου, ως αν ο Θεός να με τιμώρησε για αυτόν τον λογισμό. Το παραλύλιζε αυτός ο γέροντας με ένα χωρίο που λέει ο προφήτης Ιερεμίας, «Ου μη λαλήσω έτη επί το ονόματι αυτού, και γένετο ως πυρκαιόμενον φλέγον εν της οστέης μου». Έλεγε ο γέροντας, «Κατάλαβα ότι δεν ήθελε ο Θεός να σιωπήσω, ότι αυτό το πράγμα που είχα δεν ήταν από μένα, ήταν ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να το χρησιμοποιήσω για αυτόν τον σκοπό». Μετά την ουσιακή κοίμηση της Ειρήνης Μυρτιδιώτισσας, η οικογένεια πατέρα την πρίκα της κόρης την διέθεσε να χτιστεί μοναστήρι στις Ινούσες. Ο γέροντας Ιωσήφ γνώριζε και την ασκητική και την κοινοβιακή ζωή και κλήθηκε να καθοδηγήσει το μοναστήρι αυτό στην πνευματική κοινοβιακή ζωή. Έμενε αρχικά σε ένα ησυχαστικό οικίσκο κάτω στην ακρογιαλιά λίγο πιο έξω από το μοναστήρι. Εκεί κοντά ήταν ακόμα το αμπέλι, ο ελαιώνας και η κήπη της μονής. Με τη μεγάλη πείρα που είχε, μάθαινε στους εργάτες πολλά πράγματα για την καλλιέργεια, αλλά βοηθούσε και ο ίδιος. Μέσα στο μοναστήρι έμαθε πολλά στις αδελφές γιατί ήταν νέες και άπειρες. Σε όλα τα διακονήματα είχε την επίβλεψη. Για τις ακολουθίες τους έμαθε το τυπικό και τα στοιχειώδη για τους ήχους και την ψαλτική. Αργότερα ήλθε ο μακαριστός πατήρ Δοσίθεος Κατουνακιώτης, ο τυφλός, και δίδαξε συστηματικά την βυζαντινή μουσική. Την περίοδο που έμενε ο γέροντας εκεί, είχαν σύναξη μία φορά την εβδομάδα και τους μιλούσε για πνευματικά θέματα και κυρίως γύρω από τη μοναχική πολιτεία. Μετά από κάποιο διάστημα μεταφέρθηκε επάνω στη μονή και έμενε στη πτέρυγα που φιλοξενούνται οι κληρικοί. Έπρεπε να μάθουν να μαγειρεύουν, να κάνουν κήπους και εργόχειρα σύμφωνα με τους μοναχικούς κανόνες, αν και το μοναστήρι δεν είχε τότε ανάγκες, γιατί οι κτήτορες ήταν εφοπλιστές και πρώτη ηγουμένη ήταν η ίδια η Μαρία Μοναχή που ήταν και κτητόρισσα. Είχαν πλούσια όλα τα αγαθά και ποτέ δεν έτρωγαν περισσεύματα. Το ασκητικό όμως πνεύμα του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του οποίου την παράδοση έφερε ο νεότερος Ιωσήφ, απαιτούσε άλλη ευαγγελική αντιμετώπιση ή να μη τι απόλυτε. Έτσι, προκειμένου να μάθει τις μοναχές να οικονομούν τα φαγητά και τα πράγματα, ώστε να μην υπάρχουν σπατάλες, έβαλε κανόνα στον εαυτό του να τρώει μόνο από τα περισσεύματα. Για 2 μήνες, ίσως και περισσότερο, δεν έτρωγε φρέσκο φαγητό, μέχρι που φιλοτιμήθηκαν και φρόντιζαν πλέον να μην χάνονται τα περισσεύματα. Οι παλές αδελφές της μονής τον ευγνωμονούν ακόμα και τώρα για τις πολλές γνώσεις που καρπόθηκαν από την αστήρευτη πείρα του.
Είχε επίσης διάφορους πειρασμούς εκεί από τους γονείς κάποιων μοναζουσών που τον οδήγησαν στο δικαστήριο για προσιλητισμό. Φυσικά, μετά από τη σχετική ταλαιπωρία, αθώθηκε. Βοήθησε το μοναστήρι αυτό για 2 περίπου χρόνια, μένοντας εκεί κατά διαστήματα έως τον Μάρτιο του 1968. Όταν επέστρεψε στο Άγιο Όρος, σκέφτηκε να αφήσει εκεί για παρηγοριά τους την εικόνα της Παναγίας της Παντανάσης. Πολύ σύντομα όμως η γερόντισσα τον παρακάλεσε να την πάρει πίσω, γιατί κάποιος υπερφυσικός φόβος της συνείχε και αισθανόταν ότι η εικόνα πρέπει να είναι μαζί με τον γέροντα. Ο πατήριος Ύφο Διονυσάτης, ο οποίος είχε προσέλθει το 1965 στη συνοδεία του Παπαχαράλαμπου στη Νέα Σκήτη, μας διηγήθηκε. Όταν πήγα εγώ το 1965, απολαύσαμε την παρουσία του γέροντος Ιωσήφ 1 με 1,5 χρόνο. Ήτανε, θα πει κάποιος, συγκοινοβιάτης. Απλώς είχε μόνο μια άλλη καλύβη. Κάθε μέρα στις λειτουργίες ήταν μαζί μας, σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλα, τα πάντα, ήταν μαζί μας. Τρώγαμε μαζί, του παίρναμε λίγο φαγητό εκεί, πέρα στο καλύβι του. Μας έστελνε και αυτός λοκουμάδες σε ό,τι άλλο είχε. Είχαμε πολύ στενές επαφές, δηλαδή ήτανε συγκοινοβιάτης. Ήταν και αυτός δεύτερος γέροντάς μας. Έτσι τον είχαμε τότε. Είχε και χάρισμα διδακτικό. Μας έδωσε πολλά εφόδια, σαν αρχάριοι που ήμασταν. Έβλεπε μερικές φορές τον γέροντα που ήταν υπηκής υπέρ των δέων και μπροστά μας τον μάλωνε. «Τι τους κάνεις τέτοια χατήρια», του έλεγε. Ο ίδιος ήταν ένας έμπειρος μοναχός, με την ολοκληρωμένη εμπειρία που έζησε με τον γέροντά του, τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Και στο Σταυροβούνι είχε κάτσει στην υπακοή. Ύστερα από την εμπειρία του πάντα μας συμβούλευε. Έτσι μας άφησε την γραμμή στην υπακοή, στο να κάνουμε τον κανόνα μας, να μην τα αφήνουμε τα πνευματικά μας, να ζούμε, να πορευόμαστε σαν πραγματικοί μοναχοί. Ειδικές συμβουλές ίσως να μην ήθελε κιόλας να μας δίνει, γιατί ήξερε ότι είχαμε το γέροντά μας. Σου λέει, τώρα να βγω παραπάνω από το γέροντά τους. Αλλά για μερικά πράγματα που έβλεπε ότι τα παρέβλεπε ο γέροντας, δεν χαριζότανε. Άμα έβλεπε κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό, κοπανούσε. Ο γέροντας Χαράλαμπος τον αποδεχόταν. Άμα τύχαινε να πούμε του γέροντος, «Γέροντα, αυτό μας είπε ο Ιωσήφ, καλά σας έκανε», μας έλεγε. Γιατί είχε άλλο πνεύμα ο γέροντας Ιωσήφ. Ήτανε και πιο κοινωνικός, να πει κάποιος, αλλά είχε και πιο ευρύτερο πνεύμα. Είχε μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία. Έγραφε έξω στον κόσμο, έβγαινε έξω και μιλούσε με πάρα πολύ κόσμο που τους έγραφε και είχε επικοινωνία μαζί τους. Στήριζε πάρα πολλούς. Πολλοί έρχονταν κοντά του και ζητούσαν συμβουλές, ζητούσαν βοήθεια. Έγιναν και πολλοί μοναχοί τώρα που επηρεάστηκαν και από τα γράμματα, από τις διδαχές του, από τα βιβλία του αργότερα. Βοήθησε και μοναχούς, αλλά και γενικά πρόσφερε μεγάλη ωφέλεια στον κόσμο με τις ομιλίες του και με τα κηρύγματά του και με τα βιβλία που έβγαλε. Οφελούσε πάρα πολύ. Όταν έβγαινε έξω, περίμενε ο κόσμος πότε να πάει να τους μιλήσει. Είχε συλλάβει και το έλεγε και ο παπά Εφραίμ ο Καρτουνακιώτης ότι το κέντρο είναι τα μοναστήρια.

Ο γέροντας Ιωσήφ έζησε από τα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής ανάμεσα στους φιλόπονους πατέρες της Μονής Σταυροβουνίου. Εκεί απέκτησε την εμπειρία της πρακτικής στη μοναχική ζωή, του έλειπε όμως η θεωρητική πλευρά. Όταν υποτάχθηκε στον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ήταν ήδη έτοιμος για κάθε κόπο και κάθε υπακοή και ο μεγάλος γέροντας δεν κουράστηκε να τον διδάξει τη μοναχική τάξη και την ζωή της θεωρίας, της ησυχίας. Ήταν άνθρωπος της διακονίας, τελείως έτοιμος, όριμος στην αυτοθυσία και την αυτομεμψία. Καλλιέργησε ιδιαίτερα την νοερά προσευχή σύμφωνα με τη διδαχή του γέροντός του και συνάμα με ένα προσωπικό του τρόπο. Έβλεπε την προσευχή ως προσωπικό διάλογο με τον ζώντα Θεό και ο ίδιος εφάρμοζε και σύστηνε στους υποτακτικούς του να μην αρχίζουν ποτέ αμέσως και ξερά την επίκληση του Θείου Ονόματος, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Θα έπρεπε να προηγείται μία εισαγωγική, εξομολογητική προσευχή προς τον Χριστό με δικά τους λόγια. Το περιεχόμενο αυτής της προσευχής τροφοδοτείται από τους λόγους της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων και μπορεί να είναι ευχαριστιακό, δοξολογικό ή κετευτικό. Αλλά επειδή προέρχεται από δικά τους λόγια και αν συνοδεύεται από πνεύμα μετανοίας, τότε θερμαίνεται εύκολα η καρδία, ενώνεται ο νους με την καρδία και η επίκληση του ονόματος του Χριστού γίνεται με μεγάλη πνευματική εφορία. Ο γέροντας Ιωσήφ έγινε θεωρητικός και ο Άγιος Παΐσιος τον εκτιμούσε πολύ για αυτόν τον λόγο. Θεωρούσε ότι δεν είναι απλά δάσκαλος της νοεράς προσευχής, αλλά διδάκτορ. Κατά λέξη έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο γέρο Ιωσήφ είναι διδάκτορ της νοεράς προσευχής. Κάποτε, για να μας προτρέψει στη μελέτη των πατερικών συγγραμμάτων, έλεγε ότι η ωφέλεια δεν προέρχεται μόνο από τις διδαχές και πατρικές τους νοθεσίες, αλλά και από τις πρεσβείες τους. Οφείλουμε να τις επικαλούμαστε παράλληλα με τη μελέτη των έργων τους. Στην ησυχαστική του καλύβα στη Νέα Σκήτη, μελετώντας τα έργα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και προσευχόμενος παράλληλα και ταυτόχρονα στον Άγιο, έγινε τόσο πολύ αισθητή η παρουσία του Αγίου που του προκάλεσε εδώ και συστολή. «Συναισθάλικα», έλεγε, «μην τον ακουμπήσω». Μελετούσε με επιμέλεια συστηματικά και σε βάθος τους Αγίους Πατέρες. Διάβαζε πάντοτε από το πρωτότυπο κείμενο και απέφευγε τις μεταφράσεις. Συγγράμματα προσπέλαστα για πολλούς, όπως του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και του Αγίου Μαξίμου το Ομολογητού, ήταν για αυτόν όχι απλώς κατανοητά, αλλά η κύρια πνευματική τροφή του, μόλον ότι δεν είχε καν τη στοιχειώδη θύραθεν μόρφωση. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε μία ζώσα επικοινωνία με τους πατέρες, τον οποίον τα κείμενα μελετούσε. Μου είχε αναφέρει ότι κάποτε δεν καταλάβαινε ένα δυσνόητο χωρίο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και εμφανίστηκε ο ίδιος ο Άγιος και του το ερμήνευσε. Πολλές φορές η ίδια η Θεία Χάρις του ερμήνευε κάποια πράγματα, είτε άγνωστες λέξεις που συναντούσε στην ανάγνωση. Άλλη μια φορά που συζητούσαμε για ένα θέμα, μου ανέφερε μία λέξη, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν αυτή, η οποία υπάρχει σε κάποιον από τους ιαμβικούς κανόνες του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και μου είπε ότι ακριβώς εκείνη τη στιγμή η Χάρις του έδωσε και την ερμηνεία της, την οποία και μου την είπε. Για επιβεβαίωση μάλιστα, με έβαλε να κοιτάξουμε το λεξικό που είχαμε και διαπιστώσαμε ότι ακριβώς την ίδια ερμηνεία με το γέροντα έδινε και το λεξικό.

Συνήθως για τους πολλούς η περίοδος των νηστειών είναι περίοδος κόπων και φαίνεται βαρύ φορτίο. Για όσους όμως έχουν πνευματική γνώση, υπερτερεί η πνευματική χαρά που δίνεται από τον Κύριο κατά το «Δεύτε πρόσμες, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ αναπαύσω εμάς». Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός μετατρέπει το βαρύ φορτίο του Σταυρού σε ελαφρό. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ, «Σου γράφω και πάλιν τώρα για να δω πώς πας με τη Σαρακοστή». Πράγματι, στην περίοδο αυτήν, όταν περιοριστεί ο άνθρωπος από τα πολλά σχέσεις, αισθάνεται πολλήν πνευματικήν χαράν. Πόσον οι Άγιοι Πατέρες όλα τα πρόβλεψαν και κατήρτισαν θεοπνεύστος, λιγάκι ανομαλία γίνεται στο σχήμα από την εναλλαγή της διέτης, αλλά η πνευματική χαρά όλα τα συμπληρώνει. Ο πνευματικός πόθος, η προσευχή, η υπακοή, η εργασία των εντολών από την τόσο αγνή παιδιώθεν ψυχή του, η θέα του Χριστού στην εφηβική του ηλικία, χάρισαν στον γέροντα Ιωσήφ καρδίαν συντετριμένην και πνεύμα τεταπεινωμένων. Μία τέτοια καρδία δέχεται τις δωρεές και παρακλήσεις του Θεού, διότι καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Τα δεδάκρια της πνευματικής παρακλήσεως τρέχουν τότε ακόπως και ασταμάτητα κατά το «μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Εκείνος κρυβόταν, αλλά ου δύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Η νηπτική εργασία και διδασκαλία του εντυπωσίαζε όσους με πνευματικό πόθο επισκέπτονταν το Άγιο Όρος για να μάθουν να πάρουν μαζί τους πνευματική τροφή και φόδια. Μεταξύ αυτών και ο νυν αγνοούμενος Μητροπολίτης Χαλεπίου Παύλος, ο οποίος σε σύναξη που έγινε στη Μονίβα το πεδίο λίγο πριν την σύλληψή του είπε «Για το Άγιο Όρος είχα ακούσει πολλά, είχα όμως πληροφορηθεί ότι εκεί υπάρχουν πατέρες ησυχαστές που έχουν τη δωρεά της κατανήξεως και τα δάκρυα της μετανοίας. Ήμουν χειροτονημένος διάκονος, φοιτητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν σε μια επίσκεψή μου, θυμιάζοντας το καθολικό της Μονής του Αγίου Παύλου, διαπίστωσα την ώρα του θυμιάματος στη Θεία Λειτουργία ότι ένας μοναχός έκλαιγε συνεχώς στην προσευχή του. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα την φωτεινή παρουσία του σε τέτοια πνευματική κατάσταση και ρώτησα κάποιον «Ποιος είναι αυτός ο μοναχός?» Μου απάντησε «Είναι ο γέροντας Ιωσήφ από τη Νέα Σκήτη». Δεν θα ξεχάσω ποτέ την μετάρσια εκείνη μορφή, την γεμάτη δάκρυα και προσευχή που ένιωθες ότι συγκινούσε το Θεό. Η ίδια πληροφορία συγκίνησε και τον τότε 15χρονο έφηβο, τον νυν Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, πριν ακόμα γνωρίσει από κοντά τον γέροντα Ιωσήφ. Σε απομαγνητοφωνημένη ομιλία του πανιερωτάτου διαβάζουμε «Άκουσα για πρώτη φορά για τον γέροντα Ιωσήφ από έναν Αγγλοκύπριο, ο οποίος μου είχε πει ότι έχει στο Άγιο Όρος στη Νέα Σκήτη κάποιους μοναχούς νηπτικούς και έχει ένα γέροντα εκεί που όλη νύχτα κλαίει. Αυτός είχε περάσει από τη Νέα Σκήτη και ήρθε στην Κύπρο και μας τα έλεγε για αυτόν τον γέροντα, ο οποίος όλη νύχτα έκλαιγε. Ουδέποτε κοινώνησε άνευ δακρύων αυτός ο άνθρωπος, ουδέποτε, ούτε μία φορά. Αυτή την πνευματική εμπειρία είδα εγώ μόνο στο γέροντα Ιωσήφ και στον γέροντα Θεόκλητο τον Διονυσιάτη. Ναι, αυτούς τους δύο είδα και οι δύο αυτοί είχαν το ίδιο χάρισμα. Είχαν χάρισμα θεολογίας. Μεγάλοι νόες». Και συνεχίζει ο πανιερώτατος σχετικά με το χάρισμα της θεολογίας. «Το λένε και οι πατέρες, μέγιστο χάρισμα, διότι αυτοί συνδύαζαν αγνότητα καρδίας, πολύ προς τον Θεό αγάπη, αλλά και δύναμη λόγου. Συνελάμβαναν τέτοια θεία νοήματα, τα οποία ανέβλεζαν εν πνεύματι από την καρδία τους, που αγαπούσε τόσο πολύ τον Χριστό, τα οποία εξέφραζαν επειδή είχαν δύναμη λόγου, είχαν δηλαδή δύναμη νοός.
Το λέει και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ότι ο Θεός δίδει λόγο στον έχοντα προϋπόθεση λόγου. Σε κάποιον που δεν έχει προϋπόθεση, δεν θα του δώσει αυτό το χάρισμα. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε δύναμη λόγου. Μπορούσε να συλλάβει, να κατανοήσει και να περιγράψει τα θεία νοήματα. Είχε πολλή αγάπη προς τον Χριστό. Πολλή αγάπη. Θα μου πεις, πολλοί έχουν αγάπη. Σίγουρα, πολλοί πατέρες είχαν αγάπη, ίσως και περισσότεροι, αλλά δεν είχαν τη δύναμη να συλλάβουν τα θεία νοήματα, να τα επεξεργαστούν. Βλέπεις και ο γέροντας Σοφρόνιος λέει, γνώρισα 10 μοναχούς που είχαν εμπειρία χτής του φωτός. Εξ αυτών οι 3-4 ούτε καν καταλάβαιναν τι είχαν, οι άλλοι δεν μπορούσαν να το περιγράψουν. Ενώ εκείνος που είχε και εμπειρία του φωτός μπορούσε και να το περιγράψει. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε αυτή τη δύναμη του λόγου, κατέληξε ο Μητροπολίτης Αθανάσιος.

οι συνοδείες του γέροντος Εφραίμ και του γέροντος Χαραλάμπους μεταφέρονται σε άλλες ασκητικές περιοχές. Το 1967, οι δύο συνοδείες του Παπα Εφραίμ και του Παπα Χαραλάμπους μετήκησαν η μεν στην Προβάτα και η άλλη στο χιλανδαρινό κελί του Μπουραζερίου. Ο γέροντας Ιωσήφ, σε συνεννόηση με τον Παπα Εφραίμ, αποφάσισε να μείνει στην καλύβη του Ευαγγελισμού στη Νέα Σκήτη, αφού εκεί ήταν και ο τάφος του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Αυτό το διάστημα, γύρω στο 1975, έγινε πρόταση από τον τότε διοικητή του Αγίου Όρους, στον γέροντα Χαράλαμπο, που βρισκόταν στον Μπουραζέρι, να επανδρώσει τη Μονή Ξενοφόντος. Ο γέροντας Χαράλαμπος δεν ήθελε να πάει. Ο γέροντας μας Ιωσήφ τότε δεν είχε ακόμα συνοδεία. Είχε όμως αντιληφθεί ότι σύμφωνα με την πρόρηση του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ έπρεπε να επανδρωθούν οι μονές και να γίνουν κοινόβια. Οπότε πρότεινε στον παράδελφό του να δεχτεί την πρόταση και ότι θα πήγαινε και ο ίδιος στη συνοδεία του. Ο γέροντας Χαράλαμπος παρόλα αυτά δεν δέχθηκε τότε για λόγους ησυχίας. Αργότερα όμως η Θεία Πρόνοια ευδόκησε να επανδρώσει την Ιερά Μονή Διονυσίου το 1979. Ο γέροντας ησύχαζε πλέον στη Νέα Σκήτη, στην ευρύχωρη καλύβη του Ευαγγελισμού, όπως διευρύνθηκε με τα διάφορα έργα από την συνοδεία του Παπά Εφραίμ, ο οποίος είχε ήδη μετακομίσει στον Άγιο Αρτέμιο στην Προβάτα. Ο γέροντας Ιωσήφ, παρόλο που δεν ήταν ιερέας και πνευματικός εξομολόγος, εκοσμήτω από αρετές και το χάρισμα της θεολογίας. Θείος φωτισμός και μεγάλη ασκητική εμπειρία συνέθεταν την προσωπικότητά του. Το άρωμα της κυριότητος επί των ακαθάρτων παθών ήταν πλέον εμφανές. Πνεύμα ηγεμονικών, ταπείνωσης υψοποιός και σύνεσης αγαθή κυριαρχούσαν στην καρδιά του. Όλα ήταν δωρεά του Θεού που συνδέονταν με τους ασκητικούς του αγώνες. Ήταν πλέον έτοιμος να περάσει και σε ένα άλλο πνευματικό αγώνισμα, αυτό της μεγάλης υπομονής, θυσίας, αγάπης και πρακτικής διακονίας, αφού αποφάσισε να δέχεται αδιακρίτως όσους ζητούσαν να μονάσουν μαζί του. Ακόμα και μοναχούς οι οποίοι είχαν κουρά, χωρίς να έχουν γαλουχηθεί από τον ίδιο, σύμφωνα με τις ασκητικές αρχές που παρέλαβε και διδάχτηκε από τον γέροντά του. Αυτός ήταν ένας δυσβάσταχτος αγώνας, γιατί όχι από κακή προαίρεση, αλλά από αγνωσία, θα ταλαιπωρούσαν πολύ τον ίδιο, μη έχοντας την δυνατότητα να κατανοήσουν εύκολα την υπακοή, την εκκοπή του θελήματος, την φιλότιμη αυτοθυσία, την ταπείνωση, ακόμα και την αναγκαιότητα ενός πνευματικού κοινοβιακού προγράμματος. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ φιλότιμα μαγείρευε, έκανε εργόχειρο τα γνωστά σφραγίδια, ώστε να έχουν τα αναγκαία προς το ζήν. Φρόντιζε για τους κήπους και τις λοιπές πρακτικές και καθημερινές εργασίες. Υπηρετούσε και στήριζε πνευματικά τις όσες αδυναμίες, αγνωσίες, απειρίες συνέβαιναν και μάλιστα αφού ο γέροντας δεν είχε επιλέξει ο ίδιος όσους έρχονταν να υποταχθούν σε αυτόν, αλλά δεχόταν τους πάντες με γνώμονα την αγάπη και την πίστη στη Θεία Πρόνοια. Αυτή η μεγάλη εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού, η πίστη της θεωρίας ήταν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Με αυτήν την πίστη αντιμετώπιζε όσους πειρασμούς του συνέβαιναν ή επρόκειτο να του συμβούν, όπως αναφέρονται στις υποσχέσεις της μοναχικής κουράς. «Και γαρπινά σε έχεις και διψίσαι και γυμνητεύσαι, υβριστήνεται και χλεβαστήνε, ονειδιστήνεται και διωχθήνε και πολλής άλλης περιαχθήνε λυπηρής».

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από το Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής γύρω από την τρελή ρόδα, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολύ τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία, βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στη ψυχανάλυση και στους ψυχιάτρους και χτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μεταχπαιδεύει ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και ήδη είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά αν δεν πιστεύει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, τη μεταθάνατο, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η Θεία Παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πίστευαν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν για να έρθει η Θεία Παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν, τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό το εξωτερικό το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στεναχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτα δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν. Είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα. Δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται. Βαριούνται να περπατήσουν. Βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μια ώρα. Διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, λέει. Κάνε ένα καλό, πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανένα άρρωστο. Πού να πάω ως εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Και έχει ελεύθερο χρόνο να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό πράγμα. Κι αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνον από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι από όλους, ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα.

Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα. Αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράψουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να το γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτήσει σε θολά νερά. Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή. Μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε. Έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως στην εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός «Εημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε δυναστείες 80 έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές. Όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστου και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά λεφτά, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτη άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις τη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει την ζωή αυτή, δεν θα την ήθελε. Αν ο Θεός έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στο ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα της γυμναστικής, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στην ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρα. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε ένα τέτοιο είπα, «Εσείς κάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για τον λάκκο που ανοίξετε και για το βάθος που έχει. Πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο».

Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μη στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3 και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται τόσο πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό. Και ο Θεός θα ενεργήσει». Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στον Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμετρη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται αυτό φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του, ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος, είπε: «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά, θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά με νηστείες, αγρυπνίες κτλ, ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρνουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους και επόμενο είναι να συναντούν πολλή δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολύ ταπείνωση και με πολύ ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από κενοδοξία, μένουν με ένα κενό στη ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την κενοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε η πνευματική ζωή. Για τίποτα να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μια τάση, σπρώχνει και αυτός για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο άνθρωπο τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου. Και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα και στη συνέχεια σου δημιουργείται άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι? Σήκω, τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουνα και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι υπεφέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουνα πάλι, μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, και να καλλιεργεί το φιλότιμο για να αναπτυχθεί η αγάπη προς το Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κτλ, δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από το άγχος, παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στον Θεό, στον Χριστό μας και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο,
θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική λεπτή και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο. Γέροντα, ένας που από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζει το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει. Ας κάνει και κανένα λάθος και ας το μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε ένα δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση, η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει, αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά. Και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στον Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό σου και θα νιώσεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία,

Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με την γκρι κουβέρτα? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό. Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι? Να ξεκινάει από εκεί να σκέφτεται. Τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Τον στρατό το τιμάει το χακί. Το μοναστήρι το τιμάει το μαύρο. Αν βάλουν στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες. Αδελφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα για να φέρουν σε απελπισία τους ανθρώπους και να πούν οι άρρωστοι. Θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μην χρησιμοποιήσετε κόκκινα, χρωματιστά. Δεν κάνει. Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα. Τότε θα έρθει γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτή τη χαρά, την απλότητα, οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες. Και αυτό μια φορά τον χρόνο το κάνω. Κι έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα, κάνει κάτι όμορφα σχέδια, νερά μαύρα, άσπρα πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς, θα νομίζει ότι τα έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι. Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε αυτό το πνευματικό πνεύμα, αλλά το κοσμικό πνεύμα. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητος. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μια στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβενδιά. Αν δώσεις πράγματα στο μοναχό, τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πνευματικά κανείς, αυτό ξεκουράζει. Κι αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα, νιώθω βάρος και θέλω να ξεφορτωθώ. Ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου, αισθάνομαι σαν να φορώ μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να τα δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω, νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός μου και μου λέει: «Γέροντα, ο τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας τα φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε και να φύγει το άγχος του». «Να φύγει από εκείνον και να έρθει σε μένα?» «Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα, γέροντα, δεν μπορώ να πηγαίνω, να μοιράζω πράγματα». Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν το μοναχό αντί να το βοηθήσουν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώσει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται. Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του, να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι, εκεί και το χυμό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά ανάβανε, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα έναν κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ γίνεται ο καφές. Και για φως ούτε λάμπα έχω. Μόνο με το κερί περνώ το βράδυ. Γενικά τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί του εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει.
θυμάται κανείς την φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική. Όταν είχε πάει στη Μεγάλη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν έναν ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις τον είδε εκείνος, τους είπε «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από σας. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτή τη γλύκα της απλότητας δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοίταξε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσος τοίχος, ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιείτε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θελήσετε. Να μην δίνετε όλον τον δυναμισμό σας εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιεργία της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια, ξέρετε πόσο Τα περισσότερα κοιμήλια, ξέρετε πότε μαζεύτηκαν. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά, για να τα φυλάξουν, τα πήγα στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα-λίγα από το Σουλτάνο ή τα άφησε κανείς στα μοναστήρια όταν πέθανε, για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γεροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά, για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμιά ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι τους ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο. Γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο «καράκαλος», γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη Μονή Καρακάλου. Γι' αυτό γινόνταν και τα πανηγύρια στις Μονές, όταν γιόρταζε ο Άγιος δηλαδή, για να βρει λίγο φαΐ ο κόσμος να φάει. Να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται?

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού.
2: Το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού, το οποίο βέβαια απασχόλησε πάρα πολύ και τους φιλοσόφους και τους ανθρώπους που ομιλούν περί Θεού κλπ. Αλλά αυτό το οποίο δεν μπορούσε κανείς να σκεφτεί είναι το ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζωντανεύει πνευματικά με τη χάρη του Θεού. Αλλά όμως δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι μπορεί ο άνθρωπος να σηκωθεί από τον τάφο. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Και βλέπουμε ότι ο Χριστός προτυπώνει την Ανάσταση, την δική του αλλά και την κοινή Ανάσταση. Βλέπετε ότι προτού να συλληφθεί και να σταυρωθεί και να ταφεί, ανέστησε τον Λάζαρο. Η Ανάσταση του Λαζάρου δεν είναι ένα απλό πράγμα. Και δεν είναι μόνο η Ανάσταση του Λαζάρου μόνο που έγινε, αλλά το ότι καταρχήν ο Χριστός απευθύνθηκε στον Λάζαρο. Με του λέει «Λάζαρε, δεν βρω έξω». Άρα λοιπόν επέστρεψε η ψυχή στο σώμα το οποίο ήδη ήταν όζον, δηλαδή είχε δυσοδεία λόγω της φυσικής διαλύσεως και αποσυνθέσεως. Και δεύτερον ότι ο Λάζαρος, αν δείτε και τις αγιογραφίες, τις εικόνες δηλαδή που αγιογραφείται ο Λάζαρος ως τετραήμερος, θα δείτε ότι ήταν δεδεμένος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και αυτό το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεδεμένος κυρίες, δηλαδή ήταν δεδεμένος με ένα σχοινί, το οποίο ήταν δεδεμένο το λείψανο. Πώς ήρθε ο Λάζαρος δεδεμένος κυρίες στο σώμα του, ήταν δεμένο. Πώς μετετέθηκε έξω από τον τάφο και έφυγε. Άρα λοιπόν ήταν δύο θαύματα. Το πρώτο θαύμα είναι ότι επέστρεψε η ψυχή στο σώμα και δεύτερον ότι ενώ ήταν ζωντανός και δεδεμένος, έφυγε και περπάτησε και ήρθε έξω. Και βλέπει κανείς ότι ο Κύριος είναι Κύριος όντως της ζωής και του θανάτου. Βλέπουμε την Ανάσταση του Υιού της Χείρας στην Ναΐδα. Αυτό δεν είναι και πάλι απλό πράγμα να πηγαίνει εκεί. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο Χριστός ουδέποτε πήγε να κάνει βόλτα, ουδέποτε πήγε να κάνει περίπατο, να ξεσκάσει ας πούμε. Όπου επήγαινε ο Χριστός, ό,τι εμίλησε, ό,τι εδίδαξε, ό,τι χειρονομία έκανε, ήταν μέσα στο σωτηρολογικό του πρόγραμμα. Δεν μίλησε ποτέ τυχαία ο Χριστός. Δεν εφέρθη ποτέ έτσι, ξέρεις, φιλοφρονητικά. Δεν εφέρθη διπλωματικά ποτέ. Αλλά εφέρθη πάντοτε με την όλη παρουσία του. Πάντοτε ήταν μέσα στο σωτηρολογικό του πρόγραμμα ο σωτήρ του κόσμου. Γι' αυτό και όταν διάφοροι λένε, ξέρεις, τι ωραία να είχαμε λεπτομέρειες από τη ζωή του Χριστού. Και οπωσδήποτε θα μας άρεσε να είχαμε λεπτομέρειες από τη ζωή του Χριστού. Αλλά οι Ευαγγελιστές τι σκοπό είχαν να μας παρουσιάσουν τα Ευαγγέλια, τα τέσσερα Ευαγγέλια? Είχαν σκοπό να μας πούν, το ξέρετε, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, έγινε άνθρωπος, ενίκησε τον θάνατο.

το γεγονός αυτό. Λέμε, ο Ιησούς δεν είναι με τα άλλα παιδιά και γύρισαν πίσω. Και τότε μετά από 3 ημέρες βλέπετε πως ο Θεός επιτρέπει το σταυρόν, δηλαδή τη θλίψη. Ξέρετε, όταν χάσει κάποιος έναν παιδί, ας πούμε, και όταν περάσει η μέρα και τη νύχτα και δεν το βρει, ξέρετε, μεγαλώνει ο πειρασμός του, η λύπη του, η θλίψη του. Κάποιος το έκλεψε, κάποιος το σκότωσε, κάποιος του κάπου, ξέρετε, το έφαγε κάποιο ζώο, κάποιο ξέρω, κάπου κάτι έγινε, ότι όλα τα σκέφτεται κανείς, ιδιαίτερα όταν περάσει η νύχτα. Και βλέπεις ότι πέρασαν οι 3 νύχτες με τον Ιησού και όταν τον είδαν στο ναό να ομιλεί με τους διαφόρους φιλοσόφους, του είπε η μητέρα του εκεί, τέκνο λέει επί 3 ημέρες οδυνόμενοι σε ζητούσαν, οδυνόμενοι. Και λέει κανείς, και ο Άγιος Νικόδημος το, έτσι, το τονίζει αυτό, λέει, αν η μητέρα του Θεού ήξερε ότι όντως αυτός που εγέννησε ήταν ο Υιός του Θεού, το ήξερε ότι ήταν Υιός του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να κατανοήσει ποτέ ότι ο Υιός του Θεού που γέννησε ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Διότι αν ήξερε ότι ήταν έτσι, δεν θα ανησυχούσε ότι χάθηκε ο Ιησούς. Και ο δυνόμενοι, λέει, τέκνωσε, ζητούσαμε. Ήταν αδύνατο. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός, ο ίδιος ως Θεός, έδινε την πνευματική γνώση στη μητέρα του ακόμα, κλιμακωτά, σιγά σιγά. Γι' αυτό γιατί το έκανε, νομίζετε? Για να την βοηθήσει να βιώσει το σταυρόν.

ένας αληθινός ακόλουθος του Ιησού Χριστού, από πού φαίνεται ότι είναι αληθινός ακόλουθός του? Ή αν βιώνει την οδό που έζησε αυτός. Και η οδός που έζησε αυτός είναι η οδός του Σταυρού. Είναι η τεθλιμμένη και στενή οδός, η άγουσα εις τη ζωή. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα και προχθές ότι παρόλο που ο Χριστός ήξερε ότι θα αναστηθεί και τα ήξερε τα πάντα. Και όμως ας πούμε ο Χριστός παρόλο που ήξερε ότι θα αναστηθεί δεν ήταν δοκιτικό το πάθος του, δηλαδή φανταστικό. Ήταν πραγματικό. Και η πόνη και οι ραβδισμοί και όλα αυτά τα οποία δέχτηκε τότε ήταν αληθινά. Και ο πόνος ήταν αληθινός. Δεν ήταν, βλέπεις ότι η Θεία Φύση ενώ ήταν παρούσα την άφησε να μην ενεργεί. Και ήταν ενεργούς είναι η ανθρώπινη φύση τελείως. Βέβαια να μου πείτε δεν ενέργησε η ανθρώπινη η Θεία Φύση όταν έκοψε κάποιος δούλος το αυτήν του αρχιερέως. Και αμέσως το πήρε και το έφτιαξε. Ερυπή οφθαλμού.

παρόλα τα αυτά, αυτοί όλοι σκοντισμένοι που τον συνέλαβαν, δεν μπορούσαν να διατηρηθεί. Παιδί μου, αυτός σε ένα δευτερόλεπτο εδράπησε το αυτί του εχθρού του. Πώς αυτό θα το σκοτώσουμε? Γι' αυτό ξέρετε ότι μέσα στο βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, οι οποίοι ήταν πολύ έξυπνοι αυτοί, και ότι αυτοί ήταν δαιμονισμένοι. Μαρία Μαγδαληνή είχε 7 δαιμόνια, την οποία τη θράπευσε ο Κύριος. Και τον ακολούθησε μετά, έκανε δίκες και κέρδισε τις δίκες. Αλλά μετά θάνατο βέβαια. Διότι ήταν κάτι παράλογο. Και βλέπετε ότι ο Πιλάτος, ο οποίος ήξερε σαν έξυπνος, όχι εφωτίστηκε, αλλά ήταν έξυπνος. Και είχε τον κοινό νου, αλλά ήταν πολύ φιλόδοξος. Ήξερε ότι ο Χριστός ήταν αθώος. Το είπε κιόλας. Και βλέπετε, σου λέει, ο χειρότερος άνθρωπος που υπάρχει είναι ο Βαραβάς. Εάν εγώ παρουσιάσω ότι απολύω τον Βαραβά, πιστεύω να που ξέρεις καλή, παρά τον Βαραβά τον Ιησού. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ήδη λέει, ήδη ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτό. Το είδε, το ψηλάφισε. Αλλά το μίσος αυτόν όλο, δεν μπορούσε να φανταστεί ο Πιλάτος ότι ξέρετε είχαν τόσο μίσος που θα αθώναν τον Βαραβά. Και με τα μένους και με τα φθόνου μεγής του θα έλεγαν σταυρωθεί το, σταύρωσο, σταύρωσαν αυτό. Και βλέπετε η Ανάσταση του Χριστού είναι κάτι το οποίο σπάζει κόκαλα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος, όπως είπα και στην αρχή, ότι ξέρεις αυτός ο Χριστός ο οποίος ήταν ο ηττημένος, έτσι ανθρωπίνος ήταν ηττημένος. Αυτοί έκαναν ό,τι ήθελαν, επανηγύριζαν την... Ότι ξέρεις το καταφέραμε, τον σκοτώσαμε, τον σταυρώσαμε, μάλιστα με έναν άτιμο τρόπο. Ο ατιμότερος τρόπος θανάτου ήταν ο σταυρός. Και τότε ήταν πλήρως ικανοποιημένοι αυτοί, αλλά όμως είχαν έννοια. Γι' αυτό βλέπετε μόλις ανεστήθη ο Χριστός επήγαν ήδη οι αφέντες τους, αυτοί όλοι, και λέει ξέρετε θα σας δώσουμε ικανά χρήματα και θα πείτε ότι εκοιμηθήκατε και ήρθαν οι μαθητές και τον έκλεψαν. Και εμείς αμερίμνωση μας πίσω, δεν θα σας κάνουμε τίποτε εμείς. Εμείς θα σας καλύψουμε. Βλέπετε ότι πώς είχαν για αυτή μοίρα ανασφάλεια, μεγάλη ανασφάλεια. Και βλέπουμε τον τάφον, των κενών τάφων που ήταν και με έψιλο και με αλφαγιώτα. Κενός τάφος. Ο άγγελος εκεί που ήταν ο αρχάγγελος Γαβρίλ κατά τους Αγίους Πατέρες. Εστονή λευκή, εξαστράπτων, φωτεινός. Και βλέπετε ότι αυτόν τον λίθο, ποιος τον μετέθεσαν από τον τάφο. Και αυτό είναι ένα θαύμα, δεν είναι? Πώς έφυγε ο Χριστός από τον τάφο? Έφυγε και κλεισμένο των πυλών του τάφου ασφαλώς. Και όπως έμπαινε μετά την Ανάστασή του, έμπαινε λέει στα σφίτια και κλεισμένο των θυρών. Έτσι ακριβώς και κλεισμένο των θυρών του τάφου, ο Χριστός ανέστη εκ του τάφου, έφυγε. Όπως γεννήθη ο ίδιος. Πώς γεννήθη ο Χριστός? Δεν γέννησε η Μαρία η μητέρα του, όπως γεννούν όλες οι γυναίκες. Γέννησε και κλεισμένο των μητρικών παρθενικών πυλών. Γι' αυτό και η Παναγία δεν μπορεί να μας πει πώς έγινε. Δεν κατάλαβε η ίδια πώς έγινε. Απλώς ήταν εκεί σαν την μια ενόχληση και ενώ είχε μια ενόχληση στην τρόπο την ίδια, ήταν το βρέφος μπροστά της. Δεν ήταν η πεπατημένη οδός που ήταν μετά την πτώση οδός που γεννούσαν οι γυναίκες. Γι' αυτό είναι η κυρία Θεοτόκος ως μητέρα του Θεού. Βλέπετε χαίρε και χαριτωμένη, όπως είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ σήμερα που γιορτάσαμε τον Ευαγγελισμό. Ο Κύριος Μετασού. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ευλογημένη η γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Άρα λοιπόν, το ότι η κυρία Θεοτόκος εδέχθην αυτών των χαιρετισμών, ότι η Παρθένος ούσα θα γεννήσει τον Θεό, η ίδια απόρρισε, διότι είπε, δεν είπε όχι, αλλά είπε πώς θα γεννήσω, μου λες θα γεννήσω τον Υιόν του Θεού, επί άνδραν ο γνώσκο. Δεν αντέδρασε αυτό, δεν ήταν αντίδραση της Παναγίας, απλώς ήταν μια ερμηνεία, θέλει να της ερμηνεύσει. Πώς θα γεννήσω? Και τότε είπε ο Άγιος, ο Αρχάγγελος, πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμη ψήσης του επισκιάσεις. Γι' αυτό και δέχτηκε τότε και είπε αυτό το ωραίο, το οποίο πρέπει να το λέμε όλοι. Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητό με κατά το ρήμα σου. Το οποίο το λέει ο κάθε υποτακτικός. Διότι η Παναγία μας είναι η προστάτης των μοναχών, όπως ξέρετε, και η βάση της όλης έτσι η θεία οικονομία ήταν υπακοή, διότι λένε οι Άγιοι Πατέρες που σχολιάζουν τον διάλογο του Αρχαγγέλου Γαβρίλ με την Παναγία, πότε εισήρθε δια του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός ως έμβριον στη μήτρα την παθενική της Παναγίας. Μόλις είπε ιδού η δούλη Κυρίου γεννητό με κατά το ρήμα σου, τότε με τη συγκατάθεσή της. Γι' αυτό και η Παναγία την ονομάζουν οι πατέρες τιμεωτέρα τα Χερουβίμ και ενδοξωτέρα το Σεραφείμ.
Γιατί ακριβώς εδέχθη η ίδια με την ελευθερία της, με τη θέλησή της, με τη βούλησή της, εδέχθη να γεννήσει τον Υιόν του Θεού, ο οποίος ανέστη εκ νεκρών. Και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο κατεξοχή Θεοτοκόφιλος, έτσι πατήρ της Εκκλησίας, τονίζει ότι ο Χριστός στο πρώτο πρόσωπο που ενεφανίστη μετά την Αναστασία του ήταν η μητέρα του. Ήταν η μητέρα του. Γι' αυτό είναι μεγάλη η δόξα της Παναγίας, μεγάλη η δόξα του γεγονότος της Αναστάσεως. Γι' αυτό και εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία δεν γιορτάζουμε όπως οι Ρωμαιοκαθολικοί, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη Σταύρωση. Εμείς βέβαια τιμούμε τη Σταύρωση, αλλά πρωτίστως είναι η Ανάσταση. Διότι πότε λαμβάνει αξία η Σταύρωση? Λαμβάνει αξία η Σταύρωση δια της Αναστάσεως. Διότι ο Χριστός ως σταυρωμένος, μέχρι εκείνη την ώρα που σας είπα, ήταν κατά κόσμον ηττημένος. Αποτυχημένος ήταν. Κατά κόσμον. Σου λέει αυτός, εντάξει, τίθηκε, βλέπεις σιώπα. Και τη σιωπή του Χριστού την πήρα, το ξέρεις, άνοχος, τι θα πει. Αλλά δεν ήταν έτσι. Ο Χριστός αισιοπούσε. Δεν αισιοπούσε από δειλία. Δεν αισιοπούσε από αφιβολία. Δεν αισιοπούσε από ενοχή. Αισιοπούσε από θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Γι' αυτό αισιοπούσε. Γι' αυτόν αυτός ο σιωπών Χριστός, αυτός είναι ο οποίος πραγματικά δίνει εις τον άνθρωπο τη ζωή και δίνει την ευκαιρία και το δικαίωμα στον κάθε άνθρωπο να βιώνει την Ανάσταση. Επλάστημεν από τον Θεό κατ' εικόναν του και πορευόμαθα στο καθομοίωση για να βιώσουμε την αιώνια ζωή. Και ακριβώς εάν ο άνθρωπος δια του θανάτου νικά τον θάνατο. Γι' αυτό και στη Μονή Σταυροβουνή, όταν είμαστε τότε φοιτητές και πηγαίναμε μαθητές μάλλον, και πηγαίναμε εκεί στη Μονή και ήταν ο πατήρ Αθανάσιος μόνος με τον πατέρα του τότε. Και έλεγε ένα ωραίο τσιριτόν, το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Και μου έκανε τόση εντύπωση και θυμάμαι τον πατέρα Αθανάσιο που ζει ακόμα και του λέω, Γέροντα, δεν το κατάλαβα στην αρχή, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ήμουν στην παιδιά τότε. Και ήρθε ο ίδιος, θυμάμαι, και μας το εξήγησε και μου έκανε εντύπωση. Γι' αυτό έτσι εύχομαι αυτήν την ημέρα της Αναστάσεως που ήρθετε στο Άγιον Όρος να σας βοηθήσει ο Θεός να καταλάβετε τι σημαίνει η Ανάσταση. Και όταν λέμε Χριστός Ανέστη, να αισθανόμεθα ότι ο Χριστός Ανέστη για μας. Αυτός είναι η ζωή και η Ανάσταση. Δεν είχε ανάγκη να αναστηθεί ο Χριστός. Ανέστη για μας και για την ημιτέρα σωτηρία. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι μέσα στη χάριτος να προσπαθήσουμε έτσι να βοηθήσουμε τον εαυτό μας ώστε πραγματικά να βεβαιωθούμε μέσα μας ότι ο Αναστάς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αναστήσει την καρδιά μας. Αμήν.

0: ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού».
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα, την απάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσεν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντοτε στον πρόλογο αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο κυλίγου τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματ, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας και να διώχνει έτσι μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Γι' αυτό συχνά πυκνά επικαλούμαστε τις προσευχές των ακροατών μπροστάριδων αυτής της εκπομπής, των ανθρώπων της οδύνης μα και της ελπίδας, που με το βίωμά τους μας μεταδίδουν χαρά από την αληθινή χαρά, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οπλισμένοι συνεχώς και τα όπλα τους είναι ακαταγόνιστα, τα όπλα του φωτός. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας σε εκείνους, μα και σε όλους τους ακροατές, στους συνεργάτες της εκπομπής και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων. Είναι οι άνθρωποι που πασχίζουν ώστε συνεχώς να δυναμώνει η φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου όπου γης, και φροντίζουν ώστε αυτή η εβδομαδία ραδιοφωνική μας συναλληλία να μεταδίδεται στα προγράμματα των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Ευχόμαστε συνεχώς για αυτούς τους ανθρώπους, τους εργάτες στον ασύνορο Αμπελώνα, τον Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας, την εξύψους δύναμη. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com. Το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας εν το φωτί, παπάκι, ηλεκτρονική μας διεύθυνση

Εκπομπή μας κάθε Σάββατο πρωί σχεδόν ανεβαίνει στο YouTube, στο κανάλι το οποίο εδώ και χρόνια φιλοξενεί αυτήν την προσπάθεια. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε και αρχείο πολλών περασμένων ετών. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις». Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, το πρώτο από τα δύο «Συν Θεώ μέρη», έλεγε ο Άγιος Ιωσήφου ησυχαστής, «Παραιτήσου από το δικό σου θέλημα για να βρεις ειρήνη ψυχής». Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε τον δρόμο και έγινε παράδειγμα για εμάς, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε.

είναι αυτή, αδελφοί μου, η απερίγραπτη με λέξεις πνευματική μέθη, για την οποία μιλάνε συνεχώς οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό το νυφάλιο μεθύσι, που αλλοιώνει με θείο έρωτα, μανικό, όσους αγαπάνε το φως και μισούν το σκοτάδι. Πόσοι τέτοιοι μεθυσμένοι δεν πέρασαν απέναντι ως αγαθοποιούντες, ως του Χριστού γνήσιοι φίλοι. Και πόσοι αλίμονο δεν το τόλμησαν τελικά αυτό το απολυτρωτικό πέρασμα, παραμένοντας και εμένοντας στη φαυλότητα μιας χαμεζήλου και τόσο πρόσκαιρης απόλαυσης. Δεν είναι ότι τόσες φορές δεν το έχουν σκεφτεί, ότι δεν θαυμάζουν όλους εκείνους που γεύονται από εδώ τον γλυκό παράδεισο, αλλά τους φαίνεται τόσο δύσκολο να δοκιμάσουν το πικρό και την κακοπάθεια, να ακολουθήσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, να τηρήσουν χωρίς ανίερες αμνηστεύσεις και φεδρές εκφιλοσοφήσεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, να απαρνηθούν του κόσμου τα τερπνά και να συγκαταρρυθμιθούν και αυτοί σε μια λιδωρούμενη, είναι αλήθεια, μειονότητα. Με αυτό, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, είναι το σωτήριο λίμα για το οποίο μιλεί το στόμα του Χριστού μας, ο Θείος Παύλος. Κάποτε ένας τέτοιος αλυσοδεμένος, εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτία, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους. Ένας τέτοιος αδελφός, λοιπόν, πεπραμένος υπό την αμαρτία, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και του εκμυστηρεύτηκε το πρόβλημά του. «Θέλω τόσο πολύ να αφήσω πίσω μου κάθε τι έκλειτο. Όμως αυτό που μισώ, αυτό που συχαίνομαι, αυτό και πράττω». Ο απλούς και ταπεινός άνθρωπος του Θεού του είπε: «Κάνε μια μικρή προσευχή. Μια μικρή προσευχή, αδελφέ μου, κάνε στον Κύριό μας. Γονάτισε. Απόψε το βράδυ. Εκεί μπροστά του και πες του: «Βοήθησε με, Κύριε, το πρωί, σαν σηκωθώ από τον ύπνο, να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

σάστησε ο αδελφός. Αμήλυτος και έκπληκτος έμεινε να κοιτά τον απεσταλμένο του ουρανού. «Να θέλω ό,τι εσύ θέλεις». «Αυτό που μου λες δεν γίνεται. Γιατί ευλογημένε, τι σε δυσκολεύει? Κι αν με ακούσει ο Θεός, κι αν με ακούσει ο Θεός και πραγματοποιηθεί η προσευχή, τότε θα στήσουν πανηγύρι οι άγγελοι, αδελφέ μου, και εσύ θα είσαι τόσο χαρούμενος, μεθυσμένος από χαρά θεϊκή, και δεν θα με ρημνάς για τίποτε. Όλα, μα όλα θα τα έχεις αφήσει στην πρόνοιά του». Ξεμάκρυνε ο αδελφός. Ούτε που τόλμησε σαν βράδια σε ένα παγγείλι με τα χείλη της καρδιάς του το «κάνε με, να θέλω ό,τι θέλεις». Είπε ένα βιαστικό πατερημόνος συνήθως και ξάπλωσε στο μαλακό κρεβατάκι του.

ομότιτλο της εκπομπής προλογικό κείμενό μας μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Πόσο σπουδαία και αυτή η προσευχή. Έλεγε ο κύριος Δημήτρης ο Παναγόπουλος πως η μεγαλύτερη λύπη και προσβολή που κάνουμε εμείς στο Χριστό είναι που δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι έλεγε χαρακτηριστικά. Δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Ο Θεός πολύ πληγώνεται όταν οι άνθρωποι δεν τον εμπιστεύονται. Τα πάντα να εξαρτώνται από τον Κύριο. Να του αναγνωρίζω κυριότητα και ό,τι επιτρέπει εκείνος για μένα είναι για το δικό μου καλό. Όπως όταν αναθέτουμε μια υπόθεση στο δικηγόρο μας, του δίνουμε όλα τα στοιχεία του φακέλου για να αναλάβει την υπόθεσή μας. Έτσι και εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε όλον τον εαυτό μας στο Θεό για να μας αναλάβει. Εδώ αφήνεις ελεύθερο το σώμα σου στη θάλασσα και λόγω της άνοσης δεν σε πνίγει η θάλασσα, αλλά σε κρατάει στην επιφάνεια. Πόσο δά αν εμπιστευθείς τον εαυτό σου στον Θεό. Οι άνθρωποι επειδή δεν αντλούν δύναμη από τον Χριστό, αλλά αντλούν δύναμη από τον εαυτό τους, εξαντλούνται. Θέλεις όλες οι υποθέσεις της ζωής σου να έχουν το αγαθότερο αποτέλεσμα στον νυν και στον μέλλοντα αιώνα. Εμπιστεύσου τον Θεό 100%. Άνοιξε και βάλε το Θεό στη ζωή σου και όλα τα θέματα σου θα τακτοποιηθούν χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι εξυπνάδα δικιά μας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό αλλά στον εαυτό του θα υποφέρει στη ζωή του. Ενώ αυτός που έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, ο Κύριος θα του δώσει τις λύσεις στις υποθέσεις του. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται μόνο τον Θεό δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχει στη ζωή του. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τον Χριστό, αλλά τον καλούμε εκ των υστέρων για να υπογράψει για αυτά που έχουμε εμείς ήδη αποφασίσει και κάνει. Παντρευόμαστε, έλα Χριστέ να μας αλλάξεις τα στέφανα. Βαφτιζόμαστε, έλα Χριστέ να μας βαφτίσεις. Κάνουμε εμπόριο, έλα Χριστέ να μας διαβάσεις αγιασμό. Αποτέλεσμα, ναυάγιο σε 10 μέρες. Φυλακές, πένθη, δάκρυα, διαζύγια. Γιατί? Διότι δεν μπήκε μπροστά ο Χριστός. Ποτέ ο άνθρωπος να μην επαναπαυτεί στις δυνάμεις του. Εγώ θα, όχι, με τη χάρη του Κυρίου θα. Βάλτε το Χριστό οδηγό στη ζωή σας και τα πράγματα θα αλλάξουν από αυτόν τον κόσμο. Πολλοί λένε το Πάτερ ημών και αποκαλούν τον Θεό Πατέρα, αλλά πορεύονται στη ζωή τους σαν ορφανοί. Οι μέριμνες είναι αυτές που μας ανεβάζουν την πίεση, μας κάνουν καρδιακούς, μας παίρνουν τον ύπνο, μας κάνουν να έχουμε στενοχώριες και μας κάνουν να έχουμε μια ζωή χωρίς ζωή. Και αυτό γιατί κουβαλάμε το τσουβάλι μοναχή μας και δεν τον ρίχνουμε στην πλάτη του Κυρίου για να το κουβαλήσει εκείνος για εμάς.

Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Δορμπαράκης. Η υπακοή στη χριστιανική πίστη δεν κατανοείται κατά τον τρόπο των κοσμικών ανθρώπων ως εξωτερικός καταναγκασμός που προσβάλλει την ελευθερία του ανθρώπου. Κατανοείται ως ελεύθερη εν αγάπη κίνηση του πιστού να αποδεχθεί το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Οπότε η υπακοή φτιάχνει χώρο στην ύπαρξή του να κατοικήσει ο Θεός. Ο πιστός επιλέγει το γεννηθήτο το θέλημά σου και όχι το θέλημά μου. Την ταπείνωση δηλαδή μονίμως και αδιάκοπα, ότι έκανε πάντοτε ο Ιησούς Χριστός και όλοι οι Άγιοι μας. Μη το θέλημα το εμών γενέστο, Κύριε, αλλά το σον θέλημα. Προσεύχεται ο αληθινός χριστιανός. Γεγονός που τον οδηγεί στην αληθινή ησυχία της καρδιάς μακριά από ταραχές και εγωιστικούς φανατισμούς. Και αυτό γιατί έχει αναποθέσει τη ζωή του στα χέρια του Δημιουργού του, ο οποίος έχει αριθμημένες και τις τρίχες της κεφαλής του. Οπότε ο θεωρούμενος πιστός που θέλει εξάπαντος να επιβάλλει το δικό του θέλημα, πέραν αυτού που ο Χριστός δια της Εκκλησίας του καθορίζει, υπηρετεί τα πάθη του και τον πονηρό διάβολο, έχοντας όμως την πεποίθηση ότι η λατρείαν προσφέρει το Θεό. Πρόκειται για το πιο κέριο κριτήριο διαπιστώσεως της γνησιότητας ημί της πνευματικής ζωής και του αν πορευόμαστε στην οδό του Κυρίου. Ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, για παράδειγμα, καθώς μας διέσωσε το γεγονός ο Άγιος και αυτός, σοφρόνιος του Έσεξ, αμφισβήτησε όραμα της Παναγίας έναν ηλικιωμένο μοναχό με αυτό ακριβώς το επιχείρημα. Η Παναγία ήταν πρώτη που υπακοεί στον Θεό σε όλη τη ζωή της. Εσύ, Πάτερ μου, ζεις κατά το δικό σου θέλημα. Συνεπώς είναι αδύνατο να σου εμφανίστηκε η υπήκοος στο Θεό, Θεοτόκος. Οι ιδιοτροπίες και οι αυτονομήσεις από το σώμα της Εκκλησίας δεν έχουν θέση σε αυτήν.

κενά το βίωμα των απλών ανθρώπων με τη ζέουσα πίστη που μας διδάσκει και πόσο ανεξίτηλο μένει στο πέρασμα των χρόνων. Μια τέτοια ιστορία θα σας διηγηθούμε, θα διαβάσουμε, όπως την αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο, όπως την διηγήθηκε λαϊκός, με κατά θεόν σοφία άνθρωπος, ο Μπαρμπαθανάσης, ο Παπαντώνης. Διηγείται λοιπόν. Θυμάμαι Μεγάλο Σάββατο το 1970, κάτι θαυμαστό που συνέβη εδώ, στο διπλανό συνοικισμό. Όταν χτύπησε η καμπάνα της εκκλησιάς για την Ανάσταση, όλο το χωριό κατά οικογένειες ξεκίνησε. Ξεκίνησε για την εκκλησία. Μαζί τους ανέβαιναν και ο γερογιωργακός ο Τσέλιγκας με τη φαμελιά του. Μόλις πέρασαν τη μεγάλη ανηφόρα, άκουσαν μέσα στην ησυχία της νύχτας, πέρα στα μαντριά του Γεωργακού, μεγάλο θόρυβο. Ο Γεωργακός έκαμε λίγο πιο πέρα και έβαλε αυτή για να ακούσει καλύτερα τι συμβαίνει. Μαζί τους στάθηκαν και άλλοι χωριανοί. «Λύκοι μπήκαν στο μαντρί μου», είπε. «Απόψε διάλεξα να το κάνουν. Ξέρω εγώ, ο Σατανάς τους έστειλε για να... για να με εμποδίσει να πάω στην Ανάσταση. Αλλά έννοια του... θα του κάνω το χατήρι». Κοίταξε πέρα προς τα μαντριά και φώναξε δυνατά. «Απόψε προβατάκια μου σας δίνω του Θεού μου». Και στρέφοντας το πρόσωπό του στους συνοδοιπόρους του χωριανούς τους είπε: «Εγώ θα πάω στην εκκλησιά να ακούσω το Χριστός Ανέστη που τόσο πολύ το περιμένω και το λαχταρώ. Θέλω να λειτουργηθώ με τη φαμελιά μου και να κοινωνήσουμε τα άχραντα μυστήρια. 50 μέρες ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη αυτή νύχτα, δεν τη χάνουμε τίποτα». «Τι είναι αυτά που λες, Γεωργακέ», του είπαν οι πλησιέστεροι συνοδοιπόροι του. «Τρέξε, τρέξε γρήγορα να γλιτώσεις τα πρόβατά σου και να σώσεις την περιουσία σου, που με πολλούς και πολύχρονους κόπους έφτιαξες. Φύγε γρήγορα, μη χασομεράς. Κάθε λεπτό που περνάει, η ζημιά που σου κάνουν οι λύκοι γίνεται και πιο μεγάλη. Σκέψου, σκέψου, σε παρακαλούμε, την οικογένειά σου που ζει από αυτά τα πρόβατα. Ένα να μην μείνει», τους αποκρίθηκε ο Τσέλιγκας. «Εγώ θα πάω στην Ανάσταση και ό,τι θέλει ο Θεός ας γίνει». Αυτά είπε και κίνησε για τον ναό, σκορπίζοντας όλους τους συγχωριανούς του το θαυμασμό για τη μεγάλη του πίστη. Στην εκκλησιά λοιπόν, πρώτος και καλύτερος ο Τσέλιγκας, στεκόταν αγέροχος στο στασίδι του, κρατώντας στα χέρια του την ολοφώτινη λαμπάδα του, που με το φως της χάιδευε το ρητιδωμένο πρόσωπό του. Στο κάλεσμα του ιερέα με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται, πήγε πρώτος αυτός. Και μαζί του ιεραρχικά όλη η φαμελιά του και κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια. Όταν ο λειτουργός διάβαζε τον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Γεωργακός στεκόταν μπροστά στην ωραία πύλη και άκουγε με προσοχή. Στα λόγια του παπά ο Άδης Φυσίν επικράνθη, επαναλάμβανε: «Επικράνθη με πείσμα και θυμό, λες και εκδικιόταν τον Άδη και μαζί του τον διάβολο με τη σκοτεινή δυναστεία του». Και όταν το κείμενο έφτασε στο «Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται», ο Τσέλιγκας στην κάθε επανάληψη του Ανέστη φώναζε δυνατά και θριαμβευτικά, με φωνή που σκέπαζε εκείνες των συνεορταστών του, το δικό του Ανέστη. Παρότι δεν ήξερε πολλά γράμματα, ο τρόπος που αντιδρούσε στο άκουσμα των ρημάτων «Επικράνθη και Ανέστη» έδειχνε πως όχι μόνο τα καταλάβαινε, αλλά κυριολεκτικά τα βίωνε μέσα στην ψυχή του, χωρίς δηλαδή να το ξέρει, θεολογούσε. Βγαίνοντας από την εκκλησιά, αφού είπε το Χριστός Ανέστη, με τη φαμελιά του και τους χωριανούς και άκουσε το αληθώς Ανέστη, κίνησε για το σπίτι του γεμάτος αναστάσιμη χαρά και αγαλίαση. Όταν έφτασαν στο σπίτι, αφού πρώτα ανάψαν το καντήλι με το αναστάσιμο φως, έστρωσαν τραπέζι για να φάνε την παραδοσιακή μαγειρίτσα και να τσουγκρίσουν το κόκκινο αυγό. Αφού φάγανε και άλλοι αποσύρθηκαν για ύπνο, ο Γεωργακός, που δεν τον χωρούσε ο τόπος, πήρε την γλίτσα του και βγήκε από το σπίτι για να πάει στα μανδριά να δει τη ζημιά του έκαναν οι λύκοι και πόσα από τα πρόβατά του είχαν απομείνει.
Ανέβαινε τον ανηφορικό δρόμο που οδηγούσε στις θάνες του με γρήγορο βηματισμό, έχοντας διαρκώς το νου του στα ζωντανά του. Όταν έφτασε πολύ κοντά, τον ανησύχησε η μεγάλη ησυχία που επικρατούσε εκεί. «Άντε», είπε, «πάνε τα προβατάκια μου. Δεν θα γλίτωσε κανένα». Και με αυτές τις σκέψεις μπήκε στο μαντρί. Εκεί έζησε όλο το θαύμα της Ανάστασης. Τα πρόβατά του είχαν στριμωχθεί όλα μαζί στην αριστερή πλευρά του μανδρίου, ακίνητα σαν μαρμαρωμένα. Στην άλλη πλευρά είδε να γυαλίζουν μέσα στο σκοτάδι 4 μάτια. Πάνω στα ξερά χορτάρια που στρώνουν οι βλάχοι για να είναι τα ζωντανά του στεγνά και ζεστά, κάθονταν σαν τα ήμερα σκυλιά δυο λύκοι και τον κοίταζαν. Συγκλονισμένος από αυτό που έβλεπε, πήγε αθόρυβα και άνοιξε τη μαντρόπορτα. Ύστερα στάθηκε λίγο παράμερα για να διώξει τους λύκους. Χτύπησε με δύναμη τις παλάμες των χεριών του. Οι λύκοι πετάχτηκαν αμέσως έξω από το μανδρί και εξαφανίστηκαν. Ο Γεωργακός τότε στράφηκε προς τα πρόβατα. Τα μέτρησε ένα προς ένα και, ο του θαύματος, τα βρήκε όλα. Όχι μόνο ζωντανά και σωστά στον αριθμό, αλλά και ανέγγιχτα. Οι λύκοι δηλαδή δεν τα είχαν ακουμπήσει. Ούτε καν μια σταλαγματιά αίματος δεν βρέθηκε πάνω στο μαλλί τους και στο δάπεδο. Και τον λύκο τον κάνει πρόβατο ο Κύριος. Όταν ο άνθρωπος τον εμπιστεύεται.

Πάσχα του Γεωργακού, ένα θαυμάσιο κείμενο του μακαριστού πατρός Δαμασκηνού, Ζαχαράκη. Εκεί στα μέρη του Αγίου Βυσαρίωνος και αυτός στα μέρη της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, άφησε πολλά κείμενα με την ποιητική του ψυχή. Ένα από αυτά πόσο τέριαξε με τον τίτλο που δόθηκε στη σημερινή εκπομπή. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις».

Κι άλλος ένας μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, που άφησε τόσα κείμενα διαφωτιστικά και κατηχητικά. Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι για τίποτε, αφήνεσαι στον Θεό και τα κάνει όλα ο Θεός. Και χαίρεσαι μετά το κάθε τι ως έργο του Θεού, ως δωρεά, ως χάρη. Είναι τρόπον την άσα να λέει ο Θεός, όλα τα δικά μου και δικά σου. Και αυτό είναι το ωραίο. Όχι ότι σκέπτεσαι εσύ να κάνεις το άλφα. Βέβαια, το θεωρείς καλό για αυτό το σκέπτεσαι, αλλά το σκέπτεσαι εσύ, το θέλεις εσύ. Και αρχίζεις ύστερα να προσεύχεσαι να βοηθήσει ο Θεός να γίνει. Και βοηθάει ο Θεός να γίνει. Βαθύτερα όμως κινδυνεύει κανείς. Έτσι κινδυνεύει, χωρίς να το καταλάβει, να επαρθεί, να υπερηφανευθεί με την έννοια ότι ενεργεί σαν να έχει δούλο τον Θεό και τον βοηθάει ο Θεός. Όταν αφήνεσαι στα χέρια του Θεού, ο Θεός κάθε ώρα και στιγμή κάνει αυτά που θέλει και εκδηλώνει ακριβώς έτσι την αγάπη του και τη στοργή του, εφόσον σε βρίσκει έτοιμο, πρόθυμο να γίνεις όργανό του. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή όλων μας. Όταν τα παίρνεις έτσι, θα δεις ότι πράγματα που ούτε διανοήθηκες ποτέ ότι θα γίνουν, γίνονται. Και μάλιστα με τέτοιον τρόπο, σαν να κοιμήθηκε κανείς το βράδυ και ξύπνησε το πρωί και είδε να έχουν γίνει. Τα έκανε ο Θεός. Αυτό είναι που έχει σημασία. Και συνεχίζει ο πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ο μακαριστός πατήρ Σιμεών. Την ώρα που είτε εσύ προσωπικά κάτι παθαίνεις ή νιώθεις κάτι να συμβαίνει μέσα στην ύπαρξή σου, είτε παθαίνει κάποιος συγγενής σου, κάποιος δικός σου ή γενικότερα κάποιος τρίτος λίγο πιο πέρα, όμως πάλι εσύ προσωπικά όχι απλώς στενοχωριέσαι για έναν άλλο, αλλά νιώθεις να φτάνει σε σένα ο πόνος του. Διότι μια μάνα, για παράδειγμα, μπορεί η ίδια να μην πάσχει, αλλά καθώς βλέπει το παιδί της να πάσχει, υποφέρει η ίδια. Σαν να πάσχει αυτή. Όπως επίσης ένας αδελφός όταν βλέπει την αδελφή του, τον αδελφό του να πάσχει, ή κάποιος άλλος όταν βλέπει τον συγγενή του. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνει ό,τι και αν συμβαίνει, αν το δεις μέσα στην πρόνοια, μέσα στην οικονομία του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού, αυτό έχει μεγάλη αξία, γιατί τελικά θα βγει μόνο καλό για την ψυχή σου. Μην το δεις απλώς θεωρητικά, ότι ναι μεν το ξέρει ο Θεός, αλλά είναι κάπου μακριά και σαν να σε περιφρονεί ή να σε αγνοεί, οπότε μένεις πάλι μέσα στην κατάστασή σου να κλαις τη μοίρα σου. Όχι, όχι. Να πιστέψεις ότι το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός για το καλό σου. Ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση να πεις, το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Να βάλεις τα δυνατά σου να το πεις. Την ώρα δηλαδή που πονάς τόσο σαν να σε σχίζουν με μαχαίρι, την ώρα που σου συμβαίνει κάτι ανάλογα οδυνηρό, καθώς μέσα στην οδύνη σου, μέσα σε όλο αυτό που ζεις, κοντεύεις να τα χάσεις, μπορεί ακόμα και να λιποθυμήσεις, αλλά όταν συνέλθεις και συνειδητοποιήσεις την κατάστασή σου, πάλι αρχίζει ο πόνος. Την ώρα εκείνη να πεις, το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε ότι καμιά φορά ένας πόνος πνευματικός, ένας πόνος ψυχικός, είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον πόνο που προκαλεί μια μαχαιριά στο σώμα. Ό,τι και να είναι πάντως αυτό, να το γιατρέψεις δεν μπορείς. Να το διορθώσεις δεν μπορείς. Προσέξτε το αυτό. Συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος. Μιλούμε για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες δεν ξεπερνιούνται ούτε με παρηγοριές, ούτε με φάρμακα, ούτε με τίποτε. Τι φάρμακα μπορεί να πάρει κανείς όταν σου βλίζεται βαθιά μέσα η ψυχή του? Δεν μπορείς λοιπόν να το θεραπεύσεις, δεν μπορείς να το πάρεις έτσι σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει. Μπορείς όμως να το ξεπεράσεις. Όχι με την έννοια ότι το αφήνεις και φεύγεις, γιατί όπου και να πας αυτό θα έρθει μαζί σου. Αλλά με την έννοια ότι πιστεύεις πως το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός και ξέρει ο Θεός το γιατί. Είναι πάνσοφος ο Θεός, είναι πανάγαθος, φιλάνθρωπος και όλο αγάπη. Δεν κάνει λάθη και περιβάλλει τον άνθρωπο με τέτοια αγάπη που ούτε καν μπορεί να την υποψιαστεί ο άνθρωπος, τέτοια αγάπη. Τέτοια αγάπη έχει ο Θεός για το πλάσμα του.
Την ώρα εκείνη λοιπόν, εάν έτσι τα πάρεις τα πράγματα, εάν έτσι πιστέψεις και αφαιθείς στη χάρη του Θεού, στην αγάπη Του, στην πρόνοιά Του, εάν αφαιθείς στο όλο αυτό μυστήριο του Θεού, όσο κι αν ο ίδιος ο πόνος και η όποια κατάσταση σε τραβούν, να βουλιάξεις εκεί μέσα, εκείνη την ώρα γίνεται τέτοια γιατριά στην ψυχή, που δεν θα γινόταν με τίποτε άλλο. Έρχεται τέτοιο καλό στην ψυχή, έρχεται τέτοια αυτογνωσία, έρχεται τέτοια γνώση του Θεού, της πρόνοιάς Του, της αγάπης Του. Γνώση με την έννοια της εμπειρίας, που το βλέπεις ότι δεν θα ερχόταν με τίποτε άλλο. Και μόνο καθώς επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό που έγινε, ήρθε αυτό το καλό. Το βλέπεις, το διαπιστώνεις.

Και να μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος, ότι όποιος μάθει έτσι να ενεργεί και έτσι να τα παίρνει τα πράγματα, οπωσδήποτε θα νιώσει αυτό που θα πω. Οπωσδήποτε δηλαδή θα πει «Θεέ μου, οδυνηρότερο πράγμα δεν πέρασα στη ζωή μου. Θεέ μου, αυτό σε κανέναν άνθρωπο να μην αφήσεις να συμβεί. Αλλά, Θεέ μου, με τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να γίνει το καλό που έγινε μέσα στην ψυχή μου. Αυτή η ταπείνωση, αυτή η μετάνοια, αυτή η διάθεση να πέσω ενώπιόν σου και να σε προσκυνήσω, με τίποτε άλλο δεν θα ερχόταν. Αυτή η επικοινωνία και η ένωσή μου μαζί σου, με τίποτε άλλο δεν θα γινόταν». Αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι, αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή σωτηρία. Όλα εκείνα που λέμε θεωρητικά ότι είναι σωτηρία, ότι μας σώζει ο Θεός, αρχίζει και τα βλέπει κανείς προχωρώντας έτσι. Νιώθει, αισθάνεται, οσφραίνεται. Σωτηρία. Και γι' αυτό, παρά το ότι το κάθε τι από αυτά τα δύσκολα πάντοτε είναι κάτι, πάλι ο Θεός θα οικονομεί έτσι, είναι κάτι για το οποίο θα έλεγε ο άνθρωπος να μην έλθει αν ήταν δυνατό, όπως είπε και ο Κύριος, «Πάτερ μου, ήδη να τον εστί παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Όμως έτοιμος είναι να πει κανείς, όπως είπε ο Κύριος, «Πλην ούχ ως εγώ θέλω, αλ ως σύ». Εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε τη ζωή, την καθημερινότητα, εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, εάν αρχίσουμε έτσι να πλησιάζουμε τον Θεό και να νιώθουμε να μας πλησιάζει ο Θεός, εάν αρχίσει να γίνεται ένα τέτοιο έργο μέσα μας, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι πολλή και σπουδαία εργασία έχουμε να κάνουμε, και μέσα από αυτά σκαλή-σκαλή οδηγείται η ψυχή μας στη σωτηρία. Το αφήνουμε εντελώς στο Θεό, πόσο θα διαρκέσει αυτό, πόσο θα κρατήσει και τι ζορίσματα θα περάσουμε. Το αφήνουμε στο Θεό, αλλά εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε τη σιγουριά, τη βεβαιότητα, ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι μας οδηγεί στη σωτηρία. Το μυστήριο του πόνου, ένα από τα πολλά τόσο διαφωτιστικά βιβλία που, δόξα τω Θεώ, άφησε ο πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος, έκδοση Πανόραμα Θεσσαλονίκης,

Και ανοίγουμε το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος. Είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως πολυτιμότερων χρυσή.

τις φλόγες μέσα στις οποίες το άχυρο καίγεται και το χρυσάφι καθαρίζεται, αλλά και οι θεωρίες και οι εικασίες του ανθρώπου δοκιμάζουν την πίστη μας. Αυτές συνήθως είναι όπως οι πολύ ισχυροί και αδυσόπιτοι άνεμοι, αλλά μπορούμε να τους υπερβούμε αν είμαστε πρόθυμοι να παραμείνουμε εδραιωμένοι στους λόγους του Θεού και αν μπορούμε σε αντίθεση με αυτές τις θεωρητικολογίες να δώσουμε την πρέπουσα έμφαση στις διδαχές της πίστεως στο Χριστό. Η πίστη μας δοκιμάζεται έτσι περισσότερο με τον φόβο και την ντροπή. Φόβο για τους ανθρώπους οι οποίοι διώκουν την πίστη και ντροπή απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι αλαζονικά καταφρονούν την πίστη. Αυτή επίσης είναι δυνατή άνεμη στους οποίους πρέπει να αντισταθούμε, αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί. Πώς θα αντισταθούμε σε αυτούς? Με το φόβο του Θεού, που θα πρέπει πάντα να έχει στην ψυχή μας ανώτερη θέση από τον φόβο των ανθρώπων, και με το να αισχυνόμεθα ενώπιον των Αποστόλων, των Αγίων και των Μαρτύρων, οι οποίοι δεν τράπηκαν για την πίστη τους, παρεστώτες ενώπιον ηγεμόνων, αρχόντων και των δυνατών του κόσμου τούτου. Η πίστη μας δοκιμάζεται επιπλέον από τα δεινά και τις ταλαιπωρίες του βίου. Αυτό είναι το καμίνι μέσα στο οποίο η πίστη μας είτε καίγεται σαν άχυρο, είτε λάμπει και καθαρίζεται ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Η πίστη μας θα επιζήσει από τέτοιες δοκιμασίες, αν μνημονεύουμε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένων υπέρ ημών και όλες τις χιλιάδες μαρτύρων της πίστεως, οι οποίοι με την απαντοχή και την εγκαρτέρησή τους νίκησαν και κατατρόπωσαν κάθε πολέμιο, αναδυόμενοι μέσα από τις φλόγες σαν το καθαρό χρυσάφι, και οι οποίοι εξακολούθησαν σε λαγίζοντες να διαλάμπουν στο πέρασμα των αιώνων εν μέσω των αγγέλων και εν μέσω των ανθρώπων. Η πίστη μας δοκιμάζεται επίσης από τον θάνατο, τον θάνατο των οικείων και προσφυλών μας προσώπων και γενικώς τον θάνατο ανθρώπων. Αυτό είναι το αδυσόπιτο πυρ μέσα στο οποίο η πίστη των πολλών κατακάηκε. Είναι λοιπόν ο θάνατος το τέλος των πάντων? Όχι, δεν είναι, πιστέψτε με. Είναι η αρχή των πάντων, η αρχή μιας καινής και δίκαιης ζωής. Πιστέψτε στην Ανάσταση του Χριστού, πιστέψτε στην επέκεινα του τάφου ζωή, πιστέψτε στην κοινή Ανάσταση και στη φρικτή ημέρα της κρίσεως. Ω αγαθέ Κύριε, δυνάμωσε την πίστη. Δυνάμωσε την πίστη μέσα μας και ελέησέ μας. Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

από το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος, το τεύχος του μηνός Ιουλίου, από τις εκδόσεις Άθος.

Και πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, από την Πνευματική Αφύπνιση, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου. Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής, ο θεολόγος της Σουρωτή της Θεσσαλονίκης.

Γέροντα, νιώθω μια ανασφάλεια. Έχω άγχος. Ασφαλίσου, βρε παιδάκι μου στον Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες, Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται

Είτε τον εαυτό του στο Θεό δέχεται συνέχεια από τον Θεό βενζίνη, σούπερ. Και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ. Τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι τον Θεό. Και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Γέροντα, όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινώ πάντα με έναν φόβο και έναν δισταγμό και τελικά μπορεί από τον φόβο μου να μην το κάνω έτσι όπως πρέπει. Να κάνεις το σταυρό σου, καλό μου παιδί, και να το κάνεις έπειτα αυτό που σου λένε. Αν πεις διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, τόσοι Άγιοι είναι, ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει. Να μην χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στο Θεό μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου πολύ θα σε βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήταν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε. Δεν μπορούσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, τα ίδια. Έρχεται η τρίτη που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και η τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει και αυτή. Έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα, γιατί ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιον τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους επιτύχουν, χωρίς να φουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό. Πρέπει να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο.

Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευτεί στο Θεό, ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευθούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στον Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη Θεία Παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά. Δεν φτάνει η πίστη στο Θεό. Χρειάζεται και εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό μέχρι θανάτου. Και τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα, όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια εάν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Εμπιστεύεται κανείς πρώτα τον Θεό και μετά από τον Θεό θα εμπιστευθεί και τον κατάλληλο άνθρωπο. Στο σημείο αυτό η πίστη έχει την έννοια της αποδοχής απλώς της υπάρξεως του Θεού, η οποία δεν αρκεί για την εν Χριστώ ζωή.

και πόσο μας θύμισε αυτός ο λόγος του Αγίου Παϊσίου, αυτό που πολύ συχνά επαναλάμβανε κι άλλος ένας Άγιος Γέροντας των ημερών μας, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ότι πίστη δεν είναι η πίστη στην ύπαρξη του Θεού, αλλά στην πρόνοιά του.

Ήταν αυτό το οποίο οδήγησε και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς να πει εκείνο το θαυμάσιο «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Ένα από τα υπέροχα πνευματικά όπλα, αυτό το βιβλίο του «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Φτάνοντας προς το τέλος, ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο θα διαβάσουμε. Λέγει ο Άγιος, «Εσύ κατάλαβες την πίστη ως άσκηση και ορθά το κατάλαβες. Οι ασκήσεις σου έως τώρα αναφέρονταν στην νηστεία, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Και τούτο είναι ορθό και τα τρία είναι μεγίστης σημασίας. Η νηστεία, η προσευχή και η ελεημοσύνη είναι η πρακτική έκφραση της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Μέσω όλων αυτών και μέσω της εφαρμογής των εντολών του Χριστού, δείχνεις πως παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού. Η ολοκληρωτική μας παράδοση στη βούληση του Θεού αποτελεί την πεμπτουσία όλων των πραξιών μας και των κόπων για την πίστη, αλλά και όλων των σκέψεων και αισθημάτων και ενεργειών μας, με μια λέξη ολόκληρης της ζωής μας. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το ημών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με», είπε ο Χριστός. Και λίγο πριν τα πάθη του, μέσα σε ματωμένο υδρότα απευθύνεται στον Πατέρα λέγοντας «Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σον γινέστου». Υπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να εκπληρώσουν τον νόμο του Θεού, όμως παρόλα αυτά δεν είναι εντελώς παραδομένοι στη θέληση του Θεού. Όταν έρχονται πάθη και δυσκολίες, εκείνοι γκρινιάζουν στο Δημιουργό τους. Έτσι φανερώνουν πως δεν έχουν παραδοθεί στο Θεό τους και ότι η πίστη τους είναι ρηχή. Και όλα τα έργα της πίστης υπολογισμένα με τον ανθρώπινο υπολογισμό. Γι' αυτό εσύ να γνωρίζεις ότι η άσκηση στο να παραδίνεσαι στη βούληση του Θεού είναι το πιο σημαντικό. Πιο πολύ από όλες τις ασκήσεις στην πίστη. Στην αρχή κάθε καινούργιας μέρας πες «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και πάλι το ίδιο όταν έρχεται μια καινούργια νύχτα «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Ξεκινώντας για δουλειά και γυρίζοντας από τη δουλειά πάλι το ίδιο. «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν είσαι υγιής και όταν πέφτεις στην κλίνη και όταν λαμβάνεις και όταν χάνεις, πάλι «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν φτάσει η αναπόφευκτη ώρα και συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο τον άγγελο του θανάτου, πες με θάρρος «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα μου και Θεέ μου».

Κάποτε ένας αλυσοδεμένος, εντός εισαγωγικών εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και ζήτησε τη βοήθειά του. Μισούσε αυτό που έπρατε. Συχαινόταν αυτό που έπρατε. Ήθελε να αφήσει πίσω του κάθε τι το έκλειτο. Μια μικρή προσευχή του συνέστησε εκείνος ο απλούς. Γονάτισε απόψε το βράδυ μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και πες του: «Βοήθησέ με, Κύριε, το πρωί σαν σηκωθώ από τον ύπνο να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

Τι λέτε, αδελφοί μου? Είναι τολμηρή αυτή η προσευχή. Γιατί μας δυσκολεύει? Μήπως φοβόμαστε ότι θα μας ακούσει ο Θεός και θα την πραγματοποιήσει? Ας ψάξουμε βαθιά μας. Όταν θέλεις, Κύριε, όπου θέλεις, Κύριε, όπως θέλεις, Κύριε, όσο θέλεις, Κύριε. Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου. Μυστικά για τον Παράδεισο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τον γλυκό Παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή και κάθε νύχτωμα με αυτήν την προσευχή προσεύχονται. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου», του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματσοπούλου.
1: Δεύτερον, ποιος είναι ο τελικός προορισμός του ανθρώπου στη μέλουσα αιώνια ζωή? Αλλά για ποιο σκοπό καθόρισε ο Θεός και απαιτεί από τον άνθρωπο να μορφωθεί κατά Χριστόν και να γίνει όμοιος με Αυτόν? Η απάντηση είναι: θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο να μορφωθεί κατά Χριστόν και να ομοιωθεί με Αυτόν για να αποκατασταθεί στη μέλουσα ζωή που είναι ο τελικός και ύψιστος προορισμός του ανθρώπου. Ποια όμως είναι αυτή η αποκατάστασή του? Να υψωθεί ο άνθρωπος και να δοξαστεί μαζί με τον Χριστό στο αιώνιο και ατελείωτο μέλλον. Αφού δηλαδή προετοιμαστεί και καταρτιστεί ο άνθρωπος σε αυτό τον κόσμο με την κατά το δυνατό ομοίωσή του με τον Χριστό, να υψωθεί έπειτα ως παιδί του Θεού στο μέλλον και να δοξαστεί μαζί του, κληρονομώντας την αιώνια βασιλεία, δόξα, χαρά και μακαριότητα. Έτσι θα γίνει πραγματικά ευτυχισμένος και μακάριος, εισέπαινο τιμή και δόξα του αιωνίου τρισυποστάτου Θεού. Ό,τι δε τελικός και ύψιστος προορισμός του ανθρώπου είναι η ύψωση και η δόξα του, ο στέκνο του Θεού, η κληρονομία αιώνιας και άφθαρτης βασιλείας και η αιώνια χαρά και μακαριότητά του διακηρύσσεται και επιβεβαιώνεται με αναρρύθμιτα λόγια της Αγίας Γραφής. Και για να βεβαιωθεί εκείνος που τυχόν αγνοεί ή αμφιβάλλει, αναφέρουμε λίγα από αυτά για να το αποδείξουμε. Μαρτυρίες της Αγίας Γραφής για τον τελικό και ύψιστο προορισμό του ανθρώπου. Πρώτον, λόγοι του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, κατά τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως και της αμοιβής, όταν θα οδηγηθούν και θα υψωθούν οι άνθρωποι στον ύψιστο και τελικό τους προορισμό, απευθυνόμενος προς τους δικαίους και καλώντας τους να απολαύσουν τα αιώνια αγαθά, λέει: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Και σε άλλο μέρος ο Κύριος, μιλώντας για τη μέλουσα αποκατάσταση των δικαίων, λέει ότι αυτοί με το να είναι παιδιά του Θεού θα βρίσκονται στην ουράνια βασιλεία του Πατέρα τους, ένδοξη και λαμπρή σαν τον ήλιο. Τότε, λέει, οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Δεύτερον, λόγοι του Αποστόλου Πέτρου. Ο Απόστολος Πέτρος ευλογεί και δοξάζει τον Θεό, ο οποίος εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης μας αναγέννησε και μας έκανε διαμέσου του Ιησού Χριστού παιδιά του, για να κληρονομήσουμε άφθαρτα και ουράνια αιώνια αγαθά. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος, αναγεννήσας ημάς, εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού, εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, τετηρημένην εν ουρανείς εις ημάς. Ας είναι δοξασμένος, λέει, ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μας αναγέννησε με το πολύ και αμέτρητο έλεος του και μας έκανε παιδιά του με το Άγιο Βάπτισμα και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας οδήγησε σε αληθινή βεβαία ελπίδα. Αποδείχθηκε δε αυτή η ελπίδα μας αληθινή και βεβαία με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τον οποίον ανάστησε από τους νεκρούς, επιβεβαιώνοντας έτσι όλες τις ουράνιες και αιώνιες ελπίδες μας για το ότι θα κληρονομήσουμε άφθαρτη, αμίαντη, αμόλυντη και αμάραντη δόξα και μακαριότητα που υπάρχει και φυλάγεται για μας στους ουρανούς. Τρίτον, λόγοι του Αποστόλου Παύλου. Ο Θείος Παύλος, μιλώντας για τα αιώνια αγαθά που ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη σκέψη, τα οποία θα απολαύσουν οι άνθρωποι του Θεού, λέει «Α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβει, α ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτόν». Τα υπουράνια αγαθά της Βασιλείας του Θεού, τη δόξα, τη χαρά, την εφροσύνη και την αιώνια μακαριότητα που ετοίμασε ο Θεός από την αρχή του κόσμου για εκείνους που τον αγαπούν και υπακούουν στο θέλημά του, είναι τέτοια που μάτι ανθρώπου δεν τα είδε ποτέ και αυτή δεν τα άκουσε και καρδιά και διάνοια ανθρώπου δεν τα σκέφτηκε ούτε τα φαντάστηκε ποτέ. Τόσο ύψιστα και ακατάληπτα είναι αυτά τα αγαθά. Και σε άλλο μέρος ο Θείος Παύλος κηρύττει ότι το Πνεύμα του Θεού, ο Παράκλητος, μαρτυρεί και βεβαιώνει μαζί με τη δική μας συνείδηση που έχουμε από τότε που βαπτιστήκαμε και αναγεννηθήκαμε, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού είμαστε λοιπόν παιδιά του Θεού, προσθέτει ο Θείος Απόστολος, είμαστε φυσικά και κληρονόμοι των αιωνίων αγαθών, συγχρόνως δε και συγκληρονόμοι με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Αυτό λέει το Πνεύμα συμμαρτυρεί το Πνεύματι ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού, είδε τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Όπως εδώ ο Θείος Παύλος μαρτυρεί ότι οι αληθινοί χριστιανοί θα είναι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού, έτσι και σε άλλη επιστολή του βεβαιώνει ότι αν οι χριστιανοί υπομένουν τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που υπάρχουν σε αυτό τον κόσμο με υπομονή και καρτερία, θα συμβασιλεύσουν μαζί με τον Χριστό στην άπειρη αιωνιότητα. Ή υπομένομεν, λέει, και συμβασιλεύσομεν.

0: τέταρτον, άλλοι λόγοι του Αποστόλου Παύλου. Σε άλλο μέρος, μιλώντας ο ίδιος Απόστολος για τη δόξα που θα απολαύσουν οι αληθινοί μιμητές του Χριστού, αυτοί που ποθούν τα ουράνια και συμπεριφέρονται σύμφωνα με το ουράνιο πολίτευμα, λέει «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν, ως μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού κατά την ενέργεια του δύνασε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα». Με αυτά τα λόγια ο Απόστολος του Θεού, έχοντας υπόψη του αυτούς που ζουν μακριά από τον Χριστό, τους εχθρούς της αληθινής πίστεως του Ευαγγελίου, για τους οποίους κάνει λόγο πιο μπροστά, θέλει να υποδείξει σε αντίθεση με αυτούς την υψηλή θέση των αληθινών χριστιανών. Μιλάει λοιπόν για τη δική μας θέση των χριστιανών ως εξής. Εμείς οι χριστιανοί, ακολουθώντας πιστά τον Χριστό, επειδή βρισκόμαστε σε εντελώς αντίθετη θέση από όσους ζουν μακριά του, δεν ακολουθούμε τη ζωή και τη συμπεριφορά τους. Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτούς. Έχουμε διαφορετικές σκέψεις, διαφορετική ζωή, γιατί η πατρίδα μας και η συμπεριφορά μας είναι εκείνη που υπάρχει και επικρατεί στους ουρανούς. Εκείνη που έχουν οι άγγελοι και οι άγιοι στους ουρανούς. Όπως δηλαδή εκείνοι σκέπτονται, πιστεύουν και συμπεριφέρονται, έτσι και εμείς που βρισκόμαστε στη γη. Γιατί όπως εκείνους, έτσι και εμάς μας νομοθετεί και μας κατευθύνει ο ίδιος ο Θεός και σε Αυτόν υπακούμε και εμείς και εκείνοι. Έχουμε λοιπόν ζωή και συμπεριφορά που υπάρχει στους ουρανούς από όπου και περιμένουμε τον Σωτήρα μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Σωτήρας μας δε αυτός θα μεταβάλει και θα μετασχηματίσει το σώμα που τώρα έχουμε, το σώμα της πτωχίας, του θανάτου και φθοράς. Θα το μεταβάλει ώστε να γίνει όμοιο με το δικό του σώμα, που είναι σώμα αφθαρσίας, λαμπρότητος και δόξας. Και θα κάνει ο Χριστός τέτοιο ένδοξο και το δικό μας σώμα, σύμφωνα με την άπειρή του δύναμη και επίδραση, με την οποία μπορεί ως παντοδύναμος να υποτάξει τα πάντα στον εαυτό του. Και σε άλλο μέρος, ο ίδιος Απόστολος, βεβαιώνοντας την ίδια αλήθεια, λέει προς τους γνήσιους και πιστούς φίλους του Χριστού. Όταν φανερωθεί ο Χριστός, που είναι η πνευματική και αιώνια ζωή μας, με την ουράνια και άπειρη του δόξα στη δευτέρα παρουσία του, τότε κι εσείς θα παρουσιαστείτε και θα φανερωθείτε με δόξα υψηλή και μεγάλη. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και εμείς φανερωθήσεστε εν δόξη. Πέμπτον, λόγοι του Ευαγγελιστού Ιωάννου. ο θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης μιλώντας για τους χριστιανούς που έχουν αναγεννηθεί, λέει «Δείτε πόσο μεγάλη αγάπη έδειξε σε μας ο ουράνιος πατέρας, ώστε να ονομαστούμε και να είμαστε παιδιά του. Και είμαστε μεν και τώρα παιδιά του Θεού, αλλά δεν έγινε ακόμη φανερή η δόξα που μελλοντικά θα πάρουμε. Γνωρίζουμε όμως από τον ίδιο τον Υιό του Θεού και από το Πνεύμα Του ότι όταν φανερωθεί ο Χριστός στη Δευτέρα Του παρουσία θα γίνουμε και θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν γιατί θα έχουμε την ικανότητα και τη δύναμη να Τον δούμε καθώς είναι στο ύψος της δόξας Του. Ιδού και τα ίδια τα λόγια του θείου Ιωάννου. «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδωκεν ημίν ο πατήρ, ίνα τέκνα Θεού κληθόμεν. Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν. Και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί». Ο ίδιος Ιερός Ευαγγελιστής, βλέποντας με Πνεύμα Άγιο την ένδοξη πνευματική πόλη του Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ, τη δόξα και μακαριότητα των Αγίων που θα αξιωθούν να μπουν σε αυτή, βεβαιώνει για τους Αγίους και δικαίους ότι θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων. Συμπέρασμα. Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από μαρτυρίες που διακηρύττουν και διαβεβαιώνουν ολοφάνερα και καθαρά ότι ο αγαθός Θεός έπλασε από την αρχή τον άνθρωπο με σκοπό να τον κάνει αιώνια ευτυχισμένο και μακάριο κοντά του. Είναι λοιπόν βέβαιο και εντελώς αναντήρητο ότι ο τελικός σκοπός για τον οποίον πλάστηκε ο άνθρωπος, ο ύψιστος και αιώνιος προορισμός του, που αποβλέπει στο αιώνιο και άπειρο μέλλον του, είναι η ηθική ανύψωσή του, η κληρονομία και απόλαυση της αιώνιας δόξας, της χαράς και της θεϊκής μακαριότητος. Στο ύψος αυτό της αιώνιας δόξας και θεϊκής μακαριότητος, δεν φτάνει ο άνθρωπος με κανένα άλλο μέσο παρά μόνο με τη μόρφωσή του κατά Χριστόν σε αυτό τον κόσμο και την ομοίωσή του με Αυτόν όσο είναι δυνατό. Και αυτό είναι ανάλογο με τον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Όπως ο τελικός προορισμός του ανθρώπου είναι προορισμός ύψιστος, ανώτερος, από τον οποίο δεν υπάρχει άλλος, διότι πρόκειται ο άνθρωπος να υψωθεί και να δοξαστεί από Αυτόν τον Θεό, ως αγαπητό του παιδί, έτσι και το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται. Αυτός ο ύψιστος προορισμός είναι μέσο ύψιστο, διότι ο άνθρωπος δεν γίνεται όμοιος με κάποιο άλλο όν, αλλά με Αυτόν τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Όταν δε ο άνθρωπος γίνει όμοιος με τον Χριστό όσο είναι δυνατό και τέλειος στην αρετή, καθώς παραγγέλει ο ίδιος ο Κύριος, λέγοντας «Έσεσθε ούν ημείς τέλειοι, θα δοξάζεται μαζί του αιώνια στο μέλλον». Και αυτά μεν χωριστά για τον προορισμό του ανθρώπου στη γη και στη μέλουσα αιώνια ζωή. Και τώρα θα παρουσιάσουμε τις δύο αυτές όψεις του προορισμού ενωμένες σε ένα τύπο για να μπορεί κάθε χριστιανός και εύκολα να τον καταλαβαίνει και εύκολα να τον θυμάται. Ο προορισμός του ανθρώπου στη γη και στη μελλοντική αιώνια ζωή διατυπωμένος συνοπτικά. Ενώνοντας τον αρχικό προορισμό του ανθρώπου στη γη με τον τελικό ύψιστο προορισμό που έχει στη μελλοντική αιώνια ζωή και στον οποίο φτάνει όταν πραγματοποιήσει τον επίγειο προορισμό του, τον διατυπώνουμε συνοπτικά ως εξής. Προορισμός του ανθρώπου είναι να μοιάσει με τον Χριστό όσο είναι δυνατό και να απολαύσει με τον Θεό αιώνια δόξα και μακαριότητα προς δόξαν του ύψιστου και πανάγαθου Θεού. Αυτόν τον προορισμό έχει ο άνθρωπος και γι' αυτό τον δημιούργησε ο Θεός κατ' εικόνα του. Τον έκανε πρόσωπο λογικό και ελεύθερο για να γίνει έπειτα κληρονόμος άφθαρτης και αιώνιας βασιλείας αφού μορφωθεί κατά Χριστόν στην παρούσα ζωή. Επειδή δε έτσι έχει το πράγμα, χωρίς αμφιβολία και αντίρρηση, βγαίνει βέβαιο το συμπέρασμα ότι το αληθινό και αιώνιο συμφέρον του ανθρώπου είναι να έχει ως πρώτη και κύρια φροντίδα και έργο του όσο ζει το πώς να μορφωθεί κατά Χριστόν και να γίνει όμοιός του. Και θα το έχει ως κύριο έργο του όταν συλλογίζεται πάντοτε και πιστεύει αδίστακτα ότι αυτός είναι ο προορισμός του στον κόσμο, δηλαδή η κατά Χριστόν μόρφωσή του.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου» του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματθοπούλου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ Αν Κιμ «Κι ας χαθώ». Βρισκόμουν ήδη στη φυλακή για ένα μήνα. Όταν με κάλεσα στο επισκεπτήριο για να συναντήσω την αδελφή μου, έτρεξα και την αγκάλιασα σφιχτά. Ο φρουρός βέβαια δεν ήταν υποχρεωμένος να επιτρέψει ένα τέτοιο αυθορμητισμό, αλλά το έκανε. Μόλις είχε φέρει την κόρη της στο Τόκιο για να της βρει ένα καλό κολέγιο και κατά την εκεί παραμονή της διάβασε ένα άθρο για τον πάτερ και εμένα. Έτσι έμεινε στο Τόκιο για να μας βρει. Χάρηκα τόσο που την είδα και ευχαρίστησα το Θεό γι' αυτό το μεγάλο προνόμιο να συναντηθώ με κάποιο δικό μου άνθρωπο και να μάθω νέα για τη μητέρα μου και τη διοκόμενη εκκλησία. Η αδελφή μου μου έφερε τρόφιμα και κάποια ρούχα, ενώ ύστερα έβαλε με τρόπο στο χέρι μου ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. «Χρησιμοποίησέ το όπως νομίζεις», συμπλήρωσε. «Κοίτα», της απάντησα. Καθώς το σκούρο πέπλο που σχημάτισαν τα σύννεφα αποσυρώταν επιτρέποντας τον ήλιο να λάμπει, μου χαμογελά ο ήλιος και με χαιρετά. Επέμεινα κι ήμουν χαρούμενη σαν μικρό παιδί. «Ο Χριστός χαμογελά», μου απάντησε περήφανη. Η καρδιά μου ήταν καταχαρούμενη και τον ευχαρίστησα με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Όταν επιτέλους επιστρέψαμε από την Ιαπωνία στην πατρίδα μας στην Κορέα, μας συνόδευσαν τρεις αστυνομικοί ντυμένοι με πολιτικά, οι οποίοι μάλιστα κουβαλούσαν τις αποσκευές μας. Πήραν τα τρία εισιτήρια δεύτερης θέσης που είχε φέρει η αδελφή μου για τον πάτερ και το γιο του και εμένα και επιβιβαστήκαμε στο τρένο. Κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, άρχισα να τραγουδώ και να υμνώ τον Κύριο. Εκείνοι κατέγραφαν κάθε τι που κάναμε ή λέγαμε, ενώ όταν μπήκαμε για φαγητό στον μπουφέ δεν μας άφησε να βαδίσουμε μαζί ως εκεί. «Γινόμαστε όλο και πιο διάσημοι», είπα απευθυνόμενοι σε ένα από αυτούς που έμοιαζε να με έχει αναλάβει. Εγώ το είπα απλώς για να τον πειράξω, αλλά αυτός φυσικά το έγραψε στο χαρτί του. Οι φρουροί μας άλλαξαν στο Ναγκόγια. Οι καινούργοι διάβασαν βιαστικά τις σημειώσεις των άλλων και μας κοίταξαν προσεκτικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο και αυτοί κρατούσαν σημειώσεις στο συζητήσιό μας, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι σε κάθε αλλαγή γινόταν το ίδιο. Στο Σιμονσέκι, όπου και πήραμε το πλοίο, αυξήθηκαν ξαφνικά σε 5, αλλά μόλις αποβιβαστήκαμε, μειώθηκαν πάλι σε 3. Στην αρχή δεν είχαμε ιδέα που μας πήγαιναν, αλλά ο πάτερ και ο γιος του μεταφέρθηκαν στην πόλη τους, ενώ εγώ στην Μπακζόν, το μέρος όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ένας detective με πολιτικά και ένας αστυνομικός με στολή με ακολουθούσαν. Ο επικεφαλής του τοπικό γραφείο ήταν οργισμένος και πολύ υπεροπτικός. «Ώστε εσύ είσαι που προκάλεσες τόση αναστάτωση στην αστυνομία μας και είσαι και κόρη του Αν Τζουνγκ Χο», φώναξε τόσο πολύ σαν να δυσκολευόταν να πιστέψει ότι η κόρη ενός τόσο ευυπόληπτου πολίτη θα εμπλεκόταν ποτέ σε φασαρίες. «Ξέρω καλά τον πατέρα σου», συνέχισε. «Δεν έχω να σου πω τίποτε απολύτως. Έλαβες τόσο πολύ παιδεία που θα μπορούσες να κάνεις κάτι πολύ καλύτερο στη ζωή σου», μου είπε, «και κάνε σήμα στον detective να με στείλει στο σπίτι μου». Όταν επιτέλους έφτασα και κοίταξα τριγύρω, η χαρά μου ήταν απέραντη. Το σπιτικό αυτό είχε περάσει από πολλά κύματα όταν ήμουν παιδί. Υπερευαίσθητη και ισχυρογνώμωσαν τον πατέρα μου, έκοβα τα μαλλιά μου στο στυλ των αγοριών, μιας και μισούσα να τα χτενίζω. Τότε δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω
την επαναστατικότητά μου, όντας ένα αδύνατο, κοντοκουρεμένο αγορικοριτσό, που έφερνε πελάδες στο σπίτι και αδυνατούσε να χωνέψει τα είδωλα που με ζήλο λάτρευε η τόσο δυναμική γιαγιά μου. Μάλιστα, είχε φτιάξει και ένα αρκετά ογκώδη βωμό για να μπορεί να τα επιδεικνύει, ενώ κατά καιρούς καλούσε τον αρχιερέα της περιοχής, μάντης και αστρολόγους σε κάτι σαν φεστιβάλ. Ήδη από μικρό κορίτσι, παραξενευόμουν που η γιαγιά μου, το πιο θρησκευόμενο άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ, μπορούσε να είναι τόσο παραπονεμένη και θλιμμένη. Έμοιαζε πάντα άρρωστη και δυσαρεστημένη. Σταδιακά κατάλαβα ότι τα είδωλα ήταν αυτά που της προκαλούσαν μιζέρια και έλλειψη γαλήνης. Μια φορά λοιπόν, και αφού πρώτα όλα τα φαγητά ήταν έτοιμα και φυλάγοντας το χώρο αποθήκευσης, μπήκα κρυφά μέσα στο δωμάτιο σε μια στιγμή που ο φύλακας δεν με πρόσεξε και στάθηκα μπροστά τους. «Εσείς δαίμονες», φώναξα θυμωμένα, «γιατί κάνετε δυστυχισμένη τη γιαγιά μου αφού πρώτα φάτε τα καλύτερα φαγητά, να πεθάνετε τρώγοντάς τα ανάμειχτα με τις φτυσιές μου». Λέγοντας αυτά τα λόγια, ακούμπησα το σαλιωμένο δάχτυλό μου στο κάθε πιάτο. Έτσι, και με ανακάλυπταν κάτι που ευτυχώς δεν έγινε, η γιαγιά μου και οι κόρες της θα με κατηγορούσαν ότι εξαιτίας μου αρρώστησε ακόμη περισσότερο, επειδή εγώ είχα εξαγριώσει τα είδωλα. Μα ήμουν τόσο ενοχλημωμένη που δεν αρκέστηκα σε αυτό. Ζήτησα από μια πειρέτρια να μου φέρει τον μπαστούνι της γιαγιάς. Βασάλιψα το κάτω μέρος του με κοπριά λόγων και ακουμπώντας το κάθε είδωλο είπα: «Άτιμοι δαίμονες, γιατί δεν προσφέρετε λίγη χαρά και γαλήνη? Γιατί κάνετε την γιαγιά μου δυστυχισμένη και ανάστατη όταν σας λατρεύει? Φάτε επιτέλους κοπριά λόγων και ψοφίστε». Η πειρέτρια έτρεμε από το φόβο της, αλλά εγώ το χάρηκα πολύ. Φυσικά και η γιαγιά μου σοκαρίστηκε το ίδιο και θύμωσε μαζί μου. Πίστευα πια πως οι δαίμονες είχαν πεθάνει για τα καλά. Παρότι εκείνη μου είχε θυμώσει, άλλα μέλη της οικογένειάς ήταν περήφανα για μένα. Έτσι άρχισα σιγά σιγά να τραβώ την προσοχή πολλών τόσο στην εκκλησία όσον και στην πόλη μας. Η μητέρα και οι αδελφοί μου, που ήταν και αυτές χριστιανές, άρχισαν να παρατηρούν από πιο κοντά τη συμπεριφορά μου. Μια φορά λίγο πριν κοιμηθώ, με πλησίασε η μητέρα μου και μου είπε: «Όπως βλέπεις, τα είδωλα δεν έχουν καμιά δύναμη. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει αληθινή δύναμη και χαρά και ειρήνη». Τα λόγια της υπήρξαν για μένα μια αστήρευτη πηγή θάρρους. Φοβισμένοι οι πιστοί των ειδώλων ψιθύριζαν ότι μια βροχερή νύχτα οι θεοί βγήκαν να περπατήσουν στον περίβολο και γι' αυτό το λόγο ήταν όλοι τρομοκρατημένοι και κανείς δεν τολμούσε να ξεμητήσει όταν έβρεχε. Επειδή ήμουν πολύ περίεργη να δω πως τέλος πάντων έμοιαζαν, τυλίχτηκα με μια μαύρη κουβέρτα και περίμενα πίσω από την καπνοδόχο να δω πότε θα βγουν. Εκείνη τη στιγμή ήρθε στο σπίτι η πειρέτρια για να φέρει φαγητό στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ακόμη στο γραφείο του. Βλέποντας ένα μαύρο αντικείμενο να κινείται πίσω από τον καπνοδόχο, νόμισε φυσικά ότι έβλεπε δίχως άλλο κάποιον από τους θεούς. Πανικόβλητη, άρχισε να ουρλιάζει και όλοι έτρεξαν να δουν τι είχε συμβεί. Περίεργοι όπως ήμουν κι εγώ, εμφανίστηκαν μπροστά τους και όλοι ξεφώνησαν από την τρομάρα τους. Μια άλλη βροχερή νύχτα η ξαδέλφη μου ήταν μαζί με μια κοπέλα. Της είχα προτείνει πολλές φορές να έρθει μαζί μου στην εκκλησία τις Κυριακές, αλλά η μητέρα της διαφωνούσε απόλυτα και δεν την άφηνε. Εκείνη τη νύχτα λοιπόν ντύθηκα στα μαύρα και είπα να την επισκεφθώ. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, οπότε σκαρφάλωσα στο φράχτη και μπήκα στην αυλή. «Καμέ», φώναξα, «καμέ», φοβήθηκε όπως ακριβώς το περίμενα. Ύστερα μπήκα στο σπίτι. Μόλις με είδαν άσπρισαν και δυο τους σαν το πανί. «Βοήθεια», φώναζε η κοπέλα, «βοήθεια, λυπήσου μας». Η καμέ ήταν τελείως οχρή. «Εγώ είμαι», της είπα,
«Δεν είμαι κανένας Θεός», αλλά μάταια. Και οι δυο τους ήταν τόσο σίγουρες ότι οι θεοί τους είχαν επισκεφτεί που δεν με άκουγαν καθόλου. Επέστρεψα σπίτι μου κλαμμένη. Από τη βραδιά εκείνη και μετά η οικογένεια του θείου μου είχε το νου της σε μένα. Το ήθελα τόσο πολύ να γίνει και εκείνη χριστιανή, αλλά δεν κατάφερα να την μεταπίσω. Μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα είδα ένα όνειρο τόσο καθαρό και ζωντανό που πίστεψα πως συνέβη στα αλήθεια. Είδα την ξαδέλφη μου Καμέ να ανεβαίνει προς το λόφο που βρισκόμουν. Στα αριστερά βρισκόταν ένα σιδεράρικο, όπου τέσσερις μαυριδεροί άντρες φύσεγαν μια φωτιά για να φουντώσει, ενώ το κατακόκκινο σίδερο ήδη έβγαζε σπίθες. Στα μαυρισμένα χέρια της κρατούσε μια όμορφη κόκκινη κορδέλα και μοιάζε όμορφη όσο ποτέ άλλοτε. Ξέροντας ότι βρισκόταν σε κίνδυνο, της φώναξα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Φώναξα ξανά και ξανά, όταν οι άντρες αυτοί ήταν κακοί και ότι η φωτιά θα την έκαιγε. Αλλά εκείνη συνέχιζε σταθερά προς το σιδεράρικο. Όσο και αν την καλούσα, η φωνή μου δεν την έφτανε. Βρισκόταν όλο και πιο κοντά σε αυτό το ελεύθερο σημείο. Όταν πια την προειδοποίησα, για μια τρίτη τελευταία φορά, εκείνη σκόνταψε και έπεσε και τέσσερις άνδρες αστραπιαία την άρπαξαν και την πέταξαν μέσα. «Καμέ! Καμέ!» ούρλιαξα. Ήταν τέτοια η φωνή μου που αμέσως ξύπνησα από το κακό όνειρο. Έκλαιγα και έτρεμα σύγκορμη μέχρι όπου με ηρεμήσει η μητέρα μου. Βρισκόταν ακόμη δίπλα μου όταν η εξώπορτα χτύπησε. «Έρχομαι από το σπίτι του θείου σας», μας είπε η πυρέτρια. «Η κόρη

Το νερό ξεχυνόταν στην απότομη πλαγιά, χωριζόταν έπειτα σε πλήθος καταρακτών. Η γιαγιά μου αγαπούσε το βουνό και συχνά πήγαινε με τη βάρκα της ως εκεί. Εφοδιαζόταν με τα απαραίτητα τρόφιμα και καλούσε τις ηλικιωμένες φίλες της για να τους προσφέρει αυτή την εξεζητημένη ψυχαγωγία. Την είχα συνοδεύσει κι εγώ πολλές φορές. Οι άνθρωποι στην πόλη μας έλεγαν συχνά ότι σε αυτό το μέρος έπρεπε να είχε γεννηθεί ένας πραγματικός ήρωας, γιατί η μορφιά του βουνού και του ποταμού ήταν ανεπανάληπτη. Τώρα που επέστρεψα, όλοι μου οι φίλοι με τους οποίους είχαμε παίξει, μελετήσει και πάει στην εκκλησία μαζί είχαν μεγαλώσει. Δεν είχα ιδέα ούτε που βρίσκονταν ούτε τι έκαναν. Όσο για τον πατέρα μου, που κάποτε ήταν μια πληθωρική και δυναμική φυσιογνωμία, τώρα γερνούσε σαν ένα λουλούδι που σιγά σιγά μαραίνεται και η άλλοτε δυνατή φωνή του όλο και μαλάκωνε. Πώς άραγε θα με δεχόταν? Με καλωσόρισε θερμά και έδειξε μεγάλη χαρά που με ξαναείδε. Το σπίτι έμοιαζε ριζικά διαφορετικό, αλλά και πάλι εγώ το ένιωσα πολύ ζεστό και οικείο. Ο πατέρας μου φερόταν με πολύ καλοσύνη, αλλά την ίδια στιγμή μια φοβερή μελαγχολία με πολιορκούσε. Ένιωθα ότι δεν είχα τίποτα πια να κάνω σε αυτό το σπίτι, ότι ο κόσμος είχε αλλάξει, ότι τα πάντα ήταν τελείως διαφορετικά.

Μετά από μια εβδομάδα έφυγα. Οι αστυνομικοί παραήταν ευγενικοί μαζί μου, κάτι που φανέρωνε ασφαλώς την επιρροή του πατέρα μου στην πόλη. Όταν το τρένο έφτασε στο σταθμό, ένας ένστολος αξιωματούχος και ένας μυστικός αστυνομικός με παρέλαβαν. Ήταν και αυτοί πολύ αυροί στους τρόπους τους, γεμάτοι κατανόηση. Ήμουν μια φυλακισμένη, αλλά με μεταχειρίζονταν σαν ηρωίδα που δικαιούται μάλιστα και αστυνομική συνοδεία. «Ξέρεις πως οι αξιωματικοί έκαναν αναφορές για χάρη σου?» ήταν η πρώτη ερώτηση όταν μεταφέρθηκα στο επιτελείο της περιφερειακής αστυνομίας. «Έχεις ιδέα τι έχει εξοδέψει το κράτος για σένα? Πόσες υπεραστικές κλήσεις έχουν γίνει για λογαριασμό σου? Ξέρεις ότι χρειάστηκαν 56 αστυνομικοί για τη μεταγωγή και τη μεταφορά σου εδώ?» Φυσικά δεν είχα κάτι να τους απαντήσω. Πίστευα κράδαντα ότι είχα εκπληρώσει το καθήκον που μου είχε αναθέσει ο Θεός. Επομένως δεν είχα να μετανιώσω για κάτι. Παρέμεινα σιωπηλή μέχρι που μου είπε να καθίσω. Εκείνη τη στιγμή ένας εκπόπτης έφερε μέσα έναν ηλικιωμένο άντρα με μακρύ λευκό μούσι. Τα μάτια του ήταν καθαρά και μια άβρα γαλήνης καταλάγιαζε τα κοφτά χαρακτηριστικά του προσώπου του. Προφανώς δεν ήταν ένας συνηθισμένος κρατούμενος. «Πήγαινε σπίτι σου και ξεκουράσου», του είπαν. Ο ηλικιωμένος κύριος μάζεψε τα λιγοστά πράγματά του και έφυγε. Ήταν ξανά φανερό ότι ήταν ξεχωριστός, διέφερε από τους άλλους. Δεν υποκλήθηκε τόσες φορές όσες συνηθίζουν οι υπόλοιποι, ούτε μιλούσε. Παρόλα αυτά δεν έδειξε ούτε ίχνος πικρίας ή έπαρσης. «Μήπως τον γνωρίζεις?» με ρώτησε ο υπόπτης. «Δεν ξέρεις τον πατέρα Κινσουλή?» Η αλήθεια είναι ότι συχνά είχα ακούσει για την αδάμαστη πίστη και τη μαρτυρική στάση ζωής του, αλλά ποτέ δεν είχα δει από κοντά, γιατί όσο εγώ ήμουν στην Πιονγκιάνγκ, εκείνος ήταν φυλακισμένος. Τώρα που τον απελευθέρωναν, τον έβλεπα για πρώτη φορά. Έπειτα, μου έδωσαν και

μένα τις ίδιες εντολές, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να ειδοποιήσω τις αρχές αν σκόπευα να μετακομίσω ή να ταξιδέψω. Και πάλι δύο αστυνομικοί με ακολούθησαν. Φτάνοντας σπίτι, η μητέρα μου μέσα στην τρελή χαρά της βγήκε εξυπόλυτη να με προϋπαντήσει. «Ω», αναφώνησε. Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός της που δεν μπορούσε να πει πιο πολλά. Μετά, στρεφόμενη στους αστυνομικούς, ρώτησε ευγενικά: «Θα θέλατε να περάσετε μέσα?» Εκείνη ξαφνιάστηκα με την πρόσκλησή της. «Σας ευχαριστούμε», ψάλισε αδύναμα ο ένας. «Πρώτη φορά μας καλούν στο σπίτι τους. Οι περισσότεροι μας απεχθάνονται. Είμαστε βέβαια και εμείς ενοχλητικοί. Αυτό να λέγεται». Τελικά δεν μπήκαν στο σπίτι, αλλά έφυγαν και μας άφησαν μόνες. Η μητέρα άκουγε προσεκτικά την περιγραφή μου, διακόπτοντάς με που και που για να πει: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε». Καθώς η νύχτα προχωρούσε, οι πιστοί άρχισαν να καταφθάνουν ένας-ένας και ήσυχα στο σπίτι μας. Όλοι τους ξαφνιάστηκαν που με είδαν. Ο πατέρα Τσέ μίλησε με δυνατή φωνή. Στα Σούσα η λύπη μετατράπηκε σε χαρά. Η βασίλισσα Εστήρ κέρδισε την νίκη παραβιάζοντας τον νόμο για να σώσει το λαό της. Καθώς μιλούσε, επαναλάβανε δυνατά. Κλαίγοντας από χαρά, ψάλαμε ύμνους και ευχαριστήσαμε το Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι και πολλοί άλλοι στα βουνά, τις κοιλάδες και την κυνηγημένη εκκλησία νίστευαν και προσεύχονταν όλο αυτό το διάστημα για μας. Την επόμενη βραδιά, ο Πάτερ μαζί με ένα πιστό, κάθε νύχτα πιστοί πρόθυμοι να ακούσουν τη μαρτυρία μου, έρχοντας στο σπίτι μας. Έτσι κι εγώ έλεγα ξανά και ξανά την ίδια ιστορία, αφού όλοι τους ήταν πολύ περίεργοι να μάθουν πώς ο Θεός είχε επενεργήσει στη ζωή μου. Δεν τολμούσαν βέβαια να έρθουν στο φως της μέρας, γιατί ο επικεφαλής αστυνομικός μπορούσε ανά πάσα στιγμή να κάνει την εμφάνισή του. Κάθε φορά που έφευγε, είχα πάντα ένα αμήχανο αίσθημα, σαν ένα ακόμη σκηνή να είχε περικυκλώσει το λαιμό μου, πιέζοντάς με ακόμη πιο σφιχτά. Γι' αυτό κι εγώ βρήκα στα κρυφά ένα σπίτι και μετακόμισα εκεί, χωρίς να το δηλώσω πουθενά. Καθώς οι μέρες περνούσαν, χωρίς να φανεί αστυνομία, οι πιστοί ξεθάρεψαν αρκετά, ώστε να με επισκέπτονται και τη μέρα. Αλλά τα νέα ήταν αποθαρρυντικά και το μέλλον έμοιαζε δυσίωνο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι διώξεις του Νέρονα ήταν και πάλι εδώ.

0: παρότι κάθε στιγμή γνωρίσαμε καλά ότι τόσοι άλλοι άνθρωποι μετέφεραν τα πάνδυνα για την πίστη τους, εν τούτης η ζωή μας εκείνη την περίοδο ήταν ήσυχη, δίχως ιδιαίτερες ανατροπές. Ανεπαίσθητα, είχα αρχίσει να χαλαρώνουμε, σαν να είχαμε κατά κάποιο περίεργο τρόπο τη μαγική δυνατότητα να ξεφύγουμε από το είδος των δοκιμασιών που δοκίμαζαν οι συνάνθρωποι μας. Λίγο αργότερα, μας επισκέφτηκε μια δασκάλα δημοτικού, την οποία είχαν βασανίσει αλίπητα. Μετά το γεύμα, επέστρεψε στο σπίτι της. Δεν πέρασε μισή ώρα που είχε φύγει, όταν ξαφνικά την είδαμε να επιστρέφει, κατάχλωμη και τρεμάμενη. Δεν ήταν μόνη. Ο ντετέκτιβ ερχόταν μαζί της. Μου είχα δώσει την εντολή να ενημερώσω σε ενδεχόμενη αλλαγή κατοικίας, αλλά εγώ δεν το είχα κάνει. «Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι», μου απίφθινε χερέκακα το λόγο. Από τη στιγμή εκείνη και έπειτα, οι αστυνομικοί μας είχαν από κοντά και γνώριζα ότι η στιγμή της σύλληψής δεν θα αργούσε. Ένα ψυχρό βράδυ του φθινοπόρου, στις 3 το ξημέρωμα, η μητέρα μου πήγε στο βουνό να προσευχηθεί μόνη της, καθώς το συνήθιζε καιρό τώρα. Τότε, ενώ κι εγώ προσευχόμουν, εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ο ντετέκτιβ. «Κύριε», ψιθύρισα, «ήρθε η ώρα». Υποτίθεται ότι είχα αρκετό χρόνο για να σκεφτώ τι επρόκειτο να κάνω. Αλλά τώρα, καθώς έμπαινα στο δωμάτιο για να αφήσω ένα σύντομο σημείωμα στη μητέρα μου, εξηγώντας της τι ακριβώς μου συνέβαινε, ένιωθα ότι τίποτα δεν γινόταν στα αλήθεια. Τίποτα δεν ήταν πραγματικό. Πλην ίσως της παγωμένης από το φόβο καρδιάς μου. Με γρήγορες κινήσεις, μάζεψα όσο πιο πολλά ζεστά ρούχα μπορούσα, καθώς και μια κουβέρτα, ελπίζοντας ότι θα μου επιτρέψουν να την κρατήσω. Μου ήρθε στο νου ένα αγαπημένο χωρίο και κράξετε προς με και επακούσομαι αυτού με τα αυτού ημίν εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μέσα μου γεννήθηκε μια ρυψοκίνδυνη προσδοκία και ταυτόχρονα ήλπιζα, παράλογα ίσως, σε ένα θαύμα. Αλλά μάταια, παρότι ήταν πολύ νωρίς, τα εξωτερικά γραφεία στον αστυνομικό σταθμό ήταν γεμάτα αξιωματούχους και χριστιανούς. Στην περιφερειακή μυστική αστυνομία ίδια κατάσταση. Χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί ανέκριναν τους πιστούς που είχαν συλληφθεί στην τελευταία επιχείρηση καθάρισης, ενώ ένας επιθεωρητής από την πρωτεύουσα είχε αναλάβει τους προτεργάτες της όλης υπόθεσης. Όσο για μένα, από ό,τι κατάλαβα, οι εντολές του detective που με συνόδευε ήταν να με παραδώσει σε αυτόν. Με κοίταξε καλά-καλά, με ερευνητικό βλέμμα και ρώτησε απευθυνόμενος τον αστυνομικό. «Σίγουρα δεν κάνεις κάποιο λάθος, έτσι δεν είναι? Πρόκειται πράγματι για την Αν Ινσούκ?» Εκείνος τον διαβεβαίωσε ότι ήμουν εγώ. Είχα την εντύπωση ότι είναι είτε μια ηρωική γυναίκα είτε απλώς μια ξεροκέφαλη, συνέχισε. «Να όμως που έχω μπροστά μου ένα μάλλον συμπαθητικό κορίτσι, πολύ διαφορετικό από αυτό που περίμενα». Ύστερα μου είπε να καθίσω και με ρώτησε ξανά αν ήμουν εγώ όντως η κοπέλα που έπρεπε να ανακρίνει. «Η φωνή σου είναι σαν να σημαίνει καμπάνα», μου είπε, αφού του είχα ήδη απαντήσει καταφατικά. Έπειτα άφησε κάτω το μολύβι του και παρέμεινε σιωπηλός για λίγα λεπτά. «Να την πάτε στο Σουν Κιόρι», διέταξε τέλος τον αστυνόμο. «Δεν χρειάζεται να της φερθείτε σκληρά», πρόσθεσε στο τέλος. Η καρδιά μου ήταν ανάλαφρη σαν χελιδόνι που πετά. Ένιωθα σαν να είχα μόλις καρφώσει το δόρυ μου στο στήθος ενός άγριου θηρίου που ήταν έτοιμο να μου επιτεθεί. Βγαίνοντας έξω, είδα πολλούς χριστιανούς. Τους χτυπούσαν και τους κλωτσούσα μόνο και μόνο εξαιτίας της πίστης τους. Μαύρισε και βάρινε η καρδιά μου. Φτάνοντας στον προορισμό μας, με παρέδωσαν και πάλι σε ένα άλλο αστυνομικό. Θυμήθηκα ότι και ο Χριστός είχε υποφέρει. Τι ήταν οι δικές μου ταλαιπωρίες μπροστά σε όσα εκείνος είχε υποστεί? Πώς μπορούσα να έχω παράπονο? Θα τον ευχαριστούσα για όποια δυσκολία και αν μου επιφύλασε το μέλλον. «Μα γιατί μια χαριτωμένη δεσποινή σαν εσάς πρέπει να εφίσταται όλες αυτές τις ταλαιπωρίες?» με ρώτησε στα κορεατικά ο φρουρός καθώς με μετέφερε στο κρατητήριο. «Γιατί να μην ζείτε πιο άνετα? Δεν χρειάζεται να είστε τόσο σκληροί με τον εαυτό σας». «Αγωνίζομαι για την πίστη μου», το απάντησα. «Πιθανότατα οι Ιάπωνες θα με σκοτώσουν, αλλά το πιο φοβερό για μένα είναι να ζω ενάντια στη συνείδησή μου, παρά να επαναστατήσω εναντίον του έθνους και των νόμων του». Μετά από αυτά, το ρώτησα αν θα πήγαινα να ενημερώσει κάποιος τη μάνα μου για το που βρισκόμουν. «Ασφαλώς και θα πάω, κυρία δασκάλα», μου απάντησε αυτός. Ήμουν σε ένα κελί, προορισμένο για γυναίκες, σε ένα καινούριο χτίριο, πιστό αντίγραφο της φυλακής που με κρατούσαν στο Τόκιο. Κατασκευασμένα από σιδερένιες μπάρες, το ένα δίπλα στο άλλο, τα κελιά βρίσκοντας στο έσχατο άκρο ενός μεγάλου χώρου, ενώ ο δεσμοφύλακας στεκόταν στο κέντρο, ψηλά σε μια πλατφόρμα για να εποπτεύει τα πάντα. Εγώ, ως η μόνη γυναίκα κρατούμενη, τραβούσα το βλέμμα όλων. Κάθισα στο έδαφος και απευθύνθηκα στο Θεό. Η μάχη μου είχε μόλις αρχίσει. Του ζήτησα να είναι δίπλα μου, να μου δίνει δύναμη και να προστατεύει όλους τους χριστιανούς που είχαν συλληφθεί στην πόλη αυτή και βασανίζονταν. «Κράτα τους μέσα στην αγάπη σου», προσευχήθηκα. Ένιωθα αποφασισμένη, αλλά την ίδια στιγμή γνώριζα την αδυναμία του σώματός μου και δεν ήμουν σίγουρη για το πόσο θα μπορούσα να αντέξω. Άξαφνα σοκαρίστηκα. Στο πρώτο κελί δεν ήταν άλλος από τον Πάτερ. Είχε ήδη περάσει τόσες ταλαιπωρίες και να που τώρα ήταν πάλι στη φυλακή. Μόνο το θάνατο μπορούσε να περιμένει. Η πίστη του ήταν ακλόνητη και η στάση του αντάξει ενός μάρτυρα. Δάκρυα ανκύλησα στα μάτια μου. Μα γιατί οι Ιάπωνες να μισούν αυτούς που είναι πράοι και ταπεινοί? Ο Θεός δεν προστάτευε αυτή τη γη χάρη σε ανθρώπους σαν αυτόν? Ποιος δεν θα θρηνούσε την ίδια την κατάντια της εποχής μας, όταν αυτοί που αγαπούν το Θεό εισπράττουν μίσος περισσότερο από ότι αν ήταν εγκληματίες? Όπως ο λαός του Ισραήλ σκότωσε το λυτρωτή στο σταυρό, έτσι και οι Ιάπωνες σκοτώνουν τώρα τους Αγίους. Η Ιαπωνική κυβέρνηση είχε τρελαθεί τελείως. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Ορθρού και την Θεία Λειτουργία.

Yeah.

Okay.

Thank you.

hükümet geçen toplantı içerisinde

Thank you.

Sebab tuan dia nak masuk, tuan dia nak.

Thank you.

Now,

Thank you.

Thank you.

对对对。

Thank you.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Μαΐου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου και τον συναυτό Αλεξάνδρου και Αστερίου. Ο Άγιος Θαλέλεος προερχόταν από χριστιανική οικογένεια της Φινίκης του Λιβάνου. Ο πατέρας του, καθώς λέγεται, ήταν επίσκοπος της περιοχής. Διδάχθηκε το φόβο του Θεού και την αγάπη για την αρετή και κινούμενος από στοργική συμπόνια για τους ανθρώπους που υπέφεραν, σπούδασε την ιατρική, την οποία και ασκούσε από τα νεανικά του χρόνια, δωρεάν, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις, μεταξύ των ασθενών. Πήγαινε ο ίδιος να περιμαζέψει τους ανήμπορους και κουβαλώντας τους στον ώμο του, τους έφερνε στο πατρικό του σπίτι, το οποίο είχε μετατρέψει σε άσυλο, όπου τους περιέθαλπε με αγάπη. Δεν έκανε διακρίσεις μεταξύ χριστιανών και εθνικών και το μόνο που ζητούσε από τους τελευταίους αντιαμοιβείς ήταν να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, τον μόνο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Νουμεριανού, ενώ ο Θαλέλαιος ήταν μόλις 18 ετών ή μάλλον 24, έλαβε από τον Κύριο την ίδια χάρη με εκείνη των Αποστόλων και άρχισε να περιτρέχει πόλεις και χωριά αναγγέλλοντας το Ευαγγέλιο, γιατρεύοντας αρρώστους, θεραπεύοντας λεπρούς και εκδιώκοντας δαιμόνια με το σημείο του Ζωοποιού Σταυρού. Φθάνοντας στην παραθαλάσσια πόλη Αιγές, μετέστρεψε πλήθος ειδωλολατρών. Μετά από καταγγελία, συνελήφθη από τους στρατιώτες ενώ κρυβόταν μέσα στον κορμό μιας ελιάς και οδηγήθηκε στην πόλη για να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου του διοικητή Θεοδόρου. Καθώς αποκρινόταν με τόλμη στις ερωτήσεις του διοικητή, εκείνος πρόσταξε να του τρυπήσουν τους αστραγάλους και περνώντας από μέσα σκηνή να τον κρεμάσουν ανάποδα. Όμως, τυφλωμένοι έφνης από θεϊκή δύναμη, οι στρατιώτες τρύπησαν και κρέμασαν ανταυτού ένα κομμάτι ξύλο. Έξαλλος και νομίζοντας ότι τον περιπέζουν, ο Θεόδωρος διέταξε να τους τιμωρήσουν και να μαστιγωθεί ο Θαλέλαιος. Ο Άγιος Μάρτης παρέμενε απαθή στα χτυπήματα, σαν να μην υπέφερε καθόλου. Τόσο η αγάπη του για το Θεό τον ανήψωνε υπεράνω των σωματικών πόνων. Αλλάζοντας τότε τακτική, ο δικαστής τον ρώτησε αν γιάτρευε τους ασθενείς με μαγικά τεχνάσματα ή με τις δυνάμεις των Θεών. Επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων εκείνων που είχαν υποφεληθεί των αγαθοεργειών του, ο Θαλέλαιος απάντησε ότι μόνο το όνομα του Χριστού και η δύναμη του Σταυρού μπορούσαν να θεραπεύουν τα κακά, γιατί ο Υιός του Θεού, από ευσπλαχνία για τη φύση μας, ήλθε ανάμεσά μας και έγινε άνθρωπος, προκειμένου να μας λυτρώσει από το θάνατο και τη φθορά, και τη στιγμή που ανέβαινε στους ουρανούς, μετέδωσε τη χάρη αυτή στους Αποστόλους και στους διαδόχους τους. Διαπιστώνοντας ότι ο λαός άκουγε με ευχαρίστηση τους λόγους του Αγίου, ο Θεόδωρος όρμησε κατ' επάνω του βίαια, αλλά οι βραχίονες του έφνης έμειναν παράλυτοι. Αντί να μαλακώσει από την τιμωρία αυτή, παρέδωσε τον Θαλέλαιο σε φρικτά βασανιστήρια. Ενδυναμωμένος από τον Χριστό, που ήταν αοράτος παρόν εντός του, ο Άγιος υπέμεινε με τα χαρά στα σιδερένια άγκιστρα και τις φλόγες, δηλώνοντας πως προτιμούσε να πεθάνει διαφυλάττοντας την ευσέβεια, παρά να εξαγοράσει μια φθαρτή ζωή με τίμημα την αποστασία, και ότι θεωρούσε καθήκον του να θυσιάσει τη ζωή του για εκείνον που προσέφερε τη δική του για τη σωτηρία μας. Τον εγκατέλειψαν τότε μεσοπέλαγα σε μια βάρκα, αλλά μόλις ο Θαλέλαιος ανέπεμψε την προσευχή του, η θάλασσα γαλήνεψε και τα νερά τον έφεραν ήσυχα στην ακτή. Αμέσως τον πήραν οι στρατιώτες, τον οδήγησαν στις Αιγαίες και τον έσυραν πάλι στο δικαστήριο, όπου είχε συγκεντρωθεί μέγα πλήθος. Οι γιατροί της πόλης, φθονώντας τις επιτυχίες του, παρότριναν τον διοικητή να τελειώνει μαζί του το γρηγορότερο δυνατόν, και έτσι εκείνος διέταξε να καρφώσουν τον Άγιο σε μια σανίδα, να τον περιλούσουν με καυτή πίσα και να τον παραδώσουν στο πυρ. Ανήσυχος και ιδρώνοντας την αρχή, σαν αθλητής που αναμετρά τις δυνάμεις του πριν τον αγώνα, αλλά ενδυναμωμένος αμέσως από τη χάρη του Θεού, ο Θαλέλαιος δήλωσε ότι λογάριαζε τα μαρτύρια ως χαρά και τίτλο τιμής. Τον έριξαν τότε στα λιοντάρια, αλλά τα θηρία ήλθαν γύρω του να παίξουν κουνώντας τις ουρές τους. Τέλος, αφού τα μαρτύρια μετατρέπονταν σε επιπλέον τρόπαια για τον μάρτυρα, ο Θεόδωρος έδωσε εντολή να τον αποκεφαλίσουν. Το ένδοξο όμως τούτο τέλος οδήγησε στην πίστη και άλλους παρόντες, εκτός από τον στρατιώτη Αλέξανδρο και τον Αστέριο που κουβαλούσε ξύλα, οι οποίοι μετεστράφησαν κατά την πρώτη ανάκριση του Αγίου και αποκεφαλίστηκαν αμέσως, τον δάσκαλο του Θαλελαίου στην ιατρική και άλλους συμπολίτες του, όπως τον Στέρωνα, τον Φιλέγριο, τον Τιμόθεο, τη Θεοδούλη, τη Μακαρία και πολλούς άλλους, οι οποίοι μετεστράφησαν και ομολόγησαν με γενναιότητα την πίστη τους.

μνήμη της Αγίας Λιδίας. Η Αγία Λιδία καταγόταν από τα Θυάτυρα και ήταν εθνική προσήλυτη στην εβραϊκή πίστη. Στο επάγγελμα ήταν Πορφυροπόλης και έμενε με την οικογένειά της στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Ένα Σάββατο ο Απόστολος Παύλος ήλθε να κηρύξει στις ευσεβείς γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την πόλη, κοντά σε ένα ποτάμι για να προσευχηθούν. Όταν η Λιδία άκουσε να γίνεται λόγος για τον Σωτήρα και τη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της και εκείνη δίχως χρονοτριβή ζήτησε να βαπτιστεί με όλη την οικογένειά της. Μετά την τελετή παρακάλεσε τον Απόστολο και τους συνεργάτες του, Λουκά και Σίλα, να πάνε να μείνουν στο σπίτι της και καθώς εκείνη αρνιόνταν, εκείνη τους ανάγκασε με θεία επιμονή. Ο Παύλος και ο Σίλας αφού ραβδίστηκαν και ρίχθηκαν στη φυλακή μετά από τη λαϊκή εξέγερση που προκάλεσε η παρουσία τους στην πόλη, ελευθερώθηκαν χάρη σε θεϊκή παρέμβαση και μετέβησαν στο σπίτι της Λιδίας, όπου συνάντησαν τους χριστιανούς της πόλης που βρίσκονταν εκεί συγκεντρωμένοι. Αφού τους παρότριναν να παραμένουν στερεωμένοι στην πίστη, συνέχισαν τον περίπλου τους προς τη Θεσσαλονίκη. Η Αγία Λιδία περάτωσε τη ζωή της πιστή στη διδασκαλία και το παράδειγμα των Αποστόλων και είναι πιθανό να είχε ήδη αναπαυθεί όταν ο Άγιος Παύλος απίφθινε την προς Φιλιππισίους επιστολή του, καθώς δεν αναφέρεται σε αυτήν. Ο Άγιος Μάρτης Άσκλας εν ποταμό ρηφθείς τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Άσκλας καταγόταν από τη Θηβαΐδα και οδηγήθηκε στο διοικητή Αριανό κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού. Ομολόγησε τον Χριστό ως Θεό αληθινό, του καταξέσχισαν τα πλευρά και τον έριξαν στη φυλακή. Ο διοικητής θέλησε να διασχίσει τον ύλο με πλοιάριο και τότε ο Άγιος προσευχήθηκε να εμποδιστεί ο ηγεμόνας να πιάσει στη στεριά πριν ομολογήσει την αληθινή πίστη. Ο Αριανός αναγνώρισε γραπτός ότι ο Θεός των Χριστιανών είναι ο μόνος αληθινός και αμέσως το πλοίο ελευθερώθηκε και μπόρεσε να φτάσει στην αντίπερα όχθη. Όμως η καρδιά του εσκληρύνθη όπως του αρχαίου Φαραώ και καλώντας τον Άσκλα διέταξε να του κάψουν τα πλευρά με δαυλούς και να τον ρίξουν κατόπιν στη θάλασσα με μία πέτρα δεμένη στο λαιμό.

0: Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ, κτητόρων της εν χείω νέας μονής. Ιώση, οι Νικήτας και οι Ιωάννης ήσαν κατά σάρκαν αδερφοί γεννημένοι στη Χίο. Εγκατέλειψαν ορίστη ματαιότητα του κόσμου τούτου για να αποσυρθούν σε βουνό του νησιού ονόματι Προβάτιον κατά το πρώτο ήμιση του 11ου αιώνα και λίγο αργότερα ήλθε να του συναντήσει ο Όσιος Ιωσήφ. Μην έχοντας άλλο μέλημα παρά μόνο να ευαριστούν το Θεό, απάλασαν την ψυχή τους από κάθε κοσμική μέρημνα, έτρωγαν μόνο μία φορά την εβδομάδα, κοιμούνταν λίγα λεπτά πάνω στο χώμα και αφιέρωναν τον υπόλοιπο χρόνο τους σε ύμνους, προσευχές και στη θεωρία της δόξης του Θεού. Κατά τις αγρυπνίες τους έβλεπαν συχνά ένα φως να λάμπει μέσα στο δάσος, κάτω, χαμηλά, αλλά κάθε φορά που προσπάθησαν να φτάσουν ως εκεί το φως γινόταν άφαντο. Αποφάσισαν τότε να βάλουν φωτιά στο τμήμα εκείνο του δάσους για να ανακαλύψουν τον τόπο εκλογής του Θεού. Πράγματι, αφού εκχέρσωσαν μεγάλη έκταση παρθένου δάσους, οι φλόγες έσβησαν μπροστά από μια μυρτιά που άφησαν άθικτη, όπως άλλοτε τη βάτο του Μωυσή, και στα κλαδιά της μέσα ανακάλυψαν μια εικόνα της Θεοτόκου. Έφεραν με ευλάβεια την εικόνα στη σπηλιά τους, όμως αυτή επανειλημμένως χανόταν και πήγαινε από μόνη της να τοποθετηθεί στα κλαδιά της μυρτιάς, δείχνοντας με το σημείο αυτό ότι η Παναγία είχε διαλέξει τον τόπο τούτο για κατοικία της. Οι όσοι ασκητές μεταμορφώθηκαν τότε σε κτίστες και έκτισαν εκεί έναν ταπεινό ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Λίγο αργότερα έλαβαν από τον Κύριο την αποκάλυψη ότι ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, εξόριστος στη Μυτιλήνη από το 1035, επρόκειτο σύντομα να ανέλθει στο αυτοκρατορικό αξίωμα. Ο Νικήτας και ο Ιωάννης μετέβησαν τότε στη Μυτιλήνη για να ανακοινώσουν την προφητεία στον εξέχοντα συγκλητικό. Ο Κωνσταντίνος δεν έδωσε πίστη στα λόγια των οσίων, αλλά τους εξέφρασε τον μεγάλο θαυμασμό του και τους υποσχέθηκε να αναγείρει μεγάλη και πλούσια μονή στον τόπο όπου είχε ανεβρεθεί η εικόνα, εφόσον λάβαινε το στέμα, και τους έδωσε ως αραβόνα της υπόσχεσής του το δαχτυλίδι του. Λίγο καιρό μετά την εκθρόνηση του Μιχαήλ V του Καλαφάτη, η αυτοκράτηρα ζωή που μοιραζόταν την εξουσία με την αδελφή της Θεοδώρα, ελευθέρωσε τον Κωνσταντίνο και τον παντρεύτηκε. Μόλις τέφθηκε αυτοκράτορας με το όνομα Κωνσταντίνος I ο Μονομάχος, έσπευσε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και έστειλε στοιχείο αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και πολύχρωμα μάρμαρα για να ανεγερθεί εκεί ο ναός που επιθυμούσε να είναι λαμπρός εις δόξαν της Παντάνασσας. Με το θάνατο του Κωνσταντίνου, 12 χρόνια αργότερα, η κατασκευή διακόπηκε, αλλά η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, που για σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβε εκ νέου τη διαδοχή, έδωσε εντολή να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα και προμήθευσε στο μοναστήρι τα αναγκαία για τη ζωή των μοναχών. Επικύρωσε με χρυσόβουλο ότι η μονή θα παρέμενε εις το διηνεκές υπό την αυτεντία του αυτοκράτορα και μόνο, ανεξάρτητη από κάθε εκκλησιαστική ή πολιτική αρχή, και επιπλέον ίδρυσε και γυναικεία μονή στα πλησιόχωρα που απολάμβανε τα ίδια προνόμια τα οποία οι Άγιοι Πατέρες διαχειρίστηκαν με σοφία. Μετά το θάνατο όμως της αυτοκράτηρας, οι λαϊκοί διαχειριστές που είχε τοποθετήσει κατηγόρησαν με την υποκίνηση του διαβόλου τους οσίους για αντικανονικές πράξεις. Πέτυχαν την εξορία τους και προσάρτησαν τις δύο μονές στο κοντινό χωριό. Κατά τη βασιλεία του Ισάκ Κομνηνού, τους αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο αυτοκράτορας παραχώρησε στη μονή νέο χρυσόβουλο, που εξασφάλιζε την ανεξαρτησία του και πόρους από τον κρατικό Κορβανά. Οι όσοι μπόρεσαν έτσι να επιστρέψουν στη νέα μονή, όπου τελείωσαν ειρηνικά το βίο τους. Ο Όσιος Νικήτας αναπαύθηκε πρώτος και τον ακολούθησαν από κοντά οι συνασκητές του. Μία ημέρα, σαρακινοί πειρατές που είχαν περικυκλώσει το μοναστήρι εμποδίστηκαν να εισέλθουν στο ναό από θεϊκή δύναμη. Λαιλάτισαν τα μάρμαρα του Νάρθηκα και κατέστρεψαν τις σαρκοφάγους όπου ήσαν κατατεθειμένα τα τίμια λείψανα των τριών Αγίων. Μία φλόγα όμως ξεπήδησε έφνης και έκαψε επί τόπου τους βαρβάρους. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θαλασσίου του Λιβύου. Ο Όσιος Μάρκος ο Ερημίτης εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη της μετακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νικολάου Μύρων εις Μπάρι. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 20 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 325, συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος διήρκησε 2 μήνες και 12 ημέρες και πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Βυθινίας, συγκλήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο και έλαβαν μέρος 318 επίσκοποι. Εξέδωσε 20 κανόνες συμπεριλαμβανομένου του Συμβόλου της Νικαίας, πρώτο μέρος του Συμβόλου της Πίστεως, και κανόνισε την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Κύριος λόγος σύγκλησής της υπήρξε η διδασκαλία του Αρίου ενάντια στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Η Σύνοδος καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρίου και διακήρυξε την ομοουσιότητα του Υιού με τον Πατέρα. Σαν σήμερα, το 526, ισχυρός σεισμός προκαλεί το θάνατο 300.000 ανθρώπων στη Συρία. Σαν σήμερα, το 1506, πεθαίνει ο Χριστόφορος Κολόμβος, Ισπανός εξερευνητής, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Αμερική. Σαν σήμερα, το 1769, γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Πήρε το παρατσούκλι Μιαούλης επειδή συνήθιζε να δίνει εντολές στους ναύτες του με τη φράση «Μιαούλη, Μιαούλη». Σαν σήμερα, το 1821, το Μεσολόγγι κηρύσσει την Επανάσταση. 20 Μαΐου 1825, ο Ιμπραήμ Πασάς με 3.000 άνδρες επιτίθεται εναντίον του Γρηγορίου Δικαίου, Παπαφλέσα, στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Κατά τη μάχη έπεσε ηρωικά μαχόμενος ο Παπαφλέσας, ενώ οι απώλειες των αντιπάλων ήταν βαρύτατες. Σαν σήμερα το 1828, ο φιλέλληνας πλοίαρχος Φρανκ Άστινγκς, ο οποίος συνεισέφερε πολλά για την απελευθέρωση των Ελλήνων, πεθαίνει συνεπία τραύματος στο λοιμοκαθαρτήριο της Ακίνθου. Σαν σήμερα το 1925, γεννιέται ο Αλεξέη Τουπόλεφ, Ρώσος αεροναυπηγός, που εξέλιξε το πρώτο υπερηχητικό επιβατικό αεροπλάνο του Πόλεφ 144. Σαν σήμερα το 1927, το βασίλειο του Χετζάτς και Νάζντ, μετέπειτα Σαουδική Αραβία, κηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία. Στις 20 Μαΐου του 1941, αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Η αντίσταση των στρατευμάτων της Μεγαλονήσου και του άμαχου πληθυσμού της κατέπληξε τη διεθνή κοινότητα. Στις 20 Μαΐου του 1949 πεθαίνει ο Δαμασκηνός, κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που διετέλεσε και αντιβασιλέας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
2: Ιδρύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ανδρικό. Όταν ο Μέγας Παχώμιος, ως γνωστόν, συγκρότησε το πρώτο ανδρικό κοινόβιο στην Ταβέρνη, τον ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια η αδελφή του και κατόπιν άλλες γυναίκες που ποθούσαν το μοναχικό βίο. Γι' αυτές ο Μέγας Παχώμιος οικοδόμησε γυναικείο κοινόβιο κοντά στο ανδρικό. Έτσι έγινε ιδρυτής 9 ανδρικών και 2 γυναικείων μονών. Στην αδελφή του Μαρία ανέθεσε την διεύθυνση των γυναικείων κοινοβίων που λειτουργούσαν με βάση τους κανόνες του κοινοβίου του. Ο ίδιος είχε αναθέσει την διδασκαλία και την εποπτεία των γυναικείων κοινοβίων στον γέροντα Πέτρον, μοναχό προχωρημένο στην ηλικία και στην αρετή. Κάτι ανάλογο έγινε με το Μέγα Βασίλειο και την αδελφή του Οσία Μακρίνα στον Πόντο. Έπειτα από το θάνατο του μνηστήρα της, η Μακρίνα μαζί με την μητέρα της, Οσία Εμέλεια, και με τις υπηρέτριές της, αποσύρθηκαν και ασκήτευσαν κοντά στον ποταμό Ήριδα, σε γυναικεία μονή. Η μονή λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου και ηγουμένη ήταν η Οσία Μακρίνα. Κοντά στο μοναστήρι της Οσίας Μακρίνας βρισκόταν ανδρική μονή με ηγούμενο τον αδελφό της Πέτρο. Στην ιστορία του μοναχισμού, οι περισσότερες γυναίκες μόναζαν σε κοινόβια. Προτιμούσαν δηλαδή τον κοινοβιακό βίο και όχι τον ερημητικό, που είναι τραχής και δεν ταιριάζει πολύ στη λεπτότερη και λιγότερο ανθεκτική γυναικεία φύση. Ας μεταφερθούμε τώρα στον ελληνικό χώρο και ακριβώς μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τότε πραγματοποιήθηκαν εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις με βάση την έκθεση που εισηγήθηκε το 1833 ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακίδης, γραμματέας τότε της Ιεράς Συνόδου, και υλοποιήθηκε από την Αντιβασιλεία. Κατά το σημαντικότερο θεολόγο του 19ου αιώνα, Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων, οι μοναχοί πήρξαν τα τελευταία θύματα της εκθέσεως. Οι βαβαροί διοικητές του κράτους μαζί με τους ξενοσπούδαστους δικούς μας θεολόγους και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους δεν είχαν επίγνωση του σκοπού και της προσφοράς του Ορθοδόξου μοναχισμού. Έβλεπα την αξία του μόνο στην εξωτερική δράση, όπως γινόταν και γίνεται ακόμη στη Δύση, γι' αυτό και τον πολέμησαν. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Οικονόμος, που ανατράφηκε με την Ορθόδοξη παράδοση και την βίωσε, ερμήνευσε ως εξής τις σχετικές αποφάσεις. Η ξαφνική μετατροπή όλων των μοναστηρίων σε κοινόβια αποτέλεσε πρώτον τρόπον ενεργότατον εις διάλυση των μοναστηρίων. Η απαγόρευση συστάσεως κοινοβίου με λιγότερους από 30 μοναχούς των δεύτερων τρόπων της των μοναστηρίων καταστροφής. Και τέλος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό από τον μοναχισμό προσώπων κάτω των 30 ετών ως τον τρίτον τρόπον γενναιότερων προς εξορρόθρευση της μοναχικής πολιτείας. Βάσει αυτής της εκθέσεως επετράπη λειτουργία μόνο σε 4 γυναικεία μοναστήρια σε όλο τον ελλαδικόν χώρο. Έτσι, ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην ελληνική επικράτεια, ανδρικός και γυναικείος, υπέστη έντονη παρακμή από τα μέσα του 19ου αιώνα ως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Ακόμα και αυτόν το Άγιον Όρος κινδύνεψε από λειψανδρία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδας του Αγίου Όρους το 1963 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μαζί με την χιλιετηρίδα γιορτάζουμε και τα λίσθια του Αγίου Όρους». Η Θεία Πρόνοια όμως δεν ήθελε να σβήσει ο αγιορητικός μοναχισμός και έτσι τώρα μιλούμε όχι μόνο για την επάνδρωση αλλά για ακμή του Αγίου Όρους. Χαρισματούχοι γέροντες όπως ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής με τους υποτακτικούς του, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και ο μαθητής του γέροντας Σοφρόνιος με το ενάρετο βίωμά τους, με το λόγο και τα γραπτά κειμενά τους προσέλκυσαν στον αγιορητικό μοναχισμό πολλούς νέους και συνέβαλα με αυτόν τον τρόπο στην ανάκαμψή του. Το ίδιο έγινε και στο γυναικείο μοναχισμό με ενάρετες γερόντισες, όπως η γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς και η γερόντισσα Ακυλίνα της Σύψας, που μακαριστός γέροντας μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός τις χαρακτήριζεν ως γερόντισσες των γεροντισσών. Έγιναν υπόδειγμα μοναχικής βιωτής, αλλά και τα μοναστήρια τους πρότυπα κοινόβια, εργαστήρια αρετής, όντως προθάλαμοι του Παραδείσου. Ίσως πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τη μοναστική παράδοση μπορεί να παραξενεύονται όταν ακούνε για την ύπαρξη και τη θέση ενός γέροντος σε γυναικεία μονή. Όμως αυτό που έχει δείξει η πείρα είναι ότι η πρόοδος κάθε γυναικείου κοινοβίου οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός πεπειραμένου γέροντος. Βέβαια, η γερόντισσα είναι η μητέρα και σημείο αναφοράς των μοναζουσών. Ο γέροντας όμως είναι ο έμπειρος καθοδηγητής στις ατραπούς της μοναστικής ζωής και για τις μοναχές και για τη γερόντισσα. Αυτός διασφαλίζει την καλύτερη σχέση μεταξύ ηγουμένης και των υποτακτικών της και αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας στην οδό της απαθίας και της σωτηρίας. Αυτό βέβαια πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ο γέροντας έχει ζήσει πρώτος αυτός την υπακοή και έχει αποκτήσει εμπειρία των θλίψεων και των δοκιμασιών της μοναστικής ζωής, αλλά και των επισκέψεων της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας πρέπει να έχει βιώσει τον μοναχισμό ως βίαν φύσεως διηνεκή και να έχει γευθεί το υπερφύση. Ο γέροντας για την αδελφότητα που είτε ο ίδιος ίδρυσε είτε καθοδηγεί αποτελεί ζωντανή εικόνα του Χριστού, βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού. Χωρίς να θέλει να επιβληθεί ή να αντικαταστήσει τη γερόντισσα της Μονής, συμβάλλει τα μέγεσσα στην ειρηνική εν υπακοή συμβίωση της αδελφότητος και την εν γέννη πρόοδό της. Προσφέρει τη διδαχή μέσα από την προσωπική του πλούσια πείρα στη μοναστική ζωή. Ο λόγος του οφείλει να εμπνέει τις μοναχές, να είναι εμπειρικός, κατηχητικός, νουθετικός, παρηγορητικός, παρακλητικός, θεραπευτικός, διακριτικός και όπου και όποτε χρειάζεται ελεκτικός. Κάτω από το πετραχύλι του μπορούν να βρίσκουν ανάπαυση όλες οι μοναχές της Μονής και η ίδια η γερόντισσα βέβαια. Μπορούν να λένε τον πόνο τους, τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους, τα πάθη τους, αλλά και τον πόθο τους για τον Χριστό. Ο γέροντας μέσω του μυστηρίου της εξομολογήσεως της δίνει την άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και της ερμηνεύει τις μεθοδίες του πολυμηχάνου εχθρού, της εμψυχώνει στον καλόν αγώνα, της επιβεβαιώνει για την πορεία του στην εχριστό ζωή. Πολλές φορές συγκαταβαίνει και ενώνεται για να φτάσει στα δικά τους μέτρα, να σηκώσει το βάρος τους, γενικά συμπέρασμα.

μοναζουσών. Όμως σε μια τέτοια περίπτωση βλέπουμε ότι με τη βοήθεια του γέροντος μπορεί να οικονομηθεί η κατάσταση προς το πνευματικό συμφέρον της μοναχής. Ο γέροντας επίσης μπορεί πιο εύκολα να γίνεται συμφιλιωτής και να καταλάσει τις αδελφές από τις ενδεχόμενες προστριβές και μικρότητες που διαταράσσουν τη διαπροσωπική κοινωνία των αδελφών, ειδικά όταν επικρατούν κάποια πάθη που εμφανίζονται περισσότερο στη γυναικεία φύση, όπως ο φθόνος, η ζήλια, η γκρίνια, η καταλαλιά, δηλαδή όχι μόνο από πνευματικής, αλλά και από ψυχολογικής και βιολογικής απόψεως, έχει αυτό το προτέρημα ο γέροντας. Τελευταία, πολύ ευλαβείς αλλά άπειροι ιερομόναχοι και έγκαμοι ιερείς, επειδή συγκεντρώνονται, όπως και ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, κοντά τους γυναίκες που ποθούν το μοναχισμό, αναλαμβάνουν ήδη τη δημιουργία μονής και την υποδηγεσία των νέων μοναζουσών. Ο σκοπός τους μπορεί να είναι καλός, όπως επανέλαβε και ο Σεβασμιότατος. Το έργο όμως αυτό πρέπει να γίνεται και με το σωστό παραδοσιακό τρόπο. Ο γέροντος, όπως συνάγεται από την Ορθόδοξη Μοναστική Παράδοση, οφείλει να τελεί θυσιαστικό την υψηλή αυτή διακονία του και να είναι συνάμα διδάσκαλος, έμπειρος γιατρός, κυβερνήτης των ψυχών, καλός ποιμένας, ποθητός πατέρας για τα πρόσωπα που του έχουν ανατεθεί.

0: γυναικείς μονές που στηρίχθηκα σε τέτοιους γέροντες γνώρισαν και γνωρίζουν πνευματική πρώτο και ακμή. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις μερικών τέτοιων οσιογερόντων που είτε ίδρυσαν είτε σχετίστηκαν με γυναικείες μονές και βιογραφούνται στον τόμον αυτών που παρουσιάζεται σήμερα γέροντες και γυναικείς μοναχισμός του Φιλόπωνου και Φυλάγιου αγαπητού μας ιερομονάχου πατρός Δημητρίου Καβαδία που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο Εγκεφαλινία, ο οποίος έζησε για αρκετό διάστημα στο Άγιον Όρος, ιδρύει πρωτοπόρο για την εποχή του γυναικείου κοινόβιου τη Νέα Ιερουσαλήμ στα ομαλά Κεφαλινίας. Ο Άγιος Άνθιμος ο Εγκεφαλινία ιδρύει έξι μονές, από τις οποίες οι τρεις είναι γυναικείες, της Αγίας Παρασκευής Λεπέδων Κεφαλινίας, της Παναγίας Πορταετήσης Αστυπαλέας και της Ζωοδόχου Πηγής Σικίνου. Όσιος Παχώμιος Αρελάς, ο γέροντας του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Ανθίμου εν Χίο, ιδρύει στοιχείο τον Παρθενώνα του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεος, ο Άγιος του 20ου αιώνα, κατά το πρότυπο του Παρθενώνα της Χίου, ιδρύει το γυναικείο ησυχαστήριο της Αγίας Θριάδος στην Αίγινα. Ο γέροντας Δανίλο Κατουνακιώτης καθοδηγεί πνευματικά την Ηγουμένη Θεοδοσία και μαζί με αυτήν όλες τις μοναχές της Μονής και Χροβουνίου Ντίνου. Ο Άγιος Άνθιμος Ισχύου ιδρύει στο Βανακομαχαλά τον Παρθενώνα της Παναγίας της Βοηθείας. Ο Άγιος Σάββας ο Εγκαλύμνο γίνεται ο γέροντας της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Ο γέροντας Αφιλόχιος Μακρύς ίδρυσε τις γυναικείες μονές Ευαγγελισμού, μητρός του Ιγαπημένου Πάτμου, Ελεούσης Ρώσο Καλύμνου, Ευαγγελισμού Ικαρίας, Αγίου Μινά Αιγίνης. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ίδρυσε δύο γυναικεία ησυχαστήρια στην Πάρο, Μυρτιδιωτήσης Σαψανών και Οσίου Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε τον περισσότερο χρόνο της ζωής του στο μετόχι της αναλήψεως των Βύρων Αττικής, έκυρε και καθοδηγούσε εκατοντάδες μοναχές. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής τελεχώνει γυναικείες μονές και υποδηγετείται δια ζώσης είτε δια επιστολών πολλές μοναχές. Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης ιδρύει την Ιερά Μονή Αναλήψεως της Σύψας. Ο γέροντας Κορνήλιος Μαρμαρινός κατευθύνει τη γυναική Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης Χαλκιού Σχίου. Ο γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης ιδρύει την Ιερά Μονή Φανερωμένης Ροδοπόλεως. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ιδρύει το ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως στο Μίλεση και καθοδηγεί πνευματικά πολλές μοναχές. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συνδέεται με τις μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής, όπου και τις καθοδηγεί πνευματικά. Ο γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης ιδρύει δύο γυναικείες μονές, την Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μαρκόπουλο Αττικής και τη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βερίνου Αιγίου. Ο γέροντας Μητροφάνης καθοδηγεί πνευματικά τις μονές Παναγίας Ροβέλιστας και κάτω Παναγίας Άρτας και την Αγία Μονή Ζωοδόχου Πηγής Αρίας Ναυπλίου. Ο γέροντας Δαμασκηνός καθοδηγεί την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρινού Μεγάρων. Ο γέροντας Πολύκαρπος ιδρύει το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Συσουρωτή και την Ιερά Μονή Παναγία του Εύρου της Αλεξανδρουπόλεως. Βέβαια είναι και πολλοί άλλοι γέροντες που λόγω της μεγάλης εκτάσεως του τόμου δεν ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν οι βιογραφίες τους. Επίσης κάποιοι που βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη ζωή αλλά είναι και αναγνωρισμένοι από το πλήρωμα της Εκκλησίας ως χαρισματούχοι γέροντες ιδρύουν ή καθοδηγούν πνευματικά γυναικείες μονές όπως ο γέροντας Νεκτάριος Μαρμαρινός, ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης, ο γέροντας Φιλόθεος ο Καρακαλινός, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο γέροντας Αλέξιος ο Ξενοφοντινός και άλλοι. Ευχαριστούμε τον ευλαβέστατον και φιλάγιον και αγαπητό μας ιερομόναχον πατέρα Δημήτριον Καβαδία που είχε την έμπνευση για την έκδοση αυτού του έργου και για τον πολύ κόπο που κατέβαλε να συλλέξει τα στοιχεία από τους γέροντες, τις γερόντισσες και τις μοναχές που βιογραφεί, όπως και για τα στοιχεία των ιερών μονών τους. Ο πατήρ Δημήτριος γαλουχήθηκε μέσα σε γυναικείο μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου στην Αθήνα και ανατράφηκε σε αυτό. οι πρώτες πνευματικές του εμπειρίες αλλά και ο πόθος για τη μοναστική αφιέρωση σχετίζονται με αυτή τη μονή από τη μικρή του ηλικία. Στη συνέχεια, αφού έγινε ο ίδιος μοναχός και ιερέας, διακόνησε σε γυναικείες ιερές μονές, έγραψε για τον γυναικείο μοναχισμό και το στήριξε. Γι' αυτό είναι εξοικειωμένος με το χώρο αυτό και διασώζει πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες πολλών μακαρίων εναρέτων μοναζουσών. Ευελπιστούμε σε μια δυναμική συνέχεια της παραδοσιακής θέσης του γέροντος μέσα στο σύγχρονο γυναικείο ορθόδοξο μοναχισμό και ευχόμεθα για όλους τους γέροντες και γερόντισες το φωτισμό και την ενίσχυση παρακυρίου για να επιτελούν το υψηλό και ανιδιοτέλες έργο που τους ανέθεσε η Θεία Πρόνοια και στις μοναχές ευχόμεθα να ακολουθούν με ακρίβεια τις μοναχικές τους υποσχέσεις ώστε να οδεύουν προς τον αγιασμό απλανώς και με ασφάλεια να βιώνουν τον νηφίο Χριστόν ενικούντα και εμπεριπατούντα εν τες καρδίες αυτών. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Η Λυδία, αυτή η Πορφυρόπολης, δηλαδή η γυναίκα η έμπορος της εποχής εκείνης, η οποία ζει στους Φιλίππους, αλλά πιθανότατα το όνομά της να μην είναι Λυδία, αλλά να είναι το τοπονύμιο, δηλαδή το τόπο από τον οποίο κατάγονταν, από τη Λυδία της Μικράς Ασίας, γιατί εκεί παράγονταν η Πορφύρα, αυτό το όστρακο με το οποίο βάφονταν τα πολυτελή ενδύματα κυρίως των βασιλέων, των αρχόντων κτλ. Λοιπόν, η Λυδία η Πορφυρόπολης, η δωλολάτρησα και εκείνη, αναζητά κάτι περισσότερο. Και τι έχει γίνει, σεβωμένη το Θεό, δηλαδή ουσιαστικά θα λέγαμε μια μορφή προσήλυτης στον Ιουδαϊσμό. Στους Φιλίππους δεν υπάρχει συναγωγή. Όμως παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές γυναίκες που είναι σεβόμενες στον Θεό. Και τι κάνουν για να συναντηθούν και να προσευχηθούν. Τα Σάββατα βγαίνουν έξω από την πόλη, έξω από τα τείχη, στο Ζυγάκτη ποταμό, εκεί που κάνει έτσι έναν κύκλο ο Ζυγάκτης ποταμός και θεωρούν εκεί στον κύκλο αυτό τον τόπο ως τόπο προσευχής. Προσεύχονται εκεί, μάλλον θα μελετούσαν και την γραφή, το πιο πιθανόν, και αυτές βρίσκει πρώτες ο Απόστολος Παύλος, αυτές πορεύεται εκεί έξω από την πόλη των Φιλίππων, στο Ζυγάκτη ποταμό που ακόμα και σήμερα, αν επισκεφτούμε τον τόπο, θα δούμε την ομορφιά, τη γοητεία έτσι, της φύσης που είναι πανέμορφη εκεί και αρχίζει να τους μιλάει για τον Αναστάντα Κύριο, να τους μιλάει, άνοιξη είναι, να μην το ξεχνάμε αυτά, άνοιξη του 49 που βρίσκεται εκεί, άρα είναι μεθαναστάσιμη περίοδος που βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους και τους μιλάει για τον Αναστάντα Κύριο. Και τι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δίνηξε ο Κύριος την καρδία της Λυδίας, της σεβωμένης στον Θεό. Προσέξτε όμως, για να ανοίξει η καρδιά της Λυδίας έπρεπε να ήταν προετοιμασμένο το έδαφος. Ήταν σεβωμένη το Θεό. Είχε ετοιμάσει δηλαδή και μόνη της. Είχε αρχίσει σιγά σιγά να καλλιεργεί την καρδιά της έτσι ώστε να αποδεχτεί εύκολα τον Απόστολο Παύλο. Δίνηξε ο Θεός λοιπόν την καρδία της για να ακούσει και να δεχτεί τον λόγο του Αποστόλου Παύλου για τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Και αφού αποδέχεται τον λόγο του Αποστόλου Παύλου η Αγία Λυδία, που στο πρόσωπο της Αγίας Λυδίας που είναι η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, η πρώτη Ελληνίδα χριστιανή, η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας, στο πρόσωπο της Αγίας Λυδίας παρουσιάζεται, θα έλεγα, ενώνεται όλος ο Ελληνισμός, γιατί ο Ελληνισμός αναζητάει, ψάχνει να βρει, δεν ικανοποιείται στο Δωδεκάθεο. Το Δωδεκάθεο, ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Οι φιλόσοφοι μίλησαν για την ηθική ζωή και γι' αυτό που προκαλεί την ευδαιμονία στον άνθρωπο, αλλά δεν κάλυψαν την ανάγκη του ανθρώπου να βρει κάτι υψηλότερο και ανώτερο και το αναζητούσαν και έψαχναν να το βρουν. Γι' αυτό αποδέχτηκαν και τους θεούς των Περσών και των Αιγυπτίων κτλ. Και των Ιουδαίων τον έναν Θεό. Όλα αυτά αναζητώντας την πραγματική αλήθεια, και όταν έρχεται ο Απόστολος Παύλος, κατανοούν πλέον ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου αλλού. Η Λυδία δηλαδή προσωποποιεί το μέλλον της Ελλάδος όπως έτσι προέκυψε και μετά και το μέλλον της Ευρώπης ως η πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ζητήσει από τον Απόστολο Παύλο να βαπτιστεί και βαπτίζεται εκεί στα νάματα του Ζυγάκτη ποταμού. Είναι ένας μικρός ποταμός, αλλά ένας ποταμός που δεν στερεύει ποτέ, που τρέχει το νερό πάντοτε, γάργαρο νερό, εκεί το οποίο πηγάζει από το Παγκαίο όρος, το όρος που συνείδησε ο Μέγας Αλέξανδρος και ο πατέρας του, ο Φίλιππος, είχε το χρυσό και από εκεί χρηματοδοτούταν, θα λέγαμε, οι πολεμικές επιχειρήσεις και του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να κάνει τις εκστρατείες του, το χρυσοφόρο Παγκαίο. Από εκεί πηγάζει ο Ζυγάκτης ποταμός για να φέρει ένα άλλο, να πλημμυρίσει ένα άλλο θησαυροφυλάκιο που είναι το θησαυροφυλάκιο της πίστης και να ξεκινήσει ο στρατός του Χριστού πλέον την αντίθετη πορεία. Όχι από την Δύση προς την Ανατολή όπως έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά από την Ανατολή προς τη Δύση όπως κάνει ο Απόστολος Παύλος, που κινείται δηλαδή από το Ιεροσόλυμα και έρχεται στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, για να φέρει πλέον κάτι καινούριο. Όπως ο Μέγας Αλέξανδρος έφερε τον ελληνικό πολιτισμό στην Ανατολή και την ελληνική γλώσσα με την κοινή ελληνιστική, ώστε να διαδοθεί η Παλαιά Διαθήκη και μετέπειτα να γραφεί το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού. Έρχεται τώρα πια αντίστροφα ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης από την Ανατολή να φωτίσει την Δύση. Και εκεί λοιπόν στο Ζυγάκτη ποταμό βαπτίζεται η πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή, η Αγία Λυδία, η Φιλιππισία, και ιδρύεται με αυτόν τον τρόπο η πρώτη εν Ελλάδη, εν Μακεδονία, εν Ευρώπη, η πρώτη Εκκλησία. Εγώ θα έλεγα, είναι ίσως λίγο υπερβολή αυτό, αλλά ότι είναι ότι συναντάται εκεί για πρώτη φορά ο μέχρι τότε γνωστός δυτικός πολιτισμός με την Ορθοδοξία και με τον Χριστιανισμό, για να γεννηθεί ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και σήμερα να έχουμε συναχθεί για να αναφερθούμε για μια φορά ακόμα στο μεγάλο γεγονός της πίστης των Ορθοδόξων που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Αλλά πριν το κάνω αυτό, επειδή είμαι επηρεασμένος από ένα συνέδριο στο οποίο είχα πάει, θεολογικό συνέδριο, ήθελα να σας πω το πόσο σημαντικό είναι η θεολογία μας, η θεολογία της Εκκλησίας, να μην σχετίζεται μόνο με κάποιους συσσαγωγικά ειδικούς ανθρώπους, δηλαδή κάποιους καθηγητές του Πανεπιστημίου και συνεργατών τους μόνο, αλλά το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η θεολογία να βγει προς τα έξω. Αν σκεφτούμε στα χρόνια των Οικουμενικών Συνόδων, πολύ παλαιά δηλαδή, θα δούμε εκεί ότι τα σχετικά με την πίστη δεν αφορούσαν μόνο σε κάποια πρόσωπα της Εκκλησίας, αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας είχε γνώση περί των θεολογικών πραγμάτων. Όλοι οι άνθρωποι γνώριζαν τι είναι το ομοούσιος μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η διαφορά με το ομοιούσιο και άλλα τέτοια, τα οποία σήμερα κάποιος θα θεωρούσε ότι είναι λεπτομέρειες ή κάτι που δεν με αφορά. Η θεολογία ήταν στα στόματα των ανθρώπων, στη σκέψη και στο νου τους. Πήγαινε κάποιος να αγοράσει στην αγορά τα πράγματα που χρειαζόταν για το σπίτι του και με τον πολιτή ή και με τους άλλους γείτονες συζητούσαν θεολογικά πράγματα. Συζητούσαν δηλαδή την καινούρια αίρεση, θα τη λέγαμε σήμερα, που ακούγεται, που ακουγόταν την εποχή εκείνη, ποια είναι τα επιχειρήματα για να στηρίξουμε την πίστη μας. Υπήρχε δηλαδή μία ζήμωση στην κοινωνία σχετικά με τα θέματα τα θεολογικά. Και τα θεολογικά βέβαια θέματα, όπως και τα δόγματα, δεν είναι θέματα θεωρητικά και μόνο που είπαμε απασχολούν κάποιους, αλλά σχετίζονται με την ίδια την πίστη. Δηλαδή αυτό που λέμε δόγμα δεν είναι όπως μας κατηγορούν κάποιοι, είστε δογματικοί λέει. Κρατάτε μερικά πράγματα και στηρίζεστε με βάση καλούπια. Μα αυτά τα καλούπια που λες εσύ είναι αυτά που οι Άγιοι έχουν θεσπίσει μέσα σε συνόδους. Και αυτά τα, πάλι σε εισαγωγικά, τα καλούπια είναι δρόμοι που οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Οπότε δεν σχετίζεται με κάποιους μόνο ανθρώπους αυτό, αλλά σχετίζεται με κάθε άνθρωπο. Και ο χριστιανός θα πρέπει να έχει συνείδηση της πίστης του. Δεν μπορεί δηλαδή να φέρεται από τον ένα και τον άλλο και να μην έχει ο ίδιος γνώση των πραγμάτων που πιστεύει. Ή να πιστεύει επειδή του είπαν οι γονείς του, ή να πιστεύει επειδή το είπε ο ιερέας της ενορίας του ή ο μεγαλύτερος. Αλλά ο ίδιος να έχει γνώση τι πιστεύει, γιατί το πιστεύει αυτό και να έχει και να είναι και σε ένα σημείο έτσι ώστε να τα εξηγεί. Να τα εξηγεί στα παιδιά του, να τα εξηγεί στα εγγόνια του, να τα εξηγεί στους φίλους του, σε όποιον τον ερωτήσει. Επηρεασμένος λοιπόν από το συνέδριο αυτό, το θεολογικό που βρέθηκα, θεωρώ ότι πρέπει να έχει ο καθένας μας αυτή την καλή αγωνία πώς θα βγάλουμε, πώς θα βγει η θεολογία χωρίς να λιωθεί φυσικά, αλλά με τρόπους που η κοινωνία και η σύγχρονη εποχή το θέλουν, να βγει λοιπόν προς την κοινωνία, προς τον κόσμο και να μην είναι ένα εντρίφημα μόνο κάποιων ανθρώπων που σχετίζονται ακαδημαϊκά ως προς το επιστημονικό μέρος με την θεολογία. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω, ακριβώς επειδή έχω επηρεαστεί αρκετά από αυτό. Είναι σημαντικό όταν πας σε θεολογικά συνέδρια, γιατί εκεί καταθέτουν την πείρα τους, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους οι καθηγητές. Και καλά που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές στο πανεπιστήμιο μας, οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τα κείμενα και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Και στα συνέδρια φανερώνουν, κοινοποιούν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλά αυτή την όρεξη, είπαμε, για τα θεολογικά πρέπει να την καλλιεργήσουμε, γιατί έχει πέσει το ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τα θεολογικά, υπάρχει μόνο για τα αποκαλυπτικά πράγματα, ότι κάτι θα γίνει, τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει το επόμενο έτος, αν θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, αν έρθει η φτώχεια, αν γίνει σεισμός, σε μια τέτοια βάση. Αλλά δεν είναι αυτό. Ασφαλώς, πολλές φορές λαμβάνουμε και απαντήσεις και για τη στάση μας απέναντι σε όποια δεινά έρθουν, που κάποια είναι και προφητευμένα, αλλά το να απομονώνεις και να φτιάχνεις μία θεολογία, να φτιάχνεις ένα τρόπο ζωής, χριστιανικό τρόπο ζωής, με μία φοβία, με μία φοβικότητα για το τι θα γίνει, ή θέλοντας να ψάξεις τι θα γίνει στο μέλλον σου, τι θα γίνει αύριο για μένα, αν θα έχω δουλειά, ή δεν θα έχω δουλειά, ή καταλαβαίνω ότι είναι μία ανθρώπινη αγωνία, αλλά άλλο αυτό και άλλο να φτάνεις σε σημεία να έχεις, ας πούμε, ένα πνευματικό πατέρα και ταυτόχρονα να έχεις και ένα μελλοντολόγο, ταυτόχρονα να πας και σε άλλους ανθρώπους προκειμένου να σου πούνε, χωρίς να σε νοιάζει πολλές φορές το κόστος για την ψυχή σου, να σου πούνε πράγματα που θα γίνουν. Ό,τι και να γίνει θα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, και ο Θεός ό,τι και να δώσει θα δώσει ταυτόχρονα και τη δύναμη και το φωτισμό για να το ξεπεράσεις. Και το γενικό που ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν δίνει τίποτα περισσότερο από όσο αντέχει ο άνθρωπος. Πέρα από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να πάμε να δούμε τώρα στη συνέχεια των μαθημάτων μας για την Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Λειτουργία. Είμαστε στο σημείο μετά την ευχή του χερουβικού ύμνου. Εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε δύο κείμενα, στα οποία τα έχουμε ως βοηθήματα στην προσέγγιση που κάνουμε στο μυστήριο αυτό. Είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, κυρίου Διονυσίου, και ενός λόγιου ιερομονάχου του Αγίου Όρους, του πατρός Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία και σχολιάζει αυτήν. Μετά την ευχή του χερουβικού, ο επίσκοπος θυμιάζει γύρω από την Αγία Τράπεζα. Θυμιάζει τις δεσποτικές εικόνες και όλο τον κόσμο. Είπαμε ότι το θυμίαμα, έχουμε πει και άλλη φορά, ότι το θυμίαμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το θυμίαμα είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λατρεία. Δηλώνεται, σημειώνεται. Σε κάθε ξεχωριστή και επίσημη στιγμή, μεγάλη στιγμή, σημαντική, μέσα στη Θεία Λειτουργία προσφέρουμε θυμίαμα. Και εδώ που, γιατί θα γίνονται όπως κάνουμε κάθε φορά κάποιες παρενθέσεις, ας το προσέξουμε το θυμίαμα. Βλέπεις ευλαβείς κληρικούς, μοναχούς, μοναχές, αλλά και άλλους λαϊκούς ανθρώπους που κάνουν αναζήτηση καλού θυμιάματος. Πηγαίνει κάποιος, ας πούμε, και παίρνει στο σούπερ μάρκετ θυμίαμα. Δεν είναι η θέση, δεν θα το βρεις εκεί. Θυμίαμα θα ζητήσεις να γίνει από τα χέρια ενός αφιερωμένου ανθρώπου που κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα είναι και το διακόνημά του αυτό. Και κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα κάνει την προσευχή του. Αυτό το θυμίαμα και έχουμε πολύ ωραία και από το Άγιον Όρος και από αλλού. Προσοχή λοιπόν και στο θυμίαμα. Όταν μπαίνει στη σύναξη, ο επίσκοπος αμέσως προσφέρει θυμίαμα. Όταν ο χορός ψάλλει μεγαλόπρεπα το Αλληλούια πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο λειτουργός πάλι θυμιάζει. Όταν ψάλλεται ο χεροβικός ύμνος που μιλούσαμε γι' αυτόν και ετοιμάζεται η μεγάλη είσοδος, η είσοδος των Αγίων, τα Άγια των, η είσοδος των Αγίων, για την οποία θα μιλήσουμε, πάλι προσφέρεται θυμίαμα. Και είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η πομπή όταν βγαίνουν τα Άγια. Το θυμίαμα να είναι πλούσιο, έντονο. Τα εξαπτέρυγα, τα κεριά, τα παιδιά να είναι προσεγμένα, οι στολές τους, όλα να είναι περιποιημένα και έτσι να έχει ένα, αυτό που λέμε, αυτή τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, που έχει απλότητα, αλλά έχει και μεγαλοπρέπεια. Κάθε φορά ένα αρωμάτισμα και ένας πνευματικός ευτρεπισμός του ιερού χώρου γίνεται. Το θυμίαμα εδώ πρέπει να το δούμε και σαν συνέχεια της ακολουθίας της πρόθεσης. Ο ιερέας όταν κάνει την πρόθεση στο τέλος θυμιάζει πάλι τα τίμια δώρα, έπειτα γύρω την Αγία Τράπεζα και ύστερα τις εικόνες και το λαό. Η ιεροτελεστία αυτή του θυμιάματος έχει μια βαθύτερη συμβολική σημασία. Να πούμε και κάτι συναφές. Στο προφητικό και δύσκολο, ανερμήνευτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη, διαβάζουμε το εξής σχετικά με το θυμίαμα. Θα σας διαβάσω το κείμενο, αλλά να πω αυτό. Πώς το λέει το βιβλίο? Το λέει προφητικό, ανερμήνευτο, δύσκολο, δύσκολο να ερμηνευτεί. Το έβαλε η Εκκλησία τελευταίο στην Καινή Διαθήκη. Έτσι. Έχουμε τη διάταξη, τα Ευαγγέλια, πράξεις, οι επιστολές, στο τέλος, το Αποστόλου Παύλου, στο τέλος, τελευταίο βιβλίο η Αποκάλυψη. Σαν να λέει δηλαδή ο Θεός, διαβάστε όλα τα υπόλοιπα και αφήστε αυτό το βιβλίο για το τέλος. Γιατί είναι επτασφράγιστο το μυστικό που έχει μέσα. Τι μας λέει αυτό το βιβλίο? Σε παρένθεση βρίσκομαι. Η Παλαιά Διαθήκη όλη μας λέει ότι ο Χριστός θα έρθει. Η Καινή Διαθήκη έρχεται να απαντήσει και να πει ο Χριστός ήρθε, τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον ψηλαφίσαμε. Και το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη τη λέει, θα ξανάρθει με τη δεύτερη παρουσία του. Οπότε το βιβλίο αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί πολλοί πάνε και το ερμηνεύουν χωρίς προϋποθέσεις και βγάζουν μια κινδυνολογία η οποία είναι απαράδεκτη στον Ορθόδοξο χώρο και ουσιαστικά παρερμηνεύει τα πράγματα και δημιουργεί μια ανησυχία. Υπάρχουν όμως και πατερικές προσεγγίσεις τις ερμηνευτικές για την Αποκάλυψη. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε «Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθη επί του θυσιαστηρίου, έχων λιβανωτών χρυσούν και εδόθη αυτό θυμιάματα πολλά, ή να δώσει τες προσευχές πάντων επί το θυσιαστήριο το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου». Είναι ωραίο όταν κάνουμε την προσευχή μας να έχουμε λιβάνι, να βάζουμε λιβάνι. Και κάποιοι ρωτάνε κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι απλά και σαφή εμείς, αλλά πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι οι χριστιανοί δεν το θεωρούν έτσι. Επιτρέπεται, λέει, να λιβανίζω βράδυ? Μα σταματάει η προσευχή ποτέ? Ή βράδυ, ή πρωί, ή μεσημέρι, ή... Εννοείται. Λιβανίζουμε όποτε θέλουμε, όποτε προσευχόμαστε. Και ανέβει ο καπνός του θυμιάματος. Τι συμβολίζει ο καπνός του θυμιάματος? Συμβολίζει και την προσευχή. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όπως ανεβαίνει απάνω το θυμίαμα, έτσι ανεβαίνουν και οι προσευχές των χριστιανών. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων, τες προσευχές των Αγίων, εκχυρός του αγγέλων όποιον του Θεού, μόνο που δεν φτάνει να βάλεις θυμίαμα. Για να φτάσει απάνω το θυμίαμα, δηλαδή η προσευχή, χρειάζεται να έχεις καθαρότητα ψυχής και χρειάζεται προετοιμασία εσωτερική. Αν και δεν είναι καθόλου δύσκολο το ιερό κείμενο για να το καταλάβουμε, όμως ας το εξηγήσουμε στη γλώσσα μας, λέει εδώ πέρα ο μακαριστός Μητροπολίτης. Τότε ήρθε άλλος άγγελος και στάθηκε στο θυσιαστήριο και δόθηκε σε αυτόν πολύ θυμίαμα για να προσφέρει με τις προσευχές όλων των Αγίων επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ανέβη ο καπνός από το θυμίαμα με τις προσευχές όλων των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου μπροστά στο Θεό. Μέσα στην προφητική όραση του Ευαγγελιστή, αυτό έγινε λίγο πριν από τη μεγάλη στιγμή που θα άρχιζαν με τη σειρά να σαλπίζουν οι 7 άγγελοι, όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, που στέκονταν μπροστά στο Θεό. Τώρα, στη Θεία Λειτουργία, το θυμίαμα προσφέρεται λίγο πριν από τη Μεγάλη Είσοδο, προετοιμάζοντας την Ιερή Στιγμή, για την οποία θα πούμε μερικά πράγματα τώρα παρακάτω. Καθώς ο χορός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, ο λειτουργός θυμιά ρυθμικά στο χρόνο της ψαλμωδίας και σύννεφα ευώδιαστού καπνού γεμίζουν τον ναό. Είναι πολύ ωραίο αυτό, να γνωρίζει και ο κληρικός πότε βγαίνει για να θυμιάσει και πολλές φορές να σχετίζεται ο τρόπος που θυμιάζει με την ψαλμωδία. Αυτό είναι για αυτούς που ξέρουν τους ιερείς βυζαντινή μουσική, που έχουν μέσα τους έτσι και τον ρυθμό που ξέρουν, συνοδεύουν και συγκοντάρουν και εναρμονίζουν τη θυμίαση με τους ψάλτες που ψάλλουν το χερουβικό ύμνο, και εκεί βλέπεις μία αρμονία η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει η Θεία Λειτουργία σε όλα τα σημεία της. Ναι, μία αρμονικότητα, δεν υπάρχουν κενά. Είναι άσχημο μερικές φορές, σταματάνε οι ιερείς, σταματάνε οι ψαλμωδία. Δεν σταματάμε. Έχει μια ροή όλο αυτό το θείο δράμα. Και θυμάται κανείς εδώ το λόγο του προφήτη Εζεκιήλ. «Και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου, γέμισε ο ναός με το θυμίαμα. Γέμισε και ο θρόνος του Θεού». Ο λειτουργός, καθώς θυμιάζει τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, θυμιάζει μετά και κάθε πιστό. Που τι είναι κάθε πιστός? Είναι εικόνα του Θεού και αυτός. Θυμιάζουμε τις εικόνες, αλλά θυμιάζουμε και τις ζωντανές εικόνες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τους πιστούς, τους χριστιανούς. Η ματιά του περνάει επάνω από όλη τη σύναξη και είναι σαν να βλέπει τον καθένα ξεχωριστά και να προσφέρει το θυμίαμα σαν τον άγγελο της Αποκάλυψης. Έτσι, καθώς θυμιάζει ψηλά από την πύλη του ιερού βήματος, στην ίδια σειρά με τις εικόνες του τέμπλου, σκεπασμένος μέσα στην ομίχλη του λιβανοτού, φαίνεται μπροστά στα μάτια των πιστών σαν τον Χριστό μέσα στην εφέλη της Θείας Μεταμόρφωσης. Αλλά και κάτι άλλο μένει για την ετοιμασία του αρχιερέα λειτουργού. Ο αρχιερέας που θα λειτουργήσει, εκείνος δεν μπαίνει από την αρχή μέσα στο ιερό βήμα. Τον βλέπουμε να χωροστατεί στο θρόνο του και μετά θα μπει μέσα. Και όταν θα μπει μέσα, αυτό που θα κάνει πρώτα είναι να ανοίξει τα χέρια του. Στα λόγια του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, είδαμε ότι ο αρχιερέας, τι λέει, νύπτεται πάντων ενώπιον. Πλένει τα χέρια του μπροστά σε όλους. Αυτή είναι μια ιερή στιγμή. θέλει να δείξει ότι ως λειτουργός τώρα είναι καθαρός και ανεπίληπτος για να λειτουργήσει. Δεν δεσμεύεται από κάτι, δεν έχει δεμένα τα χέρια του από κάτι που έκανε, κάτι που έγινε, αλλά μπορεί να προχωρήσει στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Και ακόμα ότι δι χαρίπου παντός το καθαρό προσέρχεται δι, ως δυνατόν ανθρώπο και της αυτού μυστηρίης και της καθαρωτά της εξυπηρετήν. Ότι δηλαδή χωρίς καμία κοιλίδα ηθική, όσο μπορεί βέβαια σαν άνθρωπος, πρέπει να πλησιάζει τον καθαρό Θεό και να υπηρετεί το αγιότατο μυστήριο, τα μυστήρια του Θεού. Για τον ύψιμο των χεριών από τους ιερείς, πάντα πριν από τη Θεία Λειτουργία, ένας άλλος Βυζαντινός λέει πως αυτό γίνεται για να φανερώνει ότι πρέπει να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή τη συνείδηση, είναι δηλαδή συμβολικός. Είναι πρακτικός αλλά και συμβολικός. Συμβολική αυτή η πράξη, η νύψη των χεριών. Ότι πρέπει δηλαδή να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή συνείδηση. Με νου καθαρό, με και ακόμα και λογισμό καθαρό. Αυτά είναι τα χέρια της ψυχής. Με φόβο Θεού. Με πραότητα και με επίοικια. Είχαμε πει σε άλλη συνάντησή μας ότι παλαιότερα αυτό γινόταν από όλους τους χριστιανούς. Έξω από τον ναό υπήρχε κρίνη. Υπήρχε κρίνη, υπήρχε βρύση. Στην οποία έπλαιναν οι χριστιανοί τα χέρια τους και έμπαιναν μετά στον ναό. Γιατί δήλωναν και αυτό το πράγμα, ότι μπαίνουν αθώος χερσί, δηλαδή καθαρά χέρια. Σήμερα έλεγε κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκεί επειδή δεν υπάρχουν βρύσες, υπάρχουν κάποιοι φτωχοί που απλώνουν τα χέρια και αυτοί έχουν τη θέση της κρίνης. Ο υποδιάκονος είναι ένα παιδί του ιερού, κρατάει το χέρνι βόξιστον. Μια ωραία λέξη. Τι είναι το χέρνι βόξιστον? Πολλές φορές λέμε κάποια πράγματα εμείς στην εκκλησιαστική γλώσσα, είναι άγνωστα στους πολλούς. Χέρνι βόξιστον είναι μια μικρή λεκάνη. Έτσι τη λέμε, που ρίχνουμε μέσα το νερό και εκεί μέσα πλένει ο αρχιερέας τα χέρια του. Και ο διάκονος διαβάζει μεγαλόφωνα εκείνο τον ψαλμό που διαβάζουμε και όλοι οι ιερείς την ώρα που πλένουμε τα χέρια μας πριν να προχωρήσουμε για να γίνει η ακολουθία της προσκομιδής. Τι λέμε εκεί? Υπάρχει πολλές φορές και σαν ένα μικρό πινακάκι καλλιγραφικό σε κάποιους ναούς μέσα. Νύψω με ένα θόη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή σε νέσεό σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησαν ευπρέπεια νίκο σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου, όνερ χερσία νομίε η δεξιά αυτών πλήστη δώρων, εγώ δε ένα κακία μου επορεύθυν. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστει εν ευθύτητη εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε. Το ιερό αυτό κείμενο είναι πολύ εύγλωτο, είναι όμορφο, για να μας εξηγήσει και τη συμβολική πράξη του αρχιερέα ή του ιερέα ενώπιον τη σύναξη των πιστών. Είναι κρίμα, αναφέρει εδώ ο Μητροπολίτης, που δεν συνηθίζεται παντού να ανίβεται φανερά ο αρχιερέας. Δεν το κάνουν όλοι. Και έτσι ο λαός χάνει μια πολύ κατανυκτική στιγμή. Αυτή που βλέπει τον αρχιερέα του, τον πνευματικό του πατέρα, να κάνει αυτή την πράξη.

0: Να δούμε όμως αυτό που σας διάβασα τώρα και λίγο στη γλώσσα την
1: Βεβαίως.
0: καθημερινή. Κύριε, πλένω τα χέρια μου με αθωότητα και πατώ τον ιερό χώρο γύρω από την Αγία Σου τράπεζα. Μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας σε δοξολογεί η φωνή μου και διηγούμε όλα τα θαυμάσια έργα Σου. Κύριε, αγάπησα την τάξη και την ομορφιά του οίκου Σου και τον τόπο εδώ που μένει η δόξα Σου. Φύλαξέ με και ας μη πάω κι εγώ μαζί με τους ασεβείς και ας μη χαθεί η ζωή μου με όποιους που τα χέρια τους είναι γεμάτα αίματα, ανομίες και δωροδοκίες. Λυπήσουμε και γλίτωσέ με, γιατί εγώ πορεύτηκα στη ζωή μου με ακακία. Κύριε, περπατώ στον ίσιο δρόμο και είναι η χαρά μου να σε υμνώ μέσα εδώ στη σύναξη της Εκκλησίας. Θα έλεγε κάποιος, πώς μπορεί να λέει αυτά για τον εαυτό το λειτουργός? Ακούγεται κάπως εγωιστικό. Όμως δεν είναι έτσι. Ο λειτουργός δανείζεται τα λόγια του ψαλμού όχι για να βεβαιώσει τη δική του αγιοσύνη και να καυχηθεί δήθεν μέσα στην σύναξη, αλλά ευχετικά λέει τα λόγια αυτά, βλέποντας τον εαυτό του μπροστά στην εικόνα του μεγάλου αρχιερέα του Χριστού, τον οποίο ταπεινά και ανάξια υπηρετεί. Ευχητικά το λέει, ότι μακάρι να είμαι έτσι. Θυμάμαι εκείνον τον ηγούμενο που είχε πάει να κάνει την ενθρόνησή του στο μοναστήρι ο αρχιερέας και το έλεγε πολλούς επένους. Ο νέος ηγούμενος είναι αγιασμένη μορφή, είναι πνευματικός άνθρωπος, είναι ουράνιος άνθρωπος, είναι επίγειος άγγελος και άλλα πολλά. Ντρεπόταν που τα άκουγε αυτά ο ηγούμενος, και όταν τελείωσε εκεί η ακολουθία, βρεθήκανε μετά στο αρχονταρίκι και του λέει, «Σεβασμιότατε, τι είναι αυτά τα που λέγατε για το πρόσωπό μου?» «Εγώ», λέει, «τα είπα για να γίνεις έτσι. Εγώ σου έβαλα τον πύχη και εσύ να πεις, κοίταξε πώς με θεωρεί, θα αγωνιστώ να γίνω έτσι όπως με θεωρεί». Αυτή νομίζω είναι μια σωστή βάση. Μετά τον ύψιμο των χεριών που είπαμε παραπάνω, τώρα ο αρχιερέας ζητάει συγχώρηση από το λαό. Κάνει μια ταπεινή υπόκληση βγαίνοντας στην ωραία πύλη και λέει, «Αδελφοί, συγχωρήσατε με το αμαρτωλό», και σκύβει. Ύστερα ευλογεί το λαό και ζητάει συγχώρηση από το Θεό για όλους και λέει, «Τις μισούσι και τις αγαπώσιν ημάς συγχώρεσον, Κύριε». Και τα δύο. Ο λειτουργικός λόγος εδώ, όπως πάντα, είναι γεμάτος μυσταγωγικό νόημα. Αρκεί μόνο να εκφέρεται και να ακούγεται με ιερατολεστική ευπρέπεια, για να έχει επίδραση σε εκείνους μπροστά στους οποίους και για τους οποίους λέγεται, είναι πολύ σημαντικό. Όχι να πεις τα λόγια αυτά, αλλά να τα πιστεύεις πρώτα, και όταν πιστεύεις, η όλη συμπεριφορά σου μέσα στο μυστήριο αυτό είναι, προσαρμόζεται με αυτό που πιστεύεις. Δηλαδή ένας ευλαβής κληρικός φαίνεται στις εκφράσεις και μέσα που κινείται. Φαίνεται η ευλαβιά του, φαίνεται η πίστη του. Φαίνεται πως πλησιάζει την Αγία Τράπεζα. Φαίνεται πως προσκομίζει. Φαίνεται ακόμα και πως θα αντιδράσει όταν κάποιος πάει να τον ενοχλήσει. Πάρα πολλά πράγματα φαίνονται που πολλές φορές αποκαλύπτουν και την εσωτερική του καλλιέργεια. Η ευλογία και το σημείο του σταυρού ευλογεί όταν ζητάει συγχώρεση και μετά ευλογεί. Η ευλογία και το σημείο του σταυρού απλώνεται τώρα επάνω σε όλο το εκκλησίασμα. Είναι ωραία αυτή η στιγμή και είναι ωραία αυτή που θα δούμε αργότερα, όταν με το ίδιο το Άγιο Ποτήριο σταυρώνει το λαό, ο ιερέας. Όταν θυμάστε, όταν κοινωνήσουνε οι πιστοί που λέει «Σώσον ο Θεός το λαό σου». Και μετά, πάντοτε που λέει «Πάντοτε νυν και αΐ», ευλογεί με το Άγιο Ποτήριο. Είναι γεμάτο το Άγιο Ποτήριο, έχει το σώμα και το αίμα και ευλογεί με αυτό το λαό. Η ευλογία, και τώρα να σας πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα πάλι παρενθετικά, όταν κοινωνάμε, όταν κοινωνήσουμε, καλό είναι όταν φεύγουμε, μην γυρίζουμε την πλάτη στο Χριστό που είναι στο Άγιο Ποτήριο. Αν δείτε κάποιοι που έτσι και αυτοί από ευλάβεια κινούνται, φεύγουν με βήματα προς τα πίσω, γιατί δεν πάει στο μεγάλο βασιλιά, στον αρχιερέα, τον μέγα αρχιερέα, να γυρίζει την πλάτη. Είναι μια, δεν είναι τυπικότητες αυτά. Δεν είναι ότι πρέπει να κάνω, αλλά όταν έχεις επίγνωση ότι πράγματι εκεί μέσα στο Άγιο Ποτήρι είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός μας, τότε το καταλαβαίνεις ότι φεύγεις προς τα πίσω, με βηματισμό προς τα πίσω. Τι λέμε λοιπόν, τι λέγαμε, ότι η ευλογία του Σταυρού τώρα έχει απλωθεί επάνω σε όλο το εκκλησίασμα και ο κάθε ένας πιστός τι κάνει, κλείνει και αυτό στην κεφαλή του και δέχεται με ευγνωμοσύνη το δραστήριο λόγο του λειτουργού. Πολλές φορές το είπαμε, πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία. Έχει όμως μεγάλη σημασία πώς στέκεται, πώς κινείται και πώς ανοίγει το στόμα το λειτουργός ιερέας. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω, σας το έχω πει άλλη φορά αυτό, για τον Μητροπολίτη, τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μεγάρων, Βαρθολομαίο, ένα κεφάλαιο μέσα στην Εκκλησία. Μακαριστός πλέον, θυμάμαι ότι σε μία ιερατική σύναξη που είχε κάνει, έφερνε πολλές φορές ομιλητές, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο και μας μιλούσαν. Σε μία από αυτές μας είπε για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στο λόγο μας μέσα στα μυστήρια και ειδικά στη Θεία Λειτουργία. Μας είχε πει και μας είχε επισημάνει ότι θα πρέπει ο λόγος μας να είναι καθαρός, οι λέξεις να ακούγονται ολόκληρες και σωστά έτσι, να εκφράζονται σωστά, έτσι ώστε και ο τελευταίος άνθρωπος μέσα στο ναό, μπορεί και να μην έχει ιδιαίτερη παιδί επέδευση, να αντιλαμβάνεται τι λέμε. Και μας είχε προτείνει τότε, αν χρειάζονται κάποιοι, λέει, να πάτε να κάνετε και μαθήματα σε οδείο ορθοφωνίας. Να πάει, λέει, ο κληρικός και να κάνει μαθήματα ορθοφωνίας. Διότι, λέει, αυτό που γίνεται μπροστά στον κόσμο είναι ένα θείο δράμα. Είναι αληθινό, όπως λέει εδώ πέρα. Δεν είναι θέατρο, αλλά είναι ένα δράμα που εκτελήσεται.

ψαλμοδία. Πολλές φορές λοιπόν το είπαμε πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία, έχει όμως μεγάλη σημασία πως στέκεται, πως κινείται και πως ανοίγει το στόμα του ο λειτουργός ιερέας. Η ιεροτελεστία είναι μια ζωντανή πράξη με αληθινό περιεχόμενο, με απόλυτη δηλαδή ανταπόκριση σε ό,τι λέγεται και σε ό,τι συγχρόνως είναι και έργο μέσα στον ναό. Κανένας λόγος της ιεροτελεστίας δεν είναι κενός και καμία λέξη του λειτουργού ιερέα δεν πέφτει στον αέρα, δεν πέφτει στο κενό. Και καμία πράξη του δεν είναι απλώς ένα σχήμα, αλλά μια ζωντανή συμμετοχή στα τελούμενα. Τώρα λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, τι είπαμε ότι κάνει ο αρχιερέας ή ο λειτουργός? Απονύπτεται πάντων ενώπιον ο αρχιερέας, δηλώνοντας αυτό που είπαμε στην αρχή, το καθαρόν περί την ιερουργία που θα τελέσει. Είμαστε λοιπόν στο σημείο αυτό και ξεκινά μετά από λίγο η μεγάλη είσοδος. Η είσοδος των Αγίων. Ο ιερέας παίρνει τα δώρα που βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, τα κρατάει στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ προσοχή από τη βόρεια πύλη και μετά την πομπή που λέγαμε και πριν, που γίνεται με τα εξαπτέρυγα, το σταυρό, τις λαμπάδες, το θυμίαμα, τα πηγαίνει μετά από την πομπή αυτή και τα κουμπά και πάλι στην Αγία Τράπεζα. Μ' αρέσει η έκφραση «περνώντας από το ναό με αργό ιερατικό βήμα». Με αργό ιερατικό βήμα. Αυτό αν έχεις υπόψη σου κάποιον έτσι ευλαβή κληρικό και το έχεις δει μπροστά σου, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το αργό ιερατικό βήμα. Ούτε βιαζόμαστε, ούτε τρέχουμε. Ερμηνεία, αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η μεγάλη είσοδο, στη μεγάλη είσοδο μεταφέρονται τα τίμια δώρα από την πρόθεση λοιπόν. Συγγνώμη, αν δεν ξέρω τι είπα πριν, εδώ γίνεται η μεταφορά από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος στη γλώσσα μας και στη γλώσσα του λαού τη λένε Άγια. Θα βγουν τα Άγια. Και σημαίνει ακριβώς αυτή την είσοδο που περιγράψαμε. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια διευκρίνηση. Η μεταφορά που γίνεται τώρα των δώρων δεν είναι αυτό που γίνεται στην προηγιασμένη λειτουργία που είναι ήδη καθαγιασμένα δώρα, δηλαδή είναι σώμα και αίμα. Όταν γίνεται η μεγάλη είσοδος δεν είναι ακόμα σώμα και αίμα. Γιατί κάποιοι έτσι δεν ξέρω να το έχουν αντιληφθεί. Όταν γίνεται προαγιασμένη λειτουργία που έχουμε προαγιάσει στις Σαρακοστές τη λειτουργία, την Κυριακή εκτός της Κυριακής και άλλες προαγιασμένες λειτουργίες που λέμε και γίνεται η είσοδος, τότε είναι σώμα και αίμα. Είναι προαγιασμένος άρτος, γι' αυτό και όλοι είναι γονατιστοί. Δεν μιλάει κανείς και ο ιερέας δεν μιλάει. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών που θα εξηγήσουμε όταν φτάσουμε και γιατί το λέει αυτό. Αλλά και τώρα όταν βγαίνουν τα Άγια πάλι ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάποιοι πάλι είναι γονατιστοί ή ακουμπούν διακριτικά το άμφιο του ιερέα, το φελόνιο, την ώρα που περνάει. Είναι πράξεις αυτές, παλαιότερα γινόντουσαν κι άλλα. Έστρωναν κάτι κάτω, γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Ναι.

0: να περάσει ο ιερέας από πάνω. Είναι, θυμάστε αυτό που το έχουμε ξαναδεί και στο, όταν έχουμε λιτάνευση εικόνας ιερού λειψάνου ή του επιταφείου, που ο κόσμος στα σπίτια του απ' έξω βγάζει βγάζει αυτά τα υφαντά, ειδικά στην επαρχία το κάνουν, και πατάει απάνω, περνάει από πάνω ο επιτάφιος και περνάει από πάνω και ο λαός και οι ιερείς και όλοι. Ωραίες παραδόσεις αυτές μέσα στην εκκλησία. Ο αρχιερέας λοιπόν, αφού έχει πλύνει τα χέρια του με την πράξη που είπαμε, και είναι και συμβολική πράξη, παίρνει τη συγχώρηση από το λαό και δίνει στον ιερέα το Άγιο Ποτήριο και στον ιεροδιάκονο, όταν λειτουργεί αρχιερέας λέμε, του δίνει το δισκάριο. Τα παίρνουν λοιπόν αυτή τα τίμια δώρα και τα μεταφέρουν μέσα στο ναό και τα παραδίδουν στα χέρια του αρχιερέα, ο οποίος τώρα τα περιμένει, τα αναμένει επάνω στην ωραία πύλη. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας είναι αυτός που κατ' εξοχήν μας μιλάει για το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας και λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Την ώρα λέει του χερουβικού, ναι, λέει κάτι άλλο συναφές, ότι στην ώρα του χερουβικού δεν παίρνουν όλοι καιρό ή συγχώρηση από το λαό, παρά μόνο ο ιερέας ή ο πρώτος εκ των ιερέων, σημείωση, ο πρώτος εκ των ιερέων που λειτουργούν όταν έχει συλλήτουργο. Γιατί καθώς φαίνεται και στην ευχή του χερουβικού και όταν γίνεται συλλήτουργο, ένας είναι εκείνος που προσφέρει, ναι, τα τίμια δώρα. Και το δεύτερο που δεν πρέπει να παραλείψουμε για να πούμε είναι ότι ο αρχιερέας δεν πηγαίνει στην πρόθεση, αλλά λέει στους ιερείς εν ειρήνη επάρατε και περιμένει στην ωραία πύλη, αυτό που λέγαμε πριν, για να παραλάβει τα δώρα. Για την πρόθεση των τιμίων δώρων έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας την ώρα εκείνη, τώρα που περιμένει ο αρχιερέας, συνηθίζεται σε αυτή την ώρα να πηγαίνει ο αρχιερέας στην πρόθεση όχι μόνο για να σηκώσει και να δώσει στον ιερέα και το διάκονο τα δώρα, αλλά και για να βγάλει μερίδες και να μνημονεύσει ονόματα. Είδατε λοιπόν ότι δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ακόμα η προσκομιδή. Και σε εκείνο ακόμα το σημείο κάποιος μπορεί να θυμηθεί και να μνημονεύσει ονόματα. Η ακολουθία της πρόθεσης είναι μια προετοιμασία, είπαμε, για τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και η θέση και η στιγμή που ο αρχιερέας μνημονεύει ονόματα μπορεί να γίνει, είπαμε, και σε αυτή και τη στιγμή εκείνη ακόμα μπορούν να μνημονεύσουμε ονόματα. Κάποιοι κάνουν την προσκομιδή και δεν λένε, ας πούμε, την ευχή ή το διευχόν, έτσι ώστε κάποιοι ως ιερέας, οπότε είναι ανοιχτή ακόμα, είναι ανοιχτός ακόμα ο διάβλος αυτός επικοινωνίας με το Θεό, έτσι ώστε όταν θυμηθεί κάποιο όνομα να πάει να μνημονεύσει. Ναι. Ο Άγιος ο Νικόλαος ο Καβάσιλας που λέγαμε πριν, λέει κάτι για τη μεγάλη είσοδο. Τα αυτά δε γίνεται κατά χρίαν. Δύνατε δε ταύτα και σημασία αν έχει της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως. Δηλαδή, η μεγάλη είσοδος γιατί γίνεται. Γίνεται από μια πρακτική ανάγκη. Για να μεταφερθούν τα τίμια δώρα στην Αγία Τράπεζα. Αυτό γινόταν. Και πάντοτε. Και η μεταφορά αυτή γίνεται, είπαμε, με εκκλησιαστική τάξη, με τον τρόπο που είπαμε. Λέει ωραία έκφραση, σεμνός ως έξεστη και κοσμίος. Η μεγάλη είσοδος συμβολίζει και έχει τη σημασία της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως, ότι δηλαδή τι συμβολίζει, είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό. όταν πηγαίνει από τη Βιθανία στα Ιεροσόλυμα για το πάθος. Όπως πάλι ερμηνεύει ένας άλλος βυζαντινός συγγραφέας την από Βιθανίας προς Ιερουσαλήμ δειλή του Κυρίου εισέλευση. Να και μια άλλη ερμηνεία για το τι είναι η μεγάλη είσοδος, τι συμβολίζει. Είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό πριν από το πάθος. Στην περιγραφή της Μεγάλης Εισόδου, καθώς το είδαμε, ο Ιερός Καβάσιλας λέει ότι ο ιερέας, κρατώντας τα τίμια δώρα στο ύψος της κεφαλής, βγαίνει και περνάει μέσα από το λαό με πολύ κοσμιότητα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε, γιατί πολλοί διάκονοι βγαίνοντας με τα Άγια αρχίζουν να διαλαλούν με όλη τη δύναμη της φωνής τους «Πάντων ημών, μνηστεί Κύριος ο Θεός». Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στις παλιές λειτουργικές φυλάδες. Γι' αυτό εμείς δεν κάνουμε κάτι εδώ που εύκολα κάποιος θα μπορούσε να πει πως είναι καινοτομία. Ο ιερέας καθώς εισοδεύει λέει την ευχή της πρόθεσης έτσι που να ακούγεται από όλους. Την ώρα που βγαίνει λέει, διαβάζει μία ευχή και δεν γίνεται αυτό του να φωνάζει ο διάκονος ή ο ιερέας αν είναι μόνος του το «Πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός». Αν λειτουργεί επίσκοπος, τότε εκείνος, περιμένοντας την ωραία πύλη, τα τίμια δώρα, λέει και να ακούνε όλοι εις επίκον την ευχή, την ίδια ευχή. Αυτή η ευχή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου λέγεται από το λειτουργό μεγαλόφωνα ακριβώς αυτήν την ώρα και από αυτή τη θέση. Έτσι το πάντων ημών δεν έχει θέση. Δεν ακούγεται. Αλλά και η σύναξη ακούει την ευχή της πρόθεσης, που είναι πολύ ωραία ευχή της πρόθεσης. Να σας τη διαβάσω ποια είναι. Ο Θεός ημών, ο τον ουράνιον άρτον, την τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών και Θεόν Ιησού Χριστόν εξ αποστήλας, σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούνται και αγιάζονται μας, αυτός ευλόγησον και την πρόθεσιν ταύτην. Και πρόσεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριο. Μνημόνευσος αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκόντων και οδείους προσήγαγων και μας ακρατά και τους διαφύλαξων εν τη ιεργία των θείων μυστηρίων. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτή την ωραία ευχή. Σας τη λέω και στη γλώσσα μας. Τη γλώσσα που είναι η κοινή. Θεέ μας, Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας και Θεό Ιησού Χριστό, τον ουράνιο ανάρτο, που είναι η τροφή όλου του κόσμου, για να είναι σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Εσύ ευλόγησε και αυτήν εδώ την πρόθεση και δέξου την στο υπερουράνιο θυσιαστήριό σου. Σαν καλός που είσαι και αγαπάς τους ανθρώπους, τιμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα και εκείνους που ζήμωσαν και εκείνους για τους οποίους τα έφεραν εδώ και εμάς τους ιερείς. Φύλαξέ μας από κάθε κρίμα τώρα που ιερουργούμε τα θεία σου μυστήρια. Η δοξολογική εκφώνηση στην Αγία Τράπεζα συνδέεται αμέσως με το τελευταίο αίτημα της ευχής. Ο λειτουργός ζητάει από το Θεό να φυλάξει τους λειτουργούς άγιους και ακατάκριτους, γιατί αγιασμένο και δεδοξασμένο είναι το όνομα του Χριστού αιώνας. Τελειώνει δηλαδή η ευχή λέγοντας ότι υγείαστε και δοδόξαστε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσο χρειάζεται για να κάνει ο ιερέας κρατώντας τα Άγια τον κύκλο του ναού, σε τόσο ακριβώς χρόνο λέγεται και η ευχή. Τελειώνει κάπως παράλληλα. Όταν λειτουργεί επίσκοπος, παίρνει τα τίμια δώρα, πρώτα το δισκάριο και ύστερα το ποτήριο και τα εναποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εδώ επικράτησε να λέγονται πολλές φορές ατέριαστα και ασύνταχτα, αλλά τα παλιά λειτουργικά κείμενα και το τυπικό της Εκκλησίας ορίζουν να μην λέγεται τίποτα άλλο παρά τον πάντων ημών. Δηλαδή κάποιοι κάνουν πολύ μεγάλη μνημόνευση εκείνη την ώρα, θυμούνται πρόσωπα, πολλά ονόματα. Εδώ πέρα ο Σεβασμιότατος τονίζει ότι δεν ήταν αυτή, δεν ήταν αυτό που βλέπαμε στα παλιά λειτουργικά κείμενα. Σας κούρασα όμως λίγο σήμερα. Μιλήσαμε, πιστεύω, κλείσαμε και αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, δηλαδή την προσπάθεια προσέγγισης του Ιερού Μυστηρίου.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράκθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλεμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξειδωνώσει. Αγάθνον Κύριε εν δι' ευδοκίας νησιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου,

Ιησού Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημώτης, πρεσβεία της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.
1: Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο Ουράνιος Πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με το Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακενουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας, όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός με ταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκλησης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τα χρόνια 1935-1936 ήταν πολύ ήρεμα και ειρηνικά για τον επίσκοπο Λουκά. Εργάζεται στο νοσοκομείο εντατικά, αλλά παράλληλα ζει ζεστές οικογενειακές στιγμές, κάτι που του έλειψε όλα αυτά τα χρόνια των εξοριών και περιπλανήσεων. Από τα παιδιά του δοκιμάζει αρκετές χαρές. Τα τρία ακολούθησαν την ιατρική επιστήμη. Αν και διπλά ορφανά με τη βοήθεια του Θεού, τα κατάφεραν πολύ καλά. Τα χρόνια αυτά αρχίζουν να εργάζονται ως γιατροί ή ερευνητές, αξιοποιώντας την παρακαταθήκη του διάσημου επιστήμονα πατέρα τους. Κοντά του έχει δημιουργηθεί και ένα μικρό άτυπο μοναστήρι από τις δυο μοναχές Βαλεντίνη και Λουκία που τον είχε ακολουθήσει στην εξορία. Μαζί του ήταν και ο 50χρονος μοναχός Μελέτιος, ο οποίος εργαζόταν ως οδοκαθαριστής στο Δήμο Τασκένδης, και οι τρεις τους ήταν τα πιο αγαπημένα πνευματικά του παιδιά. Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε πως τα χρόνια του κομμουνισμού είχαν καταργηθεί όλα σχεδόν τα μοναστήρια στη Σοβιετική Ένωση. Πολλοί όμως γίνονταν μοναχοί κρυφά και ζούσαν στον κόσμο, εργάζοντας σε διάφορες εργασίες ή υπηρεσίες, αλλά στο σπίτι τους εκτελούσαν κανονικά τα μοναχικά τους καθήκοντα. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις όχι μόνο μεμονωμένων κρυφών μοναχών, αλλά και κρυφών αδελφοτήτων. Μοναχό δηλαδή που εργάζοντας σε διάφορες υπηρεσίες, εργοστάσια κτλ., αλλά έμειναν μαζί σε διαμερίσματα ή σπίτια και το οίκημά τους είχε μετατραπεί σε κρυφό μοναστήρι. Κάπως έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και το μοναστήριο του επισκόπου Λουκά με τις δύο μοναχές και, τον οδοκαθαριστή μοναχό Μελέτιο. Ο ίδιος ο επίσκοπος είχε βρει σταδιακά την εσωτερική του γαλήνη. Η περίοδος των εσωτερικών αναστατώσεων, αφιταλαντεύσεων, περιπλανήσεων είχε αρχίσει από καιρό να υποχωρεί. Είχε ξαναβρει την πρώτη αγάπη και αυτό ακτινοβολούσε. Με τον Μητροπολίτη Αρσένιο ο πάγος είχε σπάσει. Ανέπτυξε μαζί του μια πολύ ζεστή και αδελφική σχέση. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος αγαπούσε πολύ τον επίσκοπο Λουκά αλλά και την οικογένειά του. Τον επισκέπτοταν συχνά στο σπίτι, συζήτουσε εγκάρδια με τα παιδιά του και τη Σοφία Σεργέγευνα. Ακούγε με πολύ προσοχή τις θέσεις, τις προτάσεις, τις επισημάνσεις αλλά και τα κηρύγματα του επισκόπου Λουκά. Του χάρισε και δύο φωτογραφίες του. Στη μια έγραφε: «Τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε δια σου, αδελφέ». Για τον εαυτό του έλεγε συνέχεια: «Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε, το δρόμον τετέλεκα». Πράγματι, στις 10 Φεβρουαρίου του 1936, ο Μητροπολίτης Αρσένιος, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία, ανεχώρησε για την Άνω Ιερουσαλήμ. Το 1937, στη Μόσχα αναλαμβάνει ο Γεζόφ, συνεργάτης του Στάλιν. Με δική του έμπνευση, βασιλικότερος του βασιλέως, καθένας που εθεωρεί το εχθρός του λαού και της Σοβιετικής εξουσίας, συλλαμβανόταν και δοκίμαζε τη φρίκη της ανάκρισης, της φυλακής, της εξορίας, των κουλάχ, του τουφεκισμού. Στρατιές ολόκληρες αθώων πολιτών οδηγούνται στο μαρτύριο, ανάμεσα τους πολλοί κληρικοί και πιστοί. Από τη δίνη αυτή δεν μπόρεσε να ξεφύγει ο επίσκοπος Λουκάς. Τότε συλλήψεις απλώνοντας στους δρόμους και στα σπίτια σαν επιδημία. Και βέβαια γίνονταν νύχτα. Αυτό είχε το σκοπό του. Ένα βράδυ δύο κομματικοί με πολιτικά ρούχα, ο ένας αστυνομικός και ο άλλος οδοκαθαριστής, ήρθαν στο σπίτι του επισκόπου Λουκά. Ήταν τότε 60 χρόνων. Μόλις τους είδε, κατάλαβε ότι αρχίζει για αυτό μια νέα περιπέτεια και μάλιστα σε τέτοια ηλικία που και σωματικές δυνάμεις με την επισφαλή υγεία υποστέλλονται. Ακολούθησε παραδοσιακή σύλληψη η έρευνα του διαμερίσματος. Η διάρρηξη και το άνοιγμα, το ρίξιμο κατά γης και το ξερίζωμα από τους τοίχους, το πέταγμα των πραγμάτων που βρίσκονται στις τουλάπες και στα τραπέζια, το τίνεγμα, το σκόρπισμα, το σχίσιμο και το σόριασμα βουνών από σκουπίδια στο πάτωμα και το τρίξιμο κάτω από τις μπότες, και δεν υπάρχει τίποτα ιερό όσο διαρκεί η έρευνα. Οι δύο κομματικοί ήξεραν καλά το μάθημα. Χωρίς πολλές εξηγήσεις μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν τις έρευνες. Πρώτη δουλειά ήταν να ξεκρεμάσουν και να πετάξουν τις εικόνες στη μέση του δωματίου. Έπειτα άνοιξαν τα συρτάρια, τα ντουλάπια. Βρήκαν ένα κουτί με τα γράμματα της μακαρίτισσας γυναίκας του. Τα άνοιξαν, τα ερεύνησαν.
Στη συνέχεια άρχισαν να πετάνε στη μέση του δωματίου τα βιβλία, τα ρούχα, τα χειρόγραφα. Ο επίσκοπος καθόταν αμήλικτο σε μια γωνία και παρακολουθούσε με θλίψη. Σε μια στιγμή ο ένας ζήτησε ειρωνικά την άδεια να καπνίσει. Ο επίσκοπος του απάντησε: «Ψάχνετε στα συγγράμματα και στα γράμματα της γυναίκας μου. Κάνατε το σπίτι άνω κάτω και ρωτάτε. Συνεχίστε. Κάντε ό,τι άλλο θέλετε». Σαν τέλειωσαν την έρευνα, το συνέλαβα και τον οδήγησαν στην ασφάλεια, όπου άρχισαν τα βασανιστήρια και οι ανακρίσεις. Στο αρχείο της Δημοκρατίας του Ουσβεκιστάν σώζεται μέχρι σήμερα ο φάκελος του επισκόπου Λουκά. Σε μια από τις σελίδες του φακέλου υπάρχουν και φωτογραφίες που τις δημοσιεύουμε. Στις δύο πρώτες ανφάς και προφίλ φαίνεται γέροντας 60 χρόνων, με άσπρα μαλλιά και γένια, ντυμένο στη στολή του κατάδικου. Στην τρίτη, κουρεμένος, ξυρισμένος, με τη σφραγίδα του πόνου, της θλίψης, του μαρτυρίου, τυπωμένη στο πρόσωπό του. Τη σύλληψη του επισκόπου Λουκά ακολούθησαν και συλλήψεις άλλων κληρικών της περιοχής. Μεταξύ αυτών ήταν ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Μπόρις Σεπούλιν, ο αρχιμανδρίτης Βαλεντή Λιακόσκι, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Αντρέβε, ο αρχιδιάκονος Ιβάν Σερέντα και άλλοι. Η κατηγορία ήταν ότι όλοι αυτοί ίδρυσαν παράνομη αντιδραστική κληρομοναχική οργάνωση με σκοπό τον αγώνα κατά της Σοβιετικής εξουσίας και επιστροφή της χώρας στον καπιταλισμό. Ακόμη τους κατηγορούσαν ότι συνεργάζονταν με ξένες μυστικές υπηρεσίες, παίζοντας κατασκοπευτικό ρόλο, και ότι συνωμοτούσαν κατά του Στάλιν, σκοπεύοντας να τον δολοφονήσουν. Ειδικά για τον επίσκοπο Λουκά είχαν ετοιμάσει μια ακόμα ξεχωριστή κατηγορία, ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων. Ο Λάτσις, αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος έκανε τις ανακρίσεις, ονόμαζε τον επίσκοπο Λουκά χειρουργό που βλάπτει και καταστρέφει τον άνθρωπο. Από τη μέρα της σύλληψής του δεν του επιτράπηκε καμία επαφή με τους δικούς του, ούτε με τον έξω κόσμο. Εμπνευστής της καταδίωξης της Εκκλησίας ήταν τότε ο Γιεζόφ. Η Εκκλησία συμπορεύτηκε στο δρόμο του μαρτυρίου με εκατομμύρια άλλους απλούς πολίτες. Η άθεη εξουσία για μια ακόμη φορά προσπάθησε να στείλει το Θεό στη φυλακή και στη Σιβηρία. Συντασκένδια ακολούθησαν τη γραμμή της Μόσχας από την αρχή της σύλληψης όσο και στην ανάκριση. Στην περίοδο αυτή επιτράπηκαν και τα βασανιστήρια. Γι' αυτό και η πιο σκληρή εποχή των ανακρίσεων ήταν τα μέσα του 1938. Όσο πιο απίθανη ήταν η κατηγορία, τόσο πιο σκληρή γινόταν η ανάκριση για να αποσπάσουν την ομολογία. Ένα φοβερό μαρτύριο στο οποίο επιβάλλονταν οι κρατούμενοι ήταν η αλυσιδωτή ανάκριση κάτω από το εκτυφλωτικό φως της λάμπας ή του προβολέα. Αυτή η μέθοδος οδήγουσε σε πλήρη σύνθλιψη του κατηγορουμένου. Δύο και τρεις ανακριτές να διαδέχονται ο ένας τον άλλο σε μια συνεχή ανάκριση. Μερόνυχτα ολόκληρα ο κρατούμενος ήταν στυλωμένος σε μια καρέκλα. Οι ανακριτές άλλαζαν ανά 8 ώρες, αλλά ο κατηγορούμενος παρέμενε εκεί χωρίς να μπορεί να κοιμάται ούτε μέρα ούτε νύχτα. Ο άνθρωπος φτάνει σε απόγνωση, σε απελπιστική κατάσταση. Ο επίσκοπος Λουκάς υπευλήθη σε αυτό το μαρτύριο που κράτησε 13 ολόκληρα μερόνυχτα από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 5 Δεκεμβρίου. Να πως περιγράφει τα φοβερά κοινά 24 ώρα. Ήταν στα αλήθεια καθεστώς φρίκης, το καθεστώς Γιεζόφ για την Εκκλησία, η πιο δύσκολη περίοδος. Σαν ακρίσεις οι συλληφθέντες υποβάλλονταν ακόμη και στα βασανιστήρια. Είχαν επινοήσει τη λεγόμενη μέθοδο αλυσιδωτής ανάκρισης, στην οποία υποβλήθηκα κι εγώ. Αυτή η αλυσίδα συνεχιζόταν αδιαλείπτως μέρα νύχτα. Οι ανακριτές άλλαζαν ο ένας τον άλλον, ενώ τον ανακρινόμενο δεν τον άφηνα να κοιμηθεί ούτε για μια στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Κήρυξα και πάλι απεργία πείνας και απήχα για πολλές μέρες από την τροφή. Παρ' όλα αυτά, με έβαλαν να στέκομαι όρθιο στη γωνία, αλλά εγώ ήμουν τόσο εξαντλημένος που έπεφτα κάτω. Είχα οπτικές και άλλων ειδών ψευδαισθήσεις. Άλλες φορές έβλεπα κίτρινα κοτοπουλάκια να τρέχουν στο δωμάτιο και έτρεχα να τα πιάσω.
Έβλεπα τον εαυτό μου να στέκεται στο χείλος του γκρεμού, μέσα στο οποίο έβλεπα ολοφώτιστη πόλη. Ένιωθα πως στη μέση μου έζωναν τα φίδια. Απαιτούσαν από μένα να παραδεχτώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπία, αλλά αντί για απάντηση τους παρακάλεσα να μου ξεκαθαρίσουν προς ποιου κράτους το όφελος δούλευα. Δεν μπόρεσαν βέβαια να μου απαντήσουν. 13 μερόνυχτα δίρκεσε η ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας και αρκετές ήταν οι φορές που με πήγαν να μου ρίξουν νερό στο πρόσωπό μου για να συνέλθω. Επειδή δεν έβλεπα να μπαίνει τέλος σε αυτή την υπόθεση, αποφάσισα να τρομοκρατήσω τα στελέχη. Ζήτησα να δω το διοικητή της μυστικής υπηρεσίας και του είπα πως θα υπέγραφω όλα τα χαρτιά εκτός από την απόπειρα δολοφονίας του Στάλιν. Ανακοίνωσα την απόφαση να σταματήσω την απεργία πείνας και ζήτησα να φέρουν το φαγητό μου. Σκέφτηκα να κόψω την κροταφική αρτηρία, βάζοντας το μαχαίρι στον κρόταφο και χτυπώντας το στο χερούλι. Για να μου σταματήσουν το αίμα, θα έπρεπε να βάλουν επίδεσμο στην κροταφική αρτηρία, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να γίνει με τις υπάρχουσες συνθήκες. Θα έπρεπε να με πάνε στο νοσοκομείο ή στη χειρουργική κλινική. Η πράξη μου αυτή θα δημιουργούσε σκάνδαλο στην Τασκένδη. Ο επόμενος στη σειρά στέλεχος καθόταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Όταν μου έφεραν το φαγητό, ψηλάφισε χωρίς να με καταλάβουν τη λάμα του μαχαιριού και κατάλαβα πως δεν θα μπορέσω να κόψω με αυτό την κροταφική αρτηρία. Τότε αναπήδησα, βρέθηκα στη μέση του δωματίου και άρχισα να κόβω το λαιμό μου, αλλά δεν μπόρεσα καν να κόψω το δέρμα. Το στέλεχος λες κι ήταν γάτα, χύμιξε πάνω μου, άρπαξε το μαχαίρι και με χτύπησε στο στήθος. Με πήγα σε έναν άλλο δωμάτιο και με έβαλαν να κοιμηθώ πάνω σε ένα τραπέζι και αντί για η μαξιλάρι μου έδωσαν εφημερίδες. Παρόλη τη μεγάλη ταραχή που έζησα, κοιμήθηκα και δεν θυμάμαι αν κοιμήθηκα για πολλή ώρα ή όχι. Με περίμενε έπειτα ο διοικητής της μυστικής υπηρεσίας για να υπογράψω τα ψέματα που επινόησαν για την κατασκοπία. Γέλασα. Μετά το φιάσκο της μεθόδου της αληθιδωτής ανάκρισης, στην οποία υποβλήθηκα και η οποία κράτησε σχεδόν 2 εβδομάδες, με πήγαν πίσω στα υπόγεια. Ήμουν τόσο εξαντλημένος από την απεργία πείνας και από τις ανακρίσεις που όταν πήγα στο αποχωρητήριο λιποθύμησα και έπεσα στο βρώμικο και βραγμένο πάτωμα. Με πήγα στον θάλαμο μεταφέροντάς με στα χέρια. Την άλλη μέρα με μετέφεραν με το μαύρο κόρακα στις κεντρικές φυλακές όπου και παρέμεινα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για 8 μήνες. Ο μεγάλος μας θάλαμος ήταν γεμάτος από τους κρατούμενους, οι οποίοι κοιμούνταν στους τριώροφους πάγκους και κάτω στο χώρο που υπήρχε μεταξύ των πάγκων στο πέτρινο πάτωμα. Για να πάω τη νύχτα στο αποχωρητήριο, το οποίο βρισκόταν μπροστά στην εξώπορτα, έπρεπε να διασύσω το θάλαμο, σκοντάφτοντας και πέφτοντας πάνω στους ανθρώπους. Παρόλο που μας τάιζαν άσχημα, δεν επιτρεπόταν να δεχόμαστε δέματα. Ακόμη και τώρα θυμάμαι το γεύμα που μας είχαν δώσει στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είχαν βάλει σε ένα τεράστιο κάδο με ζεστό νερό ελάχιστη ποσότητα καλαμποκιού. Οι συνθήκες της φυλακής ήταν πράγματι πολύ άσχημες. Συγκρατούμενοι του επισκόπου Λουκά και άλλοι μας διέδωσαν μερικές ακόμη εικόνες από την 8μηνη διαβίωσή του στη φυλακή. Μεταξύ των συγκρατουμένων του ήταν και ένας μουσουλμάνος, ο Μουχάμεντ Ράιμ, ξάδελφος του Εμμύρη του Αφγανιστάν, που ζήτησε πολιτικό άσυλο στη Σοβιετική Ένωση και κατηγορήθηκε για κατασκοπία. Ο Μουχάμεντ Ράιμ διηγείται πως στον ίδιο θάλαμο ήταν κρατούμενοι αξιωματικοί του Λευκού και του Κόκκινου στρατού, γραμματείς ή μέλη του κόμματος, καθηγητές, δημοκράτες, αναρχικοί κλπ. Δηλαδή άνθρωποι όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων. Για τον επίσκοπο Λουκά μιλάει με πολύ σεβασμό. Οι συγκρατούμενοι του πολλές φορές τον ειρωνεύονταν, τον προκαλούσε σε πολιτικές συζητήσεις. Ο επίσκοπος δεν δεχόταν να μιλήσει, ειδικά για πολιτικά θέματα. Με όλους ήταν ευγενικός και συγκρατημένος. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει ως γιατρός οποιονδήποτε. Μοίρασε και το τελευταίο κομμάτι ψουμιού που είχε με τους άλλους. Ο Μουχάμαντ Ράιμ καθόμονταν αρκετές συζητήσεις που έκανε με τον επίσκοπο Λουκά και γνώρισε πολλά περιστατικά από τη ζωή του. Θυμόταν ακόμη πως ο επίσκοπος είχε γράψει ένα γράμμα από τη φυλακή στον υπουργό Αμίνης Βοροσίλοφ, στον οποίο εξηγούσε το πόσο χρήσιμο ήταν το βιβλίο του στους ειρηνικούς καιρούς, πόσο μάλλον θα ήταν χρήσιμο στις συνθήκες πολέμου. Δεν ζητούσε την αποφυλάκησή του, αλλά μόνο να μπορεί να προμηθεύεται βιβλία από το σπίτι του και να μπορεί να απομονώνεται για 2 ώρες τουλάχιστον την ημέρα για να δουλεύει. Βέβαια απάντηση δεν υπήρχε. Μέσα στην φυλακή ομολογούσε ανοιχτά την πίστη του.
Δεν έκρυβε πως καταδιωκόταν εξαιτίας της πίστεώς του. Έλεγε στο Ράιν: «Μου λένε να βγάλω το ράσο, αλλά δεν θα το κάνω ποτέ. Το ράσο μέχρι το θάνατό μου θα μείνει μαζί μου. Δεν ξέρω τι θέλουν από μένα. Πιστεύω στο Θεό. Βοηθά τους ανθρώπους ως γιατρός. Βοηθάω και ως ποιμένας εκκλησίας. Και ο βλάπτω. Σαν τα κουράκια ρίχνονται πάνω μου οι υπάλληλοι. Γιατί?»

Δεν παραπονιόταν ποτέ και ποτέ δεν μιλούσε για τις κατηγορίες για τις οποίες δικαζόταν. Δεν παραπονέθηκε και μετά τα 13 μερόνυχτα λυσιδωτής ανάκρισης. Λένε ότι κανείς δεν αντέχει πάνω από 13 μερόνυχτα. Μετά την λυσιδωτή ανάκριση, τον επίσκοπο Λουκά τον οδήγησαν στο στρατό να σερνοντάς τον. Στη διάρκεια αυτής της ανάκρισης, σύμφωνα με τη μαρτυρία της κόρης του Ελένη, στο δωμάτιο εισέβαλε αρκετές φορές κάποιος υπάλληλος μασκαρεμένος σε παλιάτσο, ο οποίος εσχρολογούσε, βλαστημούσε και προέλεγε στον επίσκοπο φρικτό θάνατο. Κατά την πρώτη εξαντλητική ανάκριση στο τέλος του 1937, όταν είχε χάσει σχεδόν τις αισθήσεις του, τον ανάγκασαν να υπογράψει το πρωτόκολλο της ανάκρισης. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει η κατάθεσή του και υπογραφή του. Βλέποντας την υπογραφή του, καταλαβαίνει αμέσως κανείς ότι το χέρι που έτρεμε και δεν ήταν καθόλου σταθερό. Το πρωτόκολλο έγραφε: «Ο καθηγητής Βόινο Γιασενέσκι ήταν μέλος αντεπαναστατικής παράνομης οργάνωσης, η οποία είχε σκοπό να πολεμήσει τη σοβιετική εξουσία και να επαναφέρει τη χώρα στο καπιταλιστικό σύστημα». Μεταφέρουμε δικές του αναμνήσεις από τις φρικτές αυτές μέρες. «Δυστυχώς έχω ξεχάσει πολλά από όσα έζησα σε αυτή τη φυλακή. Θυμάμαι μόνο πως με πήγαινα στις ανακρίσεις και επίμονα απαιτούσα να παραδεχτώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπία. Είχαν επαναλάβει την αλυσιδωτή ανάκριση κατά την οποία ο ανακριτής αποκοιμήθηκε. Μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας και το ξύπνησε. Ο ανακριτής, ο οποίος πάντα ήταν πολύ ευγενικός μαζί μου, άρχισε να με χτυπάει στα πόδια με την πότα του. Σε λίγο, όταν συνήρθα πια από την ανάκριση, καθόμουν με σκυμμένο το κεφάλι και είδα πως απέναντί μου έστεκαν τρία στελέχη και με παρακολουθούσαν. Είχα δώσει εντολή να με πάνε στο υπόγειο και να με βάλω σε ένα πολύ μικρό απομονωτήριο. Οι στρατιώτες της φρουράς που μου έδιναν την αλαξιά ρούχων είδαν τις εγχυμώσεις στα πόδια μου και με ρώτησαν πως έγινε αυτό. Τους απάντησα πως με χτύπησε ο τάδε ανακριτής. Στο υπόγειο, στο απομονητήριο, με βασάνισαν για μερικές μέρες σε πολύ άθλιες συνθήκες. Αργότερα έμαθα πως τα αποτελέσματα της πρώτης ανάκρισης που με έγινε σχετικά με την κατασκοπία στάλθηκα στη Μόσχα, αλλά θεωρήθηκαν ανεπαρκή και έπρεπε να γίνει έρευνα εκ νέου. Έτσι εξηγείται η τόσο μακρόχρονη κράτησή μου και η δεύτερη κατά σειρά ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας». Κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών ανακρίσεων, ο επίσκοπος δεν άντεξε. Με πρισμένα πόδια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της φυλακής. Διοικείται ο ίδιος ένα περιστατικό που συνέβη εκεί. Στο νοσοκομείο το φυλακό, με τη βοήθεια του Θεού, έσωσαν τη ζωή ενός νεαρού κακοποιού που ήταν βαριά άρρωστος. Έβλεπα πως ο νεαρός γιατρός των φυλακών δεν καταλάβαινε καθόλου την αρρώστια του. Εξέτασα ο ίδιος τον ασθενή και διέγνωσα πως είχε κάνει απόστημα στο σπλήνα. Κατάφερα να πείσω τον γιατρό των φυλακών να στείλει αυτόν τον ασθενή στο νοσοκομείο που εργαζόταν ο μαθητής μου γιατρός Ρόζενμπεργκεν. Του έγραψα τι και πώς θα βρει κατά την εγχείρηση και αργότερα ο Ρόζενμπεργκεν μου έγραψε πως όσα του είχα γράψει επιβεβαιώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια κατά την επέμβαση. Η ζωή του νεαρού κακοποιού ήταν εκτός κινδύνου και ύστερα από το συμβάν οι κρατούμενοι του τρίτου ορόφου με ευχαριστούσαν όταν έβγαινα βόλτα στην αυλή φωνάζοντας με όλες τις δυνάμεις των χορδών τους. Τον Ιούλιο του 1938 ξανάρχισαν οι ανακρίσεις. Ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στον ανακριτή που ήταν σκυμμένος σε ένα σωρό έγγραφα και φακέλους. Μόλις μπήκε μέσα, ο ανακριτής σήκωσε τα μάτια του και τον κοίταξε με ένα βλέμμα σκληρό και ένα πρόσωπο ανέκφραστο, παγερό, στυφό. Άρχισε να απαγγέλει τις κατηγορίες. Όπως όλοι οι ανακριτές, έτσι και αυτός είχε χάσει τις ιδέες. Πιπίλιζε σαν παπαγάλος με τη γνωστή ξύλινη γλώσσα την κομματική γραμμή της χαλκισμένες κατηγορίες. Έμοιαζε σαν να ήταν κουρτισμένος όπως οι χιλιαστές. Ο επίσκοπος Λουκάς, αφού τον άκουσε, κατέθεσε την εξής δήλωση: «Μου ρίχνετε ευθύνες για την ευγενική μου καταγωγή. Θα πρέπει να σας εξηγήσω ότι ο πατέρας μου είχε μεν ευγενική καταγωγή, αλλά ήταν πολύ φτωχός και έμενε σε μια ίσμα σε ένα χωριό. Ήταν φαρμακοποιός, αλλά μόνο για 2 χρόνια. Μετά ήταν υπάλληλος και δεν είχε καμιά ιδιοκτησία όπως και εγώ. Το δεύτερο που σημειώνω είναι ότι δεν υπάρχουν ιατρικά στοιχεία για τις απεργίες πείνας που έκανα.
Την πρώτη απεργία πείνας άρχισα αμέσως μόλις με έκλεισαν φυλακή, διαμαρτυρόμενος γιατί τόσα βία έκοψαν την επιστημονική μου εργασία που ήταν τόσο σοβαρή και αναγκαία για τη χειρουργική. Τη δεύτερη απεργία πείνας άρχισα όταν με υποβάλλετε στη συνεχή 24ωρη αλυσιδωτή ανάκριση. Δεν άντεχα να ακούω τις συκοφαντίες και τις βρισιές στο πρόσωπό μου. Προτίμησα να πεθάνω από την πείνα παρά να ζω με τέτοιες κατηγορίες ότι είμαι εχθρός του λαού και φωνιάς γιατρός που σκότωνε τους ασθενείς κατά την ώρα της εγχείρησης. Αυτή η απεργία, όπως και η πρώτη, κράτησε 7 μέρες. Στη διάρκεια της με κρατούσαν στην καρέκλα συνεχώς, μέρα νύχτα, χωρίς ύπνο, χωρίς να μου επιτρέπουν να πλαγιάσω λίγο. Ο ανακριτής Κυρίλοφ είχε γράψει στο πρωτόκολλο της ανάκρισής μου με ερωτήσεις του και απαντήσεις μου για το πώς βλέπω εγώ την Επανάσταση και τη Συμβιωτική Εξουσία με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου του 1937. Παρόλη την ταλαιπωρία μου και τη δύσκολη κατάσταση της υγείας μου από την αϊπνία και την απεργία πείνας, αρνήθηκα να το υπογράψω και να δεχτώ ότι είμαι αντιπαναστάτης, εκτός αν θεωρείται το κήρυγμα του Ευαγγελίου πράξη αντιπαναστατική. Όμως ποτέ δεν ήμουν μέλος κάποιας αντιπαναστατικής οργάνωσης. Όλη την περίοδο των 20 χρόνων που υπάρχει σοβιετική εξουσία ήμουν αφοσιωμένος ολοκληρωτικά στην επιστημονική μου εργασία, στη χειρουργική και ήμουν ένας απλός υπηρέτης εκκλησίας, μακριά από κάποια αντισοβιετική προπαγάνδα. Δεν μπορώ βεβαίως να δεχτώ την εχθρική αντιμετώπιση της εκκλησίας από τη σοβιετική εξουσία, αλλά και δεν είχα καμιά εχθρική δραστηριότητα προς τη σοβιετική εξουσία. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1937 υπέγραψα το πρωτόκολλο των ανακρίσεων, αλλά τώρα το αρνούμε. Αρνούμε να δεχτώ τι είμαι ένοχος. Τότε το υπέγραψα οφείλεται στο γεγονός ότι ήμουν σε άθλια κατάσταση, άυπνος, βασανισμένος, εξαντλημένος. Σε τέτοια κατάσταση με έβαλα να υπογράψω. Ήμουν τόσα 24 ώρα καθυλωμένο σε μια καρέκλα, χωρίς να μπορώ καθόλου να κινηθώ. Ο λαιμός μου είχε παραλύσει, τα πόδια μου είχαν πριστεί, δεν καταλάβαινα που βρισκόμουν. Τα βασανιστήρια αυτά ήταν τόσο φρικτά, που προσπάθησα να απαλλάγω από αυτά, χωρίς να έχω σκοπό να αυτοκτονήσω, κόβοντας μια από τις αρτηρίες μου, ώστε να αναγκαστούν να με πάνε στο νοσοκομείο, και έτσι να διακοπεί η ανάκριση. Στους ανακριτές μου Κυρίλοφ και Λάτσι δήλωσα πως δεν αντέχω και δεν έχω να δώσω καμιά πληροφορία για κάποια οργάνωση αντιπαναστατική άγνωστη σε μένα. Αυτοί επέμεναν και στο τέλος έγραψαν ότι εγώ αρνούμαι να παραδώσω τα στοιχεία που γνωρίζω. Τότε άρχισα την τρίτη απεργία πείνας με σκοπό να μου δοθεί ευκαιρία να δηλώσω στον Υπουργό Δικαιοσύνης τόσα γίνονται στη φυλακή. Η απεργία συνεχίστηκε για 7 μέρες, αλλά δεν υπάρχουν ούτε για αυτή στοιχεία στο φάκελό μου. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχουν πολλές κατηγορίες και καταγγελίες εναντίον του Επισκόπου Λουκά. Αυτές όμως οι καταγγελίες και κατηγορίες είναι η Στέφανη, το παράσημα του ομολογητού Επισκόπου. Οι καταδότες του κατέγραψαν όλες τις καλοσύνες του που διαφορετικά θα είχαν μείνει στην αφάνεια. Όλες έγιναν εγκρυπτό, αλλά έστω και με τις καταγγελίες των εχθρών του, ο Θεός επέτρεψε να φανερωθούν κατά το «Ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό». Ο επίσκοπος Λουκάς, παρόλο που εργαζόταν ως γιατρός πολύ σκληρά, δεν ζητούσε χρήματα από τους ασθενείς, αρκείτος το μισθό του, τον οποίο και αυτόν τον μοίρασε. Τα παιδιά του δεν είχαν πολλές φορές στοιχειώδη πράγματα. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών καταγράφηκαν οι ελεημοσύνες του. Τον περισσότερο μισθό του κάθε μήνα τον έστελε με επιταγές εξόριστους ή εμπερίστατους αρχιερείς και ιερείς, όπως τον επίσκοπο Ευγένιο Κομπράνοφ, με τον οποίο γνωρίστηκε κατά τα χρόνια 1926-27 στην Ταϊσκένδη, στον επίσκοπο Ιωάσας Βάχοφ, με τον οποίο γνωρίστηκε στην εξορία στον Αρχάγγελο, στον πρωτοπρεσβύτερο Μποκολιόμποφ από την ίδια εξορία. Ακόμη βοηθούσε τους εξόριστους επισκόπους Μακάριο Καραμζίν, Πορφύριο Βαλεβίτς, τον ιερέα Μαρτίνο Ρίμσε, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Αμπασίτσε, βοηθούσε ακόμη και σχισματικούς επισκόπους όπως τον Κύριλο και τον Ιωσήφ που δεν αναγνώρισε τον Μητροπολίτη Σέργιο. Παρόλο που δεν συμμεριζόταν τις θέσεις τους, όταν βρέθηκαν στην εξορία τους έστελε τακτικά χρηματική βοήθεια.
Ο επίσκοπος Λουκάς γεύτηκε και την πίκρα της προδοσίας από δικούς του ανθρώπους. 2 χρόνια πέρασαν από τη μέρα της σύλληψης του επισκόπου. 2 χρόνια μαρτυρικά για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Τα παιδιά του δεν γνώρισαν τίποτα για τον πατέρα τους. Οι πρώτες ειδήσεις διέρευσαν από το νοσοκομείο της φυλακής ότι ο πατέρας είναι στο νοσοκομείο με οίδημα στα πόδια. Από τις απεργίες πείνας και τα βασανιστήρια επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και ειδικότερα της καρδιάς. Αργότερα, όπως σημειώσαμε, επέτρεψαν στους συγγενείς να φέρουν κάποια δέρματα. Το καλοκαίρι του 1939 η κόρη του Ελένη μπόρεσε 2 φορές να δει τον πατέρα της από την τρύπα στη σιδερένια πόρτα της φυλακής. Τον είχαν βγάλει βόλτα στην αυλή μαζί με τους άλλους κρατούμενους. Ένας κρατούμενος Πέρσης, όταν πήγαινε την κατσαρόλα με το φαγητό, φώναζε δυνατά: «Δρόμο! Ανοίξτε δρόμο!» Και περνώντας δίπλα από την Ελένη, έσκυβε και της ψιθύριζε: «Είναι καλά, είναι καλά!» Μια φορά η Ελένη έλαβε από τον πατέρα της σημείωμα. Έγραφε: «Σε μια μέρα θα είμαι στο σπίτι». Δεν ήρθε όμως ούτε σε μια μέρα, ούτε σε μια εβδομάδα. Το επόμενο σημείωμα που της έφερε ο νοσοκόμος έγραφε: «Με κορόδεψαν, δεν με αφήνουν. Κήρυξα και πάλι απεργία πείνας». Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Όντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η αληθινή αγάπη πληροφορεί τους νέους. Γέροντα, πάντως αυτοί που ήθελαν να καταστρέψουν την κοινωνία έπιασαν τα θεμέλια, τις ρίζες, τα παιδιά, τα κατέστρεψαν. Δεν θα σταθούν αυτά. Το κακό μόνο του καταστρέφεται. Στη Ρωσία είχαν καταστρέψει τα πάντα κι όμως μετά από τρεις γενιές, βλέπεις τώρα τι γίνεται, δεν αφήνει ο Θεός. Ούτε και τις αμαρτίες των παιδιών της σημερινής εποχής θα τις κρίνει το ίδιο με τις αμαρτίες των παιδιών της δικής μας εποχής. Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικά παιδιά που ζουν κοσμική ζωή όταν τίθεται θέμα πίστεως να δίνουν πολύ σωστές απαντήσεις? Αυτά τα παιδιά είχαν καλή διάθεση, αλλά δεν μπόρεσαν να φρενάρουν τον εαυτό τους και παρασύρθηκαν. Γι' αυτό δίνουν τη σωστή απάντηση. Θέλω να πω, ένας λόγου χάρη θέλει να πάρει έναν δρόμο, τον θέλει, αλλά δεν μπορεί να τον τραβήξει. Και αυτόν που βλέπει να τον τραβάει, τον εκτιμάει. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους αφήσει ο Θεός, γιατί δεν έχουν κακότητα. Θα έρθει η ώρα που θα έχουν τη δύναμη να τραβήξουν μπροστά. Πώς μπορεί γέροντα να πλησιάσει κανείς τους νέους που έχουν παραστρατήσει? Με την αγάπη. Αν υπάρχει αληθινή, αρχοντική αγάπη, αμέσως οι νέοι το πληροφορούνται και αφοπλίζονται. Έρχονται στο καλύβι παιδιά από χίλιες καρδιδιές καρύδι με διάφορα προβλήματα. Τους καλωσορίζω, τους κερνώ, τους μιλώ και σε λίγο γινόμαστε φίλοι. Ανοίγουν την καρδιά τους και δέχονται και τη δική μου αγάπη. Μερικά τα κακόμοιρα είναι τόσο στεργημένα. Διψούν για αγάπη. Φαίνεται αμέσως πως δεν ένιωσαν αγάπη ούτε από μάνα ούτε από πατέρα. Δεν χορταίνουν. Έτσι άμα τα πονέσεις, άμα τα αγαπήσεις, ξεχνούν και τα προβλήματα και τα ναρκωτικά ακόμη. Φεύγουν και οι αρρώστιες, αφήνουν και τις αταξίες και έρχονται ευλαβικά προσκυνητές μετά στο Άγιο Όρος. Γιατί πληροφορούνται κατά κάποιο τρόπο την αγάπη του Θεού. Και βλέπω έχουν μια αρχοντιά που σουραγίζει την καρδιά. Να μην δέχονται μια οικονομική βοήθεια ενώ έχουν ανάγκη, αλλά να πιάνουν δουλειά για να τα βγάλουν πέρα και να πάνε τη νύχτα στο σχολείο. Αυτά τα παιδιά αξίζει να τα βοηθήσει κανείς. Στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης υπάρχουν σπίτια όπου μένουν πολλά παιδιά μαζί, αγόρια και κορίτσια. Σε ένα χώρο για τρεις έμεναν 15. Είναι από διαλυμένες οικογένειες. Αλλά άλλα κλέβουν, άλλα έχουν φιλότιμο και δεν μπορούν να κλέψουν. Από χρόνια έλεγα σε πολλούς να τα πλησιάσουν, να τα βοηθήσουν. Είχα πει να κάνουν κανένα ναό, να τα συμμαζέψουν. Τώρα έχουν κάνει ένα εκκλησάκι στον προστάτη των σιδηροδρομικών Απόστολο και Διάκονα Φίλιππο. Πάντως έχω καταλάβει πως όταν από μικρός κανείς δεν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του δίνονται, πολλές φορές το εκμεταλλεύεται ο διάβολος, γιατί λέει η παροιμία. Στην βράση κολλάει το σίδερο. Οι σιδηρουργοί όταν ήθελαν να κολλήσουν δύο σίδερα, μη βλέπετε τώρα που έχουν οξυγόνα κτλ, έβαζαν το σίδερο στη φωτιά και έριχναν ζεστό νερό και βόρακα και μόλις το έβγαζαν ζεστό και πετούσε ακόμη σπίθες, τάκα τάκα κολλούσε. Γιατί αν τυχόν κρύωνε, δεν κολλούσε. Το ίδιο θέλω να πω και ο νέος, όταν του δίνεται η ευκαιρία, αν αδιαφορήσει μετά θα αρχίσει να ασχολείται με τους άλλους, να κρίνει, να κατακρίνει. Οπότε απομακρύνεται η χάρη του Θεού. Ενώ όταν έχει τη θεία ζέση, αν προσέξει, τότε κάνει προκοπή. Γι' αυτό οι γονείς όσο μπορούν,

δεν έχουν ανάγκη μετά. Η ανέδεια και η έλλειψη σεβασμού. Η παρησία διώχνει την ευλάβεια. Γέροντα, η παρησία από πού προέρχεται? Από το Παρίσι. Η παρησία είναι ανέδεια και διώχνει μακριά το φόβο του Θεού, σαν τον καπνό που βάζουμε στις μέλισσες για να απομακρυνθούν από τις κυψέλες. Γέροντα, πώς θα αποφύγω την παρησία? Να νιώθεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Χρειάζεται ταπείνωση πολύ. Σαν μικρότερη που είσαι, να έχεις σε όλες τις αδερφές σεβασμό και ευλάβεια. Να λες το λογισμό σου ταπεινά και όχι να δείχνεις ότι τα ξέρεις όλα. Τότε θα σε χαριτώσει ο Θεός και θα κάνεις προκοπή. Η παρησία στον υποτακτικό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του, γιατί διώχνει την ευλάβεια. Συνήθως την παρησία επακολουθεί η ανταρσία και έπειτα η αναισθησία και η αδιαφορία για τις μικρές αμαρτίες στην αρχή, τις οποίες σιγά σιγά συνηθίζει κανείς και τις βλέπει μετά φυσιολογικές. Αλλά ανάπαυση στο βάθος της ψυχής δεν υπάρχει παρά μόνον άγχος. Ούτε και μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τι έχει, γιατί η καρδιά εξωτερικά είναι γλιτσιασμένη και δεν αισθάνεται τις στραβοξυλιές που κάνει. Τι σχέση έχει, γέροντα, η απλότητα με την παρησία? Άλλο πράγμα είναι η απλότητα, άλλο η παρησία. Η απλότητα έχει και ευλάβεια μέσα της και κάνει το παιδικό. Η παρησία είναι θράσος. Και στην ευθύτητα πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ανέδεια. Μέσα στην ευθύτητα και μέσα στην απλότητα πολλές φορές κρύβεται πολλή ανέδεια. Όταν δεν προσέχει ο άνθρωπος, λέει: «Εγώ είμαι ευθύς χαρακτήρας και εγώ είμαι απλός», και μιλάει με ανέδεια χωρίς να το καταλαβαίνει. Άλλο όμως απλότητα, άλλο ανέδεια. Τι είναι, γέροντα, η πνευματική συστολή? Πνευματική συστολή είναι ο φόβος του Θεού με την καλή έννοια. Ο φόβος αυτός, το σφίξιμο αυτό, φέρνει αγαλίαση. Στάζει μέλι στην καρδιά, πνευματικό μέλι. Βλέπεις ένα μικρό παιδάκι που είναι συνεσταλμένο, σέβεται τον πατέρα του, συμμαζεύεται και από την πολλή συστολή δεν κοιτάζει τον πατέρα του. Πάει να ρωτήσει κάτι, κοκκινίζει. Αυτό είναι για να το βάλει σε εικονοστάση. Άλλο παιδί σκέφτεται: «Πατέρας μου είναι», και τεντώνεται μπροστά του απρόσεκτα με θράσος, και όταν θέλει κάτι ζητάει με απέτηση να του το δώσουν. Χτυπάει τα πόδια του κάτω, απειλεί. Σε μια οικογένεια καλή, τα παιδιά κινούνται ελεύθερα. Υπάρχει ο σεβασμός. Χωρίς τα παιδιά να είναι κουμπωμένα, δεν υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία. Χαίρονται τον πατέρα τους, τη μάνα τους, και εκείνοι τα χαίρονται. «Η αγάπη δεν γνωρίζει εντροπή», λέει ο Αββάς Ισαάκ. Έχει θάρρος με την καλή έννοια. Έχει ευλάβεια, σεβασμό μέσα της. Αυτή η αγάπη νικάει δηλαδή τον φόβο. Ένας έχει συστολή, διστάζει, αλλά και φοβάται, γιατί δεν έχει την παραμικρή συστολή. Άλλος έχει συστολή, αλλά δεν φοβάται, γιατί έχει την πραγματική, την πνευματική συστολή. Όταν είναι πνευματική συστολή, αισθάνεται κανείς χαρά. Το παιδάκι λόγου χάρη αγαπάει τον πατέρα και τη μάνα του με παρησία, κατά κάποιο τρόπο. Δεν φοβάται μην το χτυπήσουν. Παίρνει το καπέλο του ο πατέρας και, αξιωματικός να είναι, το πετάει και χαίρεται. Έχει την καλή απλότητα, δεν έχει την ανέδεια. Να ξεχωρίσουμε την απλότητα από την ανέδεια. Αν λείψει ο σεβασμός, η συστολή, φθάνουμε στην παρησία, στην ανέδεια. Και ακούς μετά την κοπέλα να κάθεται ξαπλωμένη και να λέει: «Μάνα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, κρύο να είναι». «Χα, δεν είναι κρύο, κρύο σου είπα να μου φέρεις». Έτσι ξεκινούν και φθάνουν ύστερα να λένε: «Και γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άντρα?» Μέσα στο φόβο όμως υπάρχει ο σεβασμός, και μέσα στο σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Κάτι που το σέβομαι, το αγαπώ. Και κάτι που το αγαπώ, το σέβομαι. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, ο άντρας να αγαπά τη γυναίκα. Αλλά τώρα ισοπεδώνουν τα πάντα. Διαλύουμε μετά τις οικογένειες, γιατί πιάνουν το Ευαγγέλιο ανάποδα. Πρέπει η γυναίκα να υπακούει, λέει ο άντρας.

άντρας. Μα αν δεν έχει αγάπη, δεν μπορείς ούτε ένα γατί να υποτάξεις. Αν δεν έχεις αγάπη, ο άλλος δεν πληροφορείται και ούτε ένα ποτήρι νερό δεν μπορείς να του ζητήσεις να σου φέρει. Όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο του τον εαυτό σέβεται, αλλά τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει. Ο σεβασμός προς τον άλλο έχει φιλότιμο, ενώ όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, αυτό δεν έχει φιλότιμο. Σεβασμός στους μεγαλύτερους. Μερικές φορές, γέροντα, μιλώ άσχημα στους μεγαλύτερους. Καταλαβαίνω ότι σφάλω και το εξομολογούμε. Αφού το καταλαβαίνεις και το εξομολογείσαι, σιγά σιγά θα συγχαθείς τον εαυτό σου με την καλή έννοια, θα ταπεινωθείς και τότε θα έρθει η χάρη του Θεού και θα φύγει αυτή η κακή συνήθεια. Γέροντα, καμιά φορά λέω αστεία και πειράζω τις αδερφές από αγάπη, αλλά φοβάμαι την παρησία. Εσύ είσαι μικρή, δεν κάνει. Συνήθως σε μια οικογένεια οι μεγάλοι πειράζουν και παίζουν τους μικρούς και όχι οι μικροί τους μεγάλους. Έτσι χαίρονται και οι μικροί χαίρονται και οι μεγάλοι. Δεν ταιριάζει ένας μικρός να πειράζει τον παππού ή τη γιαγιά. Φαντάζεσαι να πηγαίνει το παιδάκι στα καλά καθούμενα να γαργαλάει τον πατέρα του στο λαιμό. Άλλο όταν ο μεγάλος τσιμπολογάει το μικρό και ο μικρός χαίρεται και κινείται με μια καλή άνεση. Έτσι γίνεται ο μεγάλος μικρός και χαίρονται και οι δύο. Γέροντα, όταν πω τη γνώμη μου σε ένα μεγαλύτερο για κάτι που μου λέει ο λογισμός ότι δεν είναι σωστό και αντιδράσει, πρέπει τότε να συμφωνήσω? Όχι, να μη συμφωνείς το κακό. Να λες το σωστό, αλλά με καλό τρόπο. Μήπως να το κάνουμε έτσι? Σαν λογισμό σου το λέω. Ή να λες, έχω αυτό το λογισμό. Τότε γίνεται μαγνήτης και ελκύει τη χάρη του Θεού. Είναι μερικοί που από συνήθεια και όχι πρόθεση να πούν τη γνώμη τους, μιλούν με παρησία. Πάντως, όπως και να είναι, χρειάζεται σεβασμό στο μεγαλύτερο. Αλλά και ο μεγάλος τον θέλει κατά κάποιον τρόπο το σεβασμό. Και αν έχει και λατώματα, έχει όμως και τα καλά του. Έχει μια πείρα. Εσύ όταν σε ρωτούν, πες τον λογισμό σου ταπεινά και με σεβασμό. Χωρίς να πιστεύεις μέσα σου ότι είναι έτσι όπως το λες εσύ, γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω από σένα. Όταν κανείς είναι μικρός, τότε αν λόγου χάρη ακούσει μια συζήτηση για ένα θέμα και σκεφτεί κάτι που νομίζει ότι είναι πιο σωστό, αν πρόκειται για συνομήλικο πρέπει να το πει. Μου πέρασε ο λογισμός. Αν πρόκειται όμως για μεγαλύτερο στην ηλικία, πρέπει να πει «Μου πέρασε ένας βλάσφημος λογισμός». Και το σωστό να μην κάνεις είναι ανέδεια αν δεν έχει αρμοδιότητα. Όταν λέτε μεγαλύτερο, εννοείτε στα χρόνια ή στην πνευματική ζωή? Κυρίως στα χρόνια, γιατί βλέπεις και ένας που είναι σε προχωρημένη πνευματική κατάσταση σέβεται ένα μεγαλύτερό του. Είναι φυσιολογικό, γέροντα, να σέβεται κανείς περισσότερο ένα μικρότερο ή πιο προοδευμένο πνευματικά από ένα μεγαλύτερο και λιγότερο προοδευμένο? Όχι, δεν είναι σωστό. Ό,τι κι αν είναι ο μεγάλος, πρέπει να το σεβαστείς για την ηλικία. Τον μεγαλύτερο θα το σεβαστείς για την ηλικία και το μικρότερο για την ευλάβεια. Όταν υπάρχει σεβασμός, ο μικρός σέβεται το μεγάλο και ο μεγάλος το μικρό. Μέσα στο σεβασμό είναι η αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Το τον φόρο των φόρων, το την τιμή την τιμή». Αν κάνουν παρατήρηση οι μικροί στους μεγάλους είναι κακό. Αυτό είναι το τυπικό της νέας γενιάς. Αλλά η Γραφή λέει «Έξελθον των αδερφών σου». Δεν λέει «Έλεγξον των αδελφών σου». Δεν λέει «Έλεγξον τον πατέρα σου». Οι σημερινοί νέοι έχουν λόγο, έχουν τον αντάρτικο, δίχως να το καταλαβαίνουν. Την θεωρούν φυσιολογική αυτή τη συμπεριφορά. Μιλούμε ανέδεια και σου λένε. Το είπα απλά. Έχουν επηρεαστεί από αυτό το πνεύμα του κόσμου, το αλήτικο, που δεν σέβεται τίποτα. Δεν υπάρχει σεβασμός στη συμπεριφορά του μικρού προς το μεγάλο και δεν το καταλαβαίνουν πόσο κακό είναι αυτό.
Όταν ο μικρός λέει «κατεστημένο το σεβασμό στον μεγάλο για να έχει δήθεν προσωπικότητα», τι περιμένεις? Χρειάζεται πολύ προσοχή. Το κοσμικό πνεύμα το σύγχρονο λέει «μην ακούτε τους γονείς, τους δασκάλους κτλ». Γι' αυτό τα μικρότερα παιδιά γίνονται χειρότερα τώρα. Μεγαλύτερη ζημιά παθαίνουν ιδίως εκείνα τα παιδιά που οι γονείς τους δεν καταλαβαίνουν τι κακό τα κάνουν με το να τα θαυμάζουν και να τα θεωρούν σπουδαία όταν μιλούμε ανέδεια. Είχαν έρθει στο καλύβι δύο ξαδέρφια 8-9 χρόνων με τον πατέρα τους. Τα πήρα το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά. Ήταν εκεί και ένας γνωστός μου ζωγράφος, πολύ καλό παιδί και καλλιτέχνης. Σε ένα λεπτό τάκ-τάκ τον ζωγραφίζει τον άλλον. «Διονύση», του λέω. «Ζωγράφισε τα παιδιά έτσι όπως καθόμαστε μαζί. Για να δούμε», λέει, «αν τα καταφέρω, γιατί κουνιούνται». Έβγαλε μια κόλλα και άρχισε να ζωγραφίζει. Πετιέται το ένα και λέει «για να δούμε, βρε βλάκα, τι θα φτιάξεις». Και να είναι κόσμος μπροστά. Ο νέος δεν ταράχθηκε καθόλου. Αυτά είναι τα σημερινά παιδιά. Και συνεχίζει να ζωγραφίζει. Εμένα μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και ο πατέρας του σαν να μην συνέβη τίποτα. Να λένε έτσι σε άνθρωπο 30 χρονών και ο άνθρωπος να κάθεται να τα ζωγραφίζει. Ανέδεια, ασέβεια και πόσα άλλα. Φοβερό πράγμα. Άντε τώρα κάποιο από αυτά τα παιδιά να θελήσει να γίνει καλόγερος. Πόση δουλειά χρειάζεται για να γίνει αυτό το παιδί σωστός μοναχός? Όταν οι μανάδες δεν τα προσέχουν, καταστρέφονται τα παιδιά. Όλη η βάση είναι οι μανάδες. Στη Ρωσία, αν άλλαξε κάτι, είναι γιατί οι μανάδες κρυφά κράτησαν την πίστη, την ευλάβεια και βοήθησαν τα παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχει και λίγο προζύμι από χριστιανικές οικογένειες, αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι. Αν αυτά τα παιδάκια γέροντα, που μεγαλώνουν έτσι, θελούσουν αργότερα να αλλάξουν ή να γίνουν μοναχοί, μπορούν? Αν πιστέψουν ότι δεν είναι καλό αυτό που έκαναν, θα τα βοηθήσει ο Χριστός. Δηλαδή, αν πει η καλή ανησυχία στον άνθρωπο, έληξε. Αλλά όταν νομίζουν ότι έχουν δίκαιο και λένε για τον ηγούμενο ή την ηγουμένη, τι δικτάτορα έχουμε εδώ, που ακούστηκε αυτό στην εποχή μας, πώς να διορθωθούν? Φθάνουν μερικά καλογέρια σε σημείο να μου λένε τέτοιες χαζομάρες. Σιγά σιγά χάνεται τελείως ο σεβασμός. Έρχονται στο καλύβι νέα παιδιά και τα περισσότερα κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και οι γέροι δεν έχουν που να καθίσουν. Αλλά ενώ βλέπουν ότι τα κούτσουρα είναι πιο πέρα, βαριούνται να πάνε δύο βήματα να μεταφέρουν και να καθίσουν. Πρέπει εγώ να τα φέρω. Και ενώ με βλέπουν που τα κουβαλάω, δεν έρχεται να με βοηθήσει κανείς. Νερό θέλουν να πιούν και δεν πηγαίνουν μόνα τους να πάρουν. Πρέπει εγώ να τους φέρω και δεύτερο κύπελο. Όχι, αλήθεια, μου κάνει εντύπωση. Κοντζάμ παλικάρια έρχονται παρέα 30 άτομα, με βλέπουν να φέρνω μια κάσα λουκούμια και ένα μπετόνι νερό και κουβαλώ και το κύπελο και δεν σηκώνονται να με βοηθήσουν. Νομίζουν ότι όπως πάνε σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο και πάει τον γκαρσόνι, έτσι και στο καλύβι θα έρθει τον γκαρσόνι. 5-6 φορές έχω κάνει το εξής. Κάνω τον κόπο, φέρνω το νερό και το χύνω μπροστά τους. «Εγώ να σας φέρω το νερό, παλικάρια», τους λέω. «Αλλά να ξέρετε, δεν σας βοηθάει αυτό». Στα αστικά αυτοκίνητα βλέπεις μικρά παιδιά να κάθονται και οι γέροι να στέκονται όρθιοι. Ναι, και κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και μεγάλοι να σηκώνονται για να δώσουν τη θέση τους σε ένα γέρο. Οι νέοι δεν τη δίνουν. Την πλήρωσα, λένε, τη θέση, και κάθονται χωρίς να υπολογίζουν κανένα. Παλιότερα τι πνεύμα υπήρχε? Οι γυναίκες κάθονταν στα σοκάκια δεξιά και αριστερά και όταν περνούσε ο παπάς ή ένας ηλικιωμένος, σηκώνονταν και αυτό μάθαιναν και στα παιδιά τους. Πόσες φορές αγαναχτώ να είναι ηλικιωμένοι, σοβαροί άνθρωποι με αξιώματα και να βλέπεις κάτι παιδιά με μια ανέδεια να διακόπτουν τη συζήτηση, να λένε χαζομάρες και να το θεωρούν κατόρθωμα. Τα κάνω νόημα να σταματήσουν. Τίποτα. Πρέπει να τα κάνεις ρεζίλι για να σταματήσουν, αλλιώς δεν γίνεται. Σε κανένα πατερικό δεν γράφει να μιλούν έτσι οι νέοι. Το γεροντικό λέει «είπε γέρον», δεν λέει
είπε νέος. Παλιά οι μικροί δεν μιλούσαν μπροστά στους μεγάλους και χαίρονταν που δεν μιλούσαν. Ούτε κάθονταν εκεί που κάθονταν οι μεγάλοι. Είχαν μια συστολή, μια ευλάβεια. Κοκκίνιζαν όταν μιλούσαν σε ένα μεγαλύτερο. Και αν μιλούσε κανένα παιδί άσχημα στους γονείς του, δεν θα έβγαινε στην αγορά από ντροπή. Και στο Άγιο Όρος, αν δεν είχε άσπρα γένια κανείς, δεν έμπαινε στο χορό να ψάλει. Τώρα βλέπεις και δόκιμοι μαζεύονται και προδόκιμοι. Τέλος πάντων, αλλά τουλάχιστον να μάθουν να κινούνται με σεβασμό και ευλάβεια. Και βλέπεις μαθητή της Αθωνιάδας να λέει στον σχολιάρχη, που είναι και δεσπότης, «Άγιε σχολάρχα, θα μιλήσουμε ίσως προς ίσον». Εκεί φθάνουν. Και το κακό είναι που σου λέει, «Γιατί, τι είπα, δεν το καταλαβαίνω». Δεν λέει, «Με συγχωρείτε, έχει ευλογία να πω ένα λογισμό, μπορεί να είναι και ανοησία». Αλλά ένα και ένα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η γνώμη σου και η γνώμη μου. Κατάλαβες. Αυτό το πνεύμα δυστυχώς μπήκε και στην πνευματική ζωή και στο μοναχισμό. Ακούς δοκίμους μοναχούς να λένε, ενώ του είπα του γέροντα δεν με καταλαβαίνει. Επανειλημμένος του το είπα. Καλά, πώς το λες αυτό το επανειλημμένος? Έτσι είναι σαν να λες δεν διορθώθηκε ο γέροντας. Γιατί λέει δεν μπορώ να εκφράσω τη γνώμη μου? Είναι να τεινάζεσαι στον αέρα με κάτι τέτοια και στο τέλος σου λέει, στεναχωρήθηκες, με συγχωρείς. Να το συγχωρήσω όχι για αυτά που είπε, αλλά γιατί ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας.

Ο Απόστολος Παύλος, αφότου πάτησε το πόδι του στη Μακεδονία, σε μια γυναίκα κήρυξε το μήνυμα της Ευαγγελικής Αλήθειας και εκείνη αναδείχθηκε η πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Το όνομά της τιμητικά αναγράφεται στο αιώνιο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Αυτή είναι η Λυδία η Πορφυροπόλης. Ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του, Λουκά, Σύλλα και Τιμόθεο, οδηπορώντας τους δρόμους της Οικουμένης, έφτασαν στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Παρέμειναν σε κάποιο πανδοχείο και καρτερούσαν το Σάββατο για να κάνουν αρχή στο κήρυγμα του Ευαγγελίου από την Εβραϊκή Συναγωγή. Ο Απόστολος Παύλος παντού διαπιστώνει βαθύ σκοτάδι άγνοιας. Ακόμα διαπιστώνει ότι οι Ιουδαίοι ήταν ελάχιστοι και δεν είχαν συναγωγή. Όπου όμως δεν υπήρχε συναγωγή, γνώριζε ο Παύλος πως εκείνοι συγκεντρώνονταν σε ένα χώρο υπαίθριο και περιφραγμένο που ονομαζόταν προσευχή. Έτσι, όταν έφτασε το Σάββατο, ο Παύλος με τους συνεργάτες του βρήκαν αυτόν τον τόπο λατρείας των Εβραίων, αλλά με μεγάλη τους έκπληξη εκεί βρήκαν μόνο μερικές γυναίκες που έκαναν την πρωινή προσευχή τους. Τις πλησίασαν και ο Παύλος αμέσως ρίχνει τους πρώτους σπόρους της Θείας Αλήθειας. Οι ευσεβείς γυναίκες σαγηνεύονται και η Λυδία δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την πίστη. Δεν καταγόταν από τους Φιλίππους, δεν ήταν Εβραία, αλλά ειδωλολάτρης και καταγόταν από τα θιάτυρα της Μικράς Ασίας. Η Λυδία ασκούσε το επάγγελμα της πώλησης της Πορφύρας, γεγονός που της είχε προσκομίσει μεγάλα κέρδη και ήταν μια επιφανής γυναίκα σε αυτή την ονομαστή πόλη της Μακεδονίας. Προφανώς ο σύζυγός της δεν ζούσε, καθότι δεν αναφέρεται. Για την Λυδία, οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν πως ήταν και σεβωμένη των Θεών. Αυτό σημαίνει ότι είχε εγκαταλείψει την ειδωλολατρεία και είχε προσέλθει στην εβραϊκή πίστη. Έτσι ζούσε πλέον με ευσέβεια προς τον αληθινό Θεό. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, σαν άκουσε το κήρυγμα του Παύλου, συγκλονίστηκε. Ο ιερός Λουκάς χαρακτηριστικά αναφέρει «Ίσο ο Κύριος δίνηξε την καρδίαν προσέχην της λαλουμένης υπό του Παύλου». Η θεοσεβής Λυδία, σαν άκουσε να γίνεται λόγος για τον Χριστό και την Βασιλείαν του Θεού, μέσα της έγινε ένας μεγάλος σεισμός. Με καρφωμένα τα μάτια της στον Απόστολο Παύλο, ακούει με ζωηρό ενδιαφέρον και ευλάβεια. Ένα ποθή πλέον, τη σωτηρία της. Αφού αποδέχτηκε τη θεία διδασκαλία της σωτηρίας, η Λυδία ζήτησε να βαπτιστεί. Κατέβηκε στα νερά του Ζυγάκτη ποταμού και από τα ευλογημένα χέρια του Αποστόλου Παύλου βαπτίστηκε μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Η Λυδία, η αρχόντισσα των Φιλίππων, αναδύεται από τα νερά ως πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας και ντυμένη με το ένδυμα της νεοφώτης της πολιτογραφείται στην Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα θέλει να ευχαριστήσει τους Αποστόλους του Κυρίου. Γι' αυτό και τους παρακαλεί να αφήσουν το πανδοχείο και να έρθουν να μείνουν στο ευρύχωρο σπίτι της. Στη συνέχεια η Λυδία έγινε στήλος της Αποστολικής αυτής Εκκλησίας των Φιλίππων. Το σπίτι της κατοίκον εκκλησία και χάρισε στον Απόστολο Παύλο όχι μόνο υλική βοήθεια, αλλά και τη φλογερή της πίστη. Αυτό ο Απόστολος Παύλος δεν τον εισμόνισε ποτέ. Γι' αυτό και πολύ αργότερα προς τους Φιλιππισίους έγραφε «Είδατε και εμείς, Φιλιππίσιοι, ότι εν αρχή του Ευαγγελίου, ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία μη εκκλησία εκοινώνησεν εις λόγων δόσεων και λήψεως, ημί ημείς μόνοι, ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δις, εις την χρίαν μη επέμψατε. Σίγουρα, πολλά από αυτά τα αναγκαία εστάλησαν προς τον Απόστολο από τη Λυδία». Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, της άλλης των
Η Αγία Λιδία πρόσφερε τα πάντα στο έργο της Εκκλησίας του Χριστού. Γίνεται Ευαγγελίστρια και εις Απόστολος, κηρύττοντας όλα όσα άκουσε για τον Χριστό και την αλήθειά Του. Αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στο έργο της Ιεραποστολής και τους καλεί όλους στη σωτηρία που έφερε ο Χριστός, όχι μόνο στους Φιλίππους, αλλά και στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στα Θυάτηρα της Μικράς Ασίας. Ίσως ο έπαινος που απευθύνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης από το βιβλίο της Αποκάλυψης προς τον Άγγελο της Εκκλησίας των Θυατήρων να εγγίζει και την Αγία Λιδία που κοπίασε για την αγάπη της στο Χριστό. «Είδα σου τα έργα και την αγάπη και την πίστη και την διακονία και την υπομονή σου και τα έργα σου τα έσχατα πλείωνα των πρώτων». Η Αγία Λιδία περάτωσε τη ζωή της πιστή στη διδασκαλία και το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων, ως εις Απόστολος και κήρυκας της αλήθειας του Ευαγγελίου, ώσπου αναπαύθηκε εν ειρήνη, άγνωστο το πότε. Αν και το όνομά της είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, η Εκκλησία του Χριστού στις μέρες μας, μόλις το έτος 1973, καθιέρωσε να τιμάται η μνήμη της, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τους αγώνες της για την εδραίωση της χριστιανικής πίστης.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Αγαπώ σημαίνει παραδίδω τη ζωή μου για να ζήσουν οι άλλοι. Η σπουδαιότητα της προσευχής για την ενότητα. Οικοδομήστε ένα ναό αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Διανομή των διακονημάτων. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που μας επέτρεψε να συγκεντρωθούμε και πάλι για να εξετάσουμε μαζί κάποιες πλευρές της ζωής μας και να δούμε πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον μας με τρόπο που να μην χάνουμε το ουσιώδες, δηλαδή την εν Θεώ σωτηρία μας. Η εντολή του Θεού είναι τόσο βαθιά που είναι αδύνατο να τη βυθομετρήσουμε ως το τέλος, κυρίως όσο φέρουμε ακόμη αυτό το σώμα. Αλλά με κάποιο παράξενο τρόπο αυτή η εντολή είναι κατανοητή ακόμη και από τα παιδιά και μπορεί να πραγματοποιηθεί από μας το μέτρο των δυνάμεών μας. Έτσι με την εντολή να αγαπάμε κατά τη γνώμη μου παρόλο που είμαι αμαρτωλός, ο Κύριος στερέωσε αυτόν τον τόπο και θα μας δώσει τώρα τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε ένα ναό στην Αγία Τριάδα ως ιδιαίτερη μαρτυρία του έργου μας. Συγχωρήστε με, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, συγχωρήστε με που επαναλαμβάνω πάντα το ίδιο πράγμα. Ζούμε όμως μέσα στον κόσμο αυτό και οι εξωτερικές συνθήκες ενεργούν πάνω μας ημέρα και νύχτα. Πρέπει επίσης συνεχώς να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για να εκπληρώσουμε τη διακονία μας ενώπιον του Θεού, χωρίς να πέσουμε σε αμαρτία. Σκεφτείτε λοιπόν, λίγο πριν από το θάνατο στο Γολγοθά ο Κύριος είπε «Εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους». Με αυτό το σύνδεσμο της αγάπης θα γίνουμε όμοιοι με το Θεό μέσα στην τριάδα των προσώπων. Ένα από τα μέσα για να τηρήσουμε αυτή την εντολή του Χριστού είναι η προσευχή για την ενότητα της αδελφότητος που επιτρέψατε να σας προτείνω. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο να πει κανείς μια τέτοια προσευχή, αλλά πίστηκα πως πρέπει πραγματικά να φέρουμε το περιεχόμενό της στις συνειδήσεις μας σε κάθε περίσταση. «Πλατεία η εντολή σου σφόδρα», λέει ο ψαλμωδός. Προφανώς θα επαγρυπνούμε καθημερινά ώστε η διακονία μας και η ζωή μας να περνούν αναμάρτητα. Ας ελπίσουμε ότι οι τοπικές αρχές θα μας χορηγήσουν τις απαραίτητες άδειες για αυτό το έργο, που όπως φαίνεται είναι τώρα πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί από ό,τι στο παρελθόν. Αναφέρομαι στην ανέγερση ενός ναού. Έχουμε ακόμη να κάνουμε ορισμένες εργασίες πριν βάλουμε το θεμέλιο λίθο της εκκλησίας αυτής. Είμαστε πολλοί τώρα δύο φορές περισσότεροι από τους μαθητές του Χριστού. Αυτοί ήταν 12, ενώ εμείς είμαστε 27 ή 28. Έτσι μη θυμώνετε μαζί μου, αλλά λέτε αυτή την προσευχή για την ενότητα με αίσθημα ταπεινής τρυφερότητος της καρδιάς και θα δείτε τα αποτελέσματα. Συχνά ακούμε να λένε «Προσευχήθηκα στο Θεό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα». Αυτά τα λόγια μου θυμίζουν ένα μύθο του Κρυλόβ για μια μαϊμού της οποίας η όραση είχε μειωθεί λόγω ηλικίας. Οι άνθρωποι της είπαν ότι αυτό δεν ήταν πραγματικά τόσο σοβαρό και ότι θα έπρεπε να δοκιμάσει να φορέσει γυαλιά. Παρήγγειλε λοιπόν 50 ζευγάρια γυαλιά, αλλά τα έβαζε οπουδήποτε, κάποτε πίσω από το κεφάλι, κάποτε στην ουρά κλπ. Το ίδιο και εμείς. Να μην χρησιμοποιούμε την προσευχή με αυτόν τον τρόπο, αλλά να ζητούμε από το Θεό με κλάμα «Δώσε μου τη σοφία και τη δύναμη, ώστε να ζήσω σύμφωνα με την εντολή σου». Ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα της ανέγερσης ενός νέου ναού, αυτή τη φορά ενός παραδοσιακού ναού. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για αυτό το ναό του Αγίου Σιλουανού, στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα παρεκκλήσιο. Πρέπει τώρα να κτίσουμε έναν πραγματικά ορθόδοξο ναό παραδοσιακού ρυθμού. Ρώτησα κάποιον, τι λείπει από το ναό μας αυτό. Μου απάντησε αμέσως, γωνιές όπου μπορεί κανείς να κρυφτεί. Αυτό ακριβώς είναι. Μια συμβουλή πολύ συνετή. Θα πρέπει να κτίσουμε το ναό με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι που είναι συντετριμένοι και έχουν κλάμα, να μπορούν να κρύβονται. Μιλώντας για αυτό το παρεκκλήσι, είπα κάποτε ότι ήταν το μεγαλύτερο από τα μικρότερα. Μόνο ένα δωμάτιο. Αλλά υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία. Δεν λείπουν παρά οι γωνιές για να μπορεί κανείς να κρυφτεί. Για να μας τα δώσει όλα ο Θεός, ας προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές Του. Έχουμε τώρα μια υπέροχη μετάφραση της προσευχής αυτής στα αγγλικά και στα ελληνικά, αλλά όχι ακόμη στα γαλλικά. Η ένταση με την οποία γράφτηκε αυτή η προσευχή μας προτρέπει να προφέρουμε κάθε λέξη με ένταση και με μεγάλη προσοχή. Για παράδειγμα, όταν προσευχόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο και λέμε «Έλθε και σκήνωσον εν ημίν», πρέπει να έχουμε πλήρη συνείδηση της σπουδαιότητος αυτής της επικλήσεως. Πρέπει να σκεφτόμαστε για μας πώς το Άγιον Πνεύμα θα έρθει να μιλήσει μέσα μου αν εγώ περιφρονώ τις εντολές του Χριστού. Ο Κύριος λέει στον επίλογο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα όσα ενετιλά μην ημίν». Μόνο όταν πληρούμε τους όρους αυτούς, όταν δηλαδή τηρούμε όλες τις εντολές, την πληρότητά τους, αυτό που φαίνεται στους ανθρώπους ως μορία ή παραλογισμός θα γίνει καταφανές σε μας. Εσύ είσαι ο μόνος που ήρθε και εσύ μας έδωσες να γνωρίσουμε την οδό που οδηγεί προς τον Πατέρα. Στην αρχή τα μέσα που είχαμε μας επέτρεψαν να κτίσουμε μόνο αυτούς τους τέσσερις τοίχους, το ναό του Αγίου Σιλουανού. Τώρα που είμαστε πιο πολλοί, πρέπει να βρούμε δυνάμεις για να κτίσουμε ένα ναό παραδοσιακού ρυθμού. Και αυτό εξαρτάται από το αν τηρούμε όχι μόνο τις εντολές του Χριστού, αλλά και από το αν φορούμε τα γυαλιά μας στα μάτια μας και όχι στην ουρά, όπως η Μαϊμού του μύθου. Τον έχετε διαβάσει ποτέ? Ας έρθουμε τώρα στην πρακτική πλευρά. Νομίζω ότι ο Στάρετς Αμβρόσιος είπε μια φορά σε κάποιον: «Αν δεν σε κατέστησαν υπεύθυνο για το ένα ή το άλλο διακόνημα, μην εμποδίζεις τους άλλους να το εκπληρώσουν. Για να μην χάνετε το χρόνο σας, προσεύχεστε και ο Θεός θα σας δείξει αυτό που πρέπει να κάνετε. Αλλά να εμπιστεύεστε τα πάντα στον Ηγούμενο. Να, ακριβώς τη στιγμή που θέλω να σας μιλήσω για αυτόν, εκείνος απουσιάζει. Πήγε να πάρει πληροφορίες για το νέο ναό. Θα σας πω ότι ο Θεός μας έδωσε έναν Ηγούμενο στον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε όλες τις υποθέσεις της μονής, ακόμη και τις ζωές μας. Αλλά για να μπορέσει να εκπληρώσει το έργο του, πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα με την υπακοή μας. Θα αποφύγουμε έτσι κάθε είδους ενοχλήσεις. Η ζωή μας θα λάβει τη μορφή χαρούμενης δημιουργίας και όχι οδυνηρή συγκρούσεως. Θα μαζευόμαστε λοιπόν γύρω από τον Ηγούμενό μας για να εκτελούμε ό,τι μας λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα σκεφτόμαστε τίποτε. Θα μπορούμε να του εκφράζουμε τις καλύτερες ιδέες που μας έρχονται με την προσευχή για να τις θέτουμε στην κρίση του και αυτός που βλέπει στο σύνολο της εργασίας της κάθε ημέρας θα χρησιμοποιεί τις προτάσεις μας. Τότε η αιώνια βασιλεία του Πατρός θα δοθεί ακόμη και στον τελευταίο δόκιμο στο ίδιο μέτρο με εκείνους που ήρθαν να εργαστούν από νωρίς το πρωί, όπως το είπε ο Κύριος στην παραβολή των εργατών του Αμπελώνος. Τώρα λοιπόν μένει αυτό το πράγμα. Διαβάστε και μάθετε αυτή την προσευχή για την ενότητα. Κατόπιν αυτή θα μπει μέσα στις καρδιές σας και θα μπορείτε να τη λέτε από μνήμης, χωρίς να έχετε ανάγκη να τη διαβάζετε.

Δεν είναι ακίνδυνο για όσους πλησιάζουν την Εκκλησία και νοιάζονται για αυτήν να θεωρούν ότι αρκεί να συμπεριφέρονται ταπεινά. Ναι, ο Κύριος θα επιβλέψει προς έναν τέτοιον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητος εμείς πρέπει να υποτάξουμε όλη την εκκλησιαστική εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή στην κατάσταση αυτή. Το ίδιο μέσα στη ζωή της αδελφότητός μας. Ο καθένας θα εργαστεί για το Θεό στο χώρο του και κατά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Πέτρου, στο μέτρο των δυναμιών του και των χαρισμάτων του. Όσο για την ανάθεση των διακονημάτων, εμπιστευόμαστε τον ηγούμενο. Αλλά κανείς να μην σκεφτεί πως το να ετοιμάζει το φαγητό για τους αδελφούς θα του σταθεί εμπόδιο στην οδό για τη σωτηρία. Μπορεί κανείς να φτάσει το πλήρωμα της σωτηρίας από τον οποιονδήποτε χώρο, ασκώντας οποιαδήποτε εργασία. Μιλώ γι' αυτό ώστε όταν ο ηγούμενος έρθει να τον αφήσετε να μοιράσει τα διακονήματα, έχοντας συνείδηση ότι κάθε δραστηριότητα μπορεί να επισύρει την ευλογία του Θεού. Κάποιοι έχουν την παράξενη ιδέα πως θα έπρεπε με οποιοδήποτε κόστος να δώσουμε διακόνημα σε κάποιον στον τομέα που είναι ο πιο άχαρος και ο πιο δυσάρεστος γι' αυτόν. Σε αυτόν, για παράδειγμα, που του αρέσει να μην μιλά, θα έπρεπε να του εμπιστευτούμε τη φιλοξενία των ξένων. Να διαλέξουμε για μάγειρα ακριβώς αυτόν που δεν μπορεί να μαγειρέψει σωστά. Να απομακρύνουμε τον καλό ζωγράφο από την αγιογράφηση. Καταλαβαίνετε? Εγώ όχι. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Αλλά ο καθένας να υπηρετήσει το Θεό σύμφωνα με το χάρισμά του. Αυτό που συγκράτησα καθαρά από την αρχή της ζωής μου στον Άθο είναι ότι δεν έχει σημασία αν εργάζομαι στην κουζίνα ή στον κήπο, αν ψάλλω στο ψαλτήρι ή τελώ χρέη γραμματέως για τον ηγούμενο κλπ. Παρατήρησα ότι αν κάποιος αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα σωστά, η χάρη του Θεού θα χυθεί άφθονα επάνω του. Όταν πήγα στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, ο Θεός μου έδωσε μια καλή σκέψη. Παρόλο που είμαι τόσο διεφθαρμένος, έγινα δεκτός από αυτούς τους αγίους ανθρώπους για να μοιραστώ τη ζωή τους. Εν πνεύματι ασπαζόμουν πραγματικά τη γη που πατούσα. Σκεφτόμουν, πώς έγινε και άγιοι άνθρωποι εκλεκτοί του Θεού, όλοι καλεσμένοι από το Άγιο Πνεύμα στη μοναχική άσκηση, να με δέχονται με τόση αγάπη. Αυτό με βοηθούσε να τα υπομένω όλα και η προσευχή ανάβλιζε από μέσα μου, σαν ηφαίστειο, χωρίς να μπορώ να τη σταματήσω. Έβλεπα ότι δεν έχει καμιά σημασία να διαβάζω σχετικά με το Θεό, να μάθω θεολογία μέσα από τα βιβλία, αν δεν την ενώσω με την προσευχή. Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει αυτή τη μορφή θεολογίας με το χάρισμα της προσευχής που δέχεται κάποιος από μια απλή διακονία. Είναι πιο σπουδαίο να ζει κανείς το Θεό παρά να έχει μελετήσει πολλά βιβλία που μιλούν για Αυτόν. Όσο για σας, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, φυλάξτε αυτά τα λόγια μου στις καρδιές σας και προσεύχεστε για μένα. Η ζωή μου έγινε πολύ δύσκολη. Εδώ και 7 ήδη χρόνια δεν μπορώ να δω το πρόσωπό μου. Εδώ και 7 χρόνια δεν μπορώ να διαβάσω. Δεν μπορώ να κάνω 2 βήματα έξω από το σπίτι μου, διότι χάνω την ισορροπία μου. Ζω σαν ένα παράσιτο πάνω στις πλάτες των άλλων. Σας παρακαλώ, προσεύχεστε για μένα να με βοηθήσει ο Κύριος ή μάλλον να με πάρει κοντά του. Να, αυτό που ήθελα ακόμη μια φορά να σας πω. Αναγνωρίστε τη μεγάλη σπουδαιότητα της προσευχής αυτής για την ενότητα. Αξιωθείτε να ανεγείρετε ένα ναό στην Αγία Τριάδα, ώστε κάθε ημέρα να είναι ελεύθερη από κακούς λογισμούς για τον οποιονδήποτε και να αναπτυχθεί στις καρδιές σας η αποστροφή να εξουσιάζεται και η επιθυμία να προσφέρετε τη ζωή σας για να ζήσουν οι άλλοι.

περί χριστιανικής τελειότητος και μοναχισμού. Ερώτηση κάποιου Ρώσου επισκέπτη φίλου της Μονής. Σε τι συνίσταται η τελειότητα στο μοναχισμό? Απάντηση του γέροντος Σοφρονίου. Η πρόνοια του Θεού ανεξιχνίαστη κατά το βάθος αυτής στον άνθρωπο. Έδωσε στη Ρωσική Εκκλησία την πείρα της ομολογίας και του μαρτυρίου. Ο μαρξιστικός ανθρωπισμός υπήρξε αδυσόπιτος στην πάλη του ενάντια στην πίστη προς το Θεό και καμιά θυσία, καμιά αγάπη δεν μπόρεσε να υπερβεί τον ανηλεή διωγμό εκ μέρους των Μπολσεβίκων. Η Ρωσική Εκκλησία βίωσε ιδιαίτερη κένωση στα παθήματα για το όνομα του Χριστού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προβάλλει τώρα ενώπιον της Εκκλησίας αυτής το ερώτημα για την τελειότητα ως συνέπεια του πνευματικού νόμου, ο οποίος ορίζει ότι το πλήρωμα της κενώσεως προηγείται του πληρώματος της τελειότητος. Βέβαια, όταν τίθεται ενώπιον μου το εγχείρημα να μιλήσω για την τελειότητα στην οποία αποβλέπει ο μοναχισμός γενικά, οφείλω να υπενθυμίσω ότι γι' αυτό κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος σε τρία χωρία των επιστολών. «Και εγώ, αδελφοί, ουκ ειδην ήθην ημίν λαλήσεως πνευματικής, αλλά ως σαρκικής, ως νηπίης εν Χριστώ. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα. Ου πογάρ, ειδύναστε, αλλά ούτε έτην ειν δύναστε. Πας γαρο μετέχον γάλακτος άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νηπίος γαρεστή, τελείον δε εστίν ιστερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα εχόντων, προς διάκρισιν καλούτε και κακού. Σοφίαν δε λαλούμεν εν της τελείης». Καθώς παρατηρείται, αφού παρέδωσε μεγάλη και υψηλή διδασκαλία, ο Απόστολος λέει ότι αυτή είναι ακόμη γάλα, ο δε λόγος για την τελειότητα διαμείβεται μεταξύ των τελείων. Αν η στερεά τροφή των τελείων δε δόθηκε στους Κορινθίους και στους λοιπούς, ακόμη δε και στους Εβραίους, τι μπορούμε να πούμε για μας, για την εποχή μας? Ο Χριστός λέει: «Πήρη λιθον βαλήν επί την γην, και τι θέλω, η ήδη ανήφθη». Αν ο ίδιος ο Χριστός μιλά για τη διδασκαλία του ως πύρ που κατήλθε από τον ουρανό στη γη, πώς θα τολμήσουμε εμείς να ομιλήσουμε για την τελειότητα? Δεν θα μας συγκρατήσει άραγε ο φόβος αυτού του παμφάγου πυρός? Κατανοώ την κατάσταση που δημιουργήθηκε στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι ώστε να μην υπάρχει για μας άλλη οδός παρά μόνο ο αγώνας να εισδύσουμε στο μυστήριο της διδαχής του Χριστού, να γνωρίσουμε το Χριστό στην τελειότητα όσο αυτό είναι δυνατό στον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, ας προσπαθήσουμε με φόβο και ευλάβεια να μιλήσουμε για το μοναχισμό σαν για αναζήτηση της τελείας γνώσεως του χριστιανισμού. Τον 19ο αιώνα έζησε στο Κίεβο ο εξαίρετος ασκητής Παρθένιος, φίλος του Μητροπολίτη Κιέβου Φιλαρέτου. Όταν έλαβε το σχήμα, προσευχήθηκε στη Θεομήτωρα να του αποκαλύψει το νόημα του μεγάλου αυτού σχήματος. Όταν αυτή του φανερώθηκε, είπε: «Ο μεγαλόσχημος είναι ευχέτης υπέρ όλου του κόσμου. Επομένως, βάσει της αποκαλύψεως αυτής, θα προεκτείνουμε το λόγο για τις οδούς προς την τελειότητα αυτή». Ο ίδιος ο Κύριος κατά το μυστικό δείπνο είπε προς τους μαθητές του: «Υπόδειγμα γάρ δέδοκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και ημείς ποιείτε». Και τι βλέπουμε στο Χριστό? Δεν γνωρίζω ποια συναισθήματα δημιουργεί στους άλλους. Εμένα όμως με καταπλήσει και με ελκύει ακριβώς η μορφή του Χριστού που ανεβαίνει στο Γολγοθά, το πώς δηλαδή αυτός μόνος από όλους τους ανθρώπους στη γη θέλησε να λάβει πάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου, να παραδώσει τη ζωή του σε ακραία παθήματα για να μας ελευθερώσει όλους από την κατάρα του νόμου, κατάρα που βάραινε την ανθρωπότητα μετά την προπατορική αμαρτία στον Παράδεισο. Φέροντας μέσα του όλο τον Αδάμ, όλους τους λαούς όλων των αιώνων, ο Κύριος απέθνησκε για όλους. Κανένας από τους ανθρώπους βέβαια δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Και στην Ευαγγελική περιγραφή παρατηρούμε ότι όλη η σκέψη του ήταν στραμμένη μόνο προς τον Πατέρα. Ποιο συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε από τη θεωρία αυτή του Χριστού? Ανεβαίνει αυτός στο Γολγοθά για να προσφέρει τη ζωή του και δεχόμενος το θάνατο ο οποίος έπληξε τους ανθρώπους να τους δώσει θεία ζωή κατά τους λόγους του. Αυτή εστίν η εντολή η εμή
ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζω να ταύτης αγάπη νουδής έχει ή να τη στην ψυχή να φτουθεί υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκ είδε τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ηρικα φίλους, ότι πάντα α οίκουσα παρά τον πατρός μου, εγνώρισα ημίν. Βλέπουμε ότι πριν από την έξοδό του για το θάνατο στο Γολγοθά, ο Κύριος αποφάσισε να μιλήσει για την τελειότητα στους μαθητές του. Σε τι έγκυται λοιπόν το εγχείρημά μας? Στο να εξηγήσουμε πώς οι άνθρωποι οδηγήθηκαν σε αυτή τη μορφή της ζωής, το μοναχισμό. Ο μοναχισμός δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Αποτελεί κατηγορική προσταγή του πνεύματός μας κατόπιν της επαφής του με το Άγιο Πνεύμα. Της επαφής του πυρός, της αγάπης του Χριστού, η οποία προσφέρει τη ζωή της για να ζήσουν οι άλλοι και από αυτούς δέχεται το θάνατο. Και αυτό είναι αληθινά ο μοναχισμός στο πιο τέλειο βάθος του, αν το εννοήσουμε όπως ο ίδιος ο Κύριος μιλά γι' αυτό. Ήτις έρχεται πρόσμε, και ούμισι τον πατέρα εαυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς. Έτι δε και την εαυτού ψυχήν ου δυνατέ μου μαθητής είναι. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένεκαινε μου, ούτως σώσει αυτήν. Επομένως, η αγάπη την οποία φανέρωσε ο Χριστός είναι η τελειότητα. Αλλά εμείς δεν είμαστε ικανοί για τέτοια αγάπη εξαιτίας της υπερηφάνειάς μας και ως τις ημέρες μας οι χριστιανοί συνεχίζουν να αγνοούν εκείνο για το οποίο έδωσε εντολή ο Χριστός. Ο Κύριος περιμένει από μας να επαναλάβουμε τη ζωή του στη γη. Και όμως πώς οι άνθρωποι εναντιώνονται προς αυτό? Αν εξέφραζα τη σκέψη μου τελείως, τότε αληθινά θα έλεγα ότι ο κόσμος θα σωζόταν αν όλοι οι άνθρωποι ξαφνικά ακολουθούσαν την οδό της μιμήσεως του Χριστού, προσφέροντας ο καθένας τη ζωή του για να ζήσουν οι άλλοι. Στον κόσμο διεξάγεται συνήθως πάλι κυριαρχία πάνω στους ασθενέστερους. Συχνά με μαζικούς φόνους, οι άνθρωποι επιβάλλουν την εξουσία τους στους άλλους. Και αυτή είναι η οδός του κόσμου διαμέσου των αιώνων. Αυτή είναι η ιστορία της ανθρώπινης ζωής μας. Δεν αποτελεί όμως καθόλου μεγαλείο του ανθρώπου η κυριαρχία δια της φυσικής δυνάμεως επί του αδελφού, αλλά το μεγαλείο του εμφανίζεται ακριβώς σε εκείνη τη χριστιανική προαίρεση για την οποία κάνει λόγο ο Κύριος. «Μίζω να ταύτης αγάπη νουδής έχει ή να τη στην ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Και αυτό είναι ο τελικός σκοπός του μοναχισμού, η εξομοίωση προς το Χριστό κατά τον πληρέστερο τρόπο. Ο Χριστός, ο αληθινά άναρχος Θεός, προσλαμβάνει στη φύση του κάθε τι που υπάρχει, ό,τι δημιούργησε ο Πατήρ δι' αυτού και δι' του Πνεύματος του Αγίου. Ένεκα αυτού, όλη η κοσμική ζωή σε όλες τις μορφές της φανερώσεώς της συνιστά μια κοινή ύπαρξη, αλλά σε διαφόρους βαθμούς τελειότητος. Και όπως, γνωρίζοντας το κοσμικό είναι, παρατηρούμε σε αυτό ατελεύτητο αριθμό στρωμάτων, από το αόρατο με το μάτι άτομο ως το θαυμαστό σύστημα των γαλαξιών, έτσι και στο μοναχισμό, ο οποίος στην έσχατη του διάσταση έχει ως σκοπό, όπως ήδη είπαμε, την πλήρη εξομοίωση προς το Χριστό, διού τα πάντα εγένετο, παρατηρούνται διάφοροι βαθμοί τελειότητας στις διαφορετικές αυτού εκφάνσεις.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κύριο Δημοσθένη Πάκο. Μητσοτάκη σε Τασούλα. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Ανδρουλάκη σε Δεμήρη. Με εξωθείτε να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Υποκλοπές, επιστολή Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί αρνήθηκε να προσέλθει. Εφορία, τηλεφωνική προειδοποίηση σε χιλιάδες ληξιπρόθεσμους οφειλέτες για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα. Δήμος Αθηναίων, από σήμερα οι αιτήσεις για τα καλοκαιρινά κάμπς για μαθητές του Δημοτικού. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Κίνα και Ρωσία πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του. Και ο καιρός στην Αττική με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, κύριο Δημοσθένη Πάκο, είχε χθες το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, στο πλαίσιο των επαφών του με εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κύριος Πάκος αναφέρθηκε στη δράση και στο έργο των αστυνομικών υπαλλήλων, ενώ ενημέρωσε τον Μακαριότατο για τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες της υπηρεσίας, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την καθημερινή αποστολή των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας. Στη συνέχεια, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας υποδέχθηκε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον επίκουρο καθηγητή, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χριστόφορο Χρόνη. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Μακαριότατο, να θέσουν ερωτήματα γύρω από τη ζωή του και τις απόψεις του, αλλά και να λάβουν την ευχή του. Απευθυνόμενος προς τους νέους, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις προκλήσεις της καθημερινότητας, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως η ζωή τα έχει όλα, και τους Αγίους και τους Αμαρτωλούς, ενώ υπογράμμισε πως σε κάθε ηλικία ο άνθρωπος καλείται να δίνει τον δικό του αγώνα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της πίστης και του Λόγου του Θεού, σημειώνοντας πως «ο αγώνας μας έχει ύψος και πτώση», ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά «ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που φέρνει καρπούς. Αυτό να συγκρατήσετε και να το έχετε ως φυλαχτό για τη συνέχεια της πορείας σας». Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ευχήθηκε στους φοιτητές καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία στην ακαδημαϊκή και προσωπική τους πορεία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας θα χωροστατήσει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος κατά τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας πως η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας πως κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας πως μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην στήριξη των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε πως τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Το παρόν στην ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλίδα Μύρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής δίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε πειρά κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την άρνησή του να προσέλθει στην Επιτροπή για τη δική του ακρόαση. Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τις ίδιες πηγές, έθεσε το ερώτημα στον κ. Δεμήρη γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, όπως είπε, πρέπει να διασφαλίζεται πως τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή. Γιατί εκθέτεται τη χώρα διεθνώς? Δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα? Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και σας του ιδίου. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ
συμπλήρωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάμε να δούμε γιατί δεν προσήλθε ο κύριος Τζαβέλας. Δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αναφέρει σε τετρασέλιδη επιστολή του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αναφορικά με την κλήτευσή του σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και κοινοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, επικαλείται το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού της Βουλής, αλλά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έχει απομφανθεί σχετικά. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τζαβέλας υπογραμμίζει πως η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση τη δικαστική ηγεσία της χώρας για θέματα όμως που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς τον σκοπό της διαφάνειας. Παράλληλα, κάνει εκτενή αναφορά στην απόφαση πρώτου του 2011 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας πως η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική, σε αντιδιαστολή της υποχρεωτικής προσέλευσης σε αυτήν άλλων λειτουργών του κράτους. Τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενοι που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ, θα δεχθούν το επόμενο διάστημα τηλεφώνημα από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Σύμφωνα με το επιχρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του τρέχοντος έτους, στόχος είναι η έγκαιρη ειδοποίηση των φορολογουμένων και η συμμόρφωσή τους ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, προτού οι υποθέσεις οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Προτεραιότητα θα δοθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και κυρίως τα φρέσκα χρέη, τα οποία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα εφόσον υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση και πίεση προς τον οφειλέτη. Στην πραγματικότητα η ΑΔΕ επιδιώκει να βάλει φρένο στη δημιουργία νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων χρεών προτού αυτά παγιωθούν και καταστούν πρακτικά ανεπίδεκτα ίσπραξης. Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους και άλλες κατηγορίες με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Προθεσμία τώρα για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι, ένα 43χρονος άνδρας που θεωρείται ο εγκέφαλος της ομάδας και 2 αδέλφια υποστήριξαν πως ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμη και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία αριθμεί περίπου 2.000 σελίδες. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 6 άτομα, των οποίων ο ρόλος ερευνάται. Κατά τις αρχές, η εγκληματική ομάδα είχε σπείρει τον τρόμο σε χωριά της Κρήτης, εκβιάζοντας ιδιοκτήτες ακινήτων, καλλιεργειών και βοσκοτόπων. Τα μέλη της φέρονται να δήλωναν ως εκτάσεις ως δικές τους, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνολική χρηματοδότηση που φέρεται να απέσπασαν ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες όσοι αρνούνταν να παραδώσουν τις περιουσίες τους πέφτανε θύματα εκβιασμών, ξυλοδαρμών και καταστροφών περιουσίας. Ορισμένοι κατήγγυλαν πως είδαν τα οχήματά τους, αγροτικά και γιοταχή, να καίγονται μετά την άρνησή τους να συνεργαστούν με τα μέλη της ομάδας. Κεντρικό ρόλο, όπως είπαμε, φέρεται να είχε ο 43χρονος μαζί με τα 2 ανήψια του, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές αναλάμβαναν να εντοπίζουν καλλιέργειες και βοσκοτόπια και να τα δηλώνουν ως ιδιοκτησίες τους παρότι ουδέποτε τα κατήχαν. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών,
αλλά και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Με το Υπουργείο Εργασίας να προχωρεί σε μία ρύθμιση που εδώ και χρόνια αποτελούσε πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον χώρο της δημόσιας υγείας. Ένα αίτημα που δεν στηριζόταν μόνο στις διεκδικήσεις των συνδικάτων, αλλά κυρίως στην ίδια την κοινωνία, που αναγνωρίζει καθημερινά τον κρίσιμο και εξαιρετικά απαιτητικό ρόλο που επιτελούν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία και στις υπηρεσίες επίγουσας βοήθειας. Μάλιστα, στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ευρύτερου πλαίσιου που θα καταστήσει τα επαγγέλματα υγείας πιο θελκτικά για τους νέους, το Υπουργείο Υγείας αναμένεται να παρουσιάσει το επόμενο διάστημα και άλλες παρεμβάσεις. Χθες, λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην τηλεόραση, επιβεβαίωσε πως προχωρεί η ένταξη στα βαρέα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν επαγγελματικό κλάδο που εργάζεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επιβαρυντικές συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική διάταξη νόμου έχει ήδη καταρτιστεί, θεραπεύοντας τη χρόνια στρέβλωση στο ΕΣΥ. Και αυτό γιατί σήμερα συνυπάρχουν δύο κατηγορίες νοσηλευτών. Όσοι προσλήφθηκαν πριν από το 2011 και παραμένουν εκτός καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, και όσοι προσλήφθηκαν μετά το 2011 και ήδη υπάγονται σε αυτό. Πρόκειται για εργαζόμενους που εκτελούν ακριβώς την ίδια εργασία, στα ίδια νοσοκομεία, στα ίδια τμήματα και υπό τις ίδιες συνθήκες πίεσης, αλλά αντιμετωπίζονται διαφορετικά ως προς τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Πλέον, με την προωθούμενη διάταξη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιλύονται όλα τα σχετικά θέματα για ένα καθεστώς που αναμένεται να φέρει ουσιαστικές αλλαγές στις εργασιακές και ασφαλιστικές συνθήκες των εργαζομένων. Και αυτό γιατί η παγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα συνοδεύεται από πρόσθετες εισφορές, ειδικό επίδομα και δυνατότητα συνταξιοδότησης με ευνοϊκότερους όρους. Παράλληλα, αυξάνονται τα αναγνωρίσιμα συντάξιμα έτη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στην πράξη, θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, δυνατότητα εξαγοράς, ύψος εισφορών, διαδοχική ασφάλιση και δυνατότητα του ασφαλισμένου να μην κάνει χρήση τελικά των διατάξεων που αναφέραμε. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 62ο έτος με συγκεκριμένο αριθμό ημερών ασφάλισης σε βαρέα επαγγέλματα, ενώ προβλέπονται και ειδικότερες ρυθμίσεις για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Σήμερα το πρωί άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών δημοτικού στα καλοκαιρινά camps που οργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του ΟΠΑΝΔΑ στα αθλητικά κέντρα Ρουφ, Γουδί και Γκράβας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2014 έως το 2019 και έχει στόχο να προσφέρει δημιουργική απασχόληση, άθληση και ψυχαγωγία μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, πριν από την υποβολή της αίτησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα opendacamps.gr. opendacamps.gr. Τα camps θα λειτουργήσουν σε τρεις διαφορετικές περιόδους, με την πρώτη να ξεκινά στις 16 Ιουνίου και την τελευταία στις 13 Ιουλίου. Η λειτουργία τους είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7.30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Κάθε αθλητικό κέντρο θα φιλοξενεί έως 220 παιδιά ανά περίοδο, ενώ το κόστος συμμετοχής θα φτάνει έως τα 50 ευρώ. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και μηδενική οικονομική συμμετοχή. Παράλληλα, η διοργάνωση παρέχει στους συμμετέχοντες ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη, διασφαλίζοντας την ασφαλή συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες. Στη σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, opendacamps.gr, περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής
και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημέρα και την ώρα υποβολής των έγκυρων αιτήσεων.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά χθες, Τρίτη, να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα, ενώ ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε πως θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως ελπίζει να μην χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων. Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν, δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Όταν δημοσιογράφος ρώτησε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει ως ότου το Ιράν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος προτίμησε να μην δώσει συγκεκριμένη απάντηση. 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, ίσως ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Νωρίτερα, το Κατάρ κάλεσε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία για την επίλυση της σύγκρουσης που έχει στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δράει η σιιτική οργάνωση Χεσμπολάχ που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Προχθές ο Τραμπ δήλωσε πως ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που προβλεπόταν να εξαπολυθεί χθες. Δεν είχε αναφερθεί ποτέ πριν στο σχέδιο επίθεσης αυτό, προτού γνωστοποιήσει μέσω Truth Social πως ανακάλεσε διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έστειλε επίσης διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στον Λευκό Οίκο χθες, μιλώντας από τη μία για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω του Πακιστάν, αλλά διαμηνύοντας από την άλλη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γεμίσει τα όπλα και είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή δεν θα καταλήξουμε, ήταν ο χρησμός του Αντιπροέδρου που επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το δάχτυλο στη σκανδάλη. Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει ξανά στην παγίδα των Σιωνιστών και προχωρήσει σε νέα υπόθεση εναντίον του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του, διεμήνησε χθες από την άλλη ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τώρα, Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων, όπως γράφει, μεγάλων δυνάμεων, ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο και να αντιταχθούν σε κάθε μονομερές μπούλινγκ και σε ενέργειες που αντιστρέφουν την ιστορία. Αυτό δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping σε δηλώσεις του μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο σήμερα Τετάρτη. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε επίσης πως Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής και ότι διαδραματίζουν σταθεροποιητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Σχετικά με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο πλευρών, ο Σι δήλωσε πως οι δύο χώρες θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογική καινοτομία. Ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, υπογραμμίζοντας πως το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών προστατεύεται από εξωτερικές επιρροές και αρνητικές τάσεις στις παγκόσμιες αγορές. Παράλληλα, ανέφερε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να διασφαλίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Ιωνία. Σήμερα στις 7.30 έχουμε αρχιερατικό εσπερινό μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος και στις 10 Ιερά Αγρυπνία. Αύριο στις 7 τον όρθρο της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούτος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου κυρίου Γαβριήλ. Και στις 18.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό και ιερά λιτάνευση της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πανηγυρίζει όμως και ο Ιερός Ναός Θείας Αναλήψεως του Κυρίου στη Δραπετσόνα. Σήμερα στις 7.30 έχουμε πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νύφωνος. Αύριο στις 10 η ώρα Έχουμε το βράδυ, με συγχωρείτε, έχουμε ιερά αγρυπνία κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την Πέμπτη έχουμε τον όρθρο της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης, με θέορτο εσπερινό, ιερά παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο. Και στις 7:30 το απόγευμα, λιτάνευση της ιεράς εικόνας. Πανηγυρίζει επίσης το αγιορητικό μετόχι της αναλήψεως του Σωτήρος της ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας των Βύρωνα Αττικής, Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονύμου Σίμωνο Πετρίτου. Στις 6:30 το απόγευμα έχουμε την προσκύνηση της ιεράς εικόνος της Αναστάσεως και στις 7:30 μέγα πανηγυρικό εσπερινό. Αύριο πρωί πανηγυρικό όρθρο και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό του Αγίου Κωνσταντίνου ιερό μνημόσυνο κτητόρων υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας κυρίου Νικολάου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα οι λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Τοπικές βροχές και όμβρες θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγια 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες υπηρωτικές περιοχές τους 24 με 25, ενώ στα νησιά τους 22 με 24 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 18 βαθμοί στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και 19 βαθμοί Καστοριά, Φλόρινα, Οθονή, Κύθυρα, Κάλυμνο και Λίμνο με ασθενή βροχή, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμοί στο Λεωνίδιο και 28 στο Άργος. Μακεδονία, Θράκη. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι φως τοπικά αυξημένες με βροχές και όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ευβοία και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, λίγες νεφώσεις παροπικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης, κυρίως, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις παροπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Στο Καστελόριζο έχουμε 21 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 8 μποφόρ επάνω στο νησί, και στην περιοχή η άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 6 με 8 μποφόρ. Λιατική, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα βόρεια. Βορειοδυτική άνεμοι 3-5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στο Τατόι μέχρι 26 στα Μέγαρα, ενώ κέντρο της Αθήνας, Σκηνιά και Σπάτα στους 24 βαθμούς. 24 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι τους 26. Με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, και βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Τώρα για αύριο το Πέμπτη, 21 του μηνός. Γενικά χαρακτηριστικά θα είναι οι λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκπληρωθούν κυρίως στα ορεινά τμήματα τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκπληρωθούν στα βόρεια υπηρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη. 13 βαθμοί το πρωί 27 το μεσημέρι, στη Δυτική όμως Μακεδονία 8 βαθμοί το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος, σχεδόν έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα κυρίως τα ηπειρωτικά νεφώς και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη Δυτική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου 8 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 24. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα κυρίως τα ηπειρωτικά νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι, στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 6 βαθμούς το πρωί και μέχρι 22 με 23 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό και μόνο στην Κρήτη το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό και μόνο μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. 16 βαθμοί το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 6 με 7 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεταβλητή οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, με 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη Ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η Ιστορία των Νεότερων Χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στο πλαίσιο των αναφορών μας σε σημαντικές προσωπικότητες των Επτανήσων και κυρίως των νεότερων χρόνων, θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε κάποιες επισημάνσεις σε σημαντικά στοιχεία που αφορούν στο βίο και την προσωπικότητα του Λόγιου και κληρικού Ανδρέα Εδρωμένου. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μετελινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά. Καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Θα μιλήσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, για τον Ανδρέα Εδρωμένο και για την ακρίβεια για τον Παπα Ανδρέα Εδρωμένο, γιατί ήταν κληρικός, ο οποίος έζησε, για να ξέρουμε τα χρονικά πλαίσια, από το 1764 μέχρι το 1843. Μια σπουδαία μορφή της Υπήρου, ο οποίος βέβαια μπορεί να γεννήθηκε να μεγάλωσε στην Ήπειρο, αλλά εργάστηκε περισσότερο στο πρώτο ελληνικό κράτος, στην Επτάνησο Πολιτεία, και αξιοποιήθηκε πάρα πολύ από τον Καποδίστρια. Είναι μια χρυσή επιλογή του Ιωάννη Καποδίστρια, που ανήκει στο περιβάλλον του. Και από αυτό το περιβάλλον, από αυτές τις υπέροχες προσωπικότητες που είχε, περιτριγυριζόταν, να το πούμε έτσι, ο Ιωάννης Καποδίστριας, μπορούμε να καταλάβουμε και ποιος είναι ο πραγματικός ηγέτης. Ηγέτης είναι και εκείνος που έχει έναν αξιοθαύμαστο περίγυρο. Λέμε πολλές φορές, κύριε Παπά και αγαπητοί ακροατές, σπουδαίος αυτός ο πολιτικός, αλλά δεν έχει καλούς συνεργάτες. Ποιος επιλέγει τους συνεργάτες? Εάν του έρχονται συνεργάτες χωρίς να τους επιλέγει ο ίδιος, κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον πολιτικό ή με αυτό το δημόσιο πρόσωπο. Μπορεί να είναι επίσκοπος, ένας αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης, ένα δημόσιο πρόσωπο. Ποιος επιλέγει τους συνεργάτες? Για να μην θυμίσω το παλιό «Όμοιος, ομοίο πελάζει». Λοιπόν, δείξε μου τους φίλους σου, δείξε μου το περιβάλλον σου, για μας τους εγγάμους δείξε μου την οικογένειά σου, να σου πω ποιος είσαι. Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι στην Κέρκυρα τους Ηπειρώτες, τους Ρουμελιώτες, τους Θεσσαλούς, τους Μακεδόνες, που ήταν υπόδουλοι στην καθημάς Ανατολή, στην Τουρκιά, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους ονόμαζαν και τους αποκαλούσαν οι Επτανήσοι στεριανούς ή στερεώτες. Γι' αυτό έχουμε και την Παναγία των Στερεωτών. Στερεωτών σημαίνει της χέρσου Ελλάδας, της στερεάς Ελλάδας, που δεν είναι μόνο οι Ρούμελοι, μόνο η στερεά Ελλάδα, αλλά είναι όλοι. Έτσι στεριώτης, θα λέγαμε, ήταν και ο Ανδρέας Ιδρωμένος. Λίγα συνοπτικά για τον βίο του, για να κάνουμε μετά να σταθούμε σε αυτήν και πιστεύω και στην επόμενη εκπομπή, σε σημαντικά στοιχεία και σημεία της ζωής του, αλλά μερικά έτσι για να τον γνωρίσουμε και πιο καλά. Γεννήθηκε λοιπόν στην Πάργα το 1764. Να σταματήσουμε, γιατί εμένα μου αρέσει να κοιτάμε και λίγο και να κάνουμε focus, όπως λέμε στο χωριό μου, δηλαδή να εμπαθύνουμε, να προσεγγίζουμε τις λεπτομέρειες. Διότι στην ιστορία χανόμαστε στις λεπτομέρειες. Εάν δεν ξέρουμε και κάποιες λεπτομέρειες, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. 1764, η Πάργα που γεννιέται ο Ανδρέας, ο μικρός Ανδρέας, τι είναι, είναι ελεύθερη, πού ανήκει? Το 1764 είναι τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Κέρκυρα, που η Κέρκυρα και η Παξή, ιδιαίτερα η Παξή, που είναι η Παξή ακριβώς απέναντι στην Πάργα, ανήκουν στη Γαλλινοτάτη Αυτοκρατορία, στην Ανατοκρατία, τα λέγαμε περίοδος αυτή, ήμασταν υπό τους Ενετούς. Οπότε με μια βαρκούλα μπορούσες εύκολα, όπως το ζήσανε τα βορειοπυρωτόπουλα αδέλφια μας την εποχή, τη μαύρη εποχή και σκοτεινή εποχή του Χότζα, που ήταν σε ένα άλλο καθεστώς, τυραννικό καθεστώς, να έρθουν είτε κολυμπώντας είτε ακόμα και μια βαρκούλα, αν μπορούσαν, απέναντι στα ελεύθερα Ιόνια νησιά. Οπότε ο Ανδρέας, ο μικρός Ανδρέας, γεννιέται με πιο ελεύθερα τα αδέλφια του απέναντι στα νησιά. Ήταν λόγιος, ιερέας και δάσκαλος. Αυτές είναι οι τρεις βασικές του ιδιότητες. Θα λέγαμε λοιπόν ένας διδάσκαλος του γένους, και για κάποιους που δεν γνωρίζουν και σου λένε μα είναι δυνατόν, ναι, μέχρι το 1820, βάζουμε την παραμονή του έτους του 1821, το 80% και μπορεί να λέω και μικρό ποσοστό, το 80% των λογίων αλλά και των διδασκάλων του γένους είναι και κληρικοί. Mm-hmm. Το λέω αυτό για κάποιους που θέλουν να χτυπήσουν την εκκλησία, συναδέλφους μου στα πανεπιστήμια, οι οποίοι θέλουν να αποδομήσουν και να σου πούνε οι κληρικοί δεν προσφέρανε, η εκκλησία δεν προσφέρε, και δεν τρέπονται να λένε και να αμφισβητούν το 80% τουλάχιστον των εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού κόσμου, σε όποια βαθμίδα κι αν είναι. Το 80%, να μην πω το 90%, το 80%, αφήνω και ένα 20% για μας τους λαϊκούς, το 80% ήταν και κληρικοί. Σε αυτό το 80% υπάγεται και ανήκει δικαιωματικά και ο Ανδρέας Ιδρωμένος, ο Παπανδρέας Ιδρωμένος. Μετά τη μαθητεία του κοντά στο θείο του Ακάκιο Δέλτα και στον λόγιο μοναχό Αγάπιο Λεωνάρδο, ο Ιδρωμένος επιδόθηκε στη μελέτη των Ελλήνων κλασικών. Βλέπουμε λοιπόν ότι δόξα τω Θεώ, τυχερό παιδί, ο Ανδρέας μέσα στο σπίτι του είχε έναν θείο του που ήταν ήδη λόγιος, αλλά ήταν και σπουδαίος δάσκαλος, ο Ακάκιος Δέλτας. Και απ' την άλλη είχε σχέσεις με την εκκλησία, την ενορία του, αλλά και με τα μοναστήρια κοντά στην Πάργα, οπότε είχε και σχέση με τον μοναχό Αγάπιο Λεωνάρδο. Κατόρθωσε έτσι να αποκτήσει μεγάλη φιλολογική μόρφωση, αφού εξασκήθηκε πολύ στους αρχαίους κλασικούς, στους Έλληνες κλασικούς, έδειξε μια ροπή προς τη φιλολογία. Διορίστηκε αρχικά αρχαιοφύλακας της Πάργας και αργότερα διευθυντής του εκεί κοινοτικού σχολείου. Να πω για κάποιους που δεν γνωρίζουν, η αρχαιονομική επιστήμη, την οποία έχω την τιμή και τη χαρά να υπηρετώ στο τμήμα αρχαιονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα τα τελευταία 25 χρόνια, η αρχαιονομία ως επιστήμη καθιερώνεται στην Ελλάδα από το 1915 και μετά. Και πατέρα μας θεωρούμε τον Γιάννη Βλαχογιάννη, τον γνωστό αρχαιονόμο, ο οποίος ανακάλυψε τα πεταμένα και άγνωστα αρχεία του Ιωάννη Καποδίστρια, του Γιάννη Καποδίστρια του στρατηγού. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 1775-80 που άρχισε να εργάζεται ως αρχαιοφύλακας ο Ιδρωμένος, δεν σημαίνει ότι υπήρχαν ειδικές σπουδές. Δεν υπήρχαν. Όλα αυτά τα κάνανε ιστοριοδίφες συνήθως, ούτε καν ιστορικοί, ούτε καν φιλόλογοι. Ιστοριοδίφες που αγαπούσαν την ιστορία και τα έγγραφα, και από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που ήταν οι πρώτοι μεγάλοι επιστήμονες των αρχείων, και κατόπιν των Βυζαντινών ασφαλώς, των Ρωμιών, που κληρονόμησαν όλα αυτά από την αρχαία Ρώμη, αλλά και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης οι Βενετσιάνοι, σπουδαίοι αρχαιονήμονες, και τελειώνουμε με τους Βρετανούς. Όλοι αυτοί είναι η σειρά των μεγάλων αρχαιονόμων. Γίνεται λοιπόν αρχαιοφύλακας, τι σημαίνει? Ο άνθρωπος εκείνος που αγαπά, συλλέγει, μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει τα χειρόγραφα. Είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι δεδομένο, για να μπορέσει να τα ξυνομήσει, να τα οργανώσει και να μπορέσει να διασώσει. Και σήμερα εμείς να προβάλλουμε τη δουλειά του Ανδρέα Ιδρωμένου και όλων των εκατομμυρίων αγνώστων που ήταν άμεσα ή έμεσα αρχαιονήμονες. Και λέω εκατομμυρίων, υπήρχαν και οικογενειακά αρχεία, υπήρχαν και εκκλησιαστικά αρχεία, τα οποία δεν ήταν οργανωμένα, αλλά υπήρχαν καλόγεροι, καλογριές, παπάδες, άγνωστοι, να πάλι προσφορά του Ράσου που την ξεχνάμε, και σε αυτό το τομέα. Και διευθυντής βέβαια του εκεί κοινοτικού σχολείου. Γιατί κοινοτικό σχολείο? Mm-hmm. Δεν υπήρχε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε εκπαιδευτικό σύστημα, δεν είχε σχολεία? Δηλαδή θα μας πεις και εσύ μετά, είναι πάλι για το ψέμα του κρυφού σχολείου. Ασφαλώς και δεν είχε σχολεία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε σχολεία για τα Τουρκόπουλα. Θα είχε σχολεία για τα Ελληνόπουλα, για τους Ρωμιούς? Να πω και μια παρένθεση. Σχολεία δεν φτιάξαν 400 χρόνια οι Βενετσιάνοι και 500 χρόνια συνολικά οι Φράγκοι στα Επτάνησα. δημόσια σχολεία. Κάπου κάπου ξετρύπωνε ένα κοινοτικό σχολείο. Κάπου κάπου. Στα 500 χρόνια. Γι' αυτό και

0: τότε να καλύψει την λειτουργία ενός κοινοτικού σχολείου. Είχε βοηθό του τον Χριστόφορο Περεβό, πολύ σπουδαίος συνεργάτης, ο οποίος είχε μοιηθεί και στα επαναστατικά σχέδια του Ρήγα Φεραίου, αγωνιστής και μάρτυρας κι αυτός δίπλα στον Ρήγα Φεραίο. Ο Περεβός, λοιπόν, ο γνωστός, ήταν βοηθός και συνεργάτης του Ανδρέα Ιδρωμένου. Έτσι, ο Ιδρωμένος αναδείχθηκε ως ο κυριότερος πολιτικός σύμβουλος των Παργινών και των Σουλιωτών στον κοινό τους αγώνα εναντίον του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς, θα λέγαμε, ένας ολιγάρχης, τοπάρχης της περιοχής, ο οποίος πλήρωνε καλά τον εκάστοτε Σουλτάνο για να τον αφήνει σαν τοπικό Σουλτάνο, Μπέι και Πασά, αυτό σημαίνει Μπέις και Πασάς, για να μπορέσει να κάνει ό,τι μπορεί στην περιοχή. Όταν οι Γάλλοι, και μάλιστα οι δημοκρατικοί Γάλλοι, οι Φράγκοι, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, 1789, 8 χρόνια αργότερα, 1797, καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Και ο Ιδρωμένος προσπάθησε με εκκλήσεις του, υπομνήματα και ομηρικές οδές, τόσο σπουδαίος φιλόλογος, σε ομηρικές οδές να πείσει τον λεγόμενο μεγάλο καθημάς μικρό Ναπολέοντα να θέσει υπό την προστασία του και την Πάργα. Απογοητευμένος από την τροπή των γεγονότων, η άλωση της Πρέβεζας από τον Αλή Πασά το 1798 και η υποταγή του Σουλίου το 1803, αποφάσισε το 1804 να μεταγκατασταθεί οριστικά στην Κέρκυρα ως διευθυντής του εκεί ελληνικού φροντιστηρίου. Είναι σημαντικό, αφού απογοητεύτηκε διότι είδε αυτή την δοσοληψία μεταξύ Αλή Πασά, δηλαδή της Τουρκιάς, και των Βενετσιάνων, της Φραγκιάς και μάλιστα τότε εκείνη την περίοδο των Γάλλων πλέον και μάλιστα των δημοκρατικών Γάλλων που ήρθαν με τις κονκάρδες της Γαλλικής Επανάστασης και να λένε στους προγόνους μας, να τους μιλάνε περί ελευθερίας, περί ισότητος, περί αδελφοσύνης και να βλέπουν ότι πολύ γρήγορα τα ξεχάσαν αυτά, διότι το 1808 επιστρέφουν πάλι οι Γάλλοι, οι ίδιοι οι Γάλλοι, αλλά με άλλες κονκάρδες, με κονκάρδες φιλομοναρχικές και μοναρχικές και να έρχονται στην Κέρκυρα. Έτσι έρχεται απογοητευμένος, όπως είπαμε, και το 1803, βέβαια με την βοήθεια και την πρωτοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια, 1804 για την ακρίβεια, που ο Ιωάννης Καποδίστρας τότε είναι υπουργός, θα λέγαμε, επικρατείας, πρωθυπουργός, μικρός πρωθυπουργός στο ανεξάρτητο κατά άλλα υπό προστασία, όπως άλλωστε είμαστε και εμείς σήμερα υπό προστασία του ελληνικού κράτους, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Ήρθε τότε στην Επτάνησο Πολιτείας, το πρώτο ελληνικό κράτος της συνεταιρικότητας και ανέλαβε το φροντιστήριο, το ελληνικό φροντιστήριο, που ουσιαστικά ήταν μια ελληνική σχολή που λειτουργούσε για τους Επτανησίους αλλά και για τους υπόδουλους Έλληνες στην Τουρκία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ήθελαν να μορφωθούν και να μην υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στο Φλαγκίνιο φροντιστήριο, άλλο φροντιστήριο και άλλο σπουδαίο σχολείο στη Βενετία.
1: Μάλιστα. Κύριε Μεντελίνε, να κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή, μουσική και επιστρέφουμε.

0: επιμένω, αφιερώνουμε την σημερινή εκπομπή ως προς την θεματική της. Έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι η πρώτη από τις δύο εκπομπές που θα αφιερώσουμε στον Παπανδρέα Ιδρωμένο. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε Μεταλινέ, για να συνεχίσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο 1804 λοιπόν τον προσκαλεί και τον καλεί ο Ιωάννης Καποδίστρας, που είναι γραμματέας επικρατείας, τα λέγαμε υπουργός και πρωθυπουργός του πρώτου ελληνικού κράτους, επανήσου πολιτείας από το 1800 το πρώτο ελληνικό κράτος της νεωτερικότητος, και έτσι το 1804 μεταβαίνει και μετά από 4 χρόνια, το 1808, θα γίνει και μέλος της Ιωνίου Ακαδημίας. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή παίρνω κάποιες σημειώσεις από την επίσημη βιογραφία που δημοσιεύεται, επίσημη βιογραφία σε όλα τα ιστορικά βιβλία για τον Ανδρέα Ιδρωμένο. Αλλά αυτό θα μπορούσα να το είχα διαβάσει σε 1,5 λεπτό, το βιογραφικό του, σε 2 λεπτά. Και βλέπετε ότι μιλάμε 1,20 λεπτό. Για ποιο λόγο? Διότι όλα θέλουν επεξηγήσεις. Αν δεν τα επεξηγήσει σωστά, παρεξηγείται. Διαβάζει κάποιος λοιπόν: έγινε μέλος της Ιωνίου Ακαδημίας το 1808. Και ρωτάει κάποιος που ξέρει στοιχειοδός ιστορία: μα η Ιωνίου Ακαδημία ιδρύθηκε το 1824 και λειτουργήσε. Τι είναι το 1808, ποια Ιωνίου Ακαδημία? Πολύ σωστά. Η σωστή λοιπόν γραφή θα ήταν: έγινε μέλος της Ιωνικής Ακαδημίας, όχι της Ιωνίου Ακαδημίας, της Ιωνικής Ακαδημίας που δημιούργησαν οι Γάλλοι, οι επαναστάτες Γάλλοι, οι οποίοι το 1807 έρχονται πάλι στα Ιόνια, στα Ιόνια νησιά, και γίνονται προστάτες της Επτανήσου Πολιτείας ως αυτοκρατορική Γάλλη. Αυτοκρατορική γιατί ήδη Λουδοβίκος, στη θέση των Λουδοβίκων, της Αντουανέτας και όλων των άλλων που καρατόμησαν, έγινε ένας επαναστάτης, ο λεγόμενος Ναπολέοντας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την Επανάσταση για να γίνει Λουδοβίκος, ύπατος και αυτοκράτορας, στη θέση των Λουδοβίκων. Και έτσι εγγράφεται στην Ιωνική Ακαδημία, την οποία τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να ανασυστήσουν και να αναστήσουν, να το πούμε έτσι, κάποιοι σπουδαίοι επτανήσιοι, και να κάνουν διάφορες δραστηριότητες, και πρόεδρος αυτής της Ιωνικής Ακαδημίας 1808, φέρει και τη χρονολογία για να μην τη συγχαίουμε με την Γκυλφόρδια Ιόνια Ακαδημία, δεν θα πω αγγλική, θα συζητήσουμε άλλη φορά για τον Γκυλφόρδ, γιατί αξίζει τον κόπο. Ο οποίος ήταν όχι μόνο απλά φιλέλληνας, Έλληνας Ορθόδοξος, δεν ήρθε ως κατακτητής, έφτιαξε το πρώτο ελληνικό και ορθόδοξο πανεπιστήμιο. Γράφουν 1808, και πρόεδρος σήμερα είναι ο σπουδαίος ακαδημαϊκός και πολιτικός επιστήμονας, ο καθηγητής κύριος Ιωάννης Αναστάσιος Μεταξάς. Έγινε λοιπόν μέλος της Ιωνίου αυτής ακαδημίας, της Ιωνικής λεγόμενης Γαλλικής Ακαδημίας, αλλά και της Βιβλικής Εταιρείας. Πενθυμίζω ότι η Βιβλική Εταιρεία που υπάρχει μέχρι σήμερα ήταν μια συνεργασία, σήμερα μια συνεργασία και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, μεταξύ των τριών επίσημων χριστιανικών δογμάτων, της Ορθοδόξου, της Ρωμακαθολικής και της Ευαγγελικής Εκκλησίας, και μάλιστα την Προεδρία, αν δεν κάνω λάθος, την έχουν συνήθως Έλληνες Ιεράρχες, Ορθόδοξοι Ιεράρχες. Τότε λοιπόν η Βιβλική Εταιρεία, η οποία δημιουργούσε τότε και ήταν περισσότερο από την επίρρεια τότε των Προτεσταντών, ο Αίμισος Παπαγιώργης, ο δάσκαλός μου ο Μεταλινός, έχει γράψει διδακτορική διατριβή για τον ρόλο των μισιονάριων και τις μεταφράσεις. Και το 1824 εξελέγει επίτιμος καθηγητής στην Ιόνιο Ακαδημία, ασφαλώς. Στην Ιόνιο Ακαδημία, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έτσι λέγεται αγγλικά, Ionian University. Ο Γκίλφορντ, τα κείμενά του είναι στα αγγλικά, μιλάει για My University, για το πανεπιστήμιο του, το οποίο και εμείς γαλλοτραφείς τότε οι μεταφραστές, το πανεπιστήμιο το μεταφράζουν ως ακαδημία, και γίνεται αυτή η μεγάλη σύγχυση μεταξύ Ιωνικής και Ιωνίου Ακαδημίας. Καθηγητής, σπουδαίος φιλόλογος, έγραψε διάφορα ηθικοδιδακτικά έργα για τους μαθητές του, καθώς επίσης και διάφορους λόγους, ομιλίες δηλαδή, πολυάριθμες επιστολές, εκκλησιαστικές ακολουθίες, είναι πολύ σημαντικό, και οδές σε αρχαϊκά μέτρα. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή στις ημέρες μας να έχουμε έναν λογιότατο, όχι απλά λόγιο, λογιότατο ιεράρχη, τον Άγιο Εδέσης, τον πατέρα, μ' αρέσει να λέω, το κύριος δεν μ' αρέσει τόσο, τον πατέρα Ιωήλ, ο οποίος έχει γράψει πάρα πολλές, έχει συγγράψει πάρα πολλές ακολουθίες και εκκλησιαστικά κείμενα την Εκκλησία μας, και είναι λογικό να μην μπορεί ο κάθε θεολόγος ή ο κάθε ιεράρχης ή ο κάθε κληρικός ή ο κάθε ιστορικός να γράφει ακολουθίες, αν δεν είναι πρωτίστως, εκτός από θεοσεβής και θεόφιλος και χριστόφιλος, να είναι πάνω απ' όλα και παράλληλα, αν μου επιτρέπετε με αυτό, και πολύ καλός φιλόλογος, να γνωρίζει πολύ καλά τον Έλληνα λόγο σε ολόκληρη τη διαχρονία του. Από την ομηρική γλώσσα που είναι η αμβική στίχη, μέχρι τη λόγια βυζαντινή, την αττική διάλεκτο, αλλά και να φτάνουμε και στην σύγχρονη γλώσσα μας, την εξέλιξή της, είτε ως καθαρέφουσα είτε ως δημοτική. Και αυτό, επειδή μου έχει κάνει την τιμή και έχουμε συζητήσει με τον Άγιο Δέσης, είναι ένα κριτήριο πολύ σημαντικό. Ο Ανδρέας Ιδρωμένος το διέθετε και αυτό, όχι μόνο κληρικός και θεολόγος της πράξεως και της βιωτής, αλλά περισσότερο και ως έγκριτος φιλόλογος, ο οποίος μπορούσε στην εποχή του να χρησιμοποιεί την αρχαϊκή γλώσσα, να συνθέτει οδές, αλλά και ακόμα, όπως είπαμε και για τον Απολέοντα, ακόμα και οδές σε αρχαϊκά μέτρα ή σε ομηρική γλώσσα, που είναι η πιο δύσκολη μορφή, και σε πολύ σύγχρονοι φιλόλογοι, αλλά και εμείς που μιλούμε, μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε χωρίς τη βοήθεια λεξικών την ομηρική διάλεκτο και γλώσσα, διότι έχει και άλλους τύπους, πολύ πλουσιότερη γλώσσα από αυτή που χρησιμοποιούμε σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος δεν ήταν και το δυνατό του σημείο η ελληνική γλώσσα, γιατί έγραφε πρωτοτύπως σε γαλλικά και ιταλικά, αλλά περισσότερο στη γαλλική, αργότερα έμαθε και ρωσικά και λίγα γερμανικά, ο Ιωάννης Καποδίστριας χρειαζόταν τέτοιες μορφές κοντά του, οι οποίες τον βοήθησαν πάρα πολύ στο να βελτιώσει και τα δικά του ελληνικά. Διότι ο Καποδίστριας δεν υπήρξε μόνο ο ηγέτης αυτού του κύκλου, άρα και του Ιδρωμένου, αλλά υπήρξε και μαθητής του. Και σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος με ένα συνοπτικό βιογραφικό και μια βιογραφική αναφορά στην σπάνια προσωπικότητα του Παπα Ανδρέα Ιδρωμένου, για να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για κάποια 5-6 σημεία του βίου του που αξίζει τον κόπο να κάνουμε και μια περαιτέρω ευάθυση του βίου του και της προσφοράς του.
0: Με τα χαράς λοιπόν, πρώτο Θεός στην επόμενη εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελνό, διδάκτορο ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά, κύριε Μετελνέ, ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρετε.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων» στα Επτάνησα. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aiginaferis.gr.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Η Λυδία, αυτή η Πορφυρόπολης, δηλαδή η γυναίκα η έμπορος της εποχής εκείνης, η οποία ζει στους Φιλίππους, αλλά πιθανότατα το όνομά της να μην είναι Λυδία, αλλά να είναι το τοπονύμιο, δηλαδή το τόπο από τον οποίο κατάγονταν, από τη Λυδία της Μικράς Ασίας, γιατί εκεί παράγονταν η πορφύρα, αυτό το όστρακο με το οποίο βάφονταν τα πολυτελή ενδύματα κυρίως των βασιλέων, των αρχόντων κτλ. Λοιπόν, η Λυδία η Πορφυρόπολης, η δολολάτρησα και εκείνη, αναζητά κάτι περισσότερο. Και τι έχει γίνει, σεβωμένη το Θεό, δηλαδή ουσιαστικά θα λέγαμε μια μορφή προσήλυτης στον Ιουδαϊσμό. Στους Φιλίππους δεν υπάρχει συναγωγή. Όμως παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές γυναίκες που είναι σεβόμενες τον Θεό. Και τι κάνουν για να συναντηθούν και να προσευχηθούν. Τα Σάββατα βγαίνουν έξω από την πόλη, έξω από τα τείχη, στο Ζυγάκτη ποταμό, εκεί που κάνει έτσι έναν κύκλο ο Ζυγάκτης ποταμός, και θεωρούν εκεί στον κύκλο αυτό τον τόπο ως τόπο προσευχής. Προσεύχονται εκεί, μάλλον θα μελετούσαν και την Γραφή, το πιο πιθανόν, και αυτές βρίσκει πρώτες ο Απόστολος Παύλος, αυτές πορεύεται εκεί έξω από την πόλη των Φιλίππων, στο Ζυγάκτη ποταμό, που ακόμα και σήμερα, αν επισκεφτούμε τον τόπο, θα δούμε την ομορφιά, τη γοητεία έτσι της φύσης που είναι πανέμορφη εκεί, και αρχίζει να τους μιλάει για τον Αναστάντα Κύριο, να τους μιλάει, άνοιξη είναι, να μην το ξεχνάμε αυτά, άνοιξη του 49 που βρίσκεται εκεί, άρα είναι μεθαναστάσιμη περίοδος που βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους και τους μιλάει για τον Αναστάντα Κύριο. Και τι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δίνηξε ο Κύριος την καρδία της Λυδίας, της σεβωμένης στον Θεό. Προσέξτε όμως, για να ανοίξει η καρδιά της Λυδίας έπρεπε να ήταν προετοιμασμένο το έδαφος. Ήταν σεβωμένη το Θεό. Είχε ετοιμάσει δηλαδή και μόνη της. Είχε αρχίσει σιγά σιγά να καλλιεργεί την καρδιά της, έτσι ώστε να αποδεχτεί εύκολα τον Απόστολο Παύλο. Δίνηξε ο Θεός λοιπόν την καρδία της για να ακούσει και να δεχτεί τον λόγο του Αποστόλου Παύλου για τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Και αφού αποδέχεται τον λόγο του Αποστόλου Παύλου η Αγία Λυδία, που στο πρόσωπο της Αγίας Λυδίας, που είναι η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, η πρώτη Ελληνίδα χριστιανή, η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας, στο πρόσωπο της Αγίας Λυδίας παρουσιάζεται, θα έλεγα, ενώνεται όλος ο Ελληνισμός, γιατί ο Ελληνισμός αναζητάει, ψάχνει να βρει, δεν ικανοποιείται στο Δωδεκάθεο. Το Δωδεκάθεο, ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Οι φιλόσοφοι μίλησαν για την ηθική ζωή και για αυτό που προκαλεί την ευδαιμονία στον άνθρωπο, αλλά δεν κάλυψαν την ανάγκη του ανθρώπου να βρει κάτι υψηλότερο και ανώτερο, και το αναζητούσαν και έψαχναν να το βρουν. Γι' αυτό αποδέχτηκαν και τους θεούς των Περσών και των Αιγυπτίων και τα λοιπά, και των Ιουδαίων τον έναν θεό. Όλα αυτά αναζητώντας την πραγματική αλήθεια, και όταν έρχεται ο Απόστολος Παύλος, κατανοούν πλέον ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου αλλού. Η Λυδία δηλαδή προσωποποιεί το μέλλον της Ελλάδος, όπως έτσι προέκυψε, και μετά και το μέλλον της Ευρώπης, ως η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ζητήσει από τον Απόστολο Παύλο να βαπτιστεί, και βαπτίζεται εκεί στα νάματα του Ζυγάκτη ποταμού. Είναι ένας μικρός ποταμός, αλλά ένας ποταμός που δεν στερεύει ποτέ, που τρέχει το νερό πάντοτε, γάργαρο νερό, εκεί το οποίο πηγάζει από το Παγκαίο όρος, το όρος που συνείδησε ο Μέγας Αλέξανδρος και ο πατέρας του, ο Φίλιππος, είχε το χρυσό, και από εκεί χρηματοδοτούταν, θα λέγαμε, οι πολεμικές επιχειρήσεις και του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να κάνει τις εκστρατείες του, το χρυσοφόρο Παγκαίο. Από εκεί πηγάζει ο Ζυγάκτης ποταμός για να φέρει ένα άλλο, να πλημμυρίσει ένα άλλο θησαυροφυλάκιο, που είναι το θησαυροφυλάκιο της πίστης, και να ξεκινήσει ο στρατός του Χριστού πλέον την αντίθετη πορεία. Όχι από την Δύση προς την Ανατολή, όπως έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά από την Ανατολή προς τη Δύση, όπως κάνει ο Απόστολος Παύλος, που κινείται δηλαδή από το Ιεροσόλυμα και έρχεται στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, για να φέρει πλέον κάτι καινούργιο, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος έφερε τον ελληνικό πολιτισμό στην Ανατολή και την ελληνική γλώσσα με την κοινή ελληνιστική, ώστε να γίνει, να διαδοθεί η Παλαιά Διαθήκη και μετέπειτα να γραφεί το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού, έρχεται τώρα πια αντίστροφα ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης από την Ανατολή να φωτίσει την Δύση. Και εκεί λοιπόν στο Ζυγάκτη ποταμό βαπτίζεται η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, η Αγία Λιδία, η Φιλιππισία, και ιδρύεται με αυτόν τον τρόπο η πρώτη εν Ελλάδη, εν Μακεδονία, εν Ευρώπη, η πρώτη εκκλησία. Εγώ θα έλεγα, είναι ίσως λίγο υπερβολή αυτό, αλλά ότι συναντάται εκεί για πρώτη φορά ο μέχρι τότε γνωστός δυτικός πολιτισμός με την Ορθοδοξία και με τον Χριστιανισμό, για να γεννηθεί ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός.
1: Θα ήθελα να κάνουμε σήμερα λόγο για την ταπείνωση. Βέβαια ξέρω ότι την έχουμε όλοι μας και δεν χρειάζεται να μιλάμε για πράγματα που έχουμε. Αλλά, επειδή άλλος την έχει πολύ ας πούμε, και άλλος την έχει μέτρη, άλλος την έχει λίγο, ας πούμε να δούμε πώς την βλέπουν και την ταπείνωση οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και ειδικότερα μάλιστα όπως την εκφράζουν οι Άγιοι Ερημίτες και οι Σιγαστές. Γιατί σε εκείνους έδιδε πλήθος από αρετές, τους επλούτιζε από χαρίσματα, κι όμως εκείνοι φρόντιζαν με πομιλή επιμέλεια να τις κρύβουν. Να βλέπεις καμιά φορά η καρδιά σου να βράζει από την ενεργωμένη μέσα σου προσευχή και την ωερά ακόμα. Και η επιμέλειά σου είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να την γνωρίζει κανένας ούτε και να την καταλαβαίνει. Να το αντιλαμβάνεται πιθανόν ο πλησίον σου, ο συγγενής, ο φίλος, ο γείτονας, και εσύ να το αρνείσαι. Τι είναι αυτό ταπείνωση? Να αγαπάς τον πλησίον σου ακόμα και τον εχθρό σου και να τον ελεείς κρυφά, και τον σπουδαιότερο να προσεύχεσαι γι' αυτόν μέρα νύχτα και να λες καλά λόγια γι' αυτόν, να τον δικαιολογείς για τις πράξεις του. Αυτό είναι ταπείνωση. 48 ολόκληρα χρόνια κάνουν κηρύγματα. Και πρωινά και σπερινά και βραδινά και στους ναούς και στις αίθουσες και σε σπίτια. Συμμετείχα σε περισσότερο από 10.000 θείες λειτουργίες από ό,τι έχω υπολογίσει, και όλες βέβαια με αναξιότητα. Και γράψαν αυτά που γράψαν. Εάν πιστέψω ότι όλα αυτά είναι δικά μου και περάσει και ψηλός λογισμός, τότε είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια, καινοδοξία, εγωισμό και ήηση. Ταπείνωσης μηδέν. Έχουν γίνει με τη χάρη του Θεού και χιλιάδες εξομολογήσεις. Σας βεβαιώνω λοιπόν και άλλα πάρα πολλά, τα οποία δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι τίποτα από αυτά δεν θα με σώσει. Τίποτα. Τα έργα δεν σώζουν τον άνθρωπο. Κανέναν δεν σώζουν. Δεν πιστεύουμε στην εργοσωτηρία όπως πιστεύουν οι αιρετικοί και οι προτεστάντες και οι παπικοί. Η ταπείνωση σώζει. Κι αν τυχόν σωθώ, θα σωθώ μόνο από το έλειος του Θεού που απορρέει από τη σταυρική του θυσία και όχι από τα δίθεν έργα. Μπορεί όμως να σωθώ κι αν μου κάνετε λίγη προσευχή. Δεν αποκλείεται να με λυπηθεί ο Θεός. Εκατοντάδες ιερείς και επίσκοποι Μητροπολίτες και Πατριάρχες, Ιεροκήρυκες, προϊστάμενοι εκκλησιαστικών οργανώσεων, ακόμα και γεροντάδες με συνοδείες και πολλοί άλλοι ρασοφόροι, ακόμα και λαϊκοί θεολόγοι και εμείς, με πολλές δραστηριότητες, ποικίλες ποιμαντικές δραστηριότητες και θαυμαστές και αξιέπινες μέσα στον κόσμο. Όλοι μαζί τότε θα παρουσιαστούμε στην κρίση του Θεού και θα τον πούμε: «Κύριε, ούτως όνοματι προεφητεύσαμεν, στο όνομά Σου δεν κηρύξαμε τον Λόγο Σου, δεν προφητεύσαμε, ακόμα και προορατική γεννήκαμε». Μερικοί από εμάς γίναμε και διουρητικοί. «Ούτως ονόματι δαιμόνια εξεβάλλουμεν», θα το πούμε. Δηλαδή με τις εξορκιστικές ευχές που διαβάσαμε, βγήκαν ακόμα και δαιμόνια. «Και το ονόματι πολλάν δυνάμεις επίησαμεν». Κάναμε δηλαδή και θαύματα. Όχι μόνο θεραπείες ασθενειών ή ναρκωμανών, αλλά και σώσαμε και ανθρώπους από τον βούρκο της αμαρτίας ή μιας ή οσδήποτε οικονομικής καταστροφής. Χτίσαμε ναούς και αίθουσες. Κάναμε και ιεραποστολές. Και τι δεν κάναμε? Πολλά και θαυμαστά έργα. Και τότε θα γυρίσει ο Θεός και θα πει σε όλους εμάς που καμαρώσαμε και αναφέραμε αυτά τα πράγματα που αναφέραμε στον Θεό: «Ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας εγνώρισα για δικούς μου μαθητάς. Αποχωρείτε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Φύγετε από μπροστά μου, διότι υπήρξατε εργάτες της ανομίας». Δηλαδή χρησιμοποιήσατε τα χαρίσματα που σας έδωσα για δική σας ωφέλεια, για δική σας επίδειξη, για να προβληθεί το όνομά σας, για να ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας, τη ματιοδοξία σας, την υπερηφάνειά σας, την εκμετάλλευση των αδυνάτων, την συγκομιδή αργυρίων και την ικανοποίηση πολλών άλλων παθών. Υπήρξατε ακόμα μερικοί από εσάς και θρησκειοκάπηλοι. Η αμοιβή σας ποια είναι? Οικαιωμένη λίμνη, πυρή και θείο. Αυτή είναι η αμοιβή σας. Εις το πύρι το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Εάν, χριστιανοί μου, δεν εξετάζουμε και δεν ερευνούμε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή μας, τότε είμαι γεμάτη από υπερηφάνεια και δαιμονική αλαζονία. Ταπείνωσης μηδέν. Αυτά βέβαια που είπα αφορούν εμάς κατεξοχήν τους κληρικούς και πρώτον εμένα. Διότι πράγματι θα παρουσιαστούμε και θα το πούμε: «Ούτως ονόματι προεφητεύσαμεν και δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν και δαιμόνια εξεβάλλουμεν». Και πράγματι θα ακούσουμε οι περισσότεροι από εμάς: «Υπάγεται απ' ημού κατηραμένοι οι εργάτες της ανομίας». Ο Απόστολος Παύλος εκφράζει κάποιον φόβον που έχει μέσα του μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Λέγει: «Μήπως άλλης κηρύξας αυτός εγώ αδόκιμος γένομαι?» Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος, μήπως ενώ έχω κηρύξει σε τόσα έθνη το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού, εγώ στο τέλος να αποδοκιμαστώ από το Θεό. Γι' αυτό και ανέφερα 48 χρόνια κηρύγματα, 48 χρόνια ιεροσύνης, Θείας Λειτουργίας, εξομολογήσεων, ευχών και δεν ξέρω τι άλλο. Μήπως λειψών στο τέλος αποδοκιμαστώ από τον Θεό, διότι εργάστηκα για τον εαυτό μου για τον ομά μου, για την καλοπέρασή μου και δεν ξέρω για, ποιο, για ποια άλλη ικανοποίηση ανομή μου πάθους. Αν αυτό το ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, εγώ τι πρέπει να ομολογώ στον εαυτόν μου, αλλά και στον λαόν του Θεού, δηλαδή σε εσάς. Και ο Απόστολος Παύλος, για να φυλαχθεί από όλα αυτά, γράφει στον ίδιο στίχο: «Υποποιάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ». Καταταλαιπωρώ δηλαδή το σώμα μου και το υποβάλλω σε σκληρή πειθαρχία, με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, οδηπορίες, ξεφτελισμούς, ταπεινώσεις και άλλα πολλά, όσα ο ίδιος περιγράφει εκεί σε μια του επιστολή. Να η αληθινή ταπείνωση. Εγώ τι κάνω? Τίποτα. Όσα έγινε όμως, ποιος θα έκαμε? Ο Θεός. Ο Θεός Κυρίς. Αυτή τη στιγμή με κράτησε στην υγεία. Με έφερε από το σπίτι εδώ και μου δίδει το λόγο για να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να αγγίξει ένα κύτταρο από τον εγκέφαλο μου και να αρχίζω αυτή τη στιγμή να τραυλίζω. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πέσω κάτω νεκρός. Αυτή τη στιγμή, μη σας φαίνεται παράδοση. Ο Θεός έδωσε και δίδει και τη σοφία και τη δύναμη και το λόγο και τη γραφίδα και όλα τα χαρίσματα. Δεν είναι ταπεινολογία, είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Τι έχω και δεν το έχω λάβει από τον Άγιον Θεό? Τι έχεις εσύ και δεν το πήρες από τον Θεό? Τι έχεις και εσύ και δεν το πήρες από τον Θεό? Τι έχουμε όλοι μας και δεν τα έχουμε πάρει από τον Θεό? Τι είναι δικό μου και τι είναι δικό σου? Και γιατί επερηφανεύομαι γι' αυτό? Γιατί το επιδεικνύω? Που είναι η ταπείνωσή μου? Μάθετε απ' εμού τε πράος ημί και ταπεινός στην καρδία, τότε ευρίσκεται ανάπαυση τες πηγές ημών. Πού είναι η πραότητα και πού είναι η ταπείνωση? Πού είναι το πνεύμα του Αγίου Θεού? Πού είναι ο νους Χριστού? Τι έχεις σου και έλαβες? Ή δε και έλαβες τι καυχάσαι ως μιλαβόν? Το τονίζει βεβαιωτικά ο Απόστολος Παύλος εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Άρα καμιά καύχεσης και κανένας έπαινος. Ο καυχόμενος εν Κυρίου καυχάστο, εν τέλει ο λόγος του Θεού, και πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης ανήκει μόνον στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποδίδομαι δόξα, τιμή και έπαινο στους ιερείς, σε κανέναν. Η τιμή πρέπει και η δόξα να αποδίδεται μόνο εις τον Πανάγιον Θεόν, που τον φωτίζει και τον κάνει καλό υπερέτη και διάκονό του. Και ας μην ξεχνάμε ότι πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, αν οθενιστεί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Το λέμε και στην οπισθάμβονου ευχή. Τελεία και παύλα. Μόνον αυτή η αναγνώριση είναι ταπείνωση. Ταπείνωση. Ταπείνωση. Και μόνον και μόνη της αυτή μας σώζει. Ένας άνθρωπος ονόματι Σιλβανός, που ήταν προηγουμένως θεατρίνος, θέλησε να γίνει μοναχός στη μονή του Αγίου Παχωμίου. Έτσι αρνήθηκε τον κόσμο και πήγε στον Όσιο. Τα πρώτα πράγματα που του είπε ο Όσιος είναι ότι να προσέχεις, διότι η μοναχική ζωή εδώ απαιτεί και κόπους και θυσίες και έχει ανάγκη να γρυπνάς συνεχώς, να έχεις υπομονή και υπακοή, φρόνιμες και συνετές σκέψεις, να προσέχεις τους λογισμούς σου για να μπορέσεις έτσι με τη χάρη του Θεού να αντισταθείς στο διάβολο, ο οποίος διαρκώς μέρα νύχτα μας πιέζει. Και εσένα θα σε πιέζει ευκολότερα, διότι έχεις δώσει δικαιώματα με τον προηγούμενο βίο. Θεατρίνος ήσουν, διαρκώς μέσα στην αμαρτία ζούσες. Συμφώνησε ο Σιλβανός ότι θα τα εκτελεί όλα όσα διδάσκει όχι μόνο ο Μεγάλος Άγιος, αλλά και όσα εντέλεται η μοναχική αγγελική πολιτεία. Αφού λοιπόν αγωνίστηκε για αρκετό καιρό, άρχισε να παραμιλεί τη σωτηρία του, όπως κάνουμε και εμείς, μας πιάνει ο πρώτος ενθουσιασμός. Κάνουμε λίγα πράγματα τις πρώτες μέρες και ύστερα τις υπόλοιπες τα ξεχνάμε και να οι τούμπες η μία πίσω από την άλλη. Και άρχισε να λέει και διάφορα αστεία, σαν και αυτά που ήξερε τότε όταν ζούσε στα θέατρα. Τον εκάλυψε ο Άγιος και τον διέταξε να αποβάλει το μοναχικό του σχήμα μπρος στους αδελφούς, να φορέσει τα παλιά του κοσμικά ενδύματα και να επιστρέψει στον κόσμο. Βέβαια, συνήλθε όπως καταλαβαίνετε ο Σιλβανός, έπεσε στα πόδια του Αγίου, ζήτησε συγχώρεση, τον παρακάλεσε βέβαια να τον συγχωρέσει ακόμη μια φορά και τελευταία και ότι από σήμερα θα βάλει μια καινούργια αρχή. Του έδωσε βέβαια τις απαραίτητες συμβουλές που χρειαζόταν. Ο Άγιος και αφού έλαβε την διαβεβαίωση από τον Σιλβανό ότι θα διορθώσει τον εαυτό του, τον κράτος. Αλλά ο Άγιος ζήτησε εγγύησεις. Για να παραμείνεις εδώ θέλω εγγύησεις. Τότε ένας μοναχός, φιλάδελφος, ο Πετρόνιος, θαυμάσιος μοναχός, εδέχθη να εγγυηθεί ότι ο Σιλβανός θα τον πάρει κοντά του βέβαια, θα τηρήσει τις υποσχέσεις του και έτσι ο Άγιος το συγχώρησε και τον κράτησε κοντά του. Τον ευλόγησε βέβαια και τον παρέδωσε στον Παχώμιο, στον Πετρόνιο. Ο Σιλβανός έλαβε τη συγχώρηση και όταν την έλαβε από εκείνη την ημέρα τόσο πολύ ταπείνωσε τον εαυτόν του ώστε έγινε τύπος και υπογραμμός για ολόκληρη την αδελφότητα και ιδιαίτερος για όλες τις αρετές που κατόρθισε και προπαντός διότι καλλιέργησε τα κατά Θεόν δάκρυα, τα δάκρυα του πένθους της συντριβής και της μετανοίας. Τόσο πολύ τον διέκρινε η κατάνοιξη, ώστε και όταν ακόμα έτρωγε, πολλές φορές τα δάκρυά του έτρεχαν σε ποτάμι και γέμιζαν το πιάτο το λιτό του φαγητού του από τα δάκρυα. Και έτσι εφαρμόζονταν σε αυτόν το ψαλμικόν που λέγει ότι σπονδώνωση άρτων έφαγον και το πόμα μου με τα κλαθμού εκείρντον, δηλαδή και το νερό που έπινα το γέμιζα από τα δάκρυα της μετανοίας μου. Ο άρτος που έφαγα και που έτρωγα ήταν σαν στάχτη, η ερμηνεία του στίχου, και το νερό το ανακάτευα με τα δάκρυά μου. Βέβαια οι άλλοι μοναχοί που τον έβλεπαν να τρώει στο τραπέζι και να χύνει τόσα δάκρυα, του είπαν ότι μήπως πρέπει να συγκρατείτε, ειδικότερα όταν υπάρχουν και ξένοι στην τράπεζα όπως συμβαίνει συνήθως, γιατί στα ανδρικά μοναστήρια συνηθίζεται και δεν το είδαμε πουθενά αυτό να παραβιάζεται, στην τράπεζα των μοναχών να συγκεντρώνονται οι άρρηνες προσκυνητές. Του ζητούσαν βέβαια με πολλή επιμονή να μάθουν γιατί έχει τόσα πολλά δάκρυα και γιατί εμείς δεν μπορούμε να δακρύζουμε και να κλαίμε όπως ακριβώς εσύ. Πώς λοιπόν τους απαντούσε εκείνους να μην χύνω δάκρυα μετανοίας όταν βλέπω να με υπηρετούν Άγιοι τον οποίο ακόμα και η σκόνη από τα πόδια τους έχει μεγάλη αξία. Ενώ εγώ δεν είμαι άξιος για τίποτα. Δεν πρέπει λοιπόν να πενθώ, να κλαίω. Πέστε μου, αξίζω εγώ ο θεατρίνος να υπηρετούμε από τέτοιους Αγίους που με περιβάλλουν? Πενθώ λοιπόν, αδελφού μου, διότι φοβούμαι καθημερινώς μήπως με καταπιεί η γη, και φοβούμαι διότι ενώ έχω γνωρίσει τόσα πράγματα, εν τούτης αμιλώ την ψυχική μου σωτηρία. Αυτό αφορά όλους μας. Δεν αφορούσε μόνο τον Σιλβανό. Γιατί ενώ έχουμε γνωρίσει του κόσμου τα πράγματα από την θεϊκή διδασκαλία του Κυρίου μας, είτε από το Ιερό Ευαγγέλιο, είτε μέσα από τα Ιερά Μυστήρια και ειδικότερα από τη Θεία Κοινωνία, όσες χάρες μας έχει δώσει, είτε μέσα από την ταπεινή μας προσευχή την πρωινή, την βραδινή, είτε από άλλα ψυχοφιλή πνευματικά νηπτικά βιβλία, είτε μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Εν τούτης βλέπουμε ότι εξαιτίας των παθών που μας πιέζουν, πολλές φορές αμελούμε την ψυχική μας σωτηρία, μη καλλιεργώντας καθημερινά τις ευαγγελικές αρετές. Και κάνουμε το χειρότερο απ' όλα. Βλέπουμε τις καμπούρες των άλλων, βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων, τις ελλείψεις των άλλων, τις αδυναμίες των άλλων και παραβλέπουμε τελείως τις δικές μας αδυναμίες, που είναι ασυγκρίτως περισσότερες από το διπλανού μας. Και μάλιστα οι περισσότερες είναι και κρυφές, αν των άλλων είναι φανερές. Αυτό σημαίνει ότι όταν ασχολούμε, και ειδικότερα όταν κατακρίνω τις αδυναμίες των πλησίων και μέσα στην οικογένεια ακόμα, γιατί ζούμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία παραπέει στο πλήθος των ανομιών και της κακότητος και της πονηρίας, εάν λοιπόν προσέχουμε διαρκώς και κατακρίνουμε, τότε βλάπτουμε την ψυχική μας σωτηρία και δεν καλλιεργούμε την ταπείνωση. Με αυτόν τον τρόπο περίπου αγωνίζεται εκείνος ο Σιλβανός. Και οι θεατρίνοι, και ειδικότερα την παλιά εποχή, αλλά δεν είχαν καλή φήμη, όπως και σήμερα. Να μην πω τι λέγονται και τι ακούγονται. Α. Ο Θεός όμως δέχεται τους πάντες, γιατί ήρθε αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Και δέχεται όλους τους αμαρτωλούς μηδενός εξαιρουμένου. Και έχουμε τέτοιους, τους οποίους πήρε ο Θεός μέσα από την πορνεία και τους έκανε Αγίους, όπως τη Μαρία την Αιγυπτία, την Οσία Πυλαγία, την Οσία Ευγενία, την Οσία Θεοδόρα και τόσες άλλες. Επειδή λοιπόν αγωνίζεται κατά αυτόν τον τρόπο, μια μέρα στην τράπεζα ο Άγιος Παχώμιος είπε τα εξής σε όλους εκεί τους παρευρισκομένους μοναχούς, οι οποίοι δεν ήσαν λίγοι, υπολογίζεται ότι πρέπει να ήσαν 500 τότε. Λέει, αδελφοί μου, διακηρύσου ενώπιον του Αγίου Θεού ότι από τότε που ιδρύθηκε το μεγάλο αυτό κοινόβιο δεν γνωρίζω κανέναν από όλους τους αδελφούς που μένουν μαζί μου, από όλους εσάς δηλαδή, να με εμιμήθη εμένα, είπε ο Άγιος Παχώμιος, εκτός από έναν. Όταν το άκουσαν αυτό βέβαια όλοι οι μοναχοί εκεί, 500, άλλοι νόμιζαν ότι εννοούσε τον μοναχό Θεόδωρο, άλλοι τον Πετρόνιο και άλλοι τον Ορσίνιο. Αυτοί ήσαν διακεκριμένοι σε ολόκληρη την αδελφότητα. Έλαβε λοιπόν το θάρρος ένας από αυτούς, ο Θεόδωρος, να ρωτήσει τον Μέγα Παχώμιο ποιον εννοεί. Ο Μέγας Άγιος βέβαια δεν ήθελε να απαντήσει, επειδή όμως εντωμεταξύ επέμειναν όχι μόνον οι τρεις αυτοί που αναφέραμε, αλλά και μεγάλο πλήθος από τους αδελφούς, ο Άγιος τους απάντησε ως εξής. Εάν εγνώριζε ότι εκείνος για τον οποίο επρόκειτου να ομιλήσει είναι ενδεχόμενο να υπερηφανευτεί όταν θα επινεθεί, δεν θα το εφανέρουν ποτέ. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι όσο κι αν επενείται, τόσο περισσότερον και ταπεινώνεται και εξευτελίζεται με τη χάρη του Θεού, γι' αυτό για να μιμηθείτε κι εσείς τον τρόπο του, θα τον επενέσω κι εγώ ενώπιόν σας χωρίς φόβο ότι θα πάθει τυχόν ζημιά. Συ, λοιπόν, αδελφέ μου Θεόδωρε, και Πετρώνιε και Αρσίνιε, και όσοι αγωνίζονται όπως εσύ, όπως εσείς, σε αυτό εδώ το κοινόβιο και τη μεγάλη σκήτη, δέσατε τον διάβολο και τον ρίξατε σαν σποργίτη κάτω από τα πόδια σας και καθημερινώς με τη χάρη του Χριστού τον πατάτε στο χώμα. Εάν όμως παραμιλήσετε λίγο τους εαυτούς σας, υπάρχει άμεσος φόβος να σηκωθεί κάτω από τα πόδια σας ο εχμαλωτισμένος διάβολος και να ορμήσει πάλι εναντίον σας και να σας καταπιεί. Άρα λοιπόν και όταν τον πατάμε δεν είμαστε ασφαλείς. Θέλει κάτι πολύ περισσότερο ο Θεός από μας, όπως το τονίζει ο Μέγας Παχώμιος. Και συνεχίζει ο Άγιος. Ο αδελφός όμως Σιλβανός, τον οποίον προ λίγου χρόνου επρόκειται να τον διώξουμε από τη σκήτη μας, λόγω της αμιλίας του και των άλλων φανερών αδυναμιών του, αυτός τώρα υπέταξε τελείως τον διάβολο και τον εξαφάνισε, ώστε να μην μπορεί πλέον να φανεί πλησίον του και στον τέλος με την υπερβολή της ταπεινώσεώς του τον κατενίκησε και τον ξεφτύλισε τελείως. Σεις μεν, επειδή έχετε πράξει έργα αρετής, στηρίζετε το θάρρος σας σε όσα μέχρι στιγμής πράξατε. Αυτός όμως όσο περισσότερο αγωνίζεται, τόσο και περισσότερο παρουσιάζει σε όλους σας τον εαυτόν του περισσότερο αρχάριο, σκεπτόμενος συνεχώς ότι είναι αχρίος, άχριος δούλος, σύμφωνα με όσα διδάσκει και εντέλεται ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Όταν ποιήσετε πάντα τα διαταραχθέντα ημίν, λέγετε ότι δούλοι άχριες μεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε πεποιήκαμεν. Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από αυτά που μας λέει το Ευαγγέλιο. Άρα όταν τα φτιάξουμε όλα, ποιος από εσάς τα κάνει όλα, εγώ δεν τα κάνω πάνω. Ούτε τα μισά, ούτε τεν τρίτο, ούτε καν έβαλα αρχή. Θα λέμε ότι είμαστε και θα το πιστεύουμε, όχι θα το λέμε μονάχα. Ότι είμαστε άχρηοι δούλοι. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που λέμε στην Ιερά Εξομολόγηση είναι «Είμαι αμαρτωλός, δεν κάνω τίποτα». Αυτό λέμε. Και ύστερα αρχίζουμε και αραδιάζουμε τις αδυναμίες μας για να φανεί ότι πράγματι δεν κάνουμε τίποτα. Και να πονάμε γι' αυτό. Τίποτα δεν αδυνατίζει και δεν εξασθενεί το διάβολο όσο έμπραξη ταπείνωσης που ασκείται με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και που πιστεύουμε ότι είμαι θαμαρτωλή. Γιατί μερικοί ενώ το ομολογούμε δεν το πιστεύουν. Λέμε βρε αδερφέ, έχω και μια αρετούλα τώρα τέλος πάντων. Τον Παύλο τον συγχώρεσα. Την κυραδέσποινα τη στρίγλα τη λέω καλημέρα. Την πεθερά μου βέβαια δεν θέλω να τη δω στα μάτια μου. Τι λέτε. Έτσι λοιπόν ο αδελφός Σιλβανός μετά από αυτή την ομολογία έζησε άλλα 8 χρόνια και κοιμήθη ο Σιακός. Την αγιότητά του την διακήρυξε ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος είπε ότι τη στιγμή εκείνη που παρέδιδε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, είδε πράγματι πλήθος Αγίων Αγγέλων να την παραλαμβάνουν με χαρά και δοξολογίες και να ανέρχονται στον ουρανό και να την προσφέρουν ως θυσία εκλεκτή στο Χριστό και Θεό ημών, που θα είναι και ο Κριτής μας κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία. Για να δούμε τώρα από αυτή τη στιγμή και μετά ποιος από εμάς πρώτος θα μπορέσει, και εγώ βέβαια μαζί σας, να μιμηθεί τον απλό αυτόν μοναχό, τον λεγόμενο Σιλβανό. Η Αγία Συγκλητική έλεγε ότι τόσο μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωσης, ώστε ο διάβολος που μπορεί να μιμείται σχεδόν όλες τις αρετές και να εμφανίζεται ακόμα και ως άγγελος φωτός, αυτή δεν την γνωρίζει καθόλου τι πράγμα είναι. Διότι αν ο διάβολος πει ήμαρτον, πει συγχώρεσέ με, πει έλεος Θεέ μου, θα γίνει και πάλι άγγελος φωτός. Δεν το λέει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, επειδή γνωρίζει την ασφάλεια και την σταθερότητα αυτής της μεγάλης αρετής, μας προστάζει να την στερεώσουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερο επάνω μας. Να την φορέσουμε σαν στολή, όπως αυτή τη στολή φόρεσε ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Και αυτή η στολή να είναι στολή ψυχική, να γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος με τον εαυτό μας και μέσω αυτής να συγκρατώνται και να συσφίγγονται όλες οι άλλες αρετές και όλα τα χαρίσματα και όλες οι δωρεές που μας έχει δώσει ο Θεός και μας έχει πρικίσει με αυτές. Διότι με αυτόν τον, δηλαδή αυτή η αρετή είναι που θα τη συγκρατήσει και τις άλλες μέσα μας και θα δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν έτσι περισσότερο. Όπως είναι ακριβώς αδύνατον να κατασκευαστεί ένα πλοίο, λέγει η Αγία Συγκλητική, χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδύνατον και τελείως αδιανόητον να σωθεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, χωρίς την μεγάλη αυτή αρετή. Και επειδή ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε, εάν λοιπόν δεν καταβάλουμε τρόπους θεληματικούς για να ταπεινούμεθα ή να αυτομεμφόμεθα, να αυτοξευτελιζόμεθα τουλάχιστον την προσευχή μας, να ομολογούμε και στο διπλανό μας, βράδερφε μη κοιτάζει αυτό και εκείνο, και εγώ αμαρτωλός είμαι, με έδωσε ο Θεός μια δυνατότητα, την κάνω, αλλά τη δυνατότητα την έδωσε ο Θεός, τη φώτιση την έδωσε ο Θεός. Δεν είναι από μένα τίποτα. Ό,τι κάνω το κάνω με τη χάρη του Θεού. Ο ημί χάρη τη Θεού ημί. Έτσι κάπως έτσι να τοποθετούμε τα πράγματα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Και συνεχίζοντας μας αναφέρει τους ύμνους των τριών παιδών. Δηλαδή ενώ μέσα στους ύμνους δεν ανέφεραν και πολλοί τις άλλες αρετές, απαριθμούσαν μαζί με τους υμνούντας μόνον τους ταπεινούς, χωρίς να αναφέρουν ούτε τους όφρονας, ούτε τους εγκρατείς, ούτε τους νηστευτάς, ούτε άλλη κατηγορία ανθρώπων. Υμνούσαν και δοξολογούσαν εκείνους οι οποίοι είχαν το φρόνημα και τη θέληση να κρατούν στη ζωή τους το ταπεινό φρόνημα. Η αρχή λοιπόν και ο σκοπός όλων των αρετών ας είναι η ταπείνωση. Ένας από τους πατέρες της ερήμου διηγήθηκε ότι κάποιος φιλόπουνος γέροντας σε ένα από τα κελιά που υπήρχε γύρω στη σκήτη φορούσε για ένδυμα ένα πράγμα που ήταν κατασκευασμένο από ψάθα. Του είχε μπαλώσει από εδώ, του είχε μπαλώσει από εκεί, του είχε κάνει και κάτι τρύπες και το φορούσε. Κάποτε επισκέφθηκε τον μεγάλο Αβά Μονά. Μόλις τον ίδιο Αβάς του είπε, τι το φοράς αυτό, δεν σου οφείλει σε τίποτα. Και εκείνος πάλι, αντί να ταπεινωθεί, να κατεβάσει το κεφάλι, του είπε, Πάτερ και Αβά Μονά, με ενοχλούν τρεις λογισμοί. Τι να του κάνει τώρα, αφού του είπε ότι δεν σου οφείλει αυτό, ρώτησε, ποιοι οι λογισμοί. Πρώτον λέει να γυρίζουν στην έρημο, μόνος, έτσι. Να φύγω σε, έναν άλλον ξένο τόπο που δεν με γνωρίζει κανένας, δεύτερο αυτό. Ή να κλειστώ σε ένα κελί. Όχι, να παραμείνω μάλλον έγκλειστος. Και όποιος με λυπάται να μου ρίχνει κάνα ξεροκόμματο από το παραθεράκι όπου θα είμαι έγκλειστος. Ποιον από τους τρεις δρόμους να διαλέξω. Εσείς λέτε ποιον, τον είπε. Έτσι με το λογισμό σας. Του είπε κανέναν δρόμο. Γιατί κανένας δεν σε συμφέρει και κανένας δεν θα σε οικοδομήσει. Προτιμότερο λοιπόν είναι, αν θέλεις να με ακούσεις, διότι ότι αυτή η ψάθα που βουράζει δεν σε οφείλει σε τίποτα. Αυτό είναι ταπεινοσχημία και δεν είναι ταπείνωσος. Τα άλλα ήταν ταπεινολογία και δεν ήταν ταπείνωσος. Να καθίσεις το κελάκι σου, να τρώγεις κάθε μέρα αυτό που σου προσφέρει το κοινόβιο και να έχεις διαπαντός μέσα στην καρδιά σου τον λόγο

αναπνέεις. Γι' αυτό και οι πατέρες φρόντισαν να καλλιεργούν την μονολόγηστη προσευχή «Καταρχάς το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν» και ύστερα να το κάνουν πέντε λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Άλλο τι κάνει η προσευχή ύστερα από χρόνια όταν από μόνη της εσωτερικά τέβεται. Άλλο εκείνο. Πάντως καλλιεργούσαν αυτές του είδους τις προσευχές, τις τελωνικές, όπως είναι το «Ο Θεός μου ηλάσθητη με το αμαρτωλό» ή όπως είναι το «Πάτερης ημαρτων εις των ουρανών και ενώπιον σου» ή τις σκραυγές εκείνες τις οποίες έβγαλε μία φορά η Χαναναία «Ιησού Ιε Δαβίδε, ελέησόν με, ότι θυγάτερ μου κακός δαιμονίζεται, για όσα τραβάει το σπίτι μου και τα παιδιά μου ή το παιδί μου, ο άντρας μου ή η γυναίκα μου, και όσα δεινά και ταλαιπωρίες και γρουσουζιές έχουμε μέσα στο σπίτι μας, εγώ φταίω. Εμένα ελέησέν. Ελέησόν με, ότι η θυγάτερ μου», δηλαδή η θυγατέρ μου δαιμονίστηκε εξαιτίας μου. Άρα εμένα να ελέησεις. Το παιδί μου έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Ελέησέ με, Κύριε. Ο άντρας μου έμπλεξε με τον τζόγο. Ελέησόν με, Κύριε. Γίνεται εκείνη η αμαρτία. Έρχεται αυτό το κακό. Υπάρχει αυτό το δεινό. Εκείνη η αρρώστια. Ελέησόν με, Κύριε. Γιατί άμα δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε από μόνοι μας, που ήθελα να τον πω προηγουμένως και μου ξέφυγε, μας ταπεινώνει ο Θεός με αρρώστιες. Όχι αρχιεπίσκοπος, νόσης και πατριάρχης, ο πλωσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να είσαι, Θεός ξέρει να σε ταπεινώνει με την αρρώστια. Σε συντρίβει, σε ταπεινώνει εκεί για να ζητήσει το έλεος, να πει συγγνώμη. Πεθαίνω τώρα, ποιος είμαι? Ποιος θα με σώσει? Οι επιστήμονες? Τα λεφτά, τα πλούτη, η δόξα, οι τιμές, οι έπαινες, ο στρατός, τα όπλα, η εξουσία? Ποιος θα με σώσει? Μόνο ο Κύριος ο Θεός σώζει. «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς», φώναζαν οι δέκα λεπροί. «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με», φώναζε ο τυφλός ο Βαρτιμαίος. Να, αυτή είναι η ταπείνωση. «Είμαι τυφλός, Κύριε, ελέησέ με. Είμαι στραβός, ελέησέ με. Δεν έχω μυαλό, ελέησέ με. Όλα μου πάνε ανάποδα, ελέησόν με. Εγώ φταίω. Δεν φταίνει οι άλλοι. Δεν φταίνει οι περιστάσεις. Δεν φταίνει οι συνάδελφοι. Δεν φταίει ο συνέτερος. Δεν φταίει ο από πάνω. Δεν φταίει ο από κάτω. Εγώ φταίω. Αν εγώ ήμουν καλός, και γύρω μου θα ήταν καλή. Εγώ να διορθωθώ. Και να πιστεύω ότι η αυτοδιόρθωση είναι και ετεροδιόρθωση. Είμαστε ένα κομμάτι μιας ολόκληρης κοινωνίας. Άμα το κύτταρο αυτό είναι υγιές, θα αντισταθεί στην αρρώστια που χτυπάει τους γύρω. Μπορεί να βρεθεί και ένα άλλο υγιές ύστερα. Και ένα άλλο υγιές και ένα άλλο υγιές και να γίνει μια μονάδα ισχυρή μέσα σε αυτόν τον οργανισμό ολοκλήρου της κοινωνίας που μπορεί να αποκαταστήσει και την υγεία σε ολόκληρο το σώμα. Αν υποφέρει λοιπόν το σώμα, είναι γιατί είναι άρρωστα τα κύτταρα. Για την κατάντια της κοινωνίας εμείς φταίμε. Και ο καθένας μας χωριστά, μη βγάζουμε την ώρα μας απ' έξω. Εμείς φταίμε. Και άμα καλλιεργήσουμε το «εμείς φταίμε» και το «εγώ φταίω», θα γίνει καλύτερος και ο κόσμος. Και θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή και να που θα έρθει η ταπείνωση. Ένας αδερφός πήγε κάποτε στο όρος της Φέρμης σε ένα μεγάλο γέροντα και το ρώτησε, τους γέροντες τότε τους λέγανε αβάδες. «Αβά, τι να κάνω, γιατί χάνει την ψυχή μου? Γιατί τέκνο μου?» το ρώτησε εκείνο. «Να», λέει, «όταν ήμουν στον κόσμο

νήστευα ευχαρίστως. Έκανα και αγρυπνίες, είχα και εγκράτεια, είχα και πολλή κατάνοιξη, είχα και δάκρυα, είχα και θερμό ζήλο, έκανα και ελεημοσύνες, έλεγα και κανέναν καλό λόγο στο διπλανό μου. Τώρα δεν έχω τίποτα, κανένα αγαθό στην ψυχή μου, δεν έχω τίποτα απολύτως. Κανένα καλό δεν βλέπω. Και οι απάντησες. Τέκνον, πίστεψε ένα πράγμα, ότι όλα όσα έκανες όταν ήσουν μέσα στον κόσμο δεν τα εδέχεται ο Θεός, διότι τα έκανες από κοινοδοξία. Τα έκανες για τον έπαινο των ανθρώπων. Τα έκανες για να φανώσει τις ανθρώπους, για να φαίνεσαι. Γι' αυτό και δεν συμπολεμούσε ο διάβολος. Δεν τον ένοιαζε αυτό να κόψει την προθυμία σου. Επειδή και να τα έφτιαχνες, δεν είχες καμιά ωφέλεια. Αφού υπήρχε στη μέση κοινοδοξία, υπήρχε και το μπράβο των ανθρώπων. Τώρα όμως, επειδή σε βλέπει ότι κλείθηκες από τον Χριστό για να γίνεις ένας σωστός στρατιώτης του και μαθητής και Απόστολος, και με αυτόν τον τρόπο πλέον τον πολεμάς, κρατώντας το χέρι και το κομποσχήνι και λέγοντας μέρα νύχτα Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, τώρα λοιπόν ο διάβολος σε στράφει εναντίον σου. Γι' αυτό να θυμάσαι ότι στο Θεό είναι αρεστός ένας ψαλμός και μόνον, και μια ευχή που θα κάνεις και από την οποία θα επαναλαμβάνεις, παρά τους χίλιους ψαλμούς που έλεγε στον κόσμο. Εδώ ο Θεός δέχεται την λίγη νηστεία που κάνεις με πολλή ευχαρίστηση, παρά την νηστεία που έκανες και την έδειχνες των πολλών εβδομάδων στον κόσμο. Εγώ νηστεύω από Δευτέρα ως Παρασκευή, δεν τρώω τίποτα. Σαββατοκύριακο λίγο λαδάκι. Και το λες και σ' όλους. Τι δεν νηστεύεις. Πα, θα σε κάψει ο Θεός. Μην το ρωτάς αν σου άλλο αντέχει. Μπορεί να έχει ζάχαρο, μπορεί να έχει χίλιες δυο αρρώστιες. Τι κοκοράβεις την νηστεύση από Δευτέρα ως Παρασκευή. Νηστεύσε και μην το λες. Πλένει το πρόσωπό σου και σου άμα σε ρωτήσουν νηστεύεις. Δυστυχώς δεν νηστεύω. Και να νηστεύσω καμιά φορά δεν νηστεύουν τα μάτια μου. Δεν νηστεύουν τα αυτιά μου. Δεν νηστεύει η γλώσσα μου. Δεν νηστεύουν νους μου. Πες τα έτσι. Να ταπείνωσα. Τι μου κοκορεύεις ότι και λες ότι νηστεύω. Εγώ πάτερ μου λέει το πρώτο πράγμα που μπήκε να μου πει ένας που ήρθε να εξομολογηθεί είναι. Εγώ ξέρεις λέει κρατώ όλους τις νηστείες. Και την μεγάλη σαρακουστή όχι μόνο να λάδω τι αλλά με ξερό ψωμί. Τι να του πεις τώρα αυτό. Μα τώρα λέει δεν νηστεύω καθόλου, απάντησε εκείνος. Τα έχασα όλα τα αγαθά που είχα στον κόσμο. Το λίγο είναι προτιμότερο από το πολύ. Όταν μάλιστα γίνεται κρυφά και με πολύ υπομονή, γιατί τότε είσαι ευάρεστος στο Θεό. Αυτός εξακολουθούσε να επιμένει και να λέει «Μα εγώ βλέπω εδώ να κάνετε, η ψυχή μου εκεί πήγαιναν όλα καλά, μέλι γάλα». Και εντάξει να δεις, του λέει, δεν ήθελα να σε προσβάλλω, αλλά μια και το θέλεις θα στα πω λοιπόν χήμα και τσουβαλά του. Επειδή βλέπω ότι ο διάβολος δεν σε έχει ρίξει μόνο στην αμέλεια, στην ακιδεία, στη ραθυμία και στη λύθη, αλλά και στην απελπισία. Γι' αυτό λοιπόν σου λέω το εξής. Πιστεύεις λοιπόν ότι όταν ήσουν στον κόσμο έκαμες καλοσύνες, νηστείες, ελεημοσύνες, προσευχές και αγρυπνίες και νόμιζες ότι είσαι η βάρη στο Θεό? Λοιπόν, κακομοίρη μου, όλα αυτά τα έκανες από υπερηφάνεια και ήταν υπερηφάνεια και είναι υπερηφάνεια. Έτσι νόμιζε και ο Φαρισαίος, ο οποίος είχε και κάφρηση για αυτά που έκανε. Νηστεύω δις του Σαββάτου, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Έτσι, όπως συνήθως γίνεται
όλο το χρόνο εκτός από τις σαράκουστες. Άλλοι θέλουν να νηστεύουν και δεύτερα, με γεια τους, με χαρά τους. Από 100 ως 8, πόσα βγάζω μισθό, 1000 ευρώ. Τα 100 το δίνω για λαιμοσύνη. Τα ομολογούσε αυτά, φαντερά. Και έλεγε, δεν είμαι τέτοιος, δεν είμαι από αυτός, δεν είμαι από εκείνους. Και δεν είναι σαν και αυτόν. Τον τελώνει εδώ, αρχικλέφταρος. Το να νομίζει λοιπόν στην παρούσα φάση της ζωής σου ότι δεν κάνεις κανένα καλό, αυτό είναι υπεραρκετό για να σωθείς, διότι αυτό λέγεται ταπείνωση. Μέσα από την ταπείνωση και μέσα από αυτήν την ελεονολογία του εαυτού σου, έτσι μόνο θα σωθείς όπως σώθηκε και ο Τελώνης. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο βέβαια θα το επαναλάβω και άλλη φορά. Είναι προτιμότερο το διάβολο να τον έχουμε απέναντί μας παρά στο σβέρκο μας. Στο σβέρκο μας τον έχουμε όταν κάνουμε τα θελήματά του. Όταν υποκύπτουμε στις αδυναμίες μας και στα πάθη μας. Όταν κάνουμε το θέλημα του διαβόλου και όχι του Θεού. Αντιθέτως, τότε δεν μας πολεμάει, γιατί είναι ήδη στο σβέρκο μας, γιατί να μας πολεμάει. Αφού οι ίδιοι είμαστε θύματα και δούλοι και υποχείροι των παθών μας, γιατί να μας πολεμήσει. Όταν όμως θα μπούμε στο δρόμο του Θεού, θα αρχίζουμε από τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τον εκκλησιασμό, τη μελέτη, την προσευχή, τη Θεία Κοινωνία και όλα όσα εντέλεται το Ευαγγέλιο. Και αρχίζουμε και διορθώνουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και καλλιεργούμε τις αρετές. Διορθώνουμε και περιορίζουμε τις αισθήσεις μας και διορθώνουμε και περιορίζουμε τους λογισμούς και τις σκέψεις μας, τότε ο διάβολος μπαίνει απέναντί μας. Φεύγει από το σβέρκο μας και πάει απέναντι. Είναι προτιμότερο απέναντι. Να τον έχουμε αντίπαλο από απέναντι. Ευκολότερα τον πολεμούμε. Για σκεφτείτε το λιγάκι να δείτε. Ότι ευκολότερα πολεμείται ο αντίπαλος που είναι απέναντί σου παρά αυτός που είναι στο σβέρκο. Αυτό ήθελα να σας πω. Και με αυτό ήθελα να κλείσω την σημερινή μας ομιλία.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 21 Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο λουτρό του Ποάρτης. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με Ταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Την 5η, 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερετική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Στις 12 παρατέταρτο θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Αγαπώ σημαίνει παραδίδω τη ζωή μου για να ζήσουν οι άλλοι. Η σπουδαιότητα της προσευχής για την ενότητα. Οικοδομήστε ένα ναό αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Διανομή των διακονημάτων. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που μας επέτρεψε να συγκεντρωθούμε και πάλι για να εξετάσουμε μαζί κάποιες πλευρές της ζωής μας και να δούμε πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον μας με τρόπο που να μην χάνουμε το ουσιώδες, δηλαδή την εν Θεώ σωτηρία μας. Η εντολή του Θεού είναι τόσο βαθιά που είναι αδύνατο να τη βυθομετρήσουμε ως το τέλος, κυρίως όσο φέρουμε ακόμη αυτό το σώμα. Αλλά με κάποιο παράξενο τρόπο αυτή η εντολή είναι κατανοητή ακόμη και από τα παιδιά και μπορεί να πραγματοποιηθεί από εμάς το μέτρο των δυνάμεών μας. Έτσι με την εντολή να αγαπάμε κατά τη γνώμη μου, παρόλο που είμαι αμαρτωλός, ο Κύριος στερέωσε αυτόν τον τόπο και θα μας δώσει τώρα τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε ένα ναό στην Αγία Τριάδα ως ιδιαίτερη μαρτυρία του έργου μας. Συγχωρήστε με, αγαπητοί μου αδερφοί και αδελφές, συγχωρήστε με που επαναλαμβάνω πάντα το ίδιο πράγμα. Ζούμε όμως μέσα στον κόσμο αυτό και οι εξωτερικές συνθήκες ενεργούν πάνω μας ημέρα και νύχτα. Πρέπει επίσης συνεχώς να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για να εκπληρώσουμε τη διακονία μας ενώπιον του Θεού, χωρίς να πέσουμε σε αμαρτία. Σκεφτείτε λοιπόν, λίγο πριν από το θάνατο στο Γολγοθά ο Κύριος είπε «Εντολήν και νυν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους». Με αυτό το σύνδεσμο της αγάπης θα γίνουμε όμοιοι με το Θεό μέσα στην τριάδα των προσώπων. Ένα από τα μέσα για να τηρήσουμε αυτή την εντολή του Χριστού είναι η προσευχή για την ενότητα της αδελφότητος που επιτρέψατε να σας προτείνω. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο να πει κανείς μια τέτοια προσευχή, αλλά πίστηκα πως πρέπει πραγματικά να φέρουμε το περιεχόμενό της στις συνειδήσεις μας σε κάθε περίσταση. «Πλατεία η εντολή σου σφόδρα», λέει ο ψαλμωδός. Προφανώς θα επαγρυπνούμε καθημερινά ώστε η διακονία μας και η ζωή μας να περνούν αναμάρτητα. Ας ελπίσουμε ότι οι τοπικές αρχές θα μας χορηγήσουν τις απαραίτητες άδειες για αυτό το έργο, που όπως φαίνεται είναι τώρα πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί από ό,τι στο παρελθόν. Αναφέρομαι στην ανέγερση ενός ναού. Έχουμε ακόμη να κάνουμε ορισμένες εργασίες πριν βάλουμε το θεμέλιο λίθο της εκκλησίας αυτής. Είμαστε πολλοί τώρα δύο φορές περισσότεροι από τους μαθητές του Χριστού. Αυτοί ήταν 12, ενώ εμείς είμαστε 27 ή 28. Έτσι μη θυμώνετε μαζί μου, αλλά λέτε αυτή την προσευχή για την ενότητα με αίσθημα ταπεινής τρυφερότητος της καρδιάς και θα δείτε τα αποτελέσματα. Συχνά ακούμε να λένε «Προσευχήθηκα στο Θεό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα». Αυτά τα λόγια μου θυμίζουν ένα μύθο του Κρυλόβ για μια μαϊμού, της οποίας η όραση είχε μειωθεί λόγω ηλικίας. Οι άνθρωποι της είπαν ότι αυτό δεν ήταν πραγματικά τόσο σοβαρό και ότι θα έπρεπε να δοκιμάσει να φορέσει γυαλιά. Παρήγγειλε λοιπόν 50 ζευγάρια γυαλιά, αλλά τα έβαζε οπουδήποτε, κάποτε πίσω από το κεφάλι, κάποτε στην ουρά κλπ. Το ίδιο και εμείς. Να μην χρησιμοποιούμε την προσευχή με αυτόν τον τρόπο, αλλά να ζητούμε από το Θεό με κλάμα «Δώσε μου τη σοφία και τη δύναμη, ώστε να ζήσω σύμφωνα με την εντολή σου». Ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα της ανέγερσης ενός νέου ναού, αυτή τη φορά ενός παραδοσιακού ναού. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για αυτό το ναό του Αγίου Σιλουανού, στον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα παρεκκλήσιο. Πρέπει τώρα να κτίσουμε έναν πραγματικά ορθόδοξο ναό παραδοσιακού ρυθμού. Ρώτησα κάποιον, τι λείπει από το ναό μας αυτό. Μου απάντησε αμέσως, γωνιές όπου μπορεί κανείς να κρυφτεί. Αυτό ακριβώς είναι. Μια συμβουλή πολύ συνετή. Θα πρέπει να κτίσουμε το ναό με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι που είναι συντετριμένοι και έχουν κλάμα να μπορούν να κρύβονται. Μιλώντας γι' αυτό το παρεκκλήσι, είπα κάποτε ότι ήταν το μεγαλύτερο από τα μικρότερα. Μόνο ένα δωμάτιο. Αλλά υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία. Δεν λείπουν παρά οι γωνιές για να μπορεί κανείς να κρυφτεί. Για να μας τα δώσει όλα ο Θεός, ας προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές Του. Έχουμε τώρα μια υπέροχη μετάφραση της προσευχής αυτής στα αγγλικά και στα ελληνικά, αλλά όχι ακόμη στα γαλλικά. Η ένταση με την οποία γράφτηκε αυτή η προσευχή μας προτρέπει να προφέρουμε κάθε λέξη με ένταση και με μεγάλη προσοχή. Για παράδειγμα, όταν προσευχόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο και λέμε «Έλθε και σκήνωσον εν ημίν», πρέπει να έχουμε πλήρη συνείδηση της σπουδαιότητος αυτής της επικλήσεως. Πρέπει να σκεφτόμαστε για μας πώς το Άγιον Πνεύμα θα έρθει να μιλήσει μέσα μου αν εγώ περιφρονώ τις εντολές του Χριστού. Ο Κύριος λέει στον επίλογο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα όσα ένε τυλάμιν μην». Μόνο όταν πληρούμε τους όρους αυτούς, όταν δηλαδή τηρούμε όλες τις εντολές, την πληρότητά τους, αυτό που φαίνεται στους ανθρώπους ως μορία ή παραλογισμός θα γίνει καταφανές σε μας. Εσύ είσαι ο μόνος που ήρθε και εσύ μας έδωσες να γνωρίσουμε την οδό που οδηγεί προς τον Πατέρα. Στην αρχή τα μέσα που είχαμε μας επέτρεψαν να κτίσουμε μόνο αυτούς τους τέσσερις τοίχους, το ναό του Αγίου Σιλουανού. Τώρα που είμαστε πιο πολλοί, πρέπει να βρούμε δυνάμεις για να κτίσουμε ένα ναό παραδοσιακού ρυθμού. Και αυτό εξαρτάται από το αν τηρούμε όχι μόνο τις εντολές του Χριστού, αλλά και από το αν φορούμε τα γυαλιά μας στα μάτια μας και όχι στην ουρά, όπως η Μαϊμού του μύθου. Τον έχετε διαβάσει ποτέ? Ας έρθουμε τώρα στην πρακτική πλευρά. Νομίζω ότι ο Στάρετς Αμβρόσιος είπε μια φορά σε κάποιον: «Αν δεν σε κατέστησαν υπεύθυνο για το ένα ή το άλλο διακόνημα, μην εμποδίζεις τους άλλους να το εκπληρώσουν. Για να μην χάνετε το χρόνο σας, προσεύχεστε και ο Θεός θα σας δείξει αυτό που πρέπει να κάνετε. Αλλά να εμπιστεύεστε τα πάντα στον Ηγούμενο. Να, ακριβώς τη στιγμή που θέλω να σας μιλήσω για αυτόν, εκείνος απουσιάζει. Πήγε να πάρει πληροφορίες για το νέο ναό. Θα σας πω ότι ο Θεός μας έδωσε έναν ηγούμενο στον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε όλες τις υποθέσεις της μονής, ακόμη και τις ζωές μας. Αλλά για να μπορέσει να εκπληρώσει το έργο του, πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα με την υπακοή μας. Θα αποφύγουμε έτσι κάθε είδους ενοχλήσεις. Η ζωή μας θα λάβει τη μορφή χαρούμενης δημιουργίας και όχι οδυνηρή συγκρούσεως. Θα μαζευόμαστε λοιπόν γύρω από τον ηγούμενό μας για να εκτελούμε ό,τι μας λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα σκεφτόμαστε τίποτε. Θα μπορούμε να του εκφράζουμε τις καλύτερες ιδέες που μας έρχονται με την προσευχή για να τις θέτουμε στην κρίση του και αυτός που βλέπει στο σύνολο της εργασίας της κάθε ημέρας θα χρησιμοποιεί τις προτάσεις μας. Τότε η αιώνια βασιλεία του Πατρός θα δοθεί ακόμη και στον τελευταίο δόκιμο στο ίδιο μέτρο με εκείνους που ήρθαν να εργαστούν από νωρίς το πρωί, όπως το είπε ο Κύριος στην παραβολή των εργατών του Αμπελώνος. Τώρα λοιπόν μένει αυτό το πράγμα. Διαβάστε και μάθετε αυτή την προσευχή για την ενότητα. Κατόπιν αυτή θα μπει μέσα στις καρδιές σας και θα μπορείτε να τη λέτε από μνήμης, χωρίς να έχετε ανάγκη να τη διαβάζετε.

δεν είναι ακίνδυνο για όσους πλησιάζουν την Εκκλησία και νοιάζονται για αυτήν, να θεωρούν ότι αρκεί να συμπεριφέρονται ταπεινά. Ναι, ο Κύριος θα επιβλέψει προς έναν τέτοιον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητος εμείς πρέπει να υποτάξουμε όλη την εκκλησιαστική εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή στην κατάσταση αυτή. Το ίδιο μέσα στη ζωή της αδελφότητός μας. Ο καθένας θα εργαστεί για το Θεό στο χώρο του και κατά τα λόγια του Απόστολου Παύλου και του Απόστολου Πέτρου, στο μέτρο των δυναμιών του και των χαρισμάτων του. Όσο για την ανάθεση των διακονημάτων, εμπιστευόμαστε τον ηγούμενο. Αλλά κανείς να μην σκεφτεί πως το να ετοιμάζει το φαγητό για τους αδελφούς θα του σταθεί εμπόδιο στην οδό για τη σωτηρία. Μπορεί κανείς να φτάσει το πλήρωμα της σωτηρίας από τον οποιονδήποτε χώρο, ασκώντας οποιαδήποτε εργασία. Μιλώ γι' αυτό ώστε όταν ο ηγούμενος έρθει, να τον αφήσετε να μοιράσει τα διακονήματα, έχοντας συνείδηση ότι κάθε δραστηριότητα μπορεί να επισύρει την ευλογία του Θεού. Κάποιοι έχουν την παράξενη ιδέα πως θα έπρεπε με οποιοδήποτε κόστος να δώσουμε διακόνημα σε κάποιον στον τομέα που είναι ο πιο άχαρος και ο πιο δυσάρεστος γι' αυτόν. Σε αυτόν, για παράδειγμα, που του αρέσει να μην μιλά, θα έπρεπε να του εμπιστευτούμε τη φιλοξενία των ξένων. Να διαλέξουμε για μάγειρα ακριβώς αυτόν που δεν μπορεί να μαγειρέψει σωστά. Να απομακρύνουμε τον καλό ζωγράφο από την αγιογράφηση. Καταλαβαίνετε? Εγώ όχι. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Αλλά ο καθένας να υπηρετήσει το Θεό σύμφωνα με το χάρισμά του. Αυτό που συγκράτησα καθαρά από την αρχή της ζωής μου στον Άθο είναι ότι δεν έχει σημασία αν εργάζομαι στην κουζίνα ή στον κήπο, αν ψάλλω στο ψαλτήρι ή τελώ χρέη γραμματέως για τον ηγούμενο κλπ. Παρατήρησα ότι αν κάποιος αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα σωστά, η χάρη του Θεού θα χυθεί άφθονα επάνω του. Όταν πήγα στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, ο Θεός μου έδωσε μια καλή σκέψη. Παρόλο που είμαι τόσο διεφθαρμένος, έγινα δεκτός από αυτούς τους αγίους ανθρώπους για να μοιραστώ τη ζωή τους. Εν πνεύματι ασπαζόμουν πραγματικά τη γη που πατούσα. Σκεφτόμουν, πώς έγινε και άγιοι άνθρωποι εκλεκτοί του Θεού, όλοι καλεσμένοι από το Άγιο Πνεύμα στη μοναχική άσκηση, να με δέχονται με τόση αγάπη. Αυτό με βοηθούσε να τα υπομένω όλα και η προσευχή ανάβλιζε από μέσα μου, σαν ηφαίστειο, χωρίς να μπορώ να τη σταματήσω. Έβλεπα ότι δεν έχει καμιά σημασία να διαβάζω σχετικά με το Θεό, να μάθω θεολογία μέσα από τα βιβλία, αν δεν την ενώσω με την προσευχή. Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει αυτή τη μορφή θεολογίας με το χάρισμα της προσευχής που δέχεται κάποιος από μια απλή διακονία. Είναι πιο σπουδαίο να ζει κανείς το Θεό παρά να έχει μελετήσει πολλά βιβλία που μιλούν για Αυτόν. Όσο για σας, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, φυλάξτε αυτά τα λόγια μου στις καρδιές σας και προσεύχεστε για μένα. Η ζωή μου έγινε πολύ δύσκολη. Εδώ και 7 ήδη χρόνια δεν μπορώ να δω το πρόσωπό μου. Εδώ και 7 χρόνια δεν μπορώ να διαβάσω. Δεν μπορώ να κάνω 2 βήματα έξω από το σπίτι μου, διότι χάνω την ισορροπία μου. Ζω σαν ένα παράσιτο πάνω στις πλάτες των άλλων. Σας παρακαλώ, προσεύχεστε για μένα να με βοηθήσει ο Κύριος, ή μάλλον να με πάρει κοντά του. Να, αυτό που ήθελα ακόμη μια φορά να σας πω. Αναγνωρίστε τη μεγάλη σπουδαιότητα της προσευχής αυτής για την ενότητα. Αξιωθείτε να ανεγείρετε ένα ναό στην Αγία Τριάδα, ώστε κάθε ημέρα να είναι ελεύθερη από κακούς λογισμούς για τον οποιονδήποτε και να αναπτυχθεί στις καρδιές σας η αποστροφή να εξουσιάζεται και η επιθυμία να προσφέρετε τη ζωή σας για να ζήσουν οι άλλοι.

περί χριστιανικής τελειότητος και μοναχισμού. Ερώτηση κάποιου Ρώσου επισκέπτη φίλου της Μονής. Σε τι συνίσταται η τελειότητα στο μοναχισμό? Απάντηση του γέροντος Σοφρονίου. Η πρόνοια του Θεού ανεξιχνίαστη κατά το βάθος αυτής τον άνθρωπο. Έδωσε στη Ρωσική Εκκλησία την πύρα της ομολογίας και του μαρτυρίου. Ο μαρξιστικός ανθρωπισμός υπήρξε αδυσόπιτο στην πάλη του ενάντια στην πίστη προς το Θεό. Και καμιά θυσία, καμιά αγάπη δεν μπόρεσε να υπερβεί τον ανηλεή διωγμό εκ μέρους των Μπολσεβίκων. Η Ρωσική Εκκλησία βίωσε ιδιαίτερη κένωση στα παθήματα για το όνομα του Χριστού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προβάλλει τώρα ενώπιον της Εκκλησίας αυτής το ερώτημα για την τελειότητα ως συνέπεια του πνευματικού νόμου, ο οποίος ορίζει ότι το πλήρωμα της κενώσεως προηγείται του πληρώματος της τελειότητος. Βέβαια, όταν τίθεται ενώπιον μου το εγχείρημα να μιλήσω για την τελειότητα στην οποία αποβλέπει ο μοναχισμός γενικά, οφείλω να υπενθυμίσω ότι γι' αυτό κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος σε τρία χωρία των επιστολών. «Και εγώ, αδελφοί, ούκ ειδην ήθην ημίν λαλήσεως πνευματικής, αλλά ως σαρκικής, ως νηπίης εν Χριστώ. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα. Ου πογάρ, ειδύναστε, αλλά ούτε έτην ειν δύναστε. Πας γαρο μετέχον γάλακτος άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γαρεστή, τελείον δε εστίν ιστερεά τροφή, τον δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα εχόντων, προς διάκρισιν καλούτε και κακού. Σοφίαν δε λαλούμεν εν της τελείης». Καθώς παρατηρείται, αφού παρέδωσε μεγάλη και υψηλή διδασκαλία, ο Απόστολος λέει ότι αυτή είναι ακόμη γάλα, ο δε λόγος για την τελειότητα διαμείβεται μεταξύ των τελείων. Αν η στερεά τροφή των τελείων δεν δόθηκε στους Κορινθίους και στους λοιπούς, ακόμη δε και στους Εβραίους, τι μπορούμε να πούμε για μας, για την εποχή μας? Ο Χριστός λέει, πήρηλθον βαλήν επί την γην, και τι θέλω, η ήδη ανήφθη. Αν ο ίδιος ο Χριστός μιλά για τη διδασκαλία του ως πύρ που κατήλθε από τον ουρανό στη γη, πώς θα τολμήσουμε εμείς να ομιλήσουμε για την τελειότητα? Δεν θα μας συγκρατήσει άραγε ο φόβος αυτού του παμφάγου πυρός? Κατανοώ την κατάσταση που δημιουργήθηκε στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι ώστε να μην υπάρχει για μας άλλη οδός παρά μόνο ο αγώνας να εισδύσουμε στο μυστήριο της δίδαχης του Χριστού, να γνωρίσουμε το Χριστό στην τελειότητα όσο αυτό είναι δυνατό στον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, ας προσπαθήσουμε με φόβο και ευλάβεια να μιλήσουμε για το μοναχισμό σαν για αναζήτηση της τελείας γνώσεως του χριστιανισμού. Τον 19ο αιώνα έζησε στο Κίεβο ο εξαίρετος ασκητής Παρθένιος, φίλος του Μητροπολίτη Κιέβου Φιλαρέτου. Όταν έλαβε το σχήμα, προσευχήθηκε στη Θεομήτωρα να του αποκαλύψει το νόημα του μεγάλου αυτού σχήματος. Όταν αυτή του φανερώθηκε, είπε: «Ο μεγαλόσχημος είναι ευχέτης υπέρ όλου του κόσμου. Επομένως, βάσει της αποκαλύψεως αυτής, θα προεκτείνουμε το λόγο για τις οδούς προς την τελειότητα αυτή». Ο ίδιος ο Κύριος κατά το μυστικό δείπνο είπε προς τους μαθητές του: «Υπόδειγμα γάρ δέδοκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και ημείς ποιείτε». Και τι βλέπουμε στο Χριστό? Δεν γνωρίζω ποια συναισθήματα δημιουργεί στους άλλους. Εμένα όμως με καταπλήσει και με ελκύει ακριβώς η μορφή του Χριστού που ανεβαίνει στο Γολγοθά, το πώς δηλαδή αυτός μόνος από όλους τους ανθρώπους στη γη θέλησε να λάβει πάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου, να παραδώσει τη ζωή του σε ακραία παθήματα για να μας ελευθερώσει όλους από την κατάρα του νόμου, κατάρα που βάραινε την ανθρωπότητα μετά την προπατορική αμαρτία στον Παράδεισο. Φέροντας μέσα του όλο τον Αδάμ, όλους τους λαούς όλων των αιώνων, ο Κύριος απέθνησκε για όλους. Κανένας από τους ανθρώπους βέβαια δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Και στην Ευαγγελική περιγραφή παρατηρούμε ότι όλη η σκέψη του ήταν στραμμένη μόνο προς τον Πατέρα. Ποιο συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε από τη θεωρία αυτή του Χριστού? Ανεβαίνει αυτός στο Γολγοθά για να προσφέρει τη ζωή του και δεχόμενος το θάνατο ο οποίος έπληξε τους ανθρώπους, να τους δώσει θεία ζωή κατά τους λόγους του.
Αυτή εστίνει η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει, ή να τη στην ψυχή να φτωθεί υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκ είδε τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ηρικα φίλους, ότι πάντα α οίκουσα παρά τον πατρός μου, εγνώρισα ημίν. Βλέπουμε ότι πριν από την έξοδό του για το θάνατο στο Γολγοθά, ο Κύριος αποφάσισε να μιλήσει για την τελειότητα στους μαθητές του. Σε τι έγκυται λοιπόν το εγχείρημά μας? Στο να εξηγήσουμε πώς οι άνθρωποι οδηγήθηκαν σε αυτή τη μορφή της ζωής, το μοναχισμό. Ο μοναχισμός δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Αποτελεί κατηγορική προσταγή του πνεύματός μας κατόπιν της επαφής του με το Άγιο Πνεύμα. Της επαφής του πυρός, της αγάπης του Χριστού, η οποία προσφέρει τη ζωή της για να ζήσουν οι άλλοι και από αυτούς δέχεται το θάνατο. Και αυτό είναι αληθινά ο μοναχισμός στο πιο τέλειο βάθος του, αν το εννοήσουμε όπως ο ίδιος ο Κύριος μιλά γι' αυτό. Ήτις έρχεται πρόσμε, και ούμισι τον πατέρα εαυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς. Έτι δε και την εαυτού ψυχήν ου δυνατέ μου μαθητής είναι. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένεκαινε μου, ούτως σώσει αυτήν. Επομένως, η αγάπη την οποία φανέρωσε ο Χριστός είναι η τελειότητα. Αλλά εμείς δεν είμαστε ικανοί για τέτοια αγάπη εξαιτίας της υπερηφάνειάς μας και ως τις ημέρες μας οι χριστιανοί συνεχίζουν να αγνοούν εκείνο για το οποίο έδωσε εντολή ο Χριστός. Ο Κύριος περιμένει από μας να επαναλάβουμε τη ζωή του στη γη. Και όμως πώς οι άνθρωποι εναντιώνονται προς αυτό? Αν εξέφραζα τη σκέψη μου τελείως, τότε αληθινά θα έλεγα ότι ο κόσμος θα σωζόταν αν όλοι οι άνθρωποι ξαφνικά ακολουθούσαν την οδό της μιμήσεως του Χριστού, προσφέροντας ο καθένας τη ζωή του για να ζήσουν οι άλλοι. Στον κόσμο διεξάγεται συνήθως πάλι κυριαρχία πάνω στους ασθενέστερους. Συχνά με μαζικούς φόνους, οι άνθρωποι επιβάλλουν την εξουσία τους στους άλλους. Και αυτή είναι η οδός του κόσμου διαμέσου των αιώνων. Αυτή είναι η ιστορία της ανθρώπινης ζωής μας. Δεν αποτελεί όμως καθόλου μεγαλείο του ανθρώπου η κυριαρχία δια της φυσικής δυνάμεως επί του αδελφού, αλλά το μεγαλείο του εμφανίζεται ακριβώς σε εκείνη τη χριστιανική προαίρεση για την οποία κάνει λόγο ο Κύριος. «Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει, ή να τη στην ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Και αυτό είναι ο τελικός σκοπός του μοναχισμού, η εξομοίωση προς το Χριστό κατά τον πληρέστερο τρόπο. Ο Χριστός, ο αληθινά άναρχος Θεός, προσλαμβάνει στη φύση του κάθε τι που υπάρχει, ό,τι δημιούργησε ο Πατήρ δι' αυτού και δι' του Πνεύματος του Αγίου. Ένεκα αυτού, όλη η κοσμική ζωή σε όλες τις μορφές της φανερώσεώς της συνιστά μία κοινή ύπαρξη, αλλά σε διαφόρους βαθμούς τελειότητος. Και όπως, γνωρίζοντας το κοσμικό είναι, παρατηρούμε σε αυτό ατελεύτητο αριθμό στρωμάτων, από το αόρατο με το μάτι άτομο ως το θαυμαστό σύστημα των γαλαξιών, έτσι και στο μοναχισμό, ο οποίος στην έσχατη του διάσταση έχει ως σκοπό, όπως ήδη είπαμε, την πλήρη εξομοίωση προς το Χριστό, διού τα πάντα εγένετο, παρατηρούνται διάφοροι βαθμοί τελειότητας στις διαφορετικές αυτού εκφάνσεις.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

Μετάνοια, ειρήνη και χαρά. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν σπουδαίες εφευρέσεις. Αναπτύσσουν σπουδαίες θεωρίες, πολύ ωραία κοινωνικά συστήματα. Με τη δύναμη του νου, τη φαντασία και τη λογική τους, είναι σε θέση να δημιουργήσουν σημαντικά και πολύτιμα πράγματα. Ωστόσο, είναι άλλο πράγμα η εφευρετικότητα και η επιστημοσύνη του ανθρώπου και άλλο άνθρωπος του Θεού, που σημαίνει ότι όλα μπορεί να τα καταφέρει ο άνθρωπος με τις δυνατότητες που έχει από τον Θεό. Δυσκολεύεται όμως πολύ να γίνει ταπεινός άνθρωπος για να μπορέσει στη συνέχεια να προσλάβει την ουσία του Ευαγγελικού Λόγου. Αν προσέξουμε λίγο τα αναγνώσματα, την Ιερή Μνογραφία, τις Αποστολικές και Ευαγγελικές περικοπές, θα δούμε ότι πολύ συχνά γίνεται λόγος για τη μετάνοια. Θα διαπιστώσουμε ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μίλησαν και έγραψαν για αυτή. Τους έστειλε ο Θεός σε διάφορες χρονικές περιόδους τον λαό του για να τον επαναφέρουν σε μετάνοια. Τη μετάνοια έρχεται να κηρύξει και ο Τίμιος Πρόδρομος. Έγινε πρόδρομος εκ κοιλίας μητρός, προφήτης εκ κοιλίας μητρός. Έφυγε για την έρημο και μεγάλωσε μέσα στην έρημο, στην ησυχία, με όλες τις προϋποθέσεις της προσευχής. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι πολύ λίγο είχε γνωρίσει την αμαρτία. Ωστόσο, η συνείδησή του επικεντρώθηκε σε αυτή τη μεγάλη διδασκαλία για τη μετάνοια. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι εκείνος που καθοδηγούμενος από τον Θεό λέει «Καγώ ούχι είδην αυτόν, αλλά ο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνος μη είπεν. Εφόν αν είδεις το πνεύμα καταβαίνον και μένων επ' αυτών, ούτως έστειν ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω». Όλα αυτά είναι γεγονότα γνωστά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μας σήμερα είναι να καταλάβουμε την αξία αυτής της ευαγγελικής προτροπής. Να καταλάβουμε τι σημασία έχει η μετάνοια για τη ζωή μας. Αυτό λοιπόν που είναι παράδοξο και αξίζει να σχολιάσουμε είναι ότι στον άνθρωπο που πραγματικά ακολουθεί με την καρδιά του το Ευαγγέλιο του Χριστού γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι δεν υπάρχει ανάσα ανθρώπινη. Δεν υπάρχει ίχνος κίνησης ανθρώπινης που να μην έχει μέσα της την αμαρτία. Αυτό ερμηνεύει τον λόγο που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει μόνο με το σώμα του. Ο άνθρωπος πρώτα και κυρίως αμαρτάνει με την καρδιά του. Ο Χριστός λέει ότι κάθε αμαρτία που εκπορεύεται από την καρδιά, αυτή λερώνει τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος που προσπαθεί να βρει κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο, καταλαβαίνει ότι μέσα του όζει, ότι μέσα του είναι σάπιος, ότι τίποτα πραγματικά στη ζωή του δεν στέκεται όρθιο. Και αρχίζει τότε εσωτερικά αυτή η ιερή συνομιλία, για την οποία δυστυχώς εμείς πολλές φορές δεν έχουμε ούτε υποψιαστεί ότι υπάρχει. Και ξέρετε, είναι πολύ λυπηρό, γιατί είμαστε βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας
Υποτίθεται ότι συμμετέχουμε στα μυστήρια, πάμε και εξομολογούμαστε και κοινωνούμε. Και η μόνη αίσθηση της αμαρτίας που έχουμε, αν κάναμε κάτι, είναι σαν να λερώσαμε λίγο το μητρό μας, σαν να κυλιδώθηκε η ηθική μας υπόσταση. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι η αμαρτία πραγματικά χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι η αμαρτία είναι μια βαθιά πληγή στον άνθρωπο που έρχεται να διαρρήξει κάθε σχέση του με τον Θεό. Το μόνο φάρμακο για αυτή τη διάσπαση είναι να αρχίσει ο άνθρωπος να μετανοεί καρδιακά για όλα τα πάθη που έχει μέσα του. Αν παρατηρήσουμε βαθιά μέσα μας, όχι ξένα πρόσωπα και παρατήρηση στα πάθη των άλλων, θα διαπιστώσουμε ότι ενώ έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας και έχουμε χριστιανικές αρχές και ορθόδοξα βιώματα, όμως όλα αυτά ενδεχομένως τον εγωισμό μας καλλιεργούν και τίποτα παραπάνω. Δεν κάθισε δηλαδή ο άνθρωπος να δει βαθιά και να ανακαινιστεί από αυτό που ονομάζει η Εκκλησία μετάνοια. Από πού το καταλαβαίνουμε αυτό? Έφερα ένα κείμενο του Αγίου Σιλουανού για να δούμε λίγο πώς πραγματικά μετανοούν οι άνθρωποι. Λέει λοιπόν, ψυχή που έχασε την ειρήνη πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες της και τότε θα έχει χαρά και ειρήνη. Ακούστε πόσο κέρια μιλούν οι Άγιοι για τις αγιοπνευματικές καταστάσεις. Λέει, ψυχή που έχασε την ειρήνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αμαρτία στον άνθρωπο δεν είναι κάτι εξωτερικό, άντε θα το πω στο πνευματικό και τελείωσε. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση αυτής της ρηχής έννοιας της εξομολόγησης. Έκανα κάτι, θα πάω να το πω και τελείωσε. Όμως δεν τελείωσε. Η εξομολόγηση είναι ουσιαστικά η επισφράγηση της μετάνοιας στην προσωπική μας ζωή, η οποία έρχεται μέσα από την Εκκλησία, μέσα από το μυστήριο, μέσα από το επιτραχύλιο, μέσα από τη χάρη της ιεροσύνης, για να επισφραγίσει τη ζωή που κάνουμε και να μας δώσει έμπνευση για να συνεχίσουμε. Αυτό που λέει εδώ, ψυχή που έχασε την ειρήνη, δεν είναι λόγια περιτά. Ένα σύμπτωμα κοινό σε όλους μας είναι ότι όταν αμαρτάνουμε, έχουμε ταραχή λογισμών. Ο άνθρωπος που μόλις μπήκε στην Εκκλησία ή δεν ξέρει πώς βαδίζει, αρχίζει να έχει ενοχές. Αγωνίζεται με τύψεις. Αρχίζει αμέσως η ταραχή των λογισμών. Πώς το έκανα? Γιατί το έκανα? Ναι, αλλά μου μίλησε. Ναι, αλλά αναγκάστηκα. Δεν είναι τίποτα και θα το πω. Αρχίζει ο άνθρωπος έναν εσωτερικό διάλογο χωρίς καν να συνειδητοποιεί ότι τη στιγμή που αμάρτησε το πρώτο που χάθηκε είναι η ειρήνη της καρδιάς. Κάνεις μια παρακοή στις εντολές του Θεού. Έχεις την εργασία σου ένα δύστροπο άνθρωπο, έναν δύσκολο διευθυντή και του λες, θέλω μια ημέρα άδεια για να πάω εκεί. Αρνείται να σου τη δώσει για τους δικούς του λόγους.
γίνεται μέσα μας φαγή. Δεν θα έπρεπε να μου την αρνηθεί. Μα σε μένα το είπε αυτό. Εγώ που δουλεύω έτσι, εγώ που κάνω αλλιώς. Θέλω να δείξω με αυτόν τον τρόπο ότι το πρώτο που χάνεται στον άνθρωπο είναι η εσωτερική συνοχή, η ειρήνη, από την οποία θα έπρεπε να εμφορείται ο άνθρωπος αφού τον επισκιάζει το Πνεύμα το Άγιο.

Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό το πνεύμα υπερεντυχάνει υπερημών στεναγμή σαλαλίτης. Το πνεύμα το Άγιο δηλαδή είναι αυτό που μας δείχνει πώς να προσευχόμαστε. Όταν αρχίζει ταραχή από τη διάπραξη μιας αμαρτίας, αυτό το πνεύμα συστέλλεται με αποτέλεσμα να χάνουμε την ειρήνη μας. Γράφει ο Άγιος, «Ψυχή που έχασε την ειρήνη πρέπει να μετανοήσει και ακούστε βεβαιότητα. Ο Κύριος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες της και τότε θα έχει χαρά και ειρήνη». Το σύμπτωμα του ανθρώπου του σημερινού είναι η κατάθλιψη, η μιζέρια, οι ψυχολογικές μεταπτώσεις. Είμαστε μονίμως κακόκεφοι, κακοδιάθετοι, έτοιμοι να αρπαχτούμε στο δευτερόλεπτο. Δεν έχουμε καμιά διάθεση να συγχωρήσουμε τον άλλον και πολλές φορές μέσα μας έχουμε έναν ανεξήγητο θυμό παράλληλα με μια θλίψη, με μια κατήφια. Και εδώ τι λέει ο Άγιος? Στον άνθρωπο που μετανοεί συγχωρεί τις αμαρτίες του ο Κύριος και ο άνθρωπος αποκτά τη χαρά και την ειρήνη που έχασε. Άκουγα κάποτε έναν σεβαστό άνθρωπο με πνευματική ζωή κατά τα άλλα που έδινε την προτροπή. Να χαμογελάς. Μα αν χαμογελάς χωρίς να έχεις αισθανθεί την άφεση των αμαρτιών, δεν χαμογελάς πραγματικά. Αν δεν έχεις αισθανθεί την παρουσία του Αγίου Πνεύματος να συγχωρεί, να καθαρίζει, να ανακαινίζει τις αρτηρίες, τις φλέβες, τους πνεύμονες και τους σωματικούς και τους πνευματικούς, τότε το γέλιο που κάνεις είναι ψεύτικο. Λέει λοιπόν ο Άγιος, ακούστε προσεκτικά, και δεν χρειάζονται άλλοι μάρτυρες, αλλά το Πνεύμα το ίδιο μαρτυρεί μέσα μας πως μας συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες. Και σημάδι για την άφεση των αμαρτιών είναι πως έχεις μισήσει την αμαρτία. Ρωτάω τώρα όλους μας. Αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας «μισείς την αμαρτία», τι θα απαντήσουμε? Ότι τη μισήσαμε? Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τη μισούμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάναμε καν αρχή στην πνευματική ζωή. Αυτό σημαίνει ότι όταν προσευχόμαστε, όταν γονατίζουμε, αν το κάνουμε, ή όταν είμαστε στην εκκλησία και προσευχόμαστε, δεν έχουμε συντριβή καρδιακή. Δεν μπορούμε να είμαστε μέτοχοι της χαράς. Δεν μπορούμε να είμαστε μέτοχοι της ειρήνης. Από πού το καταλαβαίνουμε? Δεν μισούμε την αμαρτία. Ο Θεός μας προτρέπει σε μια ζωή αναμάρτητη, σε μια ζωή μετάνοιας. Προσέξτε, ο Χριστός δεν ήρθε να μας πει μόνο «μικέτι αμάρτανε», αλλά μας προτρέπει στη μετάνοια, όπου δι' αυτής θα βρούμε εκείνον. Αυτό λοιπόν για το οποίο θα δώσουμε λόγο δεν είναι αν αμαρτήσαμε, αλλά αν πραγματικά αποκτήσαμε την αίσθηση της μετάνοιας που είναι απαραίτητη για τη ζωή μας. Λέει ο Άγιος, και ακούστε προσεκτικά αγαπητοί, τι πάει να πει μετάνοια. Αν όμως δεις άνθρωπο αμαρτωλό, χωρίς να συμπάσχεις, θα σε εγκαταλείψει η χάρη. Έχουμε μέσα μας
ο καθένας τη ζήλια του, τον φθόνο του, την κακία του. Ό,τι έχει κανείς. Μόλις βλέπουμε έναν άνθρωπο που έπεσε σε ένα παράπτωμα, πώς γίνεται ξαφνικά ο καθένας μας να ξεχνά αυτή τη βαθιά πληγή που είναι ανοιχτή και αρχίζει να κατηγορεί τον άλλο για το πτέσμα του? Είναι φοβερό. Αυτό σημαίνει ότι δεν γευτήκαμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με την

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην Εκκλησία είναι η άφεση των αμαρτιών. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε, γι' αυτό ο Χριστός απέθανε και ετάφη, γι' αυτό ο Χριστός αναλήφθηκε και έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα για να καταλάβουμε εμείς τη μεγάλη αξία της άφεσης των αμαρτιών. Κι όμως, μπορεί να μιλάμε στην Εκκλησία και στον εαυτό μας για αρετές, για την αξία της Θείας Λειτουργίας, για την αξία των μυστηρίων, αλλά δεν έχουμε καμία αλλίωση εσωτερική. Γιατί? Επειδή δεν γνωρίσαμε καρδιακά με την άφεση των αμαρτιών τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πείτε, Πάτερ, γεννιέται ένα ερώτημα. Δηλαδή, όσες φορές εμείς εξομολογηθήκαμε, δεν πήραμε χάρη? Αυτό μας λες? Όχι, αλλά ότι δεν καταλάβαμε τη χάρη που πήραμε. Δεν μπορέσαμε να την αξιοποιήσουμε. Δεν μπορέσαμε να δούμε βαθύτερα ότι έρχεται ο Χριστός και δημιουργεί αναταράξει στον άνθρωπο. Θυμηθείτε τι λέει. «Ήρθα να βάλω μάχαιρα». Τι διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο? «Θα σας μισήσουν οι άνθρωποι και οι γονείς θα σας κυνηγήσουν και οι φίλοι και οι δικοί σας άνθρωποι. Θα είστε μισούμενοι από όλους για το όνομά μου». Όλο αυτό θα το γευτούμε με χαρά αν καταλάβουμε την αξία της άφεσης των αμαρτιών. Και πώς η αξία της άφεσης των αμαρτιών θα αποκτήσει μεγάλη διάσταση μέσα μας? Από το πόσο συμπονούμε και συμπάσχουμε με τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας. Γράφει ο Άγιος, «Μας δόθηκε η εντολή να αγαπούμε και η αγάπη του Χριστού σπλαχνίζεται όλους και το Άγιο Πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνουμε το καλό». Αυτό εμείς το ξεχάσαμε. Λέμε, για παράδειγμα, να κάνεις καλές πράξεις. Τι ακούμε από τους περισσότερους ανθρώπους? Να είσαι καλός άνθρωπος. Ακούω πολλές φορές τους ανθρώπους με τους οποίους κουβεντιάζουμε ή εξομολογούνται να λένε, «Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος». Ο Χριστός δεν μας θέλει απλώς καλύτερους ανθρώπους. Ο Θεός μας θέλει κατά χάρη Θεούς. Ο Θεός μας θέλει ίδιους με Αυτόν. «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Ο Χριστός μας θέλει μετανοούντες και συμπάσχοντες. Αυτό μας κάνει ανθρώπους που αγαπούν. Αφού θα γίνω άνθρωπος που αγαπά, θα είμαι και καλύτερος άνθρωπος. Αλλά ο σκοπός μου δεν είναι να είμαι καλύτερος άνθρωπος, αλλά πώς θα αγαπήσω αυτά που ο Χριστός μας παρέδωσε.

Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, η κυρία Καφρίτσα Μαρία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Δίψα για καθαρό ουρανό» του Αρχιμανδρίτη Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου, των εκδόσεων «Ίνδικτος».

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση είχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Προσήλωσή μας παραμένει η υλοποίηση του προγράμματός μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από την πλευρά του και με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στον Εύρο και τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι χρειάζονται πάντα περισσότερα έργα σε μια περιοχή τόσο ευαίσθητη. Στην Κέρκυρα θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης για τα 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Τον Ιούνιο η καταβολή επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί για πάνω από το 80% των οικογενειών. Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με 30 νέους επιστήμονες αλλά και με τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αρχίζει από σήμερα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Σε επιφυλακή η Ινδία για τον κίνδυνο ενός καύσωνα έως τους 48 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα ο υδράργυρος. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών «Και επίησεν ο Θεός, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού», σήμερα θα μιλήσουμε για τα ζώα στην Βυζαντινή Αγιογραφία και το ψηφιδωτό. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 και στα μηνύματά σας απαντάει η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Προσκεκλημένος μας σήμερα σε αυτό το ταξίδι που θα κάνουμε στην εκκλησιαστική τέχνη είναι ο κύριος Δημήτριος Γιαννούλης, επίκουρος καθηγητής χριστιανικής τέχνης στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελάς στα Ιωάννινα. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσουμε προκαταβολικά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Κυρία Χουζούρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και εύχομαι να έχετε πάντα καλές εκπομπές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε καθηγητά. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε το θέμα μας με μια αναφορά στη ρωμαϊκή περίοδο και όπως καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας θα μιλήσουμε βέβαια για το ψηφιδωτό.
1: Βεβαίως, να πούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά. Πιστεύω ότι στις προηγούμενες εκπομπές σας έχετε θέσει, ας πούμε, τη θεολογική βάση αυτής της ζωγραφικής και της απεικόνησης της φύσης και των όντων μέσα στην χριστιανική, ας πούμε, τέχνη ή στη θεολογία, την παρουσία των ζώων και των φυτών και των πτηνών της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Βέβαια, όπως απλώς μόνο ένα σχολιασμό, αν με επιτρέπετε, ο άνθρωπος είναι και αυτός ένα μέρος της κτήσεως. Μάλιστα, δε, η υπέροχη θέση του που το έδωσε ο Θεός μέσα στα όντα και μάλιστα σαν τελευταίο δημιούργημα την έκτη ημέρα να άρχει των όντων, των ζώων αλλά και των ψαριών και των πτηνών. Έτσι. Αυτή λοιπόν η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και κυρίως με τα ζώα και τα πτηνά είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, στην αρχαίγονη δημιουργία. Γι' αυτό και πάντοτε ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς το περιβάλλον του, το φυτικό περιβάλλον και το ζωικό περιβάλλον. Γι' αυτό πάντοτε απεικόνισε την φύση και απεικόνισε τα όντα σε όλες τις μορφές της τέχνης, επιτρέψτε μου, από την παλαιολιθική εποχή και μετά, έτσι, τα στήλα κλπ. Βεβαίως, για να μην στάσουμε και να πούμε τις ωραίες τοιχογραφίες στη Θήρα ή στην Κρήτη ή στα ωραία τα ερυθρόμορφα και τα μελανόμορφα αγγεία που έχουμε στην αρχαία εποχή. Να πούμε στη ρωμαϊκή εποχή που είναι, θα λέγαμε, η εποχή πριν του χριστιανισμό, πριν την καθιέρωση και θα λέγαμε και τη φανέρωση της Εκκλησίας στον κόσμο αυτόν. Βεβαίως και οι Ρωμαίοι στόλιζαν τα ανάκτορά τους, τις επαύλεις τους, τα θέατρά τους, τα λουτρά τους, τις θέρμες τους, με πολλές μορφές, ας πούμε, από την φύση υπαρμένες, θέματα κυνηγίου, θέματα ζώων, πτηνών, που ομόρφαιναν και έτρεπαν τον άνθρωπο. Βέβαια, η Εκκλησία τι έκανε, η πρώτη, θα λέγαμε, μορφή της τέχνης που προσέρχεται στην Εκκλησία, τι κάνει, καταφάσκει αυτά τα πράγματα. Δεν τα αρνείται, δεν αρνείται, αλλά βέβαια δίνει ένα άλλο νέο περιεχόμενο. Είναι η φύση και τα όντα στον κόσμο αυτόν, είναι ένα απόσπαστο τμήμα. Και μάλιστα τα εντάσσει και πλαισιώνει με τα ζώα και τα φυτά και τα πτηνά όλη την εξεικόνιση των θείων γεγονότων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.
0: Μάλιστα.
1: Τους δίνει βέβαια μια άλλη ερμηνεία, τα εντάσσει σε ένα άλλο, θα λέγαμε, πλαίσιο, όχι μόνο αυτού του ρεαλισμού που και αυτό το πετυγχάνει, αλλά κυρίως ενός συμβολισμού και μιας αλληγορίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η πρώτη φανέρωση της χριστιανικής τέχνης είναι μια συνέχεια αυτής της ρωμαϊκής παράδοσης, της ελληνορωμαϊκής παράδοσης, να κοσμούνται και τα ιδιωτικά κτίρια αλλά και κυρίως οι χώροι της λατρείας με στοιχεία από τη φύση, από το περιβάλλον και να ζωγραφίζονται ή στο ψηφιδωτά, ας πούμε, ο ψηφοθέτης να βάζει ζώα και φυτά και πτηνά.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών που λέτε και στην πρώτη εκκλησία, στην εκκλησία των κατακομβών ακόμη, είναι η απεικόνηση του ψαριού.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο που το αναφέρετε. Πράγματι, θα λέγαμε, πρώτα στοιχεία της χριστιανικής τέχνης απαντάτε στις κατακόμβες. Κυρίως στις κατακόμβες της Ρώμης, που είναι και πάρα πολλές, είναι 36 στον αριθμό οι κατακόμβες της Ρώμης. Βέβαια και στην Ελλάδα έχουμε την κατακόμβη της Μήλου, αλλά και σε άλλα μέρη της Μεσογειακής Λεκάνης έχουμε κατακόμβες. Κυρίως εκεί, θα λέγαμε, φανερώνονται αυτά τα στοιχεία, τα όντα, τα ζώα και τα ψάρια, που μπαίνουν στη ζωγραφική των κατακομβών, εκεί στα διάφορα μνημεία και στους τάφους των μαρτύρων ή και των άλλων ανθρώπων, βέβαια, που μπαίνουν αυτά τα στοιχεία από τη φύση και από τα όντα. Και βέβαια, κυρίαρχη μορφή είναι το ψάρι. Είναι ο ιχθύς, διότι ο ιχθύς, όπως ξέρετε, τα αρχικά γράμματα της λέξεως ιχθύς, Ιησούς Χριστός Θεού, Υιός Σωτή, αναφέρεται, ας πούμε, στο πρόσωπο του Χριστού. Και τι άλλο ακόμα. Ο ιχθύς συμβολίζει και τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και θα δείτε σε πάρα πολλά που παρουσιάζονται δείπνα και στις κατακόμβες, αλλά και σε άλλα στοιχεία, στο ψάρι, γύρω από το ψάρι είναι συνηγμένη η Εκκλησία. Γύρω από τον ιχθύ, γύρω από τον Χριστό είναι συνηγμένη η Εκκλησία. Ακόμα και στο μυστικό δείπνο μερικές φορές εικονίζεται μέσα στη γαβάθα εκεί που βάζονται στο τραπέζι του μυστικού δείπνου ένα ψάρι. Ο Χριστός λοιπόν είναι το κέντρο, θα λέγαμε, της πίστεως, το κέντρο της λατρείας, και αποτελεί ένα σημαντικό πράγμα της τέχνης, στοιχείο της τέχνης, γύρω από το οποίο συνάσσεται η Εκκλησία μέχρι των Εσχάτων. Έχει και σκατολογικό περιεχόμενο αυτός, αυτή η παρουσία του ιχθύως.
0: Ένα κοινό σύμβολο δηλαδή, ένα ψάρι, που μπορεί να το δούμε σε ψηφιδωτά, ρωμαϊκών, οικειών κλπ. Αποκτά για τους χριστιανούς ένα άλλο νόημα. Το χρησιμοποιούν, δεν το απορρίπτουν, απλά έχει και ένα άλλο πιο σημαντικό νόημα.
1: Βεβαίως. Όπως το ψάρι και πολλά άλλα ακόμα από τα όντα. Παραδείγματος χάρη, θα δείτε στις ρωμαϊκές επαύλεις, είστε ή οι Ρωμαίοι να αρέσκονται να εικονίζουν συντριβάνια με φυτά και πουλιά. Πετούν να έχουν φωλιές κλπ. Βεβαίως και αυτό υπάρχει μέσα στη χριστιανική τέχνη και υπάρχει και μέσα ακόμα και στις κατακόμβες. Παραδείγματος χάρη, το παγόνι. Ένα ωραίο πτηνό, έτσι που μας προκαλεί έτσι, ωραία διάθεση όταν το βλέπουμε, μέσα στην εκκλησία εντάσσεται και έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Συμβολίζει την αιωνιότητα, την ομορφιά, θα λέγαμε, αυτών των παραδείσεων πτηνών. Ή άλλα πτηνά, υπέρδικες, ή που συμβολίζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Ή ακόμα, η έλαφος, τα ελάφια, που συμβολίζουν πάλι τις ψυχές των ανθρώπων που τρέχουν να πιούν νερό στις πηγές, που είναι ο Χριστός η πηγή. Ή ακόμα έχουμε, ας πούμε, στοιχεία το αρνίον, έτσι, το αρνίον, ο Χριστός. Μάλιστα. Τα πρόβατα, το πρόβατο, έτσι, ο Χριστός, το αρνίον από την Παλιά Διαθήκη, σα θυμίζω την προφητεία του προφήτου Μωυσεΐου, ως πρόβατο να επισφαγεί νύχτη, μέχρι και το εσφαγμένο αρνίον της Αποκαλύψεως, έτσι, ολόκληρη την Παλιά και την Καινή Διαθήκη διατρέχει η εικόνα του αρνίου, του εσφαγμένου αρνίου, το οποίο είναι και ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν τέτοιες παραστάσεις ζώων και πτηνών που έχουν συμβολισμούς. Που έχουν συμβολισμούς που δείχνουν κάτι άλλο, πέρα από αυτά τα ορώμενα.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και μέσα στις κατακόμπες.
0: Το ψηφιδωτό είναι μία επίπονη τέχνη και τεχνική.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γνωρίζει την άνθησή του στη ρωμαϊκή περίοδο. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν και τους μετέπειτα αιώνες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ψηφιδωτά, είτε στην διακόσμηση του παλατίου, πλουσίων οικειών ή ακόμη και στη διακόσμηση ναών αργότερα.
1: Βεβαίως, με βάζετε στο θέμα των ψηφιδωτών αμέσως, ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα και τις κατακόμβες.
0: Βεβαίως, κύριε καθηγητά.
1: Παραδείγματος χάρη, να σας πω για τις κατακόμβες, να κλείσουμε το θέμα των κατακομβών. Παραδείγματος χάρη, κάποια άλλα θέματα σημαντικά που είναι και συμβολικά και αλληγορικά και μας ανάβουν σε άλλα πράγματα μέσα από την τέχνη. Παραδείγματος χάρη, αγαπητό θέμα στις κατακόμβες είναι ο Ιωνάς εντικυλία του Κήτους. Ένα θέμα καθαρά της Παλαιάς Διαθήκης, που βέβαια συμβολίζει την άσκηση του Χριστού. Και βλέπετε αυτό το θέμα του Ιωνά, ναι, από τις κατακόμβες μέχρι και τους μεταβυζαντινούς ναούς, ατονεί λίγο στη βυζαντινή περίοδο, στη μεσοβυζαντινή περίοδο, ατονεί λιγάκι, κοσμεί τους ναούς. Και μάλιστα στη μεταβυζαντινή τέχνη, κοσμεί τον χώρο κάτω από την προσκομιδή, από την πρόθεση. Και μάλιστα σε διπλή, θα λέγαμε, απεικόνηση, η μια εικόνα είναι να καταβοχθρίζει το κήτος στον Ιωνά και άλλη να τον εμέσει έξω από την Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη, που δείχνει την, θα λέγαμε, την τριήμερο ταφή και ανάσταση του Κυρίου. Ή βλέπουμε ένα άλλο αγαπητό θέμα, είναι ο Δανίλ στο λάκκο των Λεόντων. Τα λιοντάρια, τα οποία σέβονται τον Δανίλ, σας θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσδευρέως επιστολή, ότι οι Άγιοι και οι Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης έφραξαν στόματα Λεόντων με τη δύναμη του Θεού. Που βέβαια είναι και ένα συμβολικό ζώο το λιοντάρι, ναι, το βασιλικό, και μάλιστα είναι και, θα λέγαμε, και ζώο που συμβολίζει και απεικονίζει τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ή βλέπουμε και άλλα ακόμα, θα λέγαμε, στοιχεία και σκηνές από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Στα ψηφιδωτά, που υπάρχουν και τα θέματα αυτά, λιγότερο βέβαια, υπάρχει μια, θα λέγαμε, εκλεκτική, θα λέγαμε, είναι μια εκλεκτική τέχνη, διότι το ψηφιδωτό είναι και δύσκολο σαν τέχνη. Βέβαια. Θέλει πάρα πολύ εμπειρία από τον καλλιτέχνη, από τον ψηφοθέτη, να φτιάξει και να παρουσιάσει τελικά ένα ωραίο θέμα, σύν το ότι κοστίζει και πάρα πολύ ακριβά. Γι' αυτό και βλέπετε τα ψηφιδωτά ήταν, θα λέγαμε, προορισμένα για κάποια μεγάλα μπαλάντια, είτε σε κάποιους Ρωμαίους που είχαν χρήματα, ή αργότερα στην παλαιοχριστιανική εποχή, από κάποιους αυτοκράτορες ή από κάποιους ηγεμόνες που είχαν χρήματα να διακοσμήσουν τα παλάτια τους, όπως και το Ιερόν Παλάτιο στην Κωνσταντινούπολη, που έχουμε σημαντικά ψηφιδωτά, ή να διακοσμήσουν ναούς μεγάλους, τους οποίους οι ίδιοι χτίζουν και αφιερώνουν σε κάποιο Άγιο κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συνέχεια της παραδόσεως από τις ρωμαϊκές επαύλες, από τις ρωμαϊκές θέρμες, στους χριστιανικούς ναούς και στα χριστιανικά ανάκτορα και παλάτια. Μέχρι και την ύστερη βυζαντινή περίοδο, παραδείγματος χάρη, σας λέω ένα μνημείο σημαντικό, η Μονή της Χώρας, το Καχρία Τζαμί, ναι, πριν από λίγο καιρό, όπως ακούσατε, έγινε και πάλι τόπος προσευχής για το Ισλάμ. Στην Κωνσταντινούπολη έχει θαυμάσει ψηφιδωτά που είναι των αρχών του 14ου αιώνα. Ή ας πούμε παράδειγμα η Αγία Σοφία, που είναι ένα μνημείο, σημαντικό μνημείο, έχει ψηφιδωτά από την πρώτη, θα λέγαμε, περίοδο μέχρι και τα έσχατα, μέχρι και την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Μάλιστα. Εκεί που ατονεί το ψηφιδωτό είναι κατά την περίοδο της Κουκρατίας. Εκεί πλέον δεν έχουμε χρήματα, ναι, δεν έχουμε δωρητάς, δεν έχουμε πολλά πράγματα, και εκεί έχουμε μια, θα λέγαμε, ύφεση στο ψηφιδωτό.
0: Μάλιστα. Έχει μια ενδιαφέρουσα πορεία πάντως, και όπως είπατε και εσείς, έχουμε πολύ σημαντικά έργα που ευτυχώς πολλά από αυτά έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα και που μας δίνουν γενικότερες πληροφορίες και για την εποχή όπου δημιουργήθηκαν. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Να σας πω μόνο ότι η Ανατολή, δηλαδή μιλάμε ο ολλανδικός χώρος ο σημερινός και η Ανατολική Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ανατολική, αυτό που λέμε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε μια ατυχία στο διάβα της ιστορίας, εντός εισαγωγικών η ατυχία. Είχαμε την οικονομαχία. Η οικονομαχία, ναι, κατέστρεψε πάρα πολλά μνημεία.
0: Ναι.
1: Οπότε από την παλαιοχριστιανική εποχή, δηλαδή μέχρι τον 6ο αιώνα, 7ο αιώνα, δεν σώζονται πολλά, θα λέγαμε, έργα κυρίως ζωγραφικής και ψηφιδογραφίας από την εποχή αυτή. Καταστράφηκαν τους οικονομάχους. Όμως αυτά που σώζονται, και θα σας πω μερικά, ή αυτά που είναι και στη Δύση, που δεν υπήρξε εκεί η οικονομαχία, δείχνουν αυτό που λέτε ακριβώς, ότι έχουμε θαυμάσια τέχνη, ναι, και τα ψηφιδωτά σε όλη την αυτοκρατορία. Παραδείγματος χάρη, να σας πω για τη Δύση πρώτα, ας πούμε, κάποια που σώζονται. Παραδείγματος χάρη, έχουμε στον Άγιο Πολυνάριο, στη Ραβένα, την κλάση, στο λιμάνι. Ο Άγιος Πολυνάριος, μάρτυρης της Εκκλησίας, εκεί λοιπόν γίνεται και το μαρτύριό του, η Εκκλησία Μεγάλη, 5ος αιώνας και τον 5ο-6ο αιώνα διακοσμείται το τετρατοσφαίριο της Κόγχης του Ιερού Δήματος με ένα θαυμάσιο ψηφιδωτό που στο μέσον της Κόγχης είναι ο Άγιος Απολλινάριος σε δέηση, μέσα σε ένα φυτικό κόσμο, μέσα σε φυτά, σε ένα φυτικό περιβάλλον, σε ένα παραδείσιο τοπίο θα λέγαμε, που εκεί εκτός από φυτά, ρέων και ποτάμια, είναι και ζώα, είναι και πτηνά, που όλα αυτά θα λέγουμε τροποντινά συναποτελούν ολόκληρη την κτήση. Να σας πω εδώ ότι στην παλαιοχριστιανική περίοδο κυρίως οι χριστιανοί ζούσαν πιο πολύ έντονα την παρουσία του αναστημένου Χριστού, ζούσαν πιο πολύ έντονα την Ανάσταση του Χριστού και ζούσαν πιο πολύ έντονα τον ερχομό του Χριστού, το εσκατολογικό γεγονός του Χριστού. Γι' αυτό και μέσα οι ναοί, ολόκληροι παλαιοχριστιανικοί ναοί, είναι φωτεινοί ναοί. Έχουν μάρμαρα, ψηφιδωτά στα δάπεδα, στις κόχες ψηφιδωτά. Θέλουν να δείξουν όλη την παραδείση σε αυτή η ομορφιά. Αυτό που ζει η Εκκλησία, τον παράδεισο, ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία. Μέσα λοιπόν στον Άγιο Πολυνάριο εκεί βλέπουμε τον Άγιο Πολυνάριο μέσα σε αυτό το φυτικό περιβάλλον, το παραδείσιο τοπίο, στο οποίο ζει ο Άγιος και απολαμβάνει τη δόξα λόγω του μαρτυρίου του και θα, τρόποντα, θα λέγαμε ολόκληρη η κτήση συμμετέχει σε αυτό το δοξασμό, σε αυτό τον αναστάσιμο θα λέγαμε χαρούμενο τρόπο ύπαρξης πλέον μετά την Ανάσταση του Χριστού. Ή αυτό βλέπουμε πάλι επίσης στον Άγιο Βιτάλιο, που είναι ένα θαυμάσιο μνημείο με σημαντικά ψηφιδωτά, ή στο αρχιεπισκοπικό παρακλήσιο της Ραβένας πάλι, το 6ο αιώνα, που έχουμε και τον Χριστό σαν αυτοκράτορα να πατάει πάνω πάνω σε λέοντα και δράκοντα, μια θα λέγαμε απεικόνηση ενός στίχου από το ψαλτήρι, «Επεσπίδα και βασιλίσκον επιβίσει και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα», δείχνει δηλαδή το τρίαμβο του Χριστού επάνω στις δυνάμεις του κακού. Ή ακόμα έχουμε στο μαυσολείο της Γκάλα Πλακίδιες, την κόρη του Θεοδοσίου του Αυτοκράτορα, που εκεί έχουμε την ωραία παράσταση του καλού Ποιμένα. Ο καλός Ποιμένας, που είναι και στις κατακόμβες βέβαια και στα ψηφιδωτά, που δείχνει τον Χριστό με τα πρόβατα, τις ψυχές των ανθρώπων. Ή και σε άλλη παράσταση, ο καλός Ποιμένας να έχει στις πλάτες του το πρόβατο, το απολελώς πρόβατο.
0: Ναι.
1: Που είναι, θα λέγαμε, εικονογραφική απόδοση αυτή της ευαγγελικής περικοπής. Και βέβαια είναι και ένα μοτίβο που το βλέπουμε στην αρχαία ελληνική τέχνη, είναι ο κρυοφόρος ή ο μοσκοφόρος που βλέπουμε, που εδώ βέβαια έχει ένα άλλο περιεχόμενο. Ο Χριστός που παίρνει στις πλάτες του και επομίζεται, θα λέγαμε, τις αμαρτίες του κόσμου ολόκληρου. Να κάνω και μια ακόμα παρεμβολή. Είναι σημαντικό πράγμα ότι όταν ο αρχιερέας φοράει το ομοφόριό του, που είναι δείγμα της αρχιεροσύνης του, αυτό το ομοφόριο δεν είναι τίποτα άλλο παρά συμβολίζει αυτό το πολλός πρόβατον που ως Ποιμένας έρχεται να σώσει και να το οδηγεί στη σωτηρία. Επίσης έχουμε πάρα πολύ ωραία ψηφιδωτά στη Σάντα Μαρία τη Ματζόρε στη Ρώμη και βέβαια στον ελλαδικό χώρο έχουμε ένα σημαντικό μνημείο, τη Μονή του Λατόμου στη Θεσσαλονίκη, που διασώθηκε από την οικονομαχία στο ψηφιδωτό που είναι στο τετρατοσφαίριο της Κόγχης του Ιερού Δήματος. Εκεί έχουμε μια ωραία θεοφάνεια, ο Χριστός Τριαμβευτής, νέος και αγένιος, πατάει πάνω σε ένα βάθρο που από κάτω είναι οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου και κρατάει στα χέρια του ένα λιτάριο με προφητεία από τον Ισαΐα. Και κάτω εικονίζονται τα τέσσερα σύμβολα των Ευαγγελιστών και από κάτω τα ζώα και τα πτηνά, ακόμα και τα ψάρια, ακόμα και οι καραβίδες που υπάρχουν στο ποτάμι μέσα, σε ένα πλατή ποτάμι που δημιουργείται από κάτω. Βλέπουμε δηλαδή σε αυτή τη θεοφάνεια του Χριστού, μιλάμε για την παλαιοχριστιανική τέχνη, που όλα αγιάζονται, όλα εικονίζονται και όλα, θα λέγαμε, παραπέμπουν σε αυτή την ανακαίνιση που έρχεται από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε και ξέρετε προσπαθούσα να θυμηθώ και τις αντίστοιχες φωτογραφίες που έχουμε δει και που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Βέβαια κάποιοι μπορεί να έχουν επισκεφθεί και τη γειτονική χώρα, οπότε να έχουν μια πιο άμεση αντίληψη. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μας λέτε και νομίζετε ότι θα μπορούσαμε εδώ πέρα να κλείσουμε το κεφάλαιο ψηφιδωτό και πριν πάμε στην βυζαντινία γεωγραφία, στις εικόνες και στις στιχογραφίες, να ανοίξουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε λίγο για τα εικονογραφημένα χειρόγραφα και να σας ρωτήσω αν σε αυτά απεικονίζονται ζώα.
1: Να κλείσω λίγο με τα ψηφιδωτά.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω τα ψηφιδωτά δάπεδα.
0: Ναι.
1: Στους παλαιοκτηνικούς ναούς και σε όλους τους ναούς βέβαια, το δάπεδο της Εκκλησίας συμβολίζει τον κόσμο αυτόν, τη γη αυτή. Που βέβαια στους βυζαντινούς ναούς ο Χριστός Παντοξάτορ εφορά επί όλης της γης, σε όλης της γης. Στα παλαιοκτηνικά λοιπόν, στους παλαιοκτηνικούς ναούς έχουμε ψηφιδωτά σημαντικά που σε αυτά οι ψηφοθέτες περιγράφουν, καταγράφουν, διακοσμούν, παρουσιάζουν ολόκληρη την κτήση. Θα σας αναφέρω μόνο, για να μην κουράζουμε και τους ακροατάς, μόνο τα ψηφιδωτά δάπεδα της Νικόπολης. Στην Νικόπολη, όπως ξέρετε, της Υπήρου έχουμε 6 παλαιοκτηνικές βασιλικές, δεν έχουν ανασκαφεί όλες. Στη μία από αυτές, στην Βασιλική του Δομετίου, υπάρχουν θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα, που εκεί θα δείτε πώς ο ψηφοθέτης, ο οποίος τι κάνει, εκφράζει με την τέχνη του την πίστη διδασκαλία της Εκκλησίας. Γιατί η χριστιανική τέχνη δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η φανέρωση, θα λέγαμε, της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας και όχι τίποτε άλλο. Ή θα λέγαμε αυτή η τέχνη, η χριστιανική τέχνη, μας ανάγει και υπηρετεί στην θεολογία και υπηρετεί τη λατρεία και τη θεολογία. Εκεί λοιπόν ο ψηφοθέτης στην Νικόπολη περιγράφει το τοπίο με θαυμάσεις ψηφίδες, με θαυμάσια χρώματα, με πολύ ρεαλισμό και τα φυτά και τα πτηνά και τα ζώα και τα ψάρια και ακόμα τι άλλο ακόμα δίνει. Δίνει κάποιες εικόνες τις οποίες ο ίδιος γνωρίζει εκεί στον υγροβιότυπο του Δροκικού Κόλπου. Παραδείγματος χάρη θα δείτε τα ψάρια να διακρίνεται του κάθε είδος του ψαριού ή τα χταπόδια. Ή θα δείτε, ας πούμε, τους ψαράδες με τα καμάκια να ψαρεύουν τα ψάρια. Ή θα δείτε τα πτηνά, τα θαλάσσια πουλιά, να ραμφίζουν ψαράκια μικρά. Ή ακόμα και χέλια μέσα. Ή ακόμα και γαρίδες και καραβίδες και καβουράκια μέσα στο φωτοχώρο. Και μάλιστα έχει και μια ωραία επιγραφή ο δομέτης, ο κτήτρος της εκκλησίας αυτής. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, όπως το λέω, ο περήφαντος, έτσι, ο φημισμένος κόσμος, η δημιουργία του Θεού που είναι καλά ελίεν προσφέρεται μέσα στο ναό. Όχι για να μας προσγειώσει στη γη αυτή, αλλά για να μας, πού να μας αναγάγει. Να μας αναγάγει στη δοξολογία του κτίστου και του δημιουργού. Που και αυτά όλα παίρνουν μέσα τη χάρη και την ευλογία του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι να σας κλείσω το κεφάλαιο αυτό σχετικά με τα ψηφιδωτά, όπως το βλέπουμε στα εντύχια, όπως είπαμε, και στα δαπέδια, στο δάπεδο.
0: Θα θέλατε να πούμε δύο λόγια για τα εικονογραφημένα χειρόγραφα και
1: βεβαίως
0: να σας ρωτήσουμε αν παρατηρούμε να απεικονίζονται ζώα σε αυτά.
1: Το χειρόγραφο είναι, ειδικά τα εικονογραφημένα βυζαντινά χειρόγραφα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντικά κοιμήλια τόσο της τέχνης, ειδικά τα εικονογραφημένα χειρόγραφα, όσο βέβαια και της επιστήμης και της θεολογίας και λοιπά, με τα κείμενα τα οποία έχουν. Στα χειρόγραφα, μάλλον υπάρχουν κάποια χειρόγραφα που η ύλη τους είναι, θα λέγαμε, ειδικά για τα θέματα αυτά. Παραδείγματος χάρη, θα λέγαμε, στο χειρόγραφο του Διασκουρίδη περί ύλης, εκεί έχει το χειρόγραφο αυτό έχει επικονίσει όλο το πτηνό, θα λέγαμε, και όλων των ζώων. Ή θα λέγαμε στα κυνηγητικά του Πιανού, είναι ένα ειδικό βιβλίο για το κυνήγι, αναφέρονται και απεικονίζονται πολλά ζώα και πτηνά. Τα χειρόγραφα, τα άλλα, τα εκκλησιαστικά καθαρά χειρόγραφα, όπως είναι τα Ευαγγελιστάρια ή κείμενα της Καινής Διαθήκης ή κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπάρχει βαλάντιο καλό και όπου υπάρχει θα λέγαμε, ο δωρητής ή αυτός που θέλει να δωρήσει ένα κείμενο ή να κάνει να γράψει ένα κείμενο, το στολίζει με ωραίες μικρογραφίες, μινιατούρες όπως λέγονται, που εκεί πέρα από τα γεγονότα, τα καθαρά θα λέγαμε γεγονότα, ιστορικά γεγονότα της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης που αποδίδονται, γράφονται, περιγράφονται, παίρνουν και κάποια διακοσμητικά θέματα τα οποία γεμίζουν τις παραστάσεις ή πλαισιώνουν τις παραστάσεις ή ακόμα τα λεγόμενα αρχιγράμματα των χειρογράφων κειμένων ή ακόμα τα επίτιτλα, τα οποία ο καλλιτέχνης έχει την έχει, θα λέγαμε, την ευχέρεια να βάλει πέρα από τα γεγονότα τα οποία γράφει το κείμενο του χειρογράφου, να βάλει και δικά του πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλά όμορφα επίτητλα ή αρχιγράμματα ή και άλλες παραστάσεις από ζωγράφους που απεικονίζουν πτηνά, ζώα, ελάφια, μάλιστα, παγόνια, πέρδικες και πολλά άλλα. Ή θα λέγαμε ακόμα σε κάποια χειρόγραφα, σημαντικά χειρόγραφα, όπως είναι οι ομιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου, σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων ή σε ένα χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του Παρισιού, της Αθηνικής βιβλιοθήκης του Παρισιού, τον Γκρέκος 510, εκεί στο ομιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου, θα δείτε ότι ο ζωγράφος, μάλλον ο καλλιτέχνης που γράφει το βιβλίο και ζωγραφίζει το βιβλίο, μπορεί να είναι και διαφορετικός ο ζωγράφος από τον καλλιγράφο, διακοσμεί αυτές τις ομιλίες και τις διανθίζει με εποπτικό υλικό, δηλαδή με μινιατούρες και παραστάσεις τόσο όμορφες από την καθημερινή ζωή, την αγροτική ζωή, βουκολικές παραστάσεις, ή θα δείτε θαυμάσιες, ας πούμε, απεικονίσεις φυτών, πτηνών να έχουν φωλιές, αργυροπυλοκάνων, μελίσια, οι γεωργοί που σκάβουν με τα ζώα, παροτριούν τη γη, ή θα δείτε, ας πούμε, ανθρώπους να κοιμάται κάτω από ίστιους δέντρων μεγάλων που πάνω να είναι πτηνά, ή ακόμα θα είτε στα ψαλτήρια, είτε τα λεγόμενα αριστοκρατικά ψαλτήρια ή τα μοναχικά ψαλτήρια, να διακοσμούνται δίπλα και να, θα λέγαμε, οι μινιατούρες αυτές, οι πικρογραφίες αυτές, να είναι σαν ένα υποπτικό υλικό του κειμένου. Ο Δαβίδ να ακούει τη λύρα και γύρω του μαζεύονται διάφορα ζώα, θυμίζει και λίγο τον Ορφέα, ο Ορφέας της αρχαίας τέχνης, ο Χριστός της χριστιανικής τέχνης, που σαλπίζει και μαζεύονται γύρω από τα ζώα. Ή θα δείτε ακόμα και άλλες σκηνές της παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης, που εκεί απεικονίζονται ζώα και φυτά και πτηνά από δίπλα στα κείμενα αυτά. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στον 103 ψαλμό, που είναι ένας δοξολογικός ψαλμός του Δαβίδ, που λέει «Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων», και εκεί μιλάει για τη φύση, μιλάει για τους ηχθείες της θαλάσσης, τα θηρία του δρυμού, τα σπηγά σε εμφάραγξη, ή τη θάλασσα τη μεγάλη και βρύχωρο με τα ψάρια κλπ. Θα δείτε εκεί λοιπόν να ζωγραφίζονται όλη αυτή η απεικόνιση της φύσης και των όντων που υπάρχουν μέσα στην κτήση, στη δημιουργία του Θεού. Έχουμε λοιπόν σημαντικά χειρόγραφα τέτοια που στολίζονται με τέτοια θέματα από τη φύση και από τα ζώα και από τα πτηνά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου πλέον τα χειρόγραφα αυτά, και στην Εθνική μας Βιβλιοθήκη και σε πάρα πολλές βιβλιοθήκες και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε μαζί στο σημείο αυτό το σήμα του σταθμού, να κάνουμε και ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών και ποιήσεν ο Θεός τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, σήμερα αγαπητοί ακροατές μιλάμε για τα ζώα στη Βυζαντινή Αγιογραφία και στο Ψηφιδωτό. Προσκεκλημένος μας είναι ο επίκουρος καθηγητής χριστιανικής τέχνης της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελάς στα Ιωάννινα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννούλης. Κύριε καθηγητά, μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τα ψηφιδωτά, εντύχια και επιδαπέδια, μιλήσαμε λίγο πριν την μουσική διακοπή για τα εικονογραφικά χειρόγραφα, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε στο θέμα των εικονογραφημένων χειρογράφων.
1: Πολλά μπορούμε να πούμε στα εικονογραφημένα χειρόγραφα και πολλά να αναφέρουμε. Απλώς μόνο να σας αναφέρω ότι πέρα από τα χειρόγραφα, τα βυζαντινά αυτά εικονογραφημένα χειρόγραφα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, είτε έχουν κείμενα Παλαιάς Διαθήκης, είτε έχουν κείμενα Καινής Διαθήκης, είτε έχουν τα ψαλτήρια που είναι ξεχωριστά. Υπάρχουν και χειρόγραφα τα οποία έχουν αναφέρονται σε Αγίους, έχουν απεικονίσεις ή αναφέρονται σε συναξάρια Αγίων, όπως περιδήμοντος χάρη ένα σημαντικό χειρόγραφο που είναι το Μνημολόγιο του Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου, το οποίο βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Βατικανού και μάλιστα τα τελευταία χρόνια το εξέδωσε επανομοιότυπα η Αποστολική Διακονία σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Εκεί απεικονίζει λοιπόν σκηνές από το βίο των Αγίων που έχουν να κάνουν και με την παράθεση, ας πούμε, στοιχείων της ζωής τους, όπως είναι πάρα πολλοί Άγιοι που έχουν να κάνουν με ζώα, έτσι, ή πτηνά, ή ζουν σε χώρους και σε τέτοια μέρη που εκεί υπάρχουν η παρουσία των όντων αυτών. Και αυτό το χειρόγραφο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει θαυμάσεις μικρογραφίες, μινιατούρες, περίπου 480, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, που είναι ένα από τα σημαντικότερα, θα λέγαμε, της Μεσοβυζαντινής περίοδου. Αλλά και αργότερα, στα χειρόγραφα, τα χαρτώα που έχουμε μετά το 13ο αιώνα, 14ο αιώνα, και κατά τη διάρκεια, θα λέγαμε, ακόμα και της τουρκοκρατίας, που βέβαια τελικά είναι πιο φτωχά, ναι, το χαρτί, μπαίνουμε χαρτί, όχι οι μεμβράνες και οι περγαμινές που έχουμε τα βυζαντινά χειρόγραφα, και τότε διακοσμούνται τα χειρόγραφα με τέτοιες παραστάσεις. Εποπτικό βέβαια, ναι, το, η εικόνα του κειμένου, αλλά στολίζεται και με διάφορα τέτοια πτηνά και ζώα που συνοδεύουν, θα λέγαμε, διακοσμητικά το κείμενο που αναφέρεται στο βιβλίο αυτό, στο χειρόγραφο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε τώρα στην Βυζαντινή Αγιογραφία, στις εικόνες, ναι, είτε και στις στιχογραφίες, και να διατρέξουμε, αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, μέσα, ναι, στα όρια του ραδιοφωνικού χρόνου τη Βυζαντινή τέχνη, και να δούμε αν και εδώ έχουμε απεικονίσει ζώων. Βέβαια, να σας προλάβω, νομίζω ότι οι ακροατές μας που μας ακούν και εμείς σκεφτόμαστε αμέσως την εικόνα της γέννησης, αλλά και, ναι, τις εικόνες Αγίων, όπως παραδείγματος χάρη την εικόνα του Αγίου Δημητρίου, καθώς ο Άγιος απεικονίζεται πάντα έφυπο σε άλογο. Τι θα είχαμε λοιπόν να πούμε για την απεικόνιση των ζώων στις βυζαντινές εικόνες?
1: Μάλιστα. Καταρχάς, να πούμε για τις φορητές εικόνες.
0: Τις φορητές, ναι.
1: Φορητές εικόνες, στις οποίες φορητές εικόνες έχουμε μια σπανιότητα στην απεικόνιση των ζώων. Είναι ο χώρος μικρός και δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να βάλει και πολλά άλλα στοιχεία. Κυρίως στις φορητές εικόνες έχουμε στοιχεία με παράσταση, ας πούμε, και απεικόνιση ζώων ή πτηνών, όσα έχουν να κάνουν σχέση με κάποιο βίο Αγίου. Παραδείγματος χάρη, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, έχουμε να κάνουμε με το βίο του Αγίου Δημητρίου, ας πούμε, έτσι, που είναι έφυπος πάνω στο άλογο του. Ή έχουμε με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, του Τροπεοφόρου, που ο Άγιος τι κάνει, λογχίζει από το άλογο του, λογχίζει, ναι, ένα δράκοντα, όπως αναφέρεται στο συναξάριό του. Ή έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα, τον Άγιο Μάμα, που είναι μάρτυρ της πρώτης εκκλησίας και είναι καβάλα σε ένα λιοντάρι. που θυμίζει λίγο στοιχεία από το βίο του, όταν ο Άγιος Μάμας ζούσε πάνω στα βουνά και εκεί εξοικειώθηκε με τα ζώα, έτσι. Ή έχουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, την εικόνα του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, ναι, ο οποίος ήταν φίλος και συγκατοικούσε με ένα λιοντάρι. Και μάλιστα εκεί στο συναξάριό του λέει ότι ο Άγιος Γεράσιμος του έβγαλε μια κίδα από το πόδι και το λιοντάρι ήταν μαζί του και λοιπά, και εκτελούσε και χρέη, θα λέγαμε, όνου, γιατί το είχαν κλέψει τον όνο του γαϊδουράκι κάποιοι κλέφτες, και ο λιοντάρις που έκανε την υπηρεσία αυτή στον Άγιο. Ή ας πούμε έχουμε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο με τα λιοντάρια, ναι, που τον δαγκώνουν στη Ρώμη, όταν μαρτύρησε στη Ρώμη. Βέβαια, αυτά τα θέματα που είναι στις φορητές εικόνες τα έχουμε και στις τυχογραφίες, βέβαια. Αλλά οι φορητές εικόνες, τα λέγαμε, κυρίως έχουν σπανιότητα τέτοιων απεικονίσεων ζώων ή πτηνών. Μόνο αυτά που έχουν να κάνουν με κάποιους Αγίους. Ή παράδειγμα στον Άγιο Επίσκοπο, τον Υπάρτιο Επίσκοπο Γανδρών, εικονίζεται ο Άγιος και ακόμα και σε μικρογραφίες χειρογράφων. Έζησε την εποχή του Κωνσταντίου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν κάνει ένα θαύμα και θα λέγαμε προδράκοντα που υπήρχε και είχε φωλιάσει στο θησαυροφυλάκιο του Ιερού Παλατίου 60 πύχες, λέει το συναξάριο, δεν ξέρω πόσο υπερβολή είναι ή όχι, ναι, με θαυμαστό τρόπο το βγάζει από το θησαυροφυλάκιο, από το Ιερό Παλάτιο, ο Άγιος Επίσκοπος Υπάτιος, και το οδηγεί με το ραβδί του στην πυρά που έχει αναφθεί έξω από τα ανάκτορα. Ή έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα τον Άγιο Ευστάθιο, ο οποίος το κυνήγι της Ελάφου βλέπει το όραμα αυτό με τον Χριστό στα κέρατα της Ελάφου. Έχουμε τέτοια, ας πούμε, παραδείγματα σε Αγίους που απεικονίζονται και ζώα που έχουν να κάνουν με το βίο τους. Ή έχουμε και κάποιους ακόμα Αγίους προστάτες των ζώων. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον Άγιο Μόδεστο, Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, ο οποίος είναι προστάτης των ζώων και μάλιστα υπάρχει και ακολουθία και αγιασμός για τα ζώα. Ή εδώ στην περιοχή της Υπήρου έχουμε τον Άγιο Παρθένη, επίσκοπο Ροδοβυζίων, ο οποίος είναι προστάτης των βοηδών και των κτηνών. Μάλιστα. Και παρουσιάζεται ο Άγιος να ευλογεί τα ζώα και να υπερποιείται τα ζώα. Ή ακόμα θα δείτε, ας πούμε, σε κάποιες παραστάσεις και στη ζωγραφική, που έχουμε την άρνηση του Πέτρου, ναι, όταν ο Πέτρος αρνείται τον Χριστό, ναι, τις τρεις φορές, τον πετεινό επάνω σε κάποιο τυχείο να λαλεί. Και ο Πάτρος το μετανοεί, ας πούμε. Έχουμε τέτοια ζώα και πτηνά σε κάποιες τέτοιες παραστάσεις και αφηγήσεις ιερών προσώπων ή Αγίων ή ακόμα και ιερών γεγονότων.
0: Βέβαια, σε μία εικόνα, ναι, δεν είναι ποτέ το κύριο θέμα το ζώο. Το κύριο θέμα είναι προφανώς ο Άγιος ή η Αγία. Καταλαμβάνει, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος της εικόνας, έτσι δεν είναι? Και βεβαίως, σε δεύτερο έτσι, πλάνο είναι το ζώο.
1: Βέβαια, πάντοτε τη βυζαντινή γεωγραφία την ενδιαφέρει, ναι, η θέωση του ανθρώπου και η θέωση και η φανέρωση σε αυτό το κτιστό πρόσωπο της χάριτος του Θεού, που βέβαια, σαν θα λέγαμε συμπληρωματικό στοιχείο, έχει να κάνει με αυτό το οποίο περιγράφει ο βίος του. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει κυρίως μετά την οικονομαχία πλέον. Η βυζαντινή ζωγραφική, θα λέγαμε, στη βυζαντινή ζωγραφική ατονεί λίγο η παράσταση ζώων και πτηνών στις τοιχογραφίες, στη ζωγραφική, ατονεί. Γιατί θέλει να παρουσιάσει κυρίως τον άνθρωπο, την πορεία του και τη θέωσή του. Ό,τι άλλα στοιχεία είναι δευτερεύοντα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι δευτερεύον στοιχείο, αλλά όμως ενταγμένο και αυτό μέσα στην πορεία προς τη θέωση του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν τώρα για τις φορητές εικόνες, ναι, και την απεικόνιση των ζώων. Πάντα μια φορητή εικόνα είναι πιο μικρή σε έκταση προφανώς από μια τοιχογραφία, στην οποία ο αγιογράφος έχει περισσότερο χώρο για να ζωγραφίσει, για να αναφερθεί, αν θέλετε, σε δεύτερο πάντα πλάνο, περισσότερο στη φύση.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι θα είχαμε να πούμε για τις τοιχογραφίες?
1: Μάλιστα. Πριν πω στις, ναι, τοιχογραφίες, να πω ότι για μια περίοδο, την οποία αναφέραμε βέβαια, την περίοδο της οικονομαχίας, στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όταν η Λέλαπα της Οικονομαχίας κατέθεψε πολλά από τα μνημεία της τέχνης και φορητές εικόνες και γλυπτά και ψηφιδωτά κλπ. Η περίοδος της Οικονομαχίας παρουσιάζει το εξής φαινόμενο. Γκρεμίζονται και καταστρέφονται οι εικόνες των πρωτοαγίων προσώπων. Να μην αναφερθούμε τώρα στο θεολογικό υπόβαθρο, βέβαια, της αιρέσεως, της μεγάλης αιρέσεως, που αρνείται ουσιαστικά την ανθρώπιση του Χριστού, αρνείται ουσιαστικά. Και τότε μέσα οι ναοί διακοσμούνται είτε με την παρουσία του, με την παράσταση του Τιμίου Σταυρού σε διάφορα σημεία, μέσα σε ρόδακες ή σε φυτά κλπ. Τα οποία φυτά και οι ρόδακες πλαισιώνονται από πολλά ζώα. Μάλιστα, δε σκοπτικά οι εικονόφιλοι συγγραφείς της εποχής εκείνης μιλάνε ότι αυτοί οι αιρετικοί οικονομάχοι κάνανε τις εκκλησίες μας, λέει, ορνηθώνες, ή τις κάνανε, λέει, και οπρώνες, να έχουν φυτά και ζώα. Μάλιστα, στο χρονικό του Θεοφάνη λέει το εξής: «Εντεύθεν ουν καθερούντο μεν κατά πάσαν εκκλησίαν εθίε μορφέ, θηρία δε και όρνηθες αντί τούτων αναστηλούντο και ενεγράφοντο». Δηλαδή έχουμε μια περίοδο, περίπου 100 χρόνια περίπου και κάτι, που μέσα στους ναούς πλεονάζει το στοιχείο αυτό της φύσεως, το συμβολικό της φύσεως.

0: Λοιπόν, σε αυτές τις παραστάσεις, όπου υπάρχει αφήγηση με την παρουσία των ζώων, όπως παραδείγματος χάρη είπατε πολύ σωστά γρηγότερα, στην γέννηση του Χριστού, εκεί λοιπόν έχουμε την απεικόνηση και στα ψηφιδωτάκια, στη ζωγραφική, την γέννηση του Κυρίου μέσα στο σπήλαιο, που μέσα εκεί στη φάτνη των αλόγων ζώων που τίθεται ο Κύριος ως νήπιον, απεικονίζεται ο Όνος και ο Βούς. Το γρηγοράκι μαζί με το βόδι, τα οποία παραστέκουν στον νεογέννητο Κύριο. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν όντως μέσα στη φάτνη υπήρχε ένα βόδι και ένας γάιδαρος. Βέβαια εκεί μπαίνουν τα ζώα αυτά από την προφητεία του Ισαΐα, πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο στίχο, που λέει: έγνων βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού, Ισραήλ δε μου ούμε συνήκεν. Μπαίνουν τα δύο αυτά ζώα, που θα λέγαμε τροποντινά συμβολίζουν και την κτήση ολόκληρη, που τα άλογα με αυτά ζώα τροποντινά νιώθουν και καταλαβαίνουν και προσκυνούν τον βασιλέα της κτήσεως. Ο Ισραήλ δεν το καταλαβαίνει και δεν εννοεί ότι αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Εκεί λοιπόν στην εικόνα της γεννήσεως μπαίνουν τα δύο αυτά ζώα, ο Όνος και ο Βούς, όπως και σε άλλες παραστάσεις, παραδείγματος χάρη την παράσταση του Ισβαϊοφόρου. Ναι. Εκεί μπαίνει ο Κύριος καβάλα σε έναν όνο να μπει στο Ιεροσόλυμα.
1: Ναι.
0: Ή όπως παραδείγματος χάρη στη βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό, που εκεί έχουμε μέσα στον Ιορδάνη ποταμό παραστάσεις και ψαριών, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Μιστρά, που έχουμε πολλά ψάρια, ή τουλάχιστον έχουμε τις απεικονίσεις, προσωποποιήσεις του Ιορδάνη ποταμού και της θάλασσας. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στο πίσω, που δείχνει τις μορφές του Ιορδάνη ποταμού και της θάλασσας πάνω σε κάποια ψάρια μεγάλα να γυρνά προς τα πίσω. Τέτοιες λοιπόν απεικονίσεις ζώων μέσα στον ιστορικό κύκλο, σε σκηνές από το βίο του Κυρίου, έχουμε όταν αναφέρονται τα γεγονότα αυτά.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε πολύ χαρακτηριστικές εικόνες, τις φέρνουμε όλοι στο νου μας. Εκτός από αυτές τις στιγμές της ζωής του Χριστού, που απεικονίζονται τα ζώα που μας είπατε, θα μπορούσαμε να πούμε, όταν ξέρετε κάναμε το θέμα της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής, είπαμε ότι απεικονίζονται πολλά ζώα και είδαμε και την ερμηνεία τους, δεν είναι τυχαίο ότι απεικονίζονται. Θέλω να σας ρωτήσω αν εδώ σε άλλες εικόνες, δηλαδή εκτός από τις στιγμές της ζωής του Χριστού, εκτός από τους Αγίους, όπως μας περιγράψατε στις φορητές εικόνες, που αν η ζωή τους ή το μαρτυριό τους συνδέεται με κάποια ζώα, πολλές φορές απεικονίζονται, σε τοιχογραφίες απεικονίζονται ζώα ως διακοσμητικό στοιχείο κατά κάποιον τρόπο.
0: Μάλιστα. Δεν πλεονάζει το στοιχείο αυτό στις στοιχογραφίες. Ατονεί λιγάκι. Παρόλα αυτά όμως, όπου υπάρχουν, ας πούμε, διάκαινα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να ας πούμε ζωγραφίσει ο ζωγράφος ανάμεσα σε κάποιες σκηνές, σε κάποιο διάφορο που δεν μπορεί να κάνει πρόσωπο, θα κάνει ένα παγόνι.
1: Θα
0: κάνει, ας πούμε, ένα πτηνό άλλο, θα κάνει ένα ελάφι, θα κάνει κάτι άλλο. Ή ακόμα, να σας πω, ας πούμε, μια χαρακτηριστική σκηνή που είναι στη Μονή της Χώρας, στο Καχρία Τζαμί. Εκεί στην παραβολή που ο ζωγράφος κάνει τον άσο, εικονίζει την παραβολή του Ασώτου Ιού, έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή που ένας υπηρέτης του πατέρα θύει τον μόσχο των συντευτών και σφάζει ένα μοσχάρι.
1: Συνδετό,
0: ας πούμε, αυτό. Ή βλέπετε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη σε ένα θαύμα του Χριστού με τη θαυμαστή Αγία στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που περιγράφεται η παρουσία του Χριστού, του Αναστημένου Χριστού, που λέει στους μαθητάς να ψαρέψουν και λοιπά, και βγάζουν τα ψάρια, 153 ψάρια λέει στα δίχτυα τους, και το σου τον όντων ουκρισχύστε το δίχτυο, και εκεί παρουσιάζονται τα ψάρια μέσα στο δίχτυ και ψαρεύουν οι ψαράδες. Μάλιστα δε, οι ζωγράφοι κάνουν και ένα ωραίο σκίτσο, το οποίο το λέει το κείμενο του Ευαγγελίου. Έξω στην ακροθαλασσιά, δίπλα στον Κύριο, έχει αναφθεί φωτιά, την άναψε ο Κύριος, και πάνω σε μια σχάρα ψήνεται και ένα ψάρι. Μια πάρα πολύ ωραία σκηνή αυτή,

0: από την επικόνηση αυτή του θαύματος. Μάλιστα δε, αυτή η θαυμαστή Ελία με τα ψάρια, τα 73 ψάρια, απεικονίζεται, μάλλον μεταφέρεται, ναι, στην τέχνη της χρυσοκεντρητικής. Ο ένας πατριαρχικός σάκος, ο λεγόμενος σάκος της Γενισαρέτ, έχει αυτό το θαύμα και την απεικόνιση πάνω στο άμφιο αυτό του Πατριάρχου. Την φορούσε παλιότερα ο Δημήτρης και ο Βαρθολομαίος, αυτό το σάκο το περίφημο, με τα ψάρια αυτά πλέον στην τέχνη της χρυσοκεντρητικής. Βέβαια, στην γλυφτική, όπως είπατε, και στην ξυλογλυφτική, έχουμε πιο πολλά ζώα, πιο πολλές παραστάσεις ζώων.
1: Ναι.
0: Και δρακόντων και μυθικών ζώων κλπ. Στην Βυζαντινή γεωγραφία όχι τόσο πολλά. Αλλά όπως σας είπα, σε κάποιες θέσεις, σε κάποια διάφορα που μπορούν να πούν για να γεμίσουν τις παραστάσεις ή να ομορφύνουν και τις παραστάσεις ή και να ελαφρύνουν λίγο τις παραστάσεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Όμως έχουμε,
1: ναι,
0: στην διαμόρφωση του Νάρθηκα, έχουμε εκεί και στους Τρούλους, τους Παρανάρθηκες κλπ. Από την ύστερη Βυζαντινή περίοδο και μετά έχουμε κάποιους εικονογραφικούς κύκλους που δίδονται στοιχεία με πολλά ζώα και παραστάσεις ζώων, έχοντας, θα λέγαμε, σαν θέμα την γένεση, τη δημιουργία. Mm. Παραδείγματος χάρη σε έναν Τρούλο του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, 12ος αιώνας ψηφιδωτά, ή ας πούμε στο Μονρεάλε, στην Σικελία ψηφιδωτά, ή αργότερα θα δούμε σε ναούς Βυζαντινούς και Μπλαβυζαντινούς στον Άρθικα, να εικονογραφείται ολόκληρη σειρά της γένεσης, η δημιουργία των ζώων, η δημιουργία των πτηνών, η δημιουργία των τρόπων, και μάλιστα ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα είναι η ονοματοδοσία των ζώων. Όταν τα ζώα περνούν μπροστά από τον Αδάμ, κατ' εντολή και κατ' ευλογία του Θεού, που δείχνει και την κυριαρχική θέση του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο, το τιμιότερο να πάντων των ορωμένων, που λέγει ο Άγιος Άννας Χρυσόστομος, που ίδιος ο Αδάμ τι κάνει, δίνει ονόματα στα ζώα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, που μέχρι και τα τελευταία χρόνια στην μεταβυζαντινή τέχνη εικονογραφούνται στους Νάρθηκες των Ναών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό της γενέσεως, έτσι, η δημιουργία των ζώων, των πτηνών, του ανθρώπου, της Εύας, της πτώσης, και όλα τα άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την παράθεση αυτών των γεγονότων.
1: Κάτι που μας προκαλεί, έτσι, που μας προξενεί εντύπωση, είναι το γεγονός ότι είναι συγκεκριμένα τα ζώα που απεικονίζονται. Να σας πω για παράδειγμα, ναι, δεν έχουμε δει, νομίζω, εκτός από εικόνες που μπορεί να αναφέρονται στην ημέρα της δημιουργίας των κόσμων του κόσμου ή στην, ναι, ονοματοδοσία, όπως μας είπατε, ή στο Νόε, εκεί που μπορεί να απεικονιστούν πολλά ζώα. Συνήθως απεικονίζονται συγκεκριμένα ζώα. Θα μπορούσα, συνήθως, να πω ως παράδειγμα, ναι, ότι δεν θα δούμε να απεικονίζεται ένα σκύλος ή μια γάτα.
0: Ναι. Στην αιματοδοσία των ζώων θα το δούμε.
1: Ναι, ναι, εκτός από...
0: θα δούμε αυτό που λέει την αλήθεια. Υπάρχουν κάποια ζώα τα οποία έχουν και ένα συμβολικό χαρακτήρα, ας πούμε, όπως, ας πούμε, ο αετός, παραδείγματος χάρη.
1: Το παγόνι, το ψάρι, όπως είπατε.
0: Ή ο βούς, ας πούμε, που είναι ευχαριστιακό, ναι, ζώο, συμβολίζει τη θυσία του Χριστού. Ή το λιοντάρι, ο βασιλιάς της δημιουργίας, βασιλιάς της κτήσεως, που συμβολίζει τον Χριστό πάλι, το λιοντάρι. Ή το φίδι, ας πούμε, έτσι, το χάλκινο φίδι κλπ. Όμως θα δείτε στους Ένους,
1: ναι,
0: στον εικονογραφικό κύκλο των Ένων, που είναι, θα λέγαμε, είναι εικονογραφική απόδοση του 148 ψαλμού, έτσι, ενίτε των Κύριων πάντα και λοιπά. Εκεί το λέτε, βλέπουμε, ας πούμε, ενίτε των Κύριων, πυρ χάλαζα χιών, πνεύμα καταιγίδος, ενίτε των Κύριων τα πετινάκια, πτερωτά, ναι, και λοιπά, τα ζώα και... Εκεί θα δούμε και παράξενα ζώα, ακόμα και ζώα που δεν υπάρχουν, ή θα δούμε και δύσμορφα ζώα στους Ένους. Αυτό όμως είναι ένα παράδειγμα μικρό, ας πούμε, και όχι, δεν μπορεί να το δεις, ας πούμε, σε όλη τη ζωγραφική στην Εκκλησία μέσα. Είναι περιορισμένο,
1: ναι,
0: στο χώρο αυτό και στο θέμα αυτό των Ένων. Εκεί,
1: μάλιστα,
0: θα το δούμε αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα οι Έννοι από τον 10ο αιώνα μπαίνουν στη ζωγραφική των ναών και έχουν καθιερωθεί πλέον να εικονογραφούνται στους Νάρθηκες των Εκκλησιών ή στους Παρανάρθηκες. Ή θα δείτε, ας πούμε, παράδειγμα, κάποια ζώα τερατόμορφα, όταν έχουμε στους εξονάρθηκες των καθολικών των μονών περισσότερο, όπως τα Αγιονόρους, ας πούμε,
1: ναι,
0: που εκεί απεικονίζεται η Αποκάλυψη.
1: Ναι,
0: τα αποκάλυψη λοιπόν του Κυρίου, εκεί που έχουν πολλά θέματα, εκεί όλα τα τερατόμορφα ζώα και τα θηρία και λοιπά, τα επτακέφλα και τα δεκακέρατα που λέει μέσα η Αποκάλυψη, να ο χρωστήρας του ζωγράφου να τα απεικονίζει για να δείξει, θα λέγαμε, τρόπον να και υποπτικά τα ερχόμενα γεγονότα κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, την Αποκάλυψη.
1: Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι τα ζώα έχουν μία θέση στη Βυζαντινή αγιογραφία. Δεν είναι ένα θέμα που ο Βυζαντινός αγιογράφος, ο αγιογράφος Ανατολικής Εκκλησίας το αποφεύγει.
0: Δεν αποφεύγει ποτέ την χριστιανική τέχνη, ναι. Δεν αποφεύγει ποτέ την να βάλει μέσα, να τυπωρήσει την φύση και την κτίση και όλα τα όντα. Γιατί σας είπα, καταφράσει και αυτά τα πράγματα, τα θεωρεί δημιουργία του Θεού και βέβαια τα προσπαθεί μέσω αυτών να αναγάγει σε άλλες έννοιες βαθύτερες και ουσιαστικότερες, να μεταδώσει το πνευματικό περιεχόμενο και κυρίως τι να κάνει, να κινήσει τον άνθρωπο σε δοξολογία του Θεού. Όλα υμνούν και δοξάζουν ο Κτίστη, όλα ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα που ψηφίζει ο Χριστότητος. Όλα περιμένουν την ευλογία του Θεού. Και ο άνθρωπος και η κτήση και η φύση αποστρέφονται στο πρόσωπο, ταραχθίσονται. Ακόμα και η κτήση και η φύση τράσεται με την απουσία του Θεού. Γι' αυτό όλα απεικονίζονται κάτω από την ευλογία του Θεού. Τίποτε δεν είναι, θα λέγαμε, παραθεωρημένο. Όλα μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο της ανακαίνησης των πάντων, που μαζί με τον άνθρωπο ο οποίος πορεύεται τη Βασιλεία του Θεού, πορεύεται και η κτήση. Όπως η πτώση του Αδάμ και της Εύας επέφερε, θα λέγαμε, στην φύση διχασμό. Βλέπω ο Παύλος συστενάζει και συνοδύνει ακόμα και η κτήση, έτσι. Και αυτή η φύση λοιπόν και η κτήση τι κάνει? Χαίρεται όταν ανακοινίζεται ο άνθρωπος και πρέπει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, στις βίες των Αγίων, θα δείτε ότι κοντά σε Αγίους ανθρώπους, ή εκεί που υπάρχει χάρη του Θεού, η φύση αλλάζει και ηρεμεί. Το βλέπουμε και στον Γερόντα Παΐσιο, από τους τελευταίους Αγίους. Και το βλέπουμε στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώ, που είχε μια αρκούδα, ας πούμε. Όλα μέσα στην κτήση, στη ζωή του ανθρώπου, είναι κοντά και όλα τον διακονούν. Και ο άνθρωπος τι είναι? Υπηρέτης και διακονητής ολόκληρης της κτήσεως. Και θα λέγαμε τροποτινά, είναι ο ιερεύς της κτήσεως και είναι αυτός που θα λέγαμε θα πρέπει, με τον αγώνα του και με την προσευχή του, με την προσήλωσή του, με την πορεία του, να συντελέσει στην ανακαίνιση του κόσμου ολόκληρου.
1: Μάλιστα.
0: Όπως συστενάζει και συνοδύνει αυτή την πτώση του, έτσι να χαίρεται με την θέωσή του.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για τις ελλείψεις, αν δεν κάλυψα αυτά που θα θέλατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτριο Γιαννούλη, επίκουρο καθηγητή χριστιανικής τέχνης στην Εκκλησιαστική Ανωτάτη Ακαδημία Βελάς στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας του Ζωικό Βασίλειο. Σήμερα μιλήσαμε για τα ζώα στη Βυζαντινή αγιογραφία και το ψηφιδωτό.

0: κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι, πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. Κάτω από την άσπρη μπλούζα. Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520.
1: Ώρα Ελλάδος 7.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Λουτρότοπου Άρτας, για να παρακολουθήσουμε το μέγα πανηγυρικό Εσπερινό.

Προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζων εν είδαση τε υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιτέρηγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής. Ού κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον των περιβόλαιων αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσα αυτά. Όριον έθω, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου η καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών, δώσου η φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότους και εγένε τον ίξ εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάουν και έστιν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς

Simon Theodorus, και η Μαρθέν Μαρία, με τα πάντα.

0: Προκοδόμησα το όνομα σου, πλήρ και επιβλέψεις επί τη δέησή μου, Κύριε ο Θεός σου Ισραήλ, ακούην της δεήσεως και της προσευχής, είσαι ο δούλος σου προσεύχε τον οποίον σου σήμερον προσέ, του είναι τους οφθαλμούς σου ανεωγμένος, εις τον οίκον τούτον, ημέρας και νυχτός, εις τον τόπον ον είπας. Έστε το όνομά μου εκεί, του εισακούην της προσευχής, εις προσεύχεται ο δούλος σου εις τον τόπον τούτον και εις ακούσει της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ όσα αν προσεύξονται εις τον τόπον τούτον και εσύ εις ακούσει τον τόπο της κατοικήσεώς σου εν το ουρανό και ποιήσεις και ήλαιος έσυ.
1: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Αγαλιάστο η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρ με ημάτιον σωτηρίου και χιτών εφροσύνης. Ως νυμφίο περιέθηκε μη μήτραν και ως νύμφιν κατεκόσμησέ με κόσμο. Και ως γη αύξουσα το άνθος αυτής και ως κήπος τα σπέρματα αυτού εκφύ. Ούτως ανατελεί Κύριος δικαιοσύνην και αγαλίαμα εναντίον πάντων των εθνών. Διά Σιών ουσιοποίησομαι και δια Ιερουσαλήμου κανήσω έως αν εξέλθει ως φως η δικαιοσύνη μου. Το δε σωτήριόν μου ως λαμπάς καυθίσεται και όψονται τα έθνη την δικαιοσύνη σου και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου και καλέσουσι το όνομά σου το κενόν, ο Κύριος ονομάσει αυτό και εσύ Στέφανος κάλους εν χειρή Κυρίου και διάδημα βασιλείας εν χειρή Θεού σου. Και ουκ έτη κληθήσει η καταλελειμένη και η γη σου ουκ έτη κληθήσετε έρημος. Σίγαρ κληθήσετε θέλημα εμών και τη γη σου οικουμένη, ότι ευδοκίσει Κύριος εν σύ και η γη σου συνοικισθήσετε. Και ο συνοικών εανίσκος παρθένο, ούτω κατοικί σου συνοιή σου, και έστε ον τρόπον εφρανθήσετε νυμφίος επί νύμφη, ούτως εφρανθήσετε Κύριος επί σύ.
0: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, οίκη γάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επί σένα τέταλκεν. Ιδού σκότος καλύψει γην και γνώφος επί έθνη, επί σε δε φανίσεται Κύριος και η δόξα αυτού επί σε οφθήσεται. Και πορεύσονται βασιλείς στο φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητή σου. Άρων κύκλων τους οφθαλμού σου και είδε συνηγμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντες οι ιοί σου μακρόθεν και εφυγατέρες σου επόμων αρθίσονται. Τότε όψει και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτήσει την καρδία ότι μεταβαλεί σε πλούτος θαλάσσης και εθνών και λαών. Και ήξους είσαι αγέλε καμήλων και καλύψους είσαι κάμιλι μαδιάμ και γεφάρ. Πάντα σε ξαβά ήξουσι, φέροντες χρυσίων και λίβανον, ίσους ίση και λίθων τίμιον και το σωτήριον Κυρίου ευαγγελιούντο. Και πάντα τα πρόβατα κιδάρ συναχθίσονται και κρυεί να εμβεώθει ξουσίση και ανενεχθίσονται δεκτά επί του θυσιαστήριόν μου και ο οίκος της προσευχής μου δοξαστήσεται. Τι είναι εσύ δέος νεφέλε πέταντε και οσύ περιστερές η νεωσής. Εμέν νήσι πέμειναν και πλοία θαρσής εν πρώτης αγαγήν τα τέκνα σου μακρόθεν και το αργύριον και το χρυσίον αυτών με ταυτών δια το όνομα Κυρίου το Άγιον και δια των Άγιων του Ισραήλ ένδοξον είναι. Και η οικοδομή σου συναλλογενείς τα τείχη σου και οι βασιλείς αυτών παραστήσον τέση. Δια γάρ οργήν μου επαταξάσε και δια έλεος μου ηγάπησάσε. Και ανοιχθήσονται επίλες σου δια παντός, ημέρας και νυχτός σου κλειστήσονται εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους. Τα γάρ έθνη και οι βασιλείς ή την εσού δουλεύσους είσαι απολούνται και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται. Και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη εν κυπαρίσω και πεύκη και κέδρο άμα, δοξάσε τον τόπον των Αγιών μου και τον τόπον των ποδών μου δοξάσω. Και πορεύσονται προσέ δε δικότες ιοί των ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε και προσκυνήσου συνεπί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξύνοντάς σε και κληθήσει πόλης Κυρίου Σιών του Αγίου Ισραήλ, δια το γεγενείστε σε εγκαταλελειμμένη και μεμισημένη.

γέννην και ούκην ο βοηθώνση, και θύσωσε αγαλίαμα αιώνιον, εφροσύνην γενναίες γενναιών, και φυλάσσεις γάλα εθνών, και πλούτων βασιλέων φάγεσαι, και γνώση, ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε, και εξαιρούμενος σε ο Θεός Ισραήλ.

0: Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

Το κράτος της βασιλείας σου

0: bag pe Petru Valdiuchi.
1: Όπως όλοι βλέπετε, η ενορία μας έχει ήδη ξεκινήσει μία όμορφη προσπάθεια ανανέωσης και ευθερεπισμού του Ιερού Ναού. Όσοι έρχονται και προσκυνούν, που τόσα χρόνια ευλαβούνται την όμορφη αυτή ενορία μας, μπορούν ήδη να διακρίνουν ότι κάτι νέο και όμορφο αρχίζει να γεννιέται με τη βοήθεια του Θεού και κυρίως με τη συνεργασία όλων. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πανηγυρικό και ευλογημένο κλίμα της εορτής των Αγίων μας θα περιέλθει δίσκος υπέρ ενισχύσεως των έργων της ενορίας, ώστε όποιος επιθυμεί να προσφέρει κατά δύναμη ως συμμετοχή σε αυτή την κοινή προσπάθεια αγάπης και προσφοράς προς τον ναό μας, ώστε την επόμενη χρονιά δεσμευόμενος να έρθετε και να δείτε ότι αυτή η μικρή προσπάθεια του καθενός από εσάς ξεχωριστά, όταν ενωθεί, θα μπορέσει να γίνει τόσο δα μεγάλη, ώστε να μπορέσετε την επόμενη χρονιά να δείτε αυτό το οποίο θα καρποφορήσει και θα αναγεννηθεί και θα γίνει τόσο μεγάλο από αυτό το μικρό το οποίο σήμερα εσείς θα προσφέρετε. Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη να ευλογούν κάθε σπίτι και κάθε προσφορά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος. Νίνα Πολύς.
3: Μην πετάγεστε.
0: Τίποτα σε.
4: Αγαπητοί εν Χριστώ, πατέρες και αδελφοί, φιλόχριστε λαέ του Θεού, βρισκόμαστε εδώ στον περικαλή αυτόν ναό των Αγίων Θεοστέπτων Κωνσταντίνου και Ελένης για να πανηγυρίσουμε την εορτή τους, μιας και έχουμε αυτή την ευλογία να βρισκόμαστε εδώ και να συναχθούμε επί το αυτό, γιατί η μίμηση των Αγίων είναι το να μπορέσουμε να τους μιμηθούμε, να τους τιμήσουμε και να τους δοξάσουμε. Και μέσα σε αυτήν την χαρμόσυνη περίοδο την οποία βιώνουμε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, αυτή της Αναστάσεως και της Αναλήψεως και σε λίγες μέρες και της Πεντηκοστής, αυτή τη χαρμόσυνη περίοδο έρχεται να συμπληρώσει και η σημερινή και η αυριανή εορτή των Κωνσταντίνου και Ελένης. Μιας εορτής η οποία σηματοδοτεί την αρχή μιας ελεύθερης για τον χριστιανισμό περίοδο, κατά την οποία οι άνθρωποι μπορούσαν να τιμήσουν και να δοξάσουν τον Θεό τον οποίο πίστευαν. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας διαρκούς μάχης, μιας μάχης την οποία έδωσαν οι χριστιανοί επί τρεις αιώνες. Τρεις αιώνες οι χριστιανοί διώκονταν για την πίστη τους αυτή. Και ο Θεός έδωσε αυτή την κατάλληλη στιγμή, ώστε η αυτοκρατορία να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος θα μπορέσει να αναγεννήσει τόσο την αυτοκρατορία του, όσο και να θεμελιώσει και να θέσει τις βάσεις πάνω στις οποίες θα μπορέσει ο χριστιανισμός να ανθίσει και αναπτυχθεί. Ο Κωνσταντίνος και η μητέρα του Σοφία θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτών των κοσμοϊστορικών γεγονότων, των οποίων θα έρθουν να αλλάξουν το ρουν της ιστορίας. Το βασικότερο στοιχείο εκείνη την εποχή ήταν η λατρεία προς το πρόσωπο του αυτοκράτορα. Δεν ένοιαζε τον αυτοκράτορα ποιον θεό λατρεύουνε, αρκεί να του αποδώσουνε τις λατρευτικές τιμές τις οποίες άξιζε ως αυτοκράτορας. Όμως ο Κωνσταντίνος καταλαβαίνει ότι δεν είναι ένας θεός, είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι υπόλοιποι. Και όταν ερχόταν εκείνη η στιγμή της μάχης, όπως ξέρουμε πολύ καλά και ιδίως εμείς οι Έλληνες μέσα από την αρχαία μας παράδοση, θα δούμε ότι κατέφευγαν πάντα στους μάγους, πάντα στα μαντεία, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν θυσίες και να επικαλεστούν τους θεούς, ώστε να έχουν με το μέρος τους είτε τον Δία, είτε την Ήρα, είτε τον Απόλλωνα, είτε τον Άρη και την Αθηνά, για να μπορέσουν να πολεμήσουν και να κερδίσουν. Όμως ο Κωνσταντίνος, όταν πήγε να πολεμήσει εναντίον των διαδόχων του θρόνου, είδε αυτό το όραμα στον ουρανό, το οποίο ήταν ένα όραμα παρόμοιο με αυτό το οποίο είδε και ο Παύλος, όπως πολύ όμορφα εξήμνησαν οι καλικέλαδοι ψαλτάδες μας σήμερα. Ένα όραμα κατά τον οποίο τον προέτρεπε να κάνει ένα σταυρό με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα», και πήρε την πορφύρα την οποία φορούσε και όλα τα διαμάντια τα οποία είχε απάνω του και δημιούργησε αυτό το λάβαρο, αυτό το σύμβολο το έθεσε πρώτο μπροστά να το βλέπουν οι αντίπαλοι και να φοβούνται, διότι ήταν αυτό το οποίο ήταν πλέον ο φόβος και ο τρόμος αυτών οποίων δεν πίστευαν. Και έρχεται να νικήσει και να εδραιώσει τον χριστιανισμό. Ο ίδιος θα καταστεί πρόεδρος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 στην Νίκαια, αλλά δηλώνοντας την αναναξιότητά του να μπορέσει να προεδρεύσει ανάμεσα στους ιεράρχες οι οποίοι ήρθανε σε εκείνη τη σύνοδο και οι οποίοι φέραν απάνω τους τα σημάδια του διωγμού. Τους ασπάστηκε και άφησε την προεδρία στον Αλέξανδρο Αλεξανδρίας να προεδρεύσει, και όπου καταπολεμήθηκε η αίρεση του Αρίου. Ο ίδιος θα στείλει τη μητέρα του, την Θεοσεβή Ελένη, στους Αγίους Τόπους να ψάξει να βρει τον Τίμιο Σταυρό, να μπορέσει να αναγείρει ναούς και προσκυνήματα σε όλη την περιοχή των Ιερουσαλήμων, αλλά και από όπου περνούσε επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος θα καταστεί ένας από τους ανθρώπους ο οποίος με την παρουσία του μπόρεσε να στερεώσει και να θεμελιώσει τον χριστιανισμό. Κατηγορίες πολλές απέναντι στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου. Τον είπανε ότι ήταν παγανιστής, τον είπανε ότι βαπτίστηκε σε μεγάλη ηλικία, ότι έκανε φόνους, σκότωσε τη δεύτερη γυναίκα του, τη Φαύστα, και τον γιο του. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε και να συμμεριστούμε τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες στις οποίες βρισκόταν ο Κωνσταντίνος, τις ισορροπίες στις οποίες έπρεπε να διαφυλάξει εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε χωρίς να υπολογίζει και την Δύση. Γι' αυτό, για να αποφύγει όλη αυτή την λατρεία προς το πρόσωπό του, τι κάνει? Φεύγει από τη Ρώμη και δημιουργεί τη Νέα Ρώμη, την Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, και την αφιερώνει στην Παναγία. Ποιος ειδωλολάτρης θα έκανε κάτι τέτοιο? Ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να ήταν ένας διασώτης των ειδώλων και από την άλλη πλευρά να τιμά και να λατρεύει τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους? Ο ίδιος πάλεψε και έθεσε ως σύμβολο της νίκης του αυτή τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας, αυτόν που και εμείς οφείλουμε να έχουμε καθημερινά μπροστά μας, να τον έχουμε ως δείγμα της νίκης απέναντι στο κακό, απέναντι στην επιβουλή την οποία μπορεί να έχει ο διάβολος για μας. Όμως εμείς σκεφτόμαστε πάντα τα λόγια του Ευαγγελίου και τα λόγια του Χριστού, τα οποία είπε ότι ό,τι και να κάνουμε στη σάρκα, όσο και να μας ταλαιπωρήσουν, ό,τι και να γίνει, εμείς έχοντας την πίστη μας στον Χριστό, δεν μπορούμε να χάσουμε την ψυχή μας, γιατί η ψυχή είναι το κυριότερο στοιχείο το οποίο έχουμε απάνω μας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, πορευόμαστε σε αυτήν τη Χριστοαναστάσιμη περίοδο κατά την οποία ο Κύριος μας θα αναλυθεί στους ουρανούς και εμείς θα δούμε αυτή την δόξα Του και θα αναμένουμε την ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία, όπως η παράδοση Εκκλησίας μας λέει, εδραιώνεται η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία εδραιώνεται μέσα μας από τη στιγμή που πιστεύουμε και πολεμούμε κρατώντας τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Σας εύχομαι αυτόν τον Σταυρό να τον κρατάτε ψηλά και αυτός ο Σταυρός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας, να μας φωτίζει και να φαίνεται ως ένα σύμβολο φωτεινό στον ουρανό που να καθοδηγεί τα βήματά μας. Αμήν. Πριν απολύσει τον δούλο σου δέσποτα το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή του σωτήριών σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάνω των λαών, φως της αποκάλυψης των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τις ασθενείες ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπηούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Λουτρότοπου Άρτας, από όπου παρακολουθήσαμε τον μέγα πανηγυρικό Εσπερινό.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να δηλιάσω. Εν το εγγύζιν επ' εμέ, κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί στένισαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην εξητήσω, του κατοικήν με ενίκον Κυρίου πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν μου από εχθρού μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν αλλαγμού. Άσο με και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και μη εκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπών με. Ο δε Κύριος προσελάβε το με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώσ με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή και πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων. Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζω και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.
0: Ψαλμός 26. Ο ύμνος συντέθηκε από τον Δαβίδ πριν Χριστή βασιλεύς όλων των φυλών. Ο Κύριος είναι το φως μου μέσα στο σκοτάδι και στην άγνοια της παρούσης ζωής. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας μου. Ποιον λοιπόν έχω να φοβηθώ? Κανένα. Ο Κύριος υπερασπίζει την ζωή μου από κάθε κίνδυνο. Από τις απειλές ποιού έχω να δηλιάσω? Ενώ με πλησίαζαν ορμητικοί κακοποιοί άνθρωποι για να με κατασπαράξουν και σαν άγρια θηρία να καταφάγουν τις σάρκες μου, αυτοί που με έθλιβαν και με τέτοιες εχθρικές διαθέσεις επέρχονταν εναντίον μου, κλονίστηκαν και έπεσαν συντετριμένοι κάτω στο χώμα. Τους είχε χτυπήσει ο Κύριός μου και ο σωτήρας μου. Εάν λοιπόν και παραταχθεί ολόκληρο στράτευμα εναντίον μου, δεν θα δηλιάσει καθόλου η καρδιά μου. Κι αν εξεγερθεί πόλεμος εναντίον μου, και στην περίπτωση αυτήν εγώ θα έχω στηριγμένες τις ελπίδες μου στον Κύριο. Μία παράκληση δια της προσευχής υπέβαλα στον Κύριο. Μία χάρη του ζήτησα και του ζητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, για να βλέπω και να απολαμβάνω τα θέλγητρα του Θεού μου και να επισκέπτομαι ως ευλαβής και ταπεινός λάτρης τον Άγιο Ναό Του. Αυτοί οι πόθοι πλημμυρίζουν την καρδιά μου, διότι σε περίοδο μεγάλων κινδύνων ο Κύριος με έκρυψε και με ασφάλισε στην σκηνή του μαρτυρίου Του. Και σαν να ήμουν σε ψηλό βράχο, με ανύψωσε ασφαλή, με δόξασε, με έσωσε. Και τώρα πιστεύω στην παντοδύναμη προστασία Του και διακηρύττω ότι ανύψωσε την κεφαλή μου εναντίον των εχθρών μου. Με ανέδειξε ανώτερό τους. Γι' αυτό και σε ευλαβή λιτανία θα κάμω κύκλο γύρω από το θυσιαστήριό του. Θα προσφέρω στη σκηνή ευχαριστήριο θυσία με αλλαλαγμούς χαράς. Θα τραγουδώ τα μεγαλεία του και θα παίζω μουσικά όργανα προς δόξαν του Κυρίου μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή της προσευχής μου με την οποίαν κραυγάζω τώρα σε εσένα. Ελέησέ με και κάμε δεκτή την παράκλησή μου. Προς εστρέφεται η καρδιά μου και λέγει «Εσένα, τον Κύριο ποθώ και αναζητώ πάντοτε». Η καρδιά μου, Κύριε, με πόθο αναζητεί και θα αναζητεί το πρόσωπό Σου, την επικοινωνία μαζί Σου. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό Σου από μένα. Μην απομακρυνθείς οργισμένος από εμένα των δούλων Σου. Γίνε βοηθός μου. Μη με αποπέμψεις ως ενοχλητικό και φορτικό. Θεέ μου και σωτήρα μου, μη με εγκαταλείψεις. Διότι ενώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με προσέλαβε και με ανέλαβε υπό την προστασία Του. Συ, Κύριε, γίνε ο νομοθέτης μου, δίδαξέ με τον δρόμο των εντολών Σου, οδήγησέ με σε ευθεία οδό των εντολών Σου, ένεκα των εχθρών που με απειλούν. Μη με παραδώσεις στα χέρια εκείνων, οι οποίοι έχουν σκοπό να με καταθλίψουν. Γιατί κατά τον καιρό αυτό σηκώθηκαν εναντίον μου συκοφάντες, διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες εναντίον μου, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα σωθώ από τους κινδύνους που με απειλούν. Θα ζήσω και θα δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη αυτή μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Ω ψυχή μου, υπόμεινε και επίμενε στο θέλημα του Κυρίου. Περίμενε τον Κύριο, έχε θάρρος. Ας ενισχύεται η καρδιά σου. Υπόμεινε τον Κύριο στις θλίψεις σου και περίμενε τη λυτρωτική επέμβασή Του.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρ θλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
10: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος.

0: την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.

0: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Τον Ιούνιο η καταβολή επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί για πάνω από το 80% των οικογενειών. Την ενίσχυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με 30 νέους επιστήμονες αλλά και με τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αρχίζει από σήμερα υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η Τεχεράνη επέτρεψε σε τουλάχιστον 25 πλοία να περάσουν από το Ορμούς το τελευταίο 24ωρο. Έθριος για αύριο ο καιρός στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 26 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, μετά την ανάλυση που κάναμε του Τρισάγιου ύμνου, ο οποίος μας εισάγει σιγά σιγά στα αναγνώσματα, μπήκαμε στα ίδια τα αναγνώσματα. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα αναγνώσματα, το αποστολικό και το ευαγγελικό, κυρίως όμως για το ευαγγελικό θα μιλήσω σήμερα, ζητάμε ένα ιδιαίτερο φως. Για να κατανοήσουμε την ευαγγελική αλήθεια, να φωτιστεί ο νους μας και η καρδιά μας, η διάνοιά μας, να φωτιστεί από μια δύναμη που είναι έξω από τον κόσμο αυτό. Αλλιώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο του Ευαγγελίου. Δεν φτάνει το συναίσθημα, η καρδιακή λατρεία δηλαδή. Δεν φτάνει η λογική, η νοερά, η νοητική λατρεία. Χρειάζεται μια δύναμη να έρθει απ' έξω για να μας φωτίσει. Η ευχή που αναγνώστηκε ο ιερέας είναι εξαιρετική. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν». Για να τα κατανοήσω τα αναγνώσματα θέλω ένα φως που θα έρθει από έξω, δηλαδή το φως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο και την καρδιά θα ενισχύσει και το νου θα ενισχύσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα κατανοήσω. Μάλιστα η ευχή συνεχίζει και λέει «Ένθες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων, είναι τας σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσεβαρέστησιν την συν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών». Εσύ φωτίζεις και τις ψυχές μας και τα σώματάς μας. Επομένως αυτή η κατανόηση που θα έρθει με το φως του Αγίου Πνεύματος έχει ένα αποτέλεσμα, το φωτισμό των ψυχών και των σωμάτων, ή για να το πω αλλιώς, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσω να ακολουθήσω τις εντολές του Κυρίου. Αμέσως μετά ο διάκονος που θα αναγνώσει την ευαγγελική περικοπή ζητάει την ευλογία από τον ιερέα. Δεν ακούμε την μυστική ευχή του ιερέα, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Λέει ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε». Ο ιερεύς τον σφραγίζει, τον ευλογεί δηλαδή τον διάκονο και λέει «Ο Θεός, δια πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε, δώει σειρήμα το ευαγγελιζομένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού, Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού». Δηλαδή το Ευαγγέλιο που θα μας διαβάσει ο διάκονος δεν θα το διαβάσει ως ένα οποιοδήποτε κείμενο. Θα το διαβάσει ως Λόγο του Θεού. Και θα το διαβάσει ως Λόγο του Θεού επειδή θα έχει την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος. Ο λαός εκείνη την ώρα ψέλνει το «Αλληλούια», την δοξολογική αυτή αμετάφραστη λέξη. Καταλαβαίνουμε περίπου τι λέει αυτή η λέξη, αλλά δεν μπορούμε να την μεταφράσουμε. Μάλιστα οι Εβδομήκοντα την άφησαν έτσι στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αμετάφραστη. Είναι αρχαία αραμαϊκή λέξη, σημαίνει ασφαλώς δοξολογία. Αυτά τα λάμδα που έχει παραπέμπουν στο όνομα Θεός, Ελοχήμ, Ελοή. Είναι μια ανάμιξη της ρίζας του ονόματος του Θεού μαζί με μια κραυγή χαράς του ανθρώπου. Δοξολογούμε λοιπόν τον Κύριο και τώρα ο ιερέας πάλι, ενώ προηγουμένως ο διάκονος είχε πει για τη σοφία που εμπεριέχει και υποκρύπτει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αναλαμβάνει ο ιερέας λοιπόν την ευθύνη να μας υπογραμμίσει ότι εδώ πρόκειται για σοφία, ενυπόστατη σοφία, τη σοφία του Υιού και Λόγου του Θεού.
Θα ακούσουμε με έναν τρόπο που είναι συγχρόνως μετοχή, κλίση σε μετοχή. Θα μεθέξουμε στο ανάγνωσμα, για αυτό λέγεται σοφία. Και θα μας πει να προσέξουμε, πρόσχομεν. Σοφία. Ορθή, σηκωθείτε, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Και ο διάκονος λέει, σας διαβάζω το Ευαγγέλιο του Τάδε. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου κλπ. Και στα συνεχή κείμενα των Ευαγγελίων, τους κώδικες που έχουμε ως συνεχή κείμενα, αλλά και στις περικοπές, πάντα ο τίτλος είναι «Κατά Μάρκων», «Κατά Ματθαίο», «Κατά Λουκάν». Δεν είναι ο τίτλος «Ευαγγέλιο του Μάρκου», «Του Ματθαίου» ή «Του Λουκά», όπως παραδείγματος χάρη είναι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Τα Ευαγγέλια είναι κατά, δηλαδή κατά την παράδοση. Επικεφαλής της ομάδας που κατέγραψε αυτή την παράδοση είναι ο Μάρκος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης. Υπάρχουν παραδόσεις και έχουμε τρεις εκδόσεις αυτής της παραδόσεως στα τρία πρώτα Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Κατά τρεις τρόπους αυτή η παράδοση ανοίγεται στην ιστορία. Και κατά έναν εντελώς διαφοροποιημένο τρόπο αυτή η παράδοση δεν ανοίγεται απλώς, αλλά μυσταγωγείται μέσα στην ιστορία όταν πρόκειται για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λοιπόν, μας καλεί ο ιερέας να προσέξουμε, πρόσχομεν, και ο διάκονος αναγυνώσκει την Ευαγγελική περικοπή της ημέρας. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο ιερέας ευλογεί το διάκονο λέγοντας «Ειρήνη σε σένα που ευαγγελίστηκες». Και ο λαός απαντάει «Δόξα σε σένα, Κύριε, δόξαση, Κύριε, δόξαση».

Αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακολουθεί το κήρυγμα. Θα σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο. Σε παλαιές χειρόγραφες λειτουργικές φυλάδες αναγράφεται η λέξη κήρυγμα. Όχι ομιλία, κήρυγμα. Σε νεότερες έντυπες φυλάδες υπάρχει και η λέξη ομιλία, αλλά με τη σημασία του κηρύγματος. Ασφαλώς το Ευαγγέλιο είναι κήρυγμα, αλλά μετά το Ευαγγέλιο ακολουθεί επίσης κήρυγμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το κηρύτην είναι ένα συγκεκριμένο είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στη ζωή της Εκκλησίας απ' αρχής. Σήμαινε και θα έπρεπε να σημαίνει την αναγγελία του σωτηριώδους γεγονότος της Αναστάσεως. Και στην Αγία Γραφή, αλλά και στα κείμενα των Πατέρων, το κήρυγμα αναφερόταν στο έργο του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ δεν παρεξέκλεινε ως προς το περιεχόμενό του σε διδαχή ή σε ανάπτυξη σκέψεων, ακόμα και των πλέον ευσεβών σκέψεων. Ο περιορισμός αυτός του περιεχομένου του κηρύγματος ως εξαγγελίας του γεγονότος της Αναστάσεως διαφύλαξε την Εκκλησία από την ανάπτυξη μιας διδασκαλίας βασισμένης στην ανθρώπινη σοφία. Οι Απόστολοι από την πρώτη στιγμή διακηρύσουν ότι θα εξαγγείλουν αυτά που είδαν, που άκουσαν και που ψηλάφισαν. Δηλαδή τον Αναστάντα Κύριο. Σύμφωνα με την επιταγή του Ιησού πριν την ανάληψή του, οι Απόστολοι έπρεπε να πορευθούν σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Το κηρύσιν λοιπόν, το κήρυγμα, ήταν ταυτόσιμο με το «Ευαγγελίζεσθε», με το Ευαγγέλιο. Τελικά είναι η ομολογία πίστεως. Ως ομολογία πίστεως συνδέθηκε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή το καλό άγγελμα της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού. Είχε προηγηθεί το κήρυγμα των προφητών και το κήρυγμα του προδρόμου που προαναγγέλει την έλευση αυτής της Βασιλείας. Το δεύτερο μάλιστα του προδρόμου με ιδιαίτερο τονισμό της εγκύτητας αυτής της ελεύσεως. Η σύνδεση κηρύγματος και βασιλείας, βασιλείας των ουρανών, ή καλύτερα η αναφορά του κηρύγματος στη βασιλεία των ουρανών, εντάσσει το κήρυγμα σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο. Το κήρυγμα λειτουργεί όταν και όπου εικονολογείται η βασιλεία. Είναι χαρακτηριστική και θεμελιώδης, νομίζω, μια σχετική αναφορά του Αγίου Ιγνατίου που λέει, από το δεύτερο αιώνα, που λέει ότι εγώ πέπιθα, είμαι πεπισμένος, πιστεύω, εις ημάς εν Κυρίω, ότι ουδέν άλλο φρονήσετε, δεν πρέπει τίποτα άλλο να έχετε στο νου σας, τίποτα άλλο από τι. Ότι μία είναι η σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ένα το αίμα που εκχύθηκε για χάρη μας, ένας ο άρτος που προσφέρεται σε όλους, ένα το ποτήριο που διανέμεται σε όλους, ένα το θυσιαστήριο σε όλη την Εκκλησία, ένας ο Επίσκοπος μαζί με τους πρεσβυτέρους του και τους διακόνους του, επειδή ένας είναι ο αγέννητος Θεός Πατήρ και ένας είναι ο μονογενής Υιός, Θεός Λόγος και άνθρωπος, και ένας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, για όλα αυτά ένα είναι και το κήρυγμα. Ένα το κήρυγμα και η πίστη μία και το βάπτισμα ένα και μία η Εκκλησία που ίδρυσαν οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων. Μάλιστα, μερικές δεκαετίες νωρίτερα από τον Άγιο Ιγνάτιο, ο Άγιος Ιουστίνος, στην πρώτη απολογία του, περιγράφει τη διάταξη μιας θείας λειτουργίας των αρχών του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί «Και κατά την ημέρα της Κυριακής, όλοι από τις πόλεις και από τους αγρούς,
μαζευόμαστε μαζί. Και μετά με τη συνέλευση αυτή γινόμαστε ένα. Και εκεί τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκονται όσο χρειάζεται. Έπειτα, όταν παύσει ο αναγνώστης ή ο προεστός, τότε ο επικεφαλής της κοινότητας διαλόγου την νουθεσίαν και πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται. Δηλαδή αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να μιμηθούμε ό,τι μας έχουν πει τα κείμενα. Δηλαδή το κήρυγμα ήταν ερμηνεία αυτού που ακούστηκε. Έπειτα, μετά το κήρυγμα, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος, σηκωνόμαστε όλοι και κάνουμε και αναπέμπουμε ευχές. Και όταν παύσουμε τις ευχές, προσφέρεται ο άρτος και ο ίνος. Γίνεται δηλαδή η Θεία Ευχαριστία μετά το κήρυγμα. Από την Αποστολική δηλαδή εποχή μέχρι πρόσφατα, μέχρι δηλαδή την εμφάνιση της εκτροπής που αρχίζει να μεταποιεί την Εκκλησία σε θρησκεία, το κήρυγμα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Και η Θεία Λειτουργία είναι προετοιμασία και ψηλάφιση της Βασιλείας του Θεού και μόνον αυτό. Η Εκκλησία ενέταξε το κήρυγμα σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το τονίζω αυτό. Η θέση είναι αμέσως μετά τα αγιογραφικά αναγνώσματα, δηλαδή στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας που χαρακτηρίζεται ως λειτουργία του Λόγου, ως διδασκαλία δηλαδή. Περιεχόμενο του κηρύγματος είναι ο σχολιασμός του Ευαγγελίου, δηλαδή ο υπομνηματισμός της Βασιλείας του Θεού.

0: Στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι το Κυριακοδρόμιο της Εκκλησίας, λέει το βιβλίο που μας λέει ποιες περικοπές διαβάζονται κατά τις Κυριακές, περιέχει 52 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν από την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τελειώνουν πριν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Και περιέχει επίσης και 20 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν και 5 ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα, στα Φώτα, στην Κυριακή των Προπατώρων, δηλαδή Κυριακές προ και μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακές προ και μετά τα Φώτα. Πρόκειται δηλαδή για 57 ευαγγελικές περικοπές όλου του έτους. Θα μου πείτε, οι Κυριακές είναι 52. Ναι. Κάποιες όμως παραλείπονται γιατί έχουμε την κινητή περίοδο των εορτών που πάει μπρος και πίσω. Όλες, και υπογραμμίζω τη λέξη όλες, οι περικοπές αυτές αναφέρονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Είτε προαναγγέλλοντάς την, παραδείγματος χάρη, ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, μας λέει μια παραβολή, είτε περιγράφοντάς την, είτε εικονολογώντας την. Κέντρο και άξονας είναι ο Ιησούς Χριστός, που συνεχώς υπενθυμίζει και διακηρύσει αυτό που οι προφήτες προανήγγυλαν. Οι προφήτες λοιπόν είδαν, οι Απόστολοι εδίδαξαν, η Εκκλησία παρέλαβε, οι διδάσκαλοι εδογμάτισαν. Με τα θαύματά του μας δείχνει τη δυνατότητα υπάρξεως ενός κόσμου χωρίς ασθένεια, χωρίς φθορά, χωρίς θάνατο. Με τις παραβολές του σκιαγραφεί στοιχεία της πορείας προς τη μέλουσα κατάσταση ή και αυτού του μέλλοντος αιώνος. Με τη διδασκαλία του καλεί σε συγκεκριμένη οδηπορία και νέο τρόπο βιωτής. Με όλα αυτά, και κυρίως με το πάθος και την Ανάσταση, μας παρουσιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Το κήρυγμα λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, το έχουμε πει ήδη, με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας αυτό εξαγγέλλεται. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει σήμερα πια παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αυτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό ή κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα. Όποτε λεγόταν και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας η ομιλία, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το εσπέρας, οπότε λεγόταν και εσπερινή ομιλία, διαφοροποιόταν από το περιεχόμενο του κηρύγματος. Όλες οι ομιλίες των πατέρων, είτε για ερμηνείες της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη κοινωνικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο τη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, αυτά που παραπάνω σας είπα, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή ή και αίρεση, μοιάζει λίγο αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, δηλαδή ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Συνηθίζουν αρκετοί από αυτούς να διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Οι περισσότεροι από αυτούς ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος. Το ξέρουν άλλωστε και γιατί έχουν διδαχθεί στις θεολογικές σχολές ποια είναι η θέση του κηρύγματος. Ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηλώς υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι νεκρός χρόνος, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ένα είδος αλαζονίας ή μάλλον για μια ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί την κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Την κορυφαία. Όλα γίνονται για αυτή την ώρα. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού, με την μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, επιτρέψτε μου να το πω. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια άρχισε δειλά-δειλά να εμφανίζεται μια επιστροφή στην παλαιά λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Αλλά μέχρι να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικό λειτουργικό ήθος, φοβούμαι ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Σημαντική αλλαγή θα επέλθει ως προς το κήρυγμα όταν παύσουμε να αξιολογούμε τη χρησιμότητα των σημείων της Θείας Λειτουργίας. Όταν δηλαδή καταλάβουμε ότι η διδασκαλία είναι διδασκαλία και η μυσταγωγία είναι μυσταγωγία. Μια αντίληψη που εξαρτάται από τις διαθέσεις των πιστών, προσέρχονται παραδείγματος χάρη αργά, βαριούνται κατά την ώρα του κοινωνικού, δυσανασχετούν από την καθυστέρηση της απόλυσης και άλλα, μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε θρησκευτική τελετή ελάσσονος σημασίας και παραθεωρεί ότι πρόκειται για κορυφαία πράξη που ουσιαστικά μεταποιεί τον θάνατο σε ζωή. Τον θάνατο τον κάνει ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μετά τα αναγνώσματα και με το κήρυγμα, αρχίζει η λεγόμενη εκτενής. Εκτενής θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Είναι μία σειρά αιτημάτων αρκετών και ξεκινάει με τη φράση «Είπομεν πάντες εξόλης της ψυχής και εξόλης της διανοίας ημών είπομεν». Δηλαδή μας καλεί ως σώμα να αναφερθούμε στον ουράνιο πατέρα. Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί. Το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Όλος ο λαός τώρα σε κάθε αίτημα που εκφωνείται θα απαντάει με το «Κύριε ελέησον». Είχαμε πει όταν μιλάγαμε για την αρχή της Θείας Λειτουργίας για τα ειρηνικά ότι έχουμε στα ειρηνικά 9 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 8 αιτήματα. Μετά την εκτενή ακολουθούν τα λεγόμενα κατηχούμενα που έχουν επίσης 9 αιτήματα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια αναλογία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο θα ζητήσεις. Μην αρχίσεις να βατολογείς και να λες πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από το περιεχόμενο που είχαμε στα ειρηνικά στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη. Μας ενδιαφέρει η σύναξη. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες. Και θα το δείτε τώρα, μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλα τα αιτήματα αυτής της εκτενούς δεήσεως είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτός μας το έχει δώσει ο ίδιος. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει, κατά το μέγα σου έλεος λέμε, μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Αμέσως μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου. Είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Αλλά συγχρόνως δεν παρακαλάμε μόνο για μας, αλλά παρακαλάμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και παρακαλάμε ακόμα για το έλεος, λέμε υπέρ. Παρακαλάμε για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία, για τη σωτηρία, για την επίσκεψη, για τη συγχώρεση, για την άφεση των αμαρτιών όλων των δούλων του Θεού, όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλάμε επίσης για τους υπηρέτες του ναού, ιδιαίτερα τους επιτρόπους, τους συνδρομητές, τους αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλάμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Και παρακαλάμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Ιδιαίτερα παρακαλάμε τώρα για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες. Αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό. Οι γεωργοί του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Οι κοπιώντες, αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπίσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλάμε και για όλο το λαό που είναι γύρω-γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων μια εκκλησία. Σήμερα βέβαια έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, ο οποίος μάλιστα ανήκει σε συνδικαλιστικό φορέα. Υπάρχουν διορισμένοι ψάλτες. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται, αν και μερικές Κυριακές καμιά φορά τα ακούμε και αυτά, ιδίως όταν έχουμε αρχιερατική λειτουργία, και έτσι θέλουμε να δώσουμε ένα πιο πανηγυρικό τόνο. Τα κατηχούμενα είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Είναι παρόντες. Τώρα πρέπει να φύγουν γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μύησεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί για να μπορέσεις να το ζήσεις. Ο διάκονος εξαγγέλει: «Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο». Προσευχηθείτε οι κατηχούμενοι στον Κύριο. Ο λαός μετά από κάθε αίτηση υπέρ των κατηχουμένων: «Κύριε ελέησον». Ο διάκονος συνεχίζει: «Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν». Να προσευχηθούμε οι πιστοί για τους κατηχούμενους. Για ποιο πράγμα να προσευχηθούμε? «Ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει». Και παρακάτω: «Ή να ο Κύριος αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης». Και επίσης: «Να τους διαφυλάξει ο Θεός». Και τότε μας καλεί να κλείνουμε το κεφάλι. «Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε». Κλείνουμε το κεφάλι στον Κύριο. «Συ Κύριε» του λέμε. Και ο ιερέας λέει την ευχή των κατηχουμένων. Την λέει χαμηλόφωνα συνήθως: «Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εσύ που από ψηλά έχεις εποπτεία όλων των ταπεινών, ο δια την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των ιών σου, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους». Η προσευχή λοιπόν είναι προσευχή της κοινότητας των πιστών υπέρ των κατηχουμένων. Και τι ζητάμε σε αυτή την προσευχή? Να τους καταξιώσει σε εύθετο καιρό του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας. Δηλαδή να τους αξιώσει να φτάσουν μέχρι το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι μια παλιγγενεσία. Παλιγγενεσία, πάλιν γέννηση, είναι μια δεύτερη γέννηση. Είναι η άφεση της αποτυχίας. Είναι η ένδυση της αφθαρσίας. Να τους αξιώσει λοιπόν να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν. Να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ πήγαιναν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να πηγαίνουν προς την επιτυχία και να φορέσουν αυτήν την αφθαρσία. Μέχρι τώρα φόραγαν το θάνατο, τη φθορά. Να φορέσουν την αφθαρσία. «Ένωσέ τους με την Αγία σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πίμνη. Κάν τους μέλη του Ιερού Σώματος του Χριστού. Βάλ τους και αυτούς μέσα στην πίμνη σου. όπου ένας είναι ο ποιμήν, πολλά τα πρόβατα. Μέχρι εκείνα τα χρόνια που υπήρχαν κατηχούμενοι, δηλαδή μέχρι και τον 5ο αιώνα, εάν έφευγες, ταξίδευες για λόγους επαγγελματικούς και πήγαινες σε μια άλλη πόλη, για να λάβεις μέρος στη Θεία Λειτουργία και να μείνεις σε αυτήν, έπρεπε να έχεις έγγραφο. Μια έγγραφη πιστοποίηση που να λέει «αυτός είναι βαπτισμένος». Ανήκει σε συγκεκριμένη εκκλησία, στην εκκλησία της Νικομιδίας, όπου επίσκοπος είναι ο Τάδε. Αυτό το ονομάζουμε εγγραφή στο βιβλίο ζωής. Έπρεπε λοιπόν να είσαι εγγεγραμμένος στο βιβλίο της ζωής ως πιστός. Κάθε ένας που βαπτιζόταν, ο επίσκοπος τον έγραφε σε αυτόν τον κατάλογο. Ήταν ένα είδος μέλους ενός στρατού. Γι' αυτό και στο βάπτισμα είναι πολύ χαρακτηριστική η έκφραση όταν ονομάζεται ο βαπτιστής νεοσύλλεκτος. Αμέσως μετά ο διάκονος παραγγέλνει στους κατηχούμενους να φύγουν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Μη δεις των κατηχουμένων, κανείς από τους κατηχούμενους να μην μείνει. Και συνεχίζουμε έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεηθώμεν. Οι πιστοί τώρα αρχίζουμε τις δεήσεις μας. Και έτσι τελειώνει και αυτό το μέρος της Θείας Λειτουργίας, για να περάσουμε στη λεγόμενη λειτουργία των πιστών.

Μπαίνουμε τώρα στη Θεία Λειτουργία που την ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Έναξη λοιπόν Θεία Λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, ενώ μέχρι τώρα οι πιστοί δεν ήταν απόντες, αλλά ήταν παρόντες και οι μη πιστοί. Θέλω να προλάβω μερικές ενστάσεις ή ερωτήσεις που ενδεχομένως διαμορφώνονται μέσα μας. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης φροντίζει η Εκκλησία και θα ήθελε και αυτοί να μπουν μέσα στην ομάδα των μεμοιημένων, υπάρχουν άλλες ακολουθίες. Και στις άλλες ακολουθίες υπάρχει μια φροντίδα για αυτούς. Δέεται η Εκκλησία για αυτούς, προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μια θυσία, την οποία θα επιτελέσουν ως θυσία μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού να το επιτελέσουν. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Υπάρχει μια χάρη. Τη χάρη αυτή την παίρνουμε με το βάπτισμά μας, δηλαδή με την ελευθερία μας να ενταχθούμε σε αυτό το σώμα. Υπάρχουν αυτές οι φυλάδες, οι λεγόμενες λειτουργικές, οι οποίες είναι εξαιρετικές ως προς τις λεπτομέρειές τους. Συνήθως αρκετοί πιστοί γνωρίζουμε τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία από τα λεγόμενα εγκόλπια, μικρά βιβλιαράκια, και παρακολουθούμε τι λέγεται. Οι φυλάδες έχουν λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Όταν λέω λεπτομέρειες, εννοώ μια περιγραφή των όσων τελούνται κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτόν που τελεί ο ιερέας, μια χειρονομία παραδείγματος χάρη, μια κίνηση, ένας βηματισμός, ο τρόπος διευθέτησης των τιμίων δώρων, είναι συγκλονιστικά. Θέλω να καταθέσω από τη μεριά μου, αλλά νομίζω κάθε άνδρας μπορεί να το καταθέσει αυτό που έχει μπει μέσα σε ένα ιερό βήμα, είτε ως παπαδάκι όταν ήταν μικρός, είτε αργότερα ως όρημος λαϊκός που είχε αυτή τη δυνατότητα να περιβρεθεί στο ιερό βήμα. Θέλω να σας καταθέσω ότι πρόκειται για συγκλονιστικά τελούμενα και δρόμενα. Και μάλιστα υποθέτω ότι δεν υπάρχει ιερέας που αν το ρωτήσεις δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας μόνο για τους πιστούς έχουμε πρώτα-πρώτα ως πρώτο ουσιαστικό γεγονός τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την είχαμε ονομάσει Μικρή Είσοδο. Δεν είναι αξιολογικός ο χαρακτηρισμός ότι η μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη είναι μια πιο πανηγυρική είσοδος και επιτέλους με αυτή τη δεύτερη είσοδο εισάγονται τα δώρα για τη σάρκωση του λόγου, για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της Μεγάλης Εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε, τον 6ο περίπου αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές της Μεγάλης Εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπάρχουν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή υπήρχε

Ο επίσκοπος δεν λαμβάνει μέρος στην πομπή αυτή. Ο επίσκοπος στέκεται και σήμερα ακόμα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδέχεται τα δώρα που του τα φέρνει ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού, ή όταν δεν υπάρχει βέβαια διάκονος, ο ιερέας. Τα δώρα τα λαμβάνει ο επίσκοπος στην ωραία πύλη. Δεν μετέχει της πομπής. Είτε αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού, στην αρχαία διάταξη, είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, δεν έρχεται από την Αγία Τράπεζα. Ξεκινάει από το βόρειο τμήμα του Βήματος, όπου υπάρχει μια τράπεζα, η τράπεζα της Προθέσεως, η οποία παλαιότερα υπήρχε στην είσοδο του ναού. Εκεί, σε εκείνη την τράπεζα της Προθέσεως, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Στην πράξη έγινε μια ιδιαίτερη ακολουθία. Σήμερα τελείται συνήθως προς το τέλος του όρθρου, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, γιατί βέβαια με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί και με την προετοιμασία των δώρων. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Την ονομάζουμε προσκομιδή. Ο ιερέας με αρκετές ευχές, οι περισσότερες αφορούν τον ίδιο, προσωπικές ευχές για να γίνει άξιος να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, αρχίζει να προετοιμάζει το ψωμί πρώτα, το πρόσφορο όπως λέμε, και πρόσφορο γιατί έχει προσφερθεί. Από το πρόσφορο θα βγάλει τις μερίδες. Η κυρίως μερίδα είναι μία. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει ένα τεμάχιο που αυτό αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί και να γίνει σώμα Χριστού. Και θα βάλει στο ιερό ποτήριο κρασί. Το κρασί αυτό παλαιότερα ήταν άκρατο, δηλαδή συμπυκνωμένο κρασί, χωρίς νερό. Γι' αυτό και αργότερα, όταν θα φτάσει η ώρα να προετοιμαστεί για να κοινωνήσουμε, θα του βάλουν νερό για να γίνει και κραμένο και να μπορέσουμε να πιούμε. Πότε γίνεται η λειτουργία της προσκομιδής? Μετά την είσοδο του Ευαγγελίου του Όρθρου, την ώρα που ψέλνεται ο κανόνας, εκείνη την ώρα ο ιερέας τελεί την προσκομιδή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να μπορούσε κανείς να δει τι κάνει ο ιερέας στην προσκομιδή, ιδιαίτερα πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Επάνω στο Άγιο Δισκάριο θα βάλει τη μερίδα για την οποία σας μίλησα, το τεμάχιο του Άρτου, το οποίο αργότερα θα προσευχηθούμε να γίνει σώμα Χριστού. Αλλά υπάρχουν και άλλα τεμάχια γύρω από αυτό. Ένα τεμάχιο θα αφαιρεθεί από το πρόσφορο στο όνομα της Παναγίας και θα τεθεί στα δεξιά του κυρίως τεμαχίου, το οποίο πια κυρίως τεμάχιο ονομάζεται αμνός, ο αμνός του Θεού. Και μάλιστα στις φυλάδες υπάρχει ολόκληρη διάταξη που εξηγεί προς τα που είναι τα δεξιά του αμνού. Τα δεξιά του αμνού είναι προς τα αριστερά του ιερέα. Θα αφαιρεθεί επίσης μια μερίδα στο όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου. Θα αφαιρεθούν 9 μικρές μερίδες στο όνομα των 9 αγγελικών ταγμάτων, δηλαδή των επουράνιων δυνάμεων. Και μετά θα αφαιρεθούν πολλές μερίδες στο όνομα όσων θέλουν ιδιαίτερα να μνημονευθούν, γιατί είναι εμπερίστατοι. Και εμείς γνωρίζουμε στον ιερέα ότι έχουμε εμπερίστατους ανθρώπους, δηλαδή ασθενείς ανθρώπους, είτε έχουν μια δυσκολία οικογενειακή ή επαγγελματική ή έχουν κάνει κάτι. Γι' αυτό και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα για να τους μνημονέψει. Πάνω λοιπόν από το κυρίως τεμάχιο του Άρτου, που το ονομάζουμε αμνό, πάνω από τον αμνό, θα τεθούν αυτές οι μερίδες. Δεξιά είναι η Παναγία, αριστερά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.

ίσως οι επουράνιες δυνάμεις. Από κάτω επικαλείται όσους τεθνεώτες θα θέλαμε να μνημονεύσουμε ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν τα λεγόμενα δίπτυχα, στα οποία μνημονεύονται ονόματα που πρέπει, για τα οποία πρέπει να τεθεί μια μερίδα ζώντων και τεθνεώτων. Λέγονται μάλιστα δίπτυχα, γιατί στο ένα φύλλο είναι οι ζώντες, στο άλλο οι τεθνεώτες. Κάθε εκκλησία, κάθε ενορία πρέπει να μνημονεύσει ορισμένα πρόσωπα για να δείξει ότι συνδέεται με την οικουμένη. Όχι μόνο μάλιστα τη στρατευόμενη οικουμένη, αλλά και με μια θριαμβεύουσα οικουμένη. Εκεί λοιπόν θα μνημονευθεί το όνομα του επισκόπου στο όνομα του οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Θα μνημονευθούν οι επίσκοποι των αδελφών εκκλησιών, δηλαδή οι πατριάρχες, για να δείξουμε ότι υπάρχει μια κοινωνία της δικής μας ενορίας μέσω του επισκόπου μας με όλες τις άλλες. Θα μνημονεύσουμε τις αρχές και τις εξουσίες για να ζούμε ειρηνικά. Και πάλι στους τεθνεώτες θα μνημονεύσουμε τους ιδρυτές του ναού. Ο ιερέας θα μνημονέψει ιδιαίτερα τον δικό του πνευματικό πατέρα, τον διδάσκαλό του. Αυτά τα καταλαβαίνετε ασφαλώς όλα. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε νοερά, δυστυχώς νοερά δεν γίνεται αλλιώς, είναι να δείτε αυτό το δισκάριο ως την εικόνα όλης της οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Μια προεικόνηση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί. Και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα είναι Χριστός. Και με τον Χριστό εν μέσω θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Αφού λοιπόν τελειώσει όλη αυτή η προετοιμασία, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο ο ιερέας που το ονομάζουμε αστερίσκο, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι και υποτίθεται πως συμβολίζει το αστέρι πάνω από τη φάτνη, και το ακουμπάει πάνω στο δισκάριο ώστε με το κάλυμα να καλύψει το δισκάριο, χωρίς το κάλυμα να αγγίξει το αμνό και τα άλλα τεμάχια άρτου που έχουν τοποθετηθεί εκεί. Η κόγχη της προθέσεως συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθλέεμ. Ο Χριστός γεννιέται εκεί, ετοιμάζεται η γέννησή του και όλη η μεγάλη είσοδος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πορεία του Ιησού από τη γέννησή του μέχρι τη σταύρωσή του που θα γίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος και συμβολίζει πάντοτε τον τάφο και μάλιστα είναι πολύ αρχαίος αυτός ο συμβολισμός. Γι' αυτό και στα πρωτοχριστιανικά χρόνια τη Θεία Ευχαριστία πολλές φορές την ετελούσαν πάνω σε τάφο μάρτυρος. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες από τις κατακόμβες και έχουν διασωθεί αυτές οι μαρτυρίες. Εκεί πάνω στον τάφο ετελείται η θυσία. Ο τάφος αυτός, κατά τη Θεία Λειτουργία, θα αποδειχθεί άδειος, γιατί ο Χριστός θα αναστηθεί. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει και μία αντίληψη για να φανεί ότι είναι τάφος, να εγκαθιδρύεται κάθε Αγία Τράπεζα με λείψανα μαρτύρων. Σε περίπτωση που δεν έχουμε μία Αγία Τράπεζα, όπως θα θυμόσαστε ίσως, έχουμε ένα ύφασμα το οποίο αντικαθιστά την Αγία Τράπεζα. Αυτό το ύφασμα το ονομάζουμε αντιμήνσιο, από το αντί και μένσα. Μένσα είναι λατινική λέξη που σημαίνει τάφο. Και το ύφασμα αυτό ακόμα συμβολίζει τον τάφο του Χριστού. Ο διάκονος τώρα θα καλέσει τους πιστούς να δεηθούν. Όσοι πιστοί του Κυρίου δεηθόμεν. Έχουν κλείσει οι θύρες του ναού, δεν μπορεί να μπει κανείς πια μέσα, και εκεί θα ακολουθήσει μια ευχή του ιερέα, ο οποίος θα απλώσει το λεγόμενο ηλιτό, το οποίο ονομάζουμε αντιμήνσιο, πάνω στην Αγία Τράπεζα, για να μπορέσει εκεί επάνω να υποδεχθεί τα Άγια Δώρα.
Η ευχή αυτή είναι μυστική. Η απόλυξή της μόνο ακούγεται. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Η ευχή μιλάει για μια ευχαριστία. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Δηλαδή, ουσιαστικά ο ιερέας επικαλείται τη χάρη για να μπορεί να υπηρετήσει στην επερχόμενη θυσία. Ο διάκονος κάνει τις συνδέσεις των ευχών. Έτι και έτι ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο καθ' αυτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστης με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Η αναγκαιότητα της προσευχής. Ομιλητής, γέροντας Εφραίμ Φιλοθεήτης.
1: Το λόγο των Πανάγιων Πνεύμα να με φωτίσει τους πότους μου για να σας μιλήσω λίγα πράγματα ή μάλλον για την πανέμορφη αρετή της προσευχής. Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι η προσευχή είναι συνομιλία ανθρώπου μετά του Θεού. Αξιώνεται ο άνθρωπος και ομιλεί με το Θεό τόσο πολύ κοντά. Κανένα πρόσωπο δεν μας είναι τόσο πλησίον, τόσο κοντά, τόσο αδιάλειπτα, όσο το Θείο πρόσωπο του Θείου. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και όπως ομιλεί ο Αρειοπαγίτης Διονύσιος, ότι ο Θεός είναι πάνω από πνεύμα. Και επομένως, βάση της φύσεως του Θεού, είναι τόσο απλωμένος, τόσο διάχυτος ο Θεός, που ο άνθρωπος ανά πάση στιγμή είναι μαζί του. Ή μπορεί ανά πάσα στιγμή με το πνεύμα της πίστεως να τον βλέπει και να ομιλεί μαζί του. Μεγάλη τιμή για έναν άνθρωπο όταν έχει την παρησία να ομιλεί με κάποιο επίσημο πρόσωπο της γης. Και θεωρείται πολύ μεγάλος το ότι έχει αυτή την φιλία. Αλλά πάνω από όλους τους ανθρώπους και τους αγγέλους είναι ο Θεός. Και όλοι μας είμεθα εις θέση, έχουμε αυτή την τιμή να ομιλούμε μαζί του και να τον βλέπουμε με τα μάτια της πίστης. Όλες οι προσευχές της Εκκλησίας μας, τα τροπάρια, η υμνολογία, τα δοξαστικά είναι προσευχές. Αλλά το καταστάλαγμα όλων αυτών των προσευχών και της υμνολογίας της Εκκλησίας είναι η μικρή προσευχούλα η οποία καλείται νοερά προσευχή. Δεν είναι πολλές λέξεις αυτή η προσευχή, είναι μόνο 5 λέξεις. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Με αυτή τη μικρή προσευχή μπορούμε να επικοινωνούμε με το Θεό συνεχώς αδιαλείπτως ακατάπαυστα. Αυτό μας το λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού εις ημάς. Οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας μας ομιλούν πάρα πολλά πράγματα για την ωραία προσευχή. Οι ασκητέ πατέρες των πρώτων χρόνων που ζούσαν μέσα στις φυλιές ή στα σερήμους σε πολύ απομακρυσμένο μέρος από τον κόσμο και σε εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν οι εκδόσεις που υπάρχουν σήμερα των βιβλίων και επομένως δεν είχαμε πολλά πράγματα να διαβάσουμε. Με τι αδολεσκούσαν όμως νύχτα και μέρα εις την έρημο. Βέβαια είχαν το πανεπιστήμιο του σύμπαντος από το αιτιατόν του σύμπαντος ανέβαιναν στη θεωρία της αιτίας των θεών. Φιλοσοφούσαν στην δημιουργία και έβλεπαν τα θαυμάσια του Θεού. Ένας ασκητής περπατούσε κάποια μέρα και είδε ένα πολύ όμορφο λουλούδι. Το χτύπησε με τον μπαστονάκι του και του είπε: «Μη φωνάζεις τόσο πολύ». Με αυτό θέλει να μας πει αυτός ο ασκητής ότι ήταν αυτό το λουλούδι μιλούσε πολύ για τη σοφία του Θεού. Και φόραζε τόσο πολύ και μιλούσε πόσο όμορφος θα είναι ο Θεός εάν ένα πραγματάκι είναι τόσο επιστημονικά φτιαγμένο. Πολλό μάλλον όταν έβλεπαν με τα μάτια της πίστεως, με τα ολοκάθαρα μάτια του νοός και της καρδιάς όλη την κτήση. Ομιλούν οι μεγάλοι πατέρες ότι όλα τα δημιουργήματα έχουν δική τους, το καθένα έχει δική του φωνή. Το καθένα μιλάει για τα πολλά του Θεού. Αλλά δεν φτάνει ο άνθρωπος σε αυτή την δυνατότητα να ακροαστεί τις φωνές των δημιουργημάτων εάν δεν καθαριστεί ο νους, η καρδιά και όλο το είναι του ανθρώπου δια της ασκήσεως. Ο Μέγας Αρσένιος ήταν κατά κόσμο πολύ μεγάλος φιλόσοφος και στη συνέχεια έφτασε στην έρημο και μόνασε πολύ αυστηρά. Απομονώθηκε εντελώς. Δεν μιλούσε με άνθρωπο, μα δεν τον έβλεπε άνθρωπος. Κι όμως αυτός κατήχε μεγάλη κατά κόσμο φιλοσοφία. Κι όμως την φιλοσοφία του πνεύματος, την οποία δέχτηκε με την άσκηση και με την απομόνωση, ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερη και πνευματικότερη. Στο βίο το αναφέρεται ότι από το βασίλεμα του ηλίου σήκωνε τα χέρια του στην προσευχή και τα κατέβαζε την άλλη μέρα όταν ο ήλιος χτυπούσε το πρόσωπό του. Όλη τη νύχτα τα είχε σηκωμένα. Μα πώς τεριώνανε τα χέρια? Φυσιολογικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κι όμως κοντά στο Θεό δεν είναι κανένα πράγμα ακατόρθωτο. Όλος ο νους, όλη η καρδιά του Αρσενίου, πού ήταν όλη τη νύχτα? Διάβαζε βιβλία? Όχι. Αλλά βρισκότανε διαρπαγής του Θείου Πνεύματος στην θεωρία και εμοιήτω τα ουράνια αγαθά. Επικοινωνούσε άμεσα με τον Θεό και γνωρίζουμε από την περίπτωση αυτή ότι για να επικοινωνήσει κανείς ή μάλλον να ενωθεί με τον Θεό ουσιαστικά και με επιτυχία χρειάζεται να ξεχωρίσει λίγο τον εαυτό του από τους ανθρώπους, να ξεχωρίζει το νου του από υποθέσεις και έτσι μέσα στο πνεύμα της διανοητικής ησυχίας να μπορέσει μέσω της προσευχής να επικοινωνήσει με το Θεό, με την πηγή πάσης ευτυχίας. Ο νους του ανθρώπου είναι αυτός που διευθύνει την όλη λειτουργία του πνεύματος του ανθρώπου. Εάν ο νους του ανθρώπου καθαριστεί από λογισμούς, από λογισμούς ακαθάρτους, από λογισμούς που μολύνουν τον άνθρωπο, τότε η καρδιά του ανθρώπου γίνεται συντοχρόνο ή μάλλον αποκτά την καθαρότητα. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Βέβαια ο Θεός, όπως είπαμε, δεν είναι ανθρωπόμορφος για να τον ιδεί ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός γνωρίζεται με την καρδιά του ανθρώπου κατά τρόπον μυστικών, κατά τρόπον απόρριτων. Όταν ο άνθρωπος, ο χριστιανός προσευχηθεί σωστά, δηλαδή προσευχηθεί με νου αμετεόριστο, δηλαδή να μην έχει ο νους του μετεωρισμό, δηλαδή να μην σκορπά ο νους εδώ και εκεί, αλλά είναι να είναι εντοπισμένος στην έννοια των λεγόμενων, στην έννοια της προσευχής, με ταπείνωση, τότε άρχεται ο νους να αντιλαμβάνεται τους καρπούς της προσευχής. Και ο καρπός της προσευχής, η κατάληψη μιας ταπεινής προσευχής είναι να φτάσει ο άνθρωπος να τελθήσει και να καταλήξει σε δάκρυα ή μετανοίας ή πολύ χαράς και αγάπης Θεού. Οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας μας έχουν ομιλήσει ότι η νύψη, που σημαίνει τήρηση νόος, δηλαδή προσοχή νόος, όταν ο νους επισκοπεί και διαφυλάτη του νου από μετεωρισμό, όταν ο νους είναι απειλαγμένος δια της προσοχής από επιθέσεις κακών λογισμών, η καρδιά του ανθρώπου συντοχρόνω καθαίρεται, απαλλάσσεται από τα πάθη. Τα πάθη είναι ριζωμένα στην καρδιά του ανθρώπου. Οι ρίζες των παθών την έχουν περιπλέξει κατά άσχημον τρόπο, ώστε να είναι πολύ δύσκολη η κάθαρση. Και οι νηπτικοί πατέρες μας λέγουν ότι κανένα άλλο μέσο δεν καθαρίζει την καρδιά όσο οι νύψεις. Δηλαδή η προσοχή, η πνευματική προσοχή του νόους να μην δέχεται φαντασίες, πρόσωπα, πράγματα, σκηνές, όσα οι πέντε αισθήσεις του σώματος από προσεξία επισόρευσαν εις το νου και ο νους με τις άσχημες εικόνες παίρνοντας το δηλητήριο της αμαρτίας δια των φαντασιών, το δηλητήριο αυτό κατεβαίνει στην καρδιά και η καρδιά δηλητηριάζεται και η δηλητηρία της απλώνεται σ' όλο το είναι του ανθρώπου και γίνεται ο εμπαθής άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ο ακάθαρτος, εκείνος ο οποίος δεν έχει παρησία στο Θεό. Οι νύψεις όμως, αυτή η προσοχή του νου, αυτή η φρούρηση του νου που φρουρεί τη φαντασία του ανθρώπου, ένα μέρος του νου λέγεται φαντασία. Όταν η νύψης αποκλείθει τις εικόνες της αμαρτίας, οι οποίες εικόνες γεννούν τους κακούς λογισμούς και οι κακοί λογισμοί την κακή αίσθηση της αμαρτίας, τότε διατηρείται η φαντασία καθαρή. Όταν δεν υπάρχουν εικόνες και δώσει ο άνθρωπος εργασία στο νου και η εργασία πρέπει να είναι η προσευχή, τότε γίνεται η σωστή επικοινωνία του νου μετά του Θεού. Δεν είναι μικρός ο αγώνας, δεν είναι τόσο εύκολο όσο το μιλούμε εδώ, γιατί ο νους δεν σταματά να λειτουργεί. Ό,τι του δώσουμε εκείνο και θα δουλέψει μέσα μας. Είναι σαν το μήλο που εργάζεται και ο μήλωνας αν ρίξει σιτάρι, σιτάρι θα λέσει. Αν πάει κάποιος θάμος και ρίξει σκύβαλα, σκύβαλα θα λέσει. Επομένως, ό,τι επιτρέψουμε στο νου να δεχθεί μέσα του, αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα χρειαστεί να προσέχουμε ώστε όταν μας έρχονται οι κακοί λογισμοί, οι εικόνες, οι αμαρτωλές, να έχουμε επιστρατεύσει την προσοχή του νόους ώστε να εμποδίζουμε τους κακούς λογισμούς, να μην επιτρέπουμε βρώμικες εικόνες να εικονίζονται μέσα στο φανταστικό του νου. Όταν αυτά τα εμποδίσουμε, δεν υπάρχει ούτε μία ανησυχία στον εσωτερικό άνθρωπο. Η επιτροπή των κακών λογισμών αναστατώνουν εσωτερικά τον άνθρωπο και έτσι δημιουργούνται πολλά άσχημα πράγματα. Όταν τηρηθεί ο νους από αυτούς τους λογισμούς, από αυτές τις βρώμικες εικόνες της αμαρτίας, αποκλείεται και ο διάβολος και η αμαρτία. Και τούτο διότι τα πάντα ξεκινούν από το νου. Όταν το νου μας καθαρίσουν και δεν επιτρέπουμε όλα αυτά να μας προσβάλλουν, το εσωτερικό σπίτι της καρδιάς και της ψυχής μας θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επομένως, αγχώνουμε να ειρηνεύσει ο εσωτερικός μας άνθρωπος, η καρδιά μας, η ψυχή μας, να κουπιάσουμε λίγο, να μην επιτρέπουμε τους κακούς λογισμούς να μας προσβάλλουν. Βέβαια, η προσβολή των κακών λογισμών δεν αποκλείεται, διότι είναι στον άνθρωπο πολύ φυσικό τη στιγμή που είναι εμπαθής να του έρχονται λογισμοί άσχημοι. Αυτό δεν σημαίνει πτώση στον άνθρωπο τον προσβάλλουν οι κακοί λογισμοί, αλλά πτώση θα του δημιουργήσουν όταν οι λογισμοί ή μάλλον στους λογισμούς ανοίξουμε πόρτα, ανοίξουμε θύρα και τους επιτρέψουμε να μπουν μέσα στο σπίτι του νου και της καρδιάς μας. Τότε θα έχουμε αγώνα, και αν δεν τους διώξουμε αμέσως, δεν τους αποβάλλουμε, δεν αγριέψουμε μαζί τους, θα μας καταλάβουν, θα μας καταβάλουν και θα μας δημιουργήσουν κατάσταση αμαρτίας, η οποία λέγεται συγκατάθεση. Η συγκατάθεση είναι η πράξη της ψυχής, όπως το σώμα πράττει κάποια αμαρτία, έτσι πράττει και η ψυχή μέσω της συγκαταθέσεως. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέγει στο Ιερό του Ευαγγέλιο: «Πάσο εμβλέψας, οποιοδήποτε πρόσωπο και επιθυμίσας αυτό, αμάρτησε μέσα στην καρδιά του». Επομένως, έχουμε την αμαρτία της καρδιάς. Ο δε Θεός, ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς, γνωρίζει το τι συνέβηκε στην καρδιά, και επομένως υπόκειται εις την κρίση. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, δηλαδή να προσέξουμε να μην μας προσβάλλουν ή μάλλον να μην υποχωρούμε στους λογισμούς. Στην αρχή δεν είναι πολύ σκόπος να εμποδίσουμε τους κακούς λογισμούς. Σκόπος θα γίνει μετά τα αυτά, όταν τους επιτρέψουμε και προχωρήσουμε. Θα λυπεί. Η πόρτα του σπιτιού μας είναι στον δρόμο, στη λεωφόρο. Οποιοςδήποτε μπορεί να χτυπήσει την πόρτα, να σαλίτησε, οποιοςδήποτε μπορεί να χτυπήσει την πόρτα, να ζητήσει να μπει μέσα. Όταν όμως δεν του ανοίξουμε την πόρτα, και αν χτύπησε, δεν έκαμε και τίποτε σπουδαίο. Αλλά εάν όμως δεν προσέξουμε και λέμε: «Για να δούμε τι είναι αυτό, ποιος χτυπάει», και όταν μας ξεγελάσει με τη θεωρία του και με τα λόγια του, και του επιτρέψουμε να μπει μέσα, από εκεί και πέρα ξεκινάει ο κόπος και ο μόχθος και ο αγώνας, διότι θα έχουμε τον κόπο να τον βγάλουμε έξω από το χώρο. Και αν τον αφήσουμε αυτόν τον κακό άνθρωπο να προχωρήσει και βαθύτερα, ο κόπος θα είναι μεγαλύτερος. Όταν αυτός ο άνθρωπος ο κακός δέσει τον οικοδεσπότη, τον άνθρωπο του σπιτιού, τον δέσει χέρια και πόδια, από εκεί και πέρα γίνεται κύριος του σπιτιού. Έτσι και ο κακός λογισμός χτυπάει την πόρτα του νόμου, θέλει να μπει μέσα. Μας έρχεται μια σκέψη αμαρτωλή για οποιαδήποτε περίπτωση. Όταν δεν έχουμε την προσοχή, δεν έχουμε την ύψη, δεν έχουμε τη φρούρηση του νου, θα τον αφήσουμε τον λογισμό. Θα μπει μέσα, θα μας δημιουργήσει εικόνα, πρόσωπο, πράγμα, σκηνή κλπ. Από ότι θα είχε δει ο άνθρωπος, ή θα είχε γευθεί, ή θα είχε ψηλαφίσει κλπ. Από τις πέντε αισθήσεις. και δεν δώσουμε πολύ σημασία, αυτός ο λογισμός θα αρχίσει να πληγώνει το νου. Και εάν πάλι αμελήσουμε, θα προχωρήσει το πράγμα, θα γίνει πιο δυνατό και θα ερεθίσει την καρδιά. Και αφού ερεθίσει την καρδιά, θα αρχίσει να της δημιουργεί μολυσμό. Και μετά υπάρχει αγώνας μεγάλος να θεραπευτεί, πως να τον βγάλει. Διότι όταν δώσει ο άνθρωπος δικαίωμα στο διάβολο, σε κάποιο πάθος, δεν είναι τόσο εύκολα να του δώσει πίσω το δικαίωμα, γιατί ο διάβολος το διεκδικείται με πολλή μανία, διότι λέει, εγώ έκανα τόσο κόπο να το κερδίσω αυτό το δικαίωμα σε αυτή την ψυχή. Γι' αυτό μιλούν οι πατέρες ότι τα πάθη συγγυράσκουν και συναποθνίσκουν μετά του ανθρώπου. Και βλέπουμε ανθρώπους σε προχωρημένη ηλικία να κάνουν πράγματα άσχημα. Και να λέει κανείς, μα σε αυτή την ηλικία κάνουν αυτά τα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι. Κι όμως, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε κανένα αγώνα στα νιάτα του να απαλλαγεί. Και επομένως τον ακολουθούν και θα φτάσουν μέχρι το θάνατο. Και από εκεί, ότι σαν επικαρτία της αμαρτίας, θα δώσει και σκληρό λόγο ενώπιον του Θεού. Ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς την νηπτική αυτή εργασία, ή μάλλον αυτή την τέχνη των τεχνών και την επιστήμη των επιστημών του εσωτερικού ανθρώπου, λένε ότι, μα αφού δεν έκανα τους λογισμούς στη φαντασία μου πράξη, δεν είναι κακό. Ναι, όμως το κακό δεν ξεκινάει από μόνο του, δηλαδή το σώμα δεν ξεκινά να αμαρτήσει εάν δεν το κινήσει, εάν δεν υποχωρήσει κατά πρώτον στο νου και στην καρδιά του άνθρωπος. Επομένως, όταν το νου τον φρουρίσουμε με προσοχή, με φόβο Θεού, με σοφία, ότι από εδώ ξεκινάει το ολίσθημα της ψυχής, τον φρουρεί το νου ο άνθρωπος. Βλέπει ένα πράγμα, βλέπει ένα πρόσωπο, βλέπει κάτι και το δημιουργείται σκανδαλισμός. Αμέσως επιστρατεύει την προσοχή και ή τραβά τα μάτια, ή σβήνει την εικόνα από την φαντασία, ή αρχίζει αμέσως την προσευχή και έτσι εμποδίζει το κακό. Ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς την νηπτική αυτή εργασία, ή μάλλον αυτή την τέχνη των τεχνών και την επιστήμη των επιστημών του εσωτερικού ανθρώπου, λένε ότι, μα αφού δεν έκανα τους λογισμούς στη φαντασία μου πράξη, δεν είναι κακό. Ναι, όμως το κακό δεν ξεκινάει από μόνο του, δηλαδή το σώμα δεν ξεκινά να αμαρτήσει εάν δεν το κινήσει, εάν δεν υποχωρήσει κατά πρώτον στο νου και στην καρδιά του άνθρωπος. Επομένως, όταν το νου τον φρουρίσουμε με προσοχή, με φόβο Θεού, με σοφία, ότι από εδώ ξεκινάει το ολίσθημα της ψυχής, τον φρουρεί το νου ο άνθρωπος. Βλέπει ένα πράγμα, βλέπει ένα πρόσωπο, βλέπει κάτι και το δημιουργείται σκανδαλισμός. Αμέσως επιστρατεύει την προσοχή και ή τραβά τα μάτια, ή σβήνει την εικόνα από την φαντασία, ή αρχίζει αμέσως την προσευχή και έτσι εμποδίζει το κακό στην αρχή του. Ό,τι ένα σπίτι είναι καθαρό, όταν ευτρεπίζεται συνεχώς κάθε μέρα, ή όταν το σκουπίζει η νοικοκυρά μετά από 10 μέρες, μετά από 20 μέρες. Πολλοί ξέρουν ότι όσο κανείς το επιμελείται, τόσο και πιο καθαρό διατηρείται από πάθης απόψεως. έτσι και η ψυχή του ανθρώπου, το εσωτερικό σπίτι, η καρδιά του ανθρώπου που είναι το σπίτι του Θεού, που είναι το ιερό θυσιαστήριο του Αγίου Πνεύματος, διότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού και ο Θεός ενοικεί μέσα σε αυτόν τον ναό. Όχι, είδατε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι ναός του Θεού στέκει το Πνεύμα του Θεού ενοικεί εν ημίν, και ο θύρων των ναών του Θεού θυρεί τούτον ο Θεός. Δηλαδή, με το Άγιο Βάπτισμα που πήραμε και μας δόθηκε η αναγέννηση της ψυχής μας δια του Αγίου Πνεύματος που πεθύτησε κατά την ώρα του Αγίου Βαπτίσματος, η καρδιά του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μας χρειάζεται το Ιερό Βάπτισμα. Παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αυτό το Άγιο Πνεύμα, αυτή η χάρη που δέχεται το βρέφος μέσα του, γίνεται Άγιο από εκείνη τη στιγμή. Αλλά λόγω της ηλικίας δεν γνωρίζει τι πήρε, και ο διάβολος, όπως έχει την τεχνική του και την πονηριά του, προσπαθεί πολύ έντεχνα και αθόρυβα, ώστε μεγαλώνοντας το παιδί να του σβρώχνει στοδισμένες απροσεξίες, ώστε να του δημιουργήσει προϋποθέσεις τέτοιες που όταν μεγαλώσει και καταλάβει, ήδη αυτός να έχει κάνει ορισμένη κακή δουλειά μέσα του. Και η επισόρευση των αμαρτημάτων με την πάροδο του χρόνου, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την σκεπάζουν όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα σκοπίδια της αμαρτίας, παραχώρουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και το Άγιο Πνεύμα, δεν φωτίζει το νου. Και έτσι ο άνθρωπος θα δει σκοτισμένο. Όταν όμως φυσήξει ο άνεμος του Θεού, η μετάνοια, η επιστροφή, η εξομολόγηση και όλα αυτά, όταν αυτά επιδράσουν, τότε όλα αυτά που επισόρευσε η αμαρτία τα πετάει έξω, και έτσι η καρδιά απαλλάσσεται από αυτό τον όγκο, και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, ή μάλλον οι λαμπιδόνες, η λάμψη του Αγίου Πνεύματος, ανεβαίνει στο νου και ο άνθρωπος φωτίζεται και επανέρχεται πάλι στον βίον φωτισμό. Στον κόσμο οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς αυτή την εργασία της νύψεως, που είναι τόσο σπουδαία. Δεν γνωρίζουν ότι δια της εργασίας της νύψεως σύντομα και εύκολα προχωρούν στην κάθαρση της ψυχής και στην απαλλαγή από τα πάθη. Αλλά κατά ένα μέρος όμως μπορούμε και μέσα στον κόσμο να εργαστούμε την προσευχή. Εκείνο που θα βοηθήσει αρκετά και θα μας δώσει την δυνατότητα να προχωρήσουμε είναι όσον μπορούμε, όσον μας γίνεται, να δώσουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Οποιαδήποτε υπόθεση έχουμε, να την υποθέτουμε με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Δηλαδή να μην μας εχμαλωτίζουν οι υποθέσεις και να λέμε κάπως έτσι ανθρώπινα, τι θα γίνει εδώ, τι θα γίνει εκεί, και όλη αυτή η μέρημνα κρατάει σε απασχόληση το νου και δεν τον επιτρέπει να ασχοληθεί με την προσευχή. Όταν έχουμε εμπιστοσύνη, λέμε ότι θα βοηθήσει ο Θεός. Δεν θα με αφήσει ο Θεός. Θα με απαλλάξει. Δεν θα πάθω κακό. Και όσον απαλλάσσουμε το νου από υποθέσεις και βρίσκουμε λίγο χρόνο από τις δουλειές μας να τον δίνω αυτό το χρόνο για προσευχή κατηδία. Να ησυχάζουμε μισή ώρα, μία ώρα με την προσευχή, με τη μελέτη. Και όσο κανείς ησυχάζει, τόσο και πλησιάζει το Θεό. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Το σχόλασμα θα πει ησυχία. Δεν ησυχάζει ο άνθρωπος από τη μέρημνα του βίου όσο γίνεται. Διότι οι πολλές μέρημνες κάνουν ό,τι κάνει η φυματίωση. Η φυματίωση σιγά σιγά φύρει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στο θάνατο. Έτσι και η πολλή μέρημνα του βίου σιγά σιγά φύρει τον άνθρωπο και φτάνοντας στο θάνατο, ο θάνατος τον συναντά εντελώς άρρωστον ψυχικά. Και έτσι είναι πάρα πολύ κακό αυτό το πράγμα. Και θα πρέπει να εξοικονομούμε χρόνο. Και μάλιστα οι νηπτικοί λένε ότι είτε περπατούμε, είτε εργαζόμεθα, είτε τρώμε, είτε πίνουμε, με το νου μας να προσευχόμαστε. Δεν θα κάνουμε θεολογικές προσευχές. Μας έδωσαν αυτή τη μικρή προσευχούλα που είναι παντοδύναμη. Έχει μέσα της ανακαινιστική δύναμη. Έχει δύναμη που μπορεί να ανατρέψει τον διάβολο και να φέρει ολόκληρο τον Θεό μέσα στην καρδιά. Και ιδιαίτερα όταν ο άνθρωπος ασφαλίζεται με αυτή την προσευχούλα, αποκλεί τον διάβολο και τον παραμερίζει, σαν να παραμερίζει εμπόδια και προχωράει άνετα στον δρόμο του. Όταν δεν προσεύχεται, είναι σαν να βρίσκει μπροστά του πολλά εμπόδια και μπλέκεται και πέφτει και χτυπάει και τραυματίζεται και σκοτώνεται. Ενώ η προσευχή προχωρεί και ξεκαθαρίζει τα πράγματα και άνετα προχωρεί κανείς πνευματικά. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστό στους ασκητικούς πατέρες, γιατί κανένας ασκητής δεν πήγε στην έρημο καθαρός, διότι όλοι από τον κόσμο όσοι πήγαν στην έρημο δεν κατέβηκαν από τον ουρανό και ασκήτευσαν στην έρημο, βγήκαν από τον κόσμο, βγήκαν από τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο και επομένως έχουν έναν κόσμο από πάθη και δυναμίες. Και με τη βοήθεια βέβαια της ησυχίας, της προσευχής, της επικοινωνίας με το Θεό, σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι απαλλάσσονται από αυτή την εμπάθεια που έχουν από τον κόσμο και έρχονται σε στενή επαφή με το Θεό. Και η στενή επαφή δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά να γνωρίσουν εν μυστηρίο το Θεό. Γι' αυτό πολλοί πατέρες με το άκουσμα και μόνο του ονόματος του Θεού τα μάτια τους τρέχουν δάκρυα, δάκρυα αγάπης. Όπως ένας άνθρωπος αμαρτωλά, όταν ένα πρόσωπο είναι γι' αυτόν πολύ αγαπόμενο και μπορώ να πω σε τρέλα, και ακούγοντας το όνομα του προσώπου γίνεται άλλος άνθρωπος μέσα του, αλλά γίνεται αμαρτωλά άλλος άνθρωπος. Αν ένα πρόσωπο γήινο δημιουργεί μια κατάσταση τέτοια αγάπης και λοιπά, πολύ μάλλον οι άνθρωποι του Θεού που αγάπησαν τον Θεό σε αυτό το σημείο. Σκεφτείτε στην μνημόνευση του Θεού ή στο άκουσμα του Θεού σε τι πέλαγος ευτυχίας και θείου έρωτος έρχονται. Έχουμε την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Γυναικεία φύση. Που η γυναικεία φύση είναι αδύναμη εν σχέση με την ανδρική κλπ. Κι όμως έφτασε στο σημείο να περάσει πολλούς ασκητάς στην πνευματική πρόοδο. Όπως ξέρουμε, και αυτή η Αγία σήκωνε τα χέρια της στην προσευχή και όλη τη νύχτα ήταν εκτός εαυτού. Πού βρισκότανε το Άγιο Πνεύμα? Το Άγιο Πνεύμα έπαιρνε το νου, την καρδιά της και τα πήγαινε και τα ένωνε με το Θεό. Και στην ένωση αυτή αντλούσε θεϊκές χάριτες. Γι' αυτό και δεν κουραζόταν καθόλου. Και όπως είδαμε ότι κάποια μέρα ο διάβολος την φθόνησε πολύ και ήθελε να της κάνει κακό, αν μπορούσε να της κάνει κακό. Εκεί που ήταν στην προσευχή με τα χέρια σηκωμένα και ήταν όλοι δοσμένοι στη θεωρία του Θεού και δεν ένιωσε τίποτε γύρω της ότι υπάρχει, ο διάβολος την έβαλε φωτιά να την κάψει. Μία μοναχή την πρόλαβε και την έσβησε. Στο σβήσιμο την κούνησε, την τάραξε και ήρθε στον εαυτό της και της είπε: «Παιδί μου, πολύ μεγάλο κακό μου έκανες, διότι με το να θέλεις να με γλιτώσεις από τη φωτιά μου στέρισες», λέει, «το στεφάνι που εκείνη τη στιγμή μου το έφερνε ο άγγελος να μου το βάλει στο κεφάλι μου». Σκεφτείτε τώρα, κλεισμένη μέσα στο κελί της όλη τη νύχτα, δεν φιλοσοφούσε, δεν διάβαζε, δεν έκανε τίποτα άλλο, αλλά προσευχόταν. Και αξιωνότανε να στεφανωθεί από θείον άγγελο. Πόσα τέτοια, πόσες οπτασίες αγγέλων, πόσες αρπαγές του νοός στον άλλον κόσμο θα δέχτηκε στα χρόνια της επικοινωνίας της με το Θεό. Και βλέπουμε ότι με το να ασκητέψει, με το να αγνιστεί ψυχοσωματικά, σε ποιο σημείο επικοινωνίας έφτασε με το Θεό. Άρα όταν ησυχάζουμε, όταν παραμερίζουμε ορισμένες, όχι άμεσες υποθέσεις, επιμέρους υποθέσεις, και κλεινόμαστε στο κελί μας και δίνουμε τον εαυτό μας την προσευχή, και ανάλογα το πώς θα δώσουμε τον εαυτό μας και κατά πόσο θα κάνουμε ταπεινή προσευχή, θα δεχθούμε και τη Θεία Χάρη. Πόσο εύκολο είναι! Έχουμε τόσες υποθέσεις, έχουμε τόσες στενοχώριες, πειρασμούς, δεν μας εμποδίζει τίποτε να παραμερίσουμε για λίγα λεπτά, να σηκώσουμε τα χέρια μας στο Θεό, να δώσουμε την καρδιά μας στο Θεό και είναι αδύνατον να μην πάρουμε την πληροφορία του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει πολλές προσευχές. Αγαπάει πάρα πολύ καλά την προσευχή, μάλλον ενός παιδιού. Ενώ ότι ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει στο Θεό όπως ένα μικρό παιδί. Πώς ένα μικρό παιδί μιλάει στη μητέρα του και του ζητάει ορισμένα πράγματα, με την απλότητα, με την ακακία του κλπ. Αυτόν τον τρόπο της προσευχής πολύ του αρέσει του Θεού. Διότι αν δεν γίνουμε, λέει, σαν τα μικρά παιδιά, και θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία του. Όχι βέβαια ότι πρέπει να φτάσουμε ύψος του παιδιού το, την κατάσταση, αλλά το ανώριμο του νου, αλλά να φτάσουμε στην ακακία του παιδιού. Ό,τι και να το κάνεις το μικρό παιδάκι δεν σου κρατάει η κακία, διότι μετά από λίγες στιγμές μπορεί να σε αγκαλιάσει, μπορεί να σε φιλήσει, μπορεί να σου ρίξει το χαμόγελο της ακακίας, το μάτι του αγνού.

φοράς κακία και μπάθια και δεν μπορώ να κοιτάξω με τον άλλον ή βλέπουμε σκέψεις για τον άλλον άνθρωπο, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι θα ευπροσευχή, διότι αν προσευχόμασταν δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, γρηγορείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Γιατί βρήθηκε ο Απόστολος Πέτρος και αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές? Τον αρνήθηκε γιατί δεν βρισκόταν σε προσευχή. Εκείνος που προσεύχεται έχει τη βοήθεια του Θεού μαζί του και επομένως δεν πέφτει. Αν θα εξετάσουμε τον εαυτό μας σε κάθε πτώση μας, θα δούμε ότι δεν είναι θα εντιστώσεως σε προσευχή και γι' αυτό και πέσαμε. Λοιπόν, το στήριγμα του χριστιανού είναι η προσευχή. Και επειδή οι πατέρες μας δώσαν αυτή τη μικρούλα, την τόσο δυνατή προσευχή, ας την εργαστούμε. Λοιπόν, μόλις ξυπνήσουμε για τη δουλειά μας, για το σχολείο μας, για την εκκλησία μας, για οπουδήποτε, μόλις ανοίξει τα μάτια μας, το στόμα να αρχίσει να λέγει την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον». Ετοιμαζόμεθα για τη δουλειά, ετοιμαζόμεθα για οποιαδήποτε εργασία, το στόμα να μην σταματά την ευχή. Και αυτή η προφορική επίκληση, αυτή η με το στόμα προσευχή, σιγά σιγά θα φέρει την διανοητική προσευχή. Το στόμα θα δώσει στο νου την προσευχή. Και δεν θα χρειαστεί αυτό να προσεύχεται έτσι. Και όταν όμως την καταλάβει την προσευχή και την κάνει κλίμα και την εργάζεται άμετα μέσα του, μας λέγουν οι πατέρες ότι κατόπιν θα την τραβήξει, θα την απορροφήσει, θα την ελκύσει η καρδιά. Και όταν η καρδιά την πάρει την προσευχή αυτή, τότε αποκαλύπτεται και γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος με αίσθηση της καρδιάς του τι θα πει ότι μάλλον θα ερμηνεύσει δια της αισθήσεως ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημώνες την. Η βασιλεία του Θεού, η χάρη του Θεού φαίνεται στην καρδιά. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει η προσευχή στην καρδιά. Και για να γίνει κτήμα της καρδιάς η νοερά προσευχή, οπωσδήποτε χρειάζεται χρόνος. Δεν είναι κατόρθωμα μιας ημέρας ή ενός χρόνου. Είναι προσπάθεια πολλών χρόνων. Αλλά ο άνθρωπος που θα φτάσει σε αυτή την κατάσταση της καρδιάς είναι ο πιο ευτυχής άνθρωπος επάνω στη γη. Και λένε οι πατέρες ότι από γενιά σε γενιά αναφέρεται και ένας τέτοιος άνθρωπος της προσευχής. Και όταν η καρδιά πάρει την προσευχή, είναι σαν να ενθρονίζεται ολόκληρος ο Χριστός στην καρδιά. Και αν ο Χριστός είναι μέσα στην καρδιά του χριστιανού, τότε δεν υπάρχει ούτε μία ανησυχία στον εσωτερικό άνθρωπο. Όλος ο άνθρωπος βασιλεύει με την ειρήνη του Θεού. Και η ειρήνη του Θεού είναι πλόγευση της βασιλείας των ουρανών. Είναι αραβόνας της βασιλείας των ουρανών. Όχι απλώς έχουμε ειρήνη γιατί δεν έχουμε λογισμούς ή δεν έχουμε κάποιο πάθος να μας ανησυχεί και έχουμε ειρήνη. Όχι αυτή η ειρήνη. Αυτή η ειρήνη της προσευχής είναι κάτι άλλο. Είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια είναι πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τους ανθρώπους που είναι μακράν του κόσμου. Μέσα στον κόσμο δεν είναι βέβαια τόσο εύκολα αυτή η κατάσταση

0: αποφύ, γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Γιατί ο κόσμος θα έχει πάρα πολλά να παρουσιάσει σαν εμπόδια. Αλλά ωστόσο όμως, μπορεί ο χριστιανός μέσα στον κόσμο να αγωνιστεί και αν δεν πετύχει τα 100, μπορεί να πετύχει τα 300, και δεν είναι και αυτό λίγο πράγμα για έναν άνθρωπο που ζει μέσα στο θόρυβο του κόσμου. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε το ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, ας προχωρήσουμε εις τα 300 και θα είμαστε και πάλι ευτυχείς. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο, υπάρχουν και άνδρες και γυναίκες και νέοι και νέες που αγωνίζονται με την προσευχή αυτή και έχουν κατορθώσει πολλά πράγματα. Και βλέπεις και τις θαυμάδες πολλές φορές, μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι και βλέπεις μια χριστιανή να εργάζεται εκεί και να συνεχώς να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν, και λέει κανείς πόσους ανθρώπους βάζει κάτω αυτή η γυναίκα. Δεν είναι και άλλες που εργάζονται έτσι κι όμως τραγουδούν, σκέφτονται άλλα, βάζουν τραγούδια, βάζουν εκείνο, βάζουν το άλλο και βλέπεις τη διαφορά της μιας από της άλλης γυναίκας. Όταν επισκέφτηκε ο άγγελος, ο αποσταλής άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβρίλ από το Θεό, να ευαγγελίσει στην Παναγία μας την σύλληψη του Χριστού, την βρήκε με το βιβλίο στα χέρια, την βρήκε με την γραφή. Άρα για σήμερα ο άγγελος, ο φύλακας της ψυχής μας, μας βλέπει να έχουμε και εμείς το βιβλίο της Αγίας Γραφής να μελετούμε τον νόμο του Θεού, ή θα μας δει να διαβάζουμε κάτι άλλο, κάτι που θα είναι πολύ βλαβερό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο χρόνος παρέρχεται, τα χρόνια περνούν, οι μήνες, τα λεπτά, και σιγά σιγά το σκηνί μαζεύεται. Ο διάβολος κάνει τη δουλειά του, μας κλέφτει και τούτε την ημέρα και εκείνη την ώρα κλπ. Μας παρουσιάζει μπροστά μας ένα κινηματογράφο με πολλά πράγματα του κόσμου και μας ασχολεί εκεί τα μάτια και μας κλέβει τον πολύτιμο χρόνο. Δηλαδή μας προσιλώνει σε πράγματα μάτια και κάτω από τα πόδια μας μας παίρνει το έδαφος. Και έχετε κάποια στιγμή κάτω και λέμε μα πώς μου έφυγε το έδαφος από τα πόδια. Είναι το έδαφος αυτό που παίρνεται, είναι ο χρόνος και μας απασχολεί με πράγματα άσχετα και το ενός στη χρία μας το αποκλείει, μας το παραμερίζει και δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό θα πρέπει λίγο να ξυπνήσουμε, και πρώτος εγώ βέβαια, να καταλάβουμε ότι πρέπει να προσέξουμε, και να επανέλθω πάλι στην αρχή του νόμου, να προσέξουμε, χριστιανοί μου, το νου μας, τη σκέψη μας, να προσέξουμε τις πέντε αισθήσεις μας, να μην τις αφήνουμε να απλώνονται σε πράγματα που δεν πρέπει. Γύρω μας είναι τόσα άσχημα, τόσα αμαρτωλά, τόσα σκανδαλώδη κλπ. Εάν δεν προσέξουμε, όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου μολύνονται και η μόλυνση διοχετεύεται στο νου και στην καρδιά και γεννόμεθα μέσα μας ακάθαρτη. Και κάθε ακάθαρτος δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν επιφυτάσει ακάθαρτη καρδιά. Όπως η μέλισσα γερνάει όλα τα λουλούδια και δεν πάει σε όλα, πάει σε εκείνα που έχουν χυμό μέλιτος, εκεί πάει και κάθεται, στα άλλα τα παρέρχεται. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα είναι διάστητο. Και όποια καρδιά, όποιο λουλούδι είναι, όποια καρδιά είναι έτοιμη και έχει, είναι δεκτική, όπου το Άγιο Πνεύμα επιφυτά και της δίνει χαρά, της δίνει αγαλίαση, της δίνει φτερά για τον ουρανό, ενώνεται με τον Θεό, γίνεται ένα, δεν νιώθει κοσμικά πράγματα και βρίσκεται...
1: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στην προηγούμενη εκπομπή, αδελφοί μου, ακούσαμε τον Αβά Ισαάκ να μας συνιστά να έχουμε διαρκώς το νου μας στον Θεό και να προφέρουμε ακατάπαυστα την παρακλητική φράση του 69ου ψαλμού. «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον», που σημαίνει «Σώσε με, Θεέ μου, Κύριε, τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις». Αυτή την φράση επιθυμεί ο μεγάλος δάσκαλος της νοεράς προσευχής, ο Αβάς Ισαάκ, να την επαναλαμβάνουμε συνεχώς και ο νους μας να προσπαθεί να ερμηνεύσει σε βάθος τα νοήματα που κρύβουν οι λέξεις αυτές, έτσι ώστε να αποκτήσουμε τη δύναμη να αρνηθούμε όλα τα του βίου του κοσμικού και να δώσουμε όλη μας την προσοχή στα αιώνια αγαθά τα οποία μας προσφέρει η χάρις του Τριαδικού Θεού. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που απορρίπτει όλο το πλήθος και την ποικιλία των πολλών λογισμών που κατακλείζουν το νου μας. Έτσι, περιορισμένη, συνεχίζει ο Αβάς Ισαάκ, η ψυχή στην απλότητα αυτού του ταπεινού στίχου θα καταφέρει να φτάσει εύκολα στο στόχο του ευαγγελικού μακαρισμού που έχει δώσει την προτεραιότητα σε αυτού του είδους την πνευματική πτωχία που λέει «Μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στον Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών». Αν γίνουμε πτωχοί με αυτού του είδους την εξαιρετική πτωχία, θα εκπληρώσουμε αυτά που λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Ο φτωχός και ο άπορος να υμνούνε το όνομά σου, Κύριε». Υπάρχει άραγε πιο μεγάλη και πιο ιερή πτωχή από αυτή που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται στερημένος από όλα τα μέσα και από κάθε είδους δύναμη και εκλιπαρεί καθημερινά για το έλεος των ανθρώπων. Αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη πτωχία από το να βλέπει κανείς ότι όλη η ζωή και η ύπαρξή του στηρίζεται κάθε στιγμή στη Θεία Πρόνοια και ότι θεωρείται σαν αληθινός επέτης του Κυρίου, ο οποίος φωνάζει προς Αυτόν καθημερινά με οικετευτική φωνή. «Εγώ είμαι άθλιος και πτωχός, μη με ξεχάσεις όμως, Κύριε». Έναν τέτοιο άνθρωπο, ο ίδιος ο Θεός θα τον φωτίσει με το φως του και θα τον ανυψώσει στην ύψιστη και πολύμορφη γνώση του Θείου είναι. Αυτόν θα τον χορτάσει με την αποκάλυψη των υπέρτατων και απόκριφων μυστηρίων, καθώς λέει και ο προφήτης, «Τα ψηλά βουνά είναι για τα ελάφια, οι βράχοι είναι καταφύγιο για τους λαγούς». Η προσευχή αυτή ταιριάζει απόλυτα στην έννοια της αληθινής πτωχίας. Ο απλός και ταπεινός άνθρωπος δεν βλάπτει και δεν βαρύνει ποτέ κανέναν. Αυτός είναι ικανοποιημένος και μόνο από την πτωχία του. Αυτός δεν επιθυμεί τίποτα παραπάνω από ένα καταφύγιο που να τον προστατεύει για να μην γίνει θύραμα των εχθρών του. Αυτός έχει γίνει σαν πνευματικός λαγός που βρίσκει άσυλο και προστασία κάτω από την πέτρα και εννοεί το Ευαγγέλιο. Αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, όντας αυτός ο άνθρωπος προστατευμένος από την αδιάλειπτη μνήμη του πάθους του Κυρίου και από τη διαρκή εντρίφηση στο στίχο της προσευχής που λίγο πριν αναφέραμε, ξεφεύγει από όλες τις παγίδες και από τις επιθέσεις του εχθρού. Είναι σαν αυτούς τους σκαντζόχυρους για τους οποίους έχει γραφεί στο βιβλίο των Παροιμιών. Οι σκαντζόχυροι δεν είναι όντα δυνατά και φτιάχνουν το σπίτι τους στο βράχο. Γιατί πράγματι, τι υπάρχει πιο αδύναμο από τους χριστιανούς και τι είναι πιο ανίσχυρο από ένα μοναχό? Γιατί δεν είναι ότι του χριστιανού του λείπουν μόνο τα μέσα για να πάρει εκδίκηση για τις ύβρις και προσβολές που του γίνονται, αλλά δεν έχει ούτε καν το δικαίωμα να νιώσει και την παραμικρότερη και εσωτερική ταραχή όταν τον κακοποιούν. Εκείνος που, όντας σε αυτή την κατάσταση, συνεχίζει να προχωρεί πνευματικά, δεν κατέχει μόνο την απλότητα της πτωχίας, αλλά οπλισμένος με το χάρισμα της διακρίσεως, γίνεται ο εξολοθρευτής των δηλητηριωδών ερπετών που του επιτίθενται, αλλά και κρατά τον σατανά κάτω από την ποδιά του. Η ζωντανή φλόγα της ψυχής αυτού του ανθρώπου τον κάνει να μοιάζει με πνευματικό ελάφι που βόσκει στα πνευματικά όρη των προφητών και των Αποστόλων, που χορταίνει δηλαδή από τις υψηλές και μυστικές διδασκαλίες τους. Δυναμωμένος ο κατά Θεόν πτωχός από αυτή την μόνιμη τροφή της απλότητας και της ακακίας, εισχωρεί τόσο βαθιά στα βιώματα που εκφράζονται στους ψαλμούς, ώστε τους απαγγέλει στο εξής, όχι σαν να ήταν αυτοί γραμμένοι από τον προφήτη Δαβίδ, αλλά σαν να ήταν αυτός ο ίδιος ο συγγραφέας τους. Τους προφέρει δηλαδή σαν προσωπική του προσευχή, έχοντας βιώματα βαθύτα της συντριβής. Με άλλα λόγια, αυτός ο άνθρωπος νιώθει τα λόγια των ψαλμών σαν να γράφτηκαν ειδικά για αυτόν τον ίδιο. Γνωρίζει ότι αυτά που εκφράζουν οι ψαλμοί δεν συνέβηκαν μόνο εκείνη την εποχή στον προφήτη, αλλά τα βλέπει να εφαρμόζονται καθημερινά στον ίδιο τον εαυτό του. Συμβαίνει πράγματι να μας αποκαλύπτονται πολλές φορές τα νοήματα της Αγίας Γραφής και να μας φανερώνεται πιο καθαρά το βάθος και η ουσία τους. Αυτό γίνεται όχι μόνο όταν η ερμηνεία επιτρέπει να αντιληφθούμε τα νοήματά τους, αλλά και όταν κάποια φορά βγαίνει από εμάς τους ίδιους αυτή η γνώση. Όταν δηλαδή το νόημα των λέξεων δεν μας γίνεται κατανοητό με τη βοήθεια κάποιου λεξικού, αλλά μας αποκαλύπτεται μέσα από την εμπειρία που μας προσφέρουν οι δοκιμασίες που σηκώνουμε στη ζωή μας. Τότε, ζώντας τα ίδια βιώματα που είχε ο προφήτης Δαβίδ όταν έγραφε και όταν έψαλε αυτούς τους στίχους, γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο εμείς οι συγγενείς του, γιατί έχουμε και εμείς τα βιώματα που γέννησαν αυτούς τους στίχους. Δεν έχουμε δηλαδή δημιουργήσει τα βιώματα από τη χρήση των ψαλμών, αλλά συλλαμβάνουμε το νόημά τους πριν γνωρίσουμε την ερμηνεία τους και πριν κατανοήσουμε την αιτία που έκαναν τον προφήτη να τους συνθέσει. Καθώς προφέρουμε τα θεία αυτά λόγια, ξυπνούν μέσα μας προσωπικές μας μνήμες, μνήμες που ανακαλούν εμπειρίες μας από τις καθημερινές επιθέσεις του εχθρού και ζωντανεύουν κάθε τι που έχουμε παλαιότερα υποστεί ή που τώρα αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της αμέλειας ή του ζήλου μας. Αυτές όλες οι αναβιώσεις ανασύρονται στη συνείδηση από την πρόνοια του Θεού ή από κάποια απάτη του εχθρού που τις είχε ως τότε απομακρύνει στο χώρο της καταστροφικής λύθης αυτής που τόσο ανεπαίσθητα και τόσο ύπουλα εισχωρεί στην ψυχή μας. Επιπλέον, για αυτές τις μνήμες ευθύνονται τα ελαττώματά μας, αυτά που εκτρέφει η ανθρώπινη αδυναμία μας. Ευθύνεται επίσης και η τύφλωσή μας, η οποία έχει προκληθεί από την αμέλεια και από την άγνοιά μας. Όλα αυτά τα βιώματα τα βρίσκουμε μέσα στους ψαλμούς. Επειδή όμως έχουμε και εμείς προσωπική εμπειρία πάνω σε όλα αυτά που εκφράζει ο προφήτης Δαβίδ, τα ζούμε σαν να αναφέρονται αυτά σε μας τους ίδιους και τα κατανοούμε πολύ πιο βαθιά. Οδηγούμαστε δηλαδή από τα δικά μας βιώματα στην κατανόηση του νοήματος των ψαλμών, γιατί αυτά δεν είναι για μας πράγματα που τα διδασκόμαστε, αλλά νιώθουμε κατά κάποιο τρόπο σαν να τα αγγίζουμε, αφού τα έχουμε ήδη βιώσει τόσο βαθιά. Επιπλέον, δεν έχουμε την αίσθηση ότι αυτά απευθύνονται στο νου μας, αλλά είναι σαν αυτά να γεννιούνται στο βάθος της καρδιάς μας, σαν να είναι ένα μέρος από το είναι μας. Δεν είναι η ανάγνωσή τους αυτή που μας κάνει να διεισδύσουμε στο νόημά τους, αλλά το κλειδί της κατανόησής τους είναι η εμπειρία μας πάνω στα όσα αυτά εκφράζουν. Με αυτό τον τρόπο φθάνει η ψυχή μας στην καθαρότητα της προσευχής, που ήταν το αντικείμενο το οποίο η προηγούμενη συνομιλία μας επεχείρησε με τη χάρη που ευδόκησε να μας παραχωρήσει ο Κύριος να προσεγγίσει. Αυτή η προσευχή δεν έχει ανάγκη από την ύπαρξη καμιάς εικόνας. Πολύ περισσότερο αυτή δεν εκφράζεται με φράσεις ή με λέξεις, αλλά ξεπηδά με πύρινη ορμή, με παράφορη έκφραση και με ακόρεστη ένταση του πνεύματος. Χαρούμενη τότε η ψυχή, έξω από κάθε αισθητό και ορατό, με αλαλήτους στεναγμούς, ξανοίγεται προς τον Θεό της.

Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός και λέει: «Εμείς γέροντα, ζητούσαμε να μας παραδώσετε πνευματική διδαχή. Εσείς κάνατε πολύ περισσότερα από αυτό. Μας τα ξεκαθαρίσατε όλα και τέλεια. Τι πιο τέλειο υπάρχει και πιο εξαίσιο από το να βρει κανείς τον Θεό μέσα από αυτό το τόσο σύντομο μονοπάτι. Εντρυφώντας σε αυτό τον ψαλμικό στίχο, αξιωνόμαστε να διασχίσουμε τα όρια του ορατού αυτού κόσμου. Μέσα σε μερικά σύντομα λόγια, κατανοούμε όλα εκείνα τα μυστικά βιώματα που ενδέχεται να γεννηθούν από την προσευχή. Δεν μας μένει πια παρά να μάθουμε μονάχα ένα πράγμα. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας εξηγήσετε με ποιο τρόπο μπορούμε να διατηρήσουμε στο νου μας αυτόν το στίχο που μας δώσατε σαν τύπο προσευχής. Πώς θα σταθεροποιήσουμε αυτά τα λόγια της προσευχής μέσα μας, έτσι ώστε να κατορθώσουμε με τη χάρη του Θεού, να απελευθερωθούμε από τις μάταιες και ανοημάτιστες σκέψεις του καιρού μας και να διατηρούμε συνεχώς μέσα μας πνευματικούς λογισμούς. Έχουμε στο νου μας, για παράδειγμα, ένα χωρίο κάποιου ψαλμού. Ασυναίσθητα, αυτό κάποια στιγμή μας διαφεύγει και η ψυχή ασυνείδητα και εντελώς άσκοπα γλιστρά προς ένα άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής, το οποίο αρχίζει στη συνέχεια να μας απασχολεί. Αλλά πριν ακόμα εισχωρήσει ο νους μας στο βάθος του νοήματός του, ένα άλλο χωρίο καινούριο προβάλλει στη μνήμη και διώχνει το προηγούμενο. Την ίδια στιγμή κάποιο τρίτο χωρίο ξεπετάγεται μπρος μας, καινούργια αλλαγή. Η ψυχή γλιστράει από τον ένα ψαλμό στον άλλο. Πηγαίνει από το Ευαγγέλιο στις επιστολές του Αποστολού Παύλου, μετά στους προφήτες και από εκεί μεταφέρεται σε άλλα πνευματικά θέματα και διηγήσεις. Αμφιταλαντεύεται στη συνέχεια και περιπλανιέται με αστάθεια εδώ και εκεί σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, ανίκανη να αποκλείσει ή να συγκρατήσει κάτι από όλα αυτά. Αδυνατή να εντρυφήσει σε κάτι συγκεκριμένο, να εμβαθύνει σε αυτό, να το εξαντλήσει και να το ολοκληρώσει. Δεν κάνει τελικά η ψυχή τίποτα άλλο από το να αγγίζει και να γεύεται λίγο το πνευματικό νόημα κάθε αγιογραφικού χωρίου, χωρίς να το κατανοεί βαθιά και χωρίς να το οικειοποιείται. Πάντοτε ο νους βρίσκεται σε κίνηση, διαρκώς σύρεται και περιπλανιέται. Ακόμα και την ώρα της ακολουθίας διασκορπίζεται ο λογισμός σε διάφορες κατευθύνσεις, σαν να βασανίζεται από ένα είδος μέθης, χωρίς να παρακολουθεί τελικά, καθώς θα έπρεπε, καμιά ακολουθία. Είναι η ώρα της ανάγνωσης και ο λογισμός πετάει σε κάποιο ψαλμό ή σε ένα άλλο ανάγνωσμα. Ψέλνουμε και ο νους μας ασχολείται με άλλα πράγματα έξω από αυτά που λέει ο ψαλμός. Την ώρα που είμαστε στην ακολουθία, ο νους μας στριφογυρίζει γύρω από κάποια σχέδια ή προγράμματα ή αναλογίζεται κάτι που έχουμε ήδη διαπράξει. Έτσι ο νους δεν λειτουργεί σωστά, δεν δέχεται δηλαδή και δεν απορρίπτει κάτι όταν και όπως θα έπρεπε. Μοιάζει να βαδίζει άσκοπα και να σύρεται όπου τύχει. Δεν έχει ούτε καν τη δύναμη να συγκρατήσει ή να διαφυλάξει ακόμα και τις ιδέες και τις σκέψεις στις οποίες ο ίδιος αρέσκεται να εντρυφά. Θα έπρεπε λοιπόν
πριν φύγουμε από εδώ, να μάθουμε πρώτα-πρώτα πώς να στεκόμαστε σωστά σε αυτές τις ιερές ακολουθίες ή τουλάχιστον πώς να κρατάμε σταθερά το νου μας στο στόχο που μας δώσατε σαν τύπο προσευχής. Έτσι θα μπορέσουμε κάποτε να κυριαρχήσουμε στις σκέψεις μας και να μην τους επιτρέπουμε να έρχονται και να φεύγουν σαν σύννεφο, σκόνης, άσκοπα και χωρίς σταματημό. Απαντά σε αυτό το μακροσκελέστατο ερώτημα του πατρός Γερμανού ο Αββάς Ισαάκ. «Νομίζω, παιδί μου, ότι έχω απαντήσει αρκετά ικανοποιητικά στο ερώτημά σου, τότε που ανέλυα αυτή την προσευχή. Όμως, επειδή μου ζητάς να επανέλθω στο θέμα, θα σου πω με δύο λόγια το μέσο για να σταθεροποιήσετε το νου σας, εσύ και οι άλλοι πατέρες, στην προσευχή. Τρία πράγματα καθιστούν σταθερό το νου που συνεχώς διασπάται. Οι αγρυπνίες, η μελέτη και η ευχή. Η συνεχής και συνεπής ενασχόληση του ανθρώπου με αυτές τις τρεις ασκήσεις οδηγεί το νου σε μια ακλόνητη σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα δεν αποκτάται παρόλα αυτά αν κανείς παραμένει αργός, χωρίς εργόχειρο ή κάποια άλλη διακονία. Πρέπει όμως να εργάζεται, όχι οδηγημένος από το πνεύμα της πλεονεξίας, αλλά για τις ανάγκες του μοναστηριού. Γιατί η εργασία είναι το μέσο για να απελευθερωθούμε από τις ανησυχίες και από τις μέρημνες αυτής της ζωής και έτσι να πραγματώσουμε την αποστολική εντολή που μας παρακινεί να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Εκείνος που προσεύχεται μόνο όταν γονατίζει για προσευχή, προσεύχεται πολύ λίγο. Και εκείνος που γονατιστός παραδίδεται σε κάθε είδους γενικές αόριστες σκέψεις, δεν προσεύχεται καθόλου. Πρέπει πριν αρχίσουμε την προσευχή να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις οι οποίες θα μας είναι αναγκαίες κατά την ώρα της προσευχής. Γιατί είναι νόμος απαράβατος. Οι διαθέσεις της ψυχής κατά την ώρα της προσευχής εξαρτώνται από την κατάσταση που προηγήθηκε. Κατά συνέπεια, θα δούμε την ψυχή άλλοτε να ανυψώνεται προς τον ουρανό και άλλοτε να πέφτει στη γη, ανάλογα με τους λογισμούς που την είχαν προηγουμένως απασχολήσει. Και κλείνει αυτό το κεφάλαιο της συνομιλίας με τον Αββά Ισαάκ με τις σκέψεις ως επίλογο του Αββά Κασιανού. Σε αυτό το σημείο τελείωσε η δεύτερη συνομιλία μας με τον Αββά Ισαάκ για τη φύση της προσευχής, την οποία ακούσαμε με βαθιά συντριβή. Γεμάτη θαυμασμό για τη διδασκαλία του πάνω στο στίχο «Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες», τον οποίον οι αρχάριοι κατά την γνώμη του θα έπρεπε να τον κάνουν νόμο και να τον μελετούν συνεχώς σαν τύπο για την εξάσκησή του στην προσευχή, επιθυμούσαμε έντονα να τον θέσουμε ήδη σε εφαρμογή. Νομίζαμε ότι είχαμε να κάνουμε με μία μέθοδο εύκολη και σύντομη, αλλά η πράξη μας έδειξε ότι ήταν μια πρακτική δυσκολότερη από τον συνηθισμένο τρόπο προσευχής που ως τότε εφαρμόζαμε. Ως τότε παίρναμε αφορμές για προσευχή από όλα τα χωρία της Αγίας Γραφής, χωρίς να εντρυφούμε ιδιαίτερα σε κανένα. Τώρα είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα. Η έλλειψη μόρφωσης δεν αποκλείει σε κανέναν τη δυνατότητα να αποκτήσει την τελειότητα και η στέρηση επιστημονικής γνώσης δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο
για την απόκτηση της καθαρότητας του νου και της καρδιάς. Καθένας έχει τη δυνατότητα με ένα σύντομο τρόπο να την αποκτήσει, αρκεί να αρχίσει να εντρυφά στο στίχο του ψαλμού που προείπαμε και να προσεύχεται με αυτόν. Έτσι θα καταφέρει να κρατήσει σωστά και αδιάλειπτα μέσα του τη μνήμη του Θεού.

Και τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη ενότητα που είναι η συνομιλία του Αβά Κασιανού με έναν άλλο μεγάλο Αβά της Ερήμου, τον Αβά Χερίμωνα. Λέει ο Αβάς Κασιανός, ήταν τον καιρό που μέναμε στο μοναστήρι μας στη Συρία. Αφού πήραμε τα πρώτα στοιχεία του μοναχικού τυπικού και είχαμε κατά κάποιο τρόπο στερεωθεί πνευματικά, αισθανθήκαμε την επιθυμία της πνευματικής αύξησης και προόδου προς την τελειότητα. Έτσι, αποφασίσαμε αμέσως να πάμε στην Αίγυπτο. Θέλαμε να μπούμε στα ενδότερα, μέσα στη μακρινή έρημο της Θηβαΐδας και να επισκεφθούμε όσο το δυνατόν περισσότερους οσίους πατέρες. Επιθυμούσαμε να συναντήσουμε εκείνους που η φήμη και η δόξα τους είχαν διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Δεν μας έσπροχνε βέβαια ο ζήλος για να τους μιμηθούμε και να μείνουμε στην έρημο. Θέλαμε απλά να έχουμε μια πρώτη γνωριμία μαζί τους. Το ταξίδι μας έφερε σε μια πόλη της Αιγύπτου που ονομάζεται Θένεσης. Αυτή περιβρέχεται ολόγυρα, πότε από θάλασσα και πότε από λίμνες με αλμυρό νερό. Οι κάτοικοι της περιοχής, μη έχοντας καθόλου στεριά να καλλιεργήσουν, ασχολούνταν αποκλειστικά με το εμπόριο. Όλος ο πλούτος αυτών των ανθρώπων προέρχεται από το εμπόριο της θάλασσας. Τόσο άγονος είναι αυτός ο τόπος, ώστε όταν οι ντόπιοι θέλουν να κτίσουν κάτι, είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν με τα πλοία τους το χώμα από μακριά, γιατί στον τόπο τους δεν υπάρχει ούτε το ελάχιστο. Φτάσαμε λοιπόν εκεί. Ο Θεός ευνοούσε τους πόθους μας και οικονόμησε έτσι ώστε συγχρόνως με μας να έρθει εκεί και ο επίσκοπος Αρχίβιος. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια αγιότητα και ξεχώριζε από όλους τους ανθρώπους. Τον είχαν αποσπάσει από το περιβάλλον των αναχωρητών για να τον κάνουν επίσκοπο της Πανεφό. Αυτός όμως σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έμεινε αυστηρά προσιλωμένος στο μοναχικό ιδεώδες. Δεν τον είδαν ποτέ να συμπεριφέρεται διαφορετικά παρά με την παλιά του, γνώριμη σε όλους, ταπεινοφροσύνη. Ποτέ δεν τον συνέλαβε το μάτι τους να απολαμβάνει αυτάρεσκα τις τιμές τις οποίες του πρόσφεραν αφιδώς οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Γιατί μπορεί να τον είχαν εκλέξει γι' αυτό το λειτουργήμα, αλλά εκείνος πίστευε ότι αυτό δεν είχε γίνει επειδή ήταν ο ίδιος κατάλληλος για αυτή τη διακονία. Μάλλον λυπόταν για την εκλογή του, επειδή πίστευε ότι τον είχαν αποσπάσει από τον αναχωρητικό βίο σαν ανάξιο για αυτή την μορφή της ζωής. Και αυτό γιατί, ενώ είχε μείνει στην έρημο 37 ολόκληρα χρόνια, δεν είχε κατορθώσει, καθώς έλεγε, να φτάσει στην καθαρότητα της ψυχής που απαιτεί αυτή η τόσο υψηλή πνευματική επιστήμη. Η εκλογή κάποιου άλλου επισκόπου τον είχε φέρει εκείνη την ημέρα στην πόλη Θένεσης. Μας δέχθηκε με πολύ φιλοφρονήσεις και με εκδηλώσεις τρυφερής αγάπης. Όταν άκουσε την επιθυμία μας να επισκεφθούμε τους πατέρες στις πιο απομακρυσμένες επαρχίες της Αιγύπτου, μας είπε, «Μέχρι να φύγετε για τη βαθιά έρημο, ελάτε να δείτε τους γέροντες που κατοικούν εδώ κοντά, σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι μας. Η ηλικία τους φαίνεται από το κυρτωμένο κορμί τους και η αγιότητά τους λάμπει σε ολόκληρη την όψη τους. Και μόνο το να τους δει κανείς, για όσους γνωρίζουν να εκτιμούν
τα χαρακτηριστικά της όψης τους αξίζει περισσότερο από πολλήωρες διδασκαλίες. Το ιερό μυστικό που εγώ δυστυχώς το άφησα να μου ξεφύγει και δεν μπορώ τώρα να σας το μεταδώσω, διότι για μένα η ευκαιρία αυτή έχει πια χαθεί, θα σας το μάθουν αυτοί. Και αυτό θα γίνει όχι με λόγια, αλλά με το παράδειγμα της αγνής ζωής τους. Μακάρι με αυτή την βοήθειά μου να αναπληρώσω κατά κάποιο τρόπο την προσωπική πνευματική φτώχεια μου. Εφόσον εγώ δεν διαθέτω τον καλό Μαργαρίτη του Ευαγγελίου που εσείς γυρεύετε, θέλω τουλάχιστον να σας δώσω τα μέσα ώστε να τον προμηθευτείτε πιο εύκολα κατευθείαν από εκείνους τους όσιους. Πήρε το ραβδί και το δυσάκι του, όπως συνηθίζουν να κάνουν όλοι οι μοναχοί σε αυτή τη χώρα, όταν πρόκειται να πεζοπορήσουν, έγινε οδηγός μας και μας έφερε ο ίδιος στην έδρα της Επισκοπής του. Το έδαφος της Πανεφώ, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της γειτονικής περιοχής, ήταν άλλοτε τόσο έφορο που μόνο αυτό, όπως λένε, προμήθευε τα εδέσματα για το τραπέζι του βασιλιά. Τώρα όμως είχε πια κατακλειστεί από νερό. Η θάλασσα, ύστερα από ένα ευνίδιο σεισμό, υψώθηκε απότομα, ξεπέρασε τα φυσικά της όρια και ερήπωσε σχεδόν όλα τα χωριά. Έτσι, οι άλλοτε πλούσιες παιδιάδες σκεπάστηκαν από ένα έλος με αλμυρό νερό. Έγινε εκεί αυτό που λέει ο ψαλμωδός με την πνευματική του έννοια. Εκείνος μεταβάλλει τους ποταμούς σε έρημη γη και τις νεροποντές σε άνυδρους τόπους, την καρποφόρα γη σε αλμυρή εξαιτίας της κακίας των κατοίκων της. Οι στίχοι αυτοί θεωρούνται με την καταγράμμα ερμηνεία τους σαν προφητεία για εκείνο που τότε συνέβη σε αυτό τον τόπο. Μέσα όμως στην ευρεία περιοχή υπήρχαν μερικοί οικισμοί που είχαν κτιστεί στα υψηλότερα σημεία του τόπου. Η πλημμύρα έδιωξε μακριά τους κατοίκους και δημιούργησε αμέτρητες περιπτώσεις από ερημονήσια. Αυτά τώρα προσφέρουν στους ασκητές που επιζητούν τόπο περισυλλογής την ποθούμενη ερημιά.

Εκεί λοιπόν κατοικούσαν τρεις υπέργυροι αναχωρητές, ο Χερίμων, ο Νηστερό και ο Ιωσήφ. Ο επίσκοπος Αρχίβιος προτίμησε να μας οδηγήσει πρώτα προς τον Αβά Χερίμωνα. Και αυτό γιατί εκείνος κατοικούσε πιο κοντά, αλλά και γιατί ήταν ανάμεσα στους μοναχούς ο πιο προχωρημένος στην ηλικία. Ήταν πάνω από 100 χρονών και μόνο το μυαλό του παρέμενε σε νεανική εγρήγορση και καθαρότητα. Το πολύ σκύψιμο που έκανε κατά την ώρα της προσευχής τον είχαν διπλώσει σχεδόν στα δύο, έτσι ώστε να μοιάζει πως είχε ξαναγυρίσει κατά κάποιο τρόπο στην παιδική ηλικία. Περπατούσε έρποντας στον κήπο. Τα χέρια του, ακόμα και όταν στεκόταν όρθιος, έφταναν σχεδόν μέχρι το έδαφος. Το πρόσωπό του είχε μια εκπληκτική ομορφιά και το βάδισμά του ένα ξεχωριστό τρόπο. Θαυμάζουμε πώς μπορούσε ακόμα να διατηρεί την ακρίβεια της παλαιάς του αυστηρότητας. Ταπεινά του ζητήσαμε να καταδεχθεί να μιλήσει μαζί μας και να μας διδάξει από την πείρα του. Τον διαβεβαιώσαμε ότι αποκλειστικός σκοπός της επίσκεψής μας ήταν ο πόθος μας να ακούσουμε πνευματική διδαχή, ώστε να βαδίσουμε σωστά την οδό της μοναχικής άσκησης και της αγγελικής πολιτείας. Τότε ο Αββάς αναστέναξε βαθιά και είπε: «Αββάς Χερίμων, τι διδασκαλία μπορώ να κάνω εγώ, πατέρες? Είμαι ηλικιωμένος και η αδυναμία που έχω εξαιτίας της ηλικίας μου με υποχρεώνει να χαμηλώσω την ένταση της παλιάς μου αυστηρότητας. Έχω χάσει πια την παρησία του λόγου και της διδαχής. Πώς θα είχα την έπαρση να διδάξω αυτό που εγώ ίδιος δεν εφαρμόζω ή πώς θα μπορούσα να εκπαιδεύσω τους άλλους σε πρακτικές τις οποίες εγώ δεν τηρώ με ακρίβεια, εφόσον ζω τόσο χλιαρά?» Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δεν έχω επιτρέψει σε κανένα από τους νεαρούς μοναχούς να μείνει κοντά μου, παρόλη την ανάγκη που έχω στην ηλικία που βρίσκομαι. Φοβάμαι μήπως το παράδειγμά μου ζημιώσει τους νέους ή μήπως τους παροτρύνει προς τον χαλαρό αυτό τρόπο ζωής και έτσι τους απομακρύνει από την μοναχική ακρίβεια. Τα λόγια του δασκάλου έχουν ισχύ και κύρος μόνο όταν επικυρώνονται από τις πράξεις του, έτσι ώστε να εντυπώνονται σαν σφραγίδα στην καρδιά του μαθητή του. Αββάς Χασχενός, τα λόγια αυτά μας έφεραν μεγάλη συντριβή και κατάνοιξη και το απαντήσαμε: «Πράγματι, γέροντα, θα έπρεπε να ήταν αρκετό για νουθεσία μας και μόνο το ότι βλέπουμε από κοντά τον τόπο που ζείτε και τον τρόπο της άσκησης, στην οποία υποβάλλετε τον εαυτό σας παρά την προχωρημένη ηλικία σας. Αυτό τον τρόπο ζωής, ακόμα και οι πιο ρωμαλαίοι νέοι μοναχοί, με δυσκολία θα μπορούσαν να τον αντέξουν. Επιπλέον, κι αν εσείς σιωπήσετε, όλα αυτά μιλούν από μόνα τους και αποτελούν πολύ σπουδαίο μάθημα για μας. Μας συγκινούν και μας φέρνουν σε βαθιά κατάνοιξη. Παρόλα αυτά, σας παρακαλούμε να διακόψετε για λίγο την σιωπή σας. Κάνετε μας τη χάρη να μας πείτε τι μας είναι οπωσδήποτε απαραίτητο για να μπορέσουμε, δεν λέω να μιμηθούμε, αλλά τουλάχιστον να απολαύσουμε όπως της αξίζει την αρετή που βλέπουμε ζωγραφισμένη στο πρόσωπό σας.
Ομολογούμε πως η χλιαρότητά μας, που θα την έχετε ασφαλώς ήδη διαπιστώσει, δεν αξίζει αυτή την εύνοια που σας ζητάμε. Οφείλετε όμως να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, προσφέροντας τη διδαχή σας σαν αμοιβή για την κούραση ενός τόσο μεγάλου ταξιδιού που κάναμε από το μοναστήρι της Βιθλεέμ μέχρι εδώ. Εκεί μελετάμε μόνο τα στοιχειώδη πνευματικά μαθήματα. Μας διακατέχει όμως τώρα έντονα η επιθυμία να ακούσουμε τη διδασκαλία σας και φλεγόμαστε από τον πόθο της πνευματικής προόδου. Αβάς χερίμων. Υπάρχουν τα εξής πράγματα, πατέρες, που συγκρατούν τον άνθρωπο από το να παραδοθεί στο κακό. Το πρώτο είναι ο φόβος της κολάσεως ή των ανθρώπινων νόμων. Το δεύτερο είναι η ελπίδα ή ο πόθος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και το τρίτο είναι η διάθεση για το καλό, μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι καλό, και η αγάπη για την αρετή. Πράγματι, διαβάζουμε ότι ο φόβος εμποδίζει τη μετάδοση του κακού. Λέει το βιβλίο των Παροιμιών: «Όποιος σέβεται τον Κύριο, απεχθάνεται το κακό». Η ελπίδα επίσης κλείνει την είσοδο της καρδιάς σε όλες τις κακίες. «Λυτρώνει ο Κύριος», λέει ο ψαλμωδός, «τη ζωή των

το περιεχόμενο της σωτηρίας μας. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αλήθεια, η πίστη συντελεί στο να αποφεύγουμε τον ρήπο της αμαρτίας. Από φόβο για τη μέλουσα κρίση και τα αιώνια βάσανα. Η ελπίδα ανακαλεί το μυαλό μας από τα πρόσχερα πράγματα και με την προσδοκία της ουράνιας ανταμοιβής μας κάνει να περιφρονούμε όλες τις ειδονές του σώματος. Η αγάπη ανάβει μέσα μας μια ιερή φλόγα προς τον Χριστό. Κεντρίζει την καρδιά μας στο να επιθυμεί την πνευματική καρποφορία και μας εμπνέει την τόσο τέλεια αποστροφή για κάθε τι που αντιτίθεται σε αυτήν. Ένας λοιπόν είναι ο σκοπός προς τον οποίον τίνουν αυτές οι τρεις αρετές, εφόσον όλες τους μας καλούν να αποφεύγουμε κάθε αμαρτία. Διαφέρουν όμως η μία από την άλλη ως προς το βαθμό τελειότητας. Οι δύο πρώτες είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που αποζητούν την πρόοδο, αλλά δεν έχουν ακόμα νιώσει αληθινή αγάπη για την αρετή. Η τρίτη προσυδειάζει στον Θεό και σε όποιον έχει φτάσει στο καθομοίωσιν. Ο Θεός είναι ο μόνος που αγαθοποιεί από αγάπη προς την αρετή και μόνο. Δεν ευεργετεί ούτε από φόβο, ούτε από ελπίδα για ανταμοιβή. Πάλι το βιβλίο των Παροιμιών σημειώνει: «Ο Κύριος τα δημιούργησε όλα για αυτά τα ίδια». Δηλαδή, τα δημιούργησε όλα από αγάπη και μόνο και όχι από κάποια αναγκαιότητα. Δείχνοντας ο Θεός την αγάπη Του, χαρίζει όλα τα αγαθά Του και στους δίκαιους και στους άδικους. Δεν τον εξοργίζουν οι βλασφημίες. Ούτε η αμαρτία των ανθρώπων μπορεί να τον ταράξει. Εκείνος παραμένει πάντοτε ο μόνος αγαθός και άτρεπτος Θεός. Θερμές ευχές για μια ευλογημένη ημέρα. Ο Θεός με θυμών.

η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και σήμερα να έχουμε συναχθεί για να αναφερθούμε για μια φορά ακόμα στο μεγάλο γεγονός της πίστης των Ορθοδόξων που είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Αλλά πριν το κάνω αυτό, επειδή είμαι επηρεασμένος από ένα συνέδριο στο οποίο είχα πάει, θεολογικό συνέδριο, ήθελα να σας πω το πόσο σημαντικό είναι η θεολογία μας, η θεολογία της Εκκλησίας, να μην σχετίζεται μόνο με κάποιους συσσαγωγικά ειδικού ανθρώπους, δηλαδή κάποιους καθηγητές του Πανεπιστημίου και συνεργατών τους μόνο, αλλά το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η θεολογία να βγει προς τα έξω. Αν σκεφτούμε στα χρόνια των Οικουμενικών Συνόδων, πολύ παλιά δηλαδή, θα δούμε εκεί ότι τα σχετικά με την πίστη δεν αφορούσαν μόνο σε κάποια πρόσωπα της Εκκλησίας, αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας είχε γνώση περί των θεολογικών πραγμάτων. Όλοι οι άνθρωποι γνώριζαν τι είναι το ομοούσιος μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, η διαφορά με το ομοιούσιο και άλλα τέτοια, τα οποία σήμερα κάποιος θα θεωρούσε ότι είναι λεπτομέρειες ή κάτι που δεν με αφορά. Η θεολογία ήταν στα στόματα των ανθρώπων, στη σκέψη και στο νου τους. Πήγαινε κάποιος να αγοράσει στην αγορά τα πράγματα που χρειαζόταν για το σπίτι του και με τον πολιτή ή και με τους άλλους γείτονες συζητούσαν θεολογικά πράγματα. Συζητούσαν δηλαδή την καινούρια αίρεση, θα τη λέγαμε σήμερα, που ακούγεται, που ακουγόταν την εποχή εκείνη, ποια είναι τα επιχειρήματα για να στηρίξουμε την πίστη μας. Υπήρχε δηλαδή μία ζήμωση στην κοινωνία σχετικά με τα θέματα τα θεολογικά. Και τα θεολογικά βέβαια θέματα, όπως και τα δόγματα, δεν είναι θέματα θεωρητικά και μόνο που είπαμε απασχολούν κάποιους, αλλά σχετίζονται με την ίδια την πίστη. Δηλαδή αυτό που λέμε δόγμα δεν είναι όπως μας κατηγορούν κάποιοι, είστε δογματικοί λέει. Κρατάτε μερικά πράγματα και στηρίζεστε με βάση καλούπια. Μα αυτά τα καλούπια που λες εσύ είναι αυτά που οι Άγιοι έχουν θεσπίσει μέσα σε συνόδους. Και αυτά τα, πάλι σε εισαγωγικά, τα καλούπια είναι δρόμοι που οδηγούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Οπότε δεν σχετίζεται με κάποιους μόνο ανθρώπους αυτό, αλλά σχετίζεται με κάθε άνθρωπο. Και ο χριστιανός θα πρέπει να έχει συνείδηση της πίστης του. Δεν μπορεί δηλαδή να φέρεται από τον ένα και τον άλλον και να μην έχει ο ίδιος γνώση των πραγμάτων που πιστεύει. Ή να πιστεύει επειδή του είπαν οι γονείς του, ή να πιστεύει επειδή το είπε ο ιερέας της ενορίας του ή ο μεγαλύτερος. Αλλά ο ίδιος να έχει γνώση τι πιστεύει, γιατί το πιστεύει αυτό και να έχει και να είναι και σε ένα σημείο έτσι ώστε να τα εξηγεί. Να τα εξηγεί στα παιδιά του, να τα εξηγεί στα εγγόνια του, να τα εξηγεί στους φίλους του, σε όποιον τον ερωτήσει. Επηρεασμένος λοιπόν από το συνέδριο αυτό, το θεολογικό που βρέθηκα, θεωρώ ότι πρέπει να έχει ο καθένας μας αυτή την καλή αγωνία πώς θα βγει η θεολογία χωρίς να λυωθεί φυσικά, αλλά με τρόπους που η κοινωνία και η σύγχρονη εποχή το θέλουν, να βγει λοιπόν προς την κοινωνία, προς τον κόσμο και να μην είναι ένα εντρίφημα μόνο κάποιων ανθρώπων που σχετίζονται ακαδημαϊκά ως προς το επιστημονικό μέρος με την θεολογία. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω, ακριβώς επειδή έχω επηρεαστεί αρκετά από αυτό. Είναι σημαντικό όταν πας σε θεολογικά συνέδρια, γιατί εκεί καταθέτουν την πείρα τους, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους οι καθηγητές. Και καλά που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι καθηγητές στο πανεπιστήμιό μας, οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τα κείμενα και ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα. Και στα συνέδρια φανερώνουν, κοινοποιούν το αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλά αυτή την όρεξη, είπαμε, για τα θεολογικά πρέπει να την καλλιεργήσουμε, γιατί έχει πέσει το ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Και αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τα θεολογικά, υπάρχει μόνο για τα αποκαλυπτικά πράγματα, ότι κάτι θα γίνει, τι θα γίνει αυτό, τι θα γίνει το επόμενο έτος, αν θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, αν έρθει η φτώχεια, αν γίνει σεισμός,
1: Τα κακά πράγματα.
0: έτσι, σε μια τέτοια βάση. Αλλά δεν είναι αυτό. Ασφαλώς, πολλές φορές λαμβάνουμε και απαντήσεις και για τη στάση μας απέναντι σε όποια δεινά έρθουν, που κάποια είναι και προφητευμένα, αλλά το να απομονώνεις και να φτιάχνεις μια θεολογία, να φτιάχνεις ένα τρόπο ζωής, χριστιανικό τρόπο ζωής, με μια φοβία, με μια φοβικότητα για το τι θα γίνει, ή θέλοντας να ψάξεις τι θα γίνει στο μέλλον σου, τι θα γίνει αύριο για μένα, αν θα έχω δουλειά, δεν θα έχω δουλειά, ή καταλαβαίνω ότι είναι μια ανθρώπινη αγωνία, αλλά άλλο αυτό και άλλο να φτάνει σε σημεία να έχεις, ας πούμε, ένα πνευματικό πατέρα και ταυτόχρονα να έχεις και ένα μελλοντολόγο, ταυτόχρονα να πας και σε άλλους ανθρώπους προκειμένου να σου πούνε, χωρίς να σε νοιάζει πολλές φορές το κόστος για την ψυχή σου, να σου πούνε πράγματα που θα γίνουν. Ό,τι και να γίνει, θα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και ο Θεός, ό,τι και να δώσει, θα δώσει ταυτόχρονα και τη δύναμη και το φωτισμό για να το ξεπεράσεις. Και το γενικό που ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν δίνει τίποτα περισσότερο από όσο αντέχει ο άνθρωπος. Πέρα από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να πάμε να δούμε τώρα, στη συνέχεια των μαθημάτων μας, για την Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Λειτουργία. Είμαστε στο σημείο μετά την ευχή του χερουβικού ύμνου. Εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά. Και θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μία αναφορά σε δύο κείμενα, στα οποία τα έχουμε ως βοηθήματα στην προσέγγιση που κάνουμε στο μυστήριο αυτό. Είναι του Μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, κυρίου Διονυσίου, και ενός λόγιου ιερομονάχου του Αγίου Όρους, του πατρός Γρηγορίου, ο οποίος και αυτός αναφέρεται στη Θεία Λειτουργία και σχολιάζει αυτήν. Μετά την ευχή του χερουβικού, ο επίσκοπος θυμιάζει γύρω από την Αγία Τράπεζα. Θυμιάζει τις δεσποτικές εικόνες και όλο τον κόσμο. Είπαμε ότι το θυμίαμα, έχουμε πει και άλλη φορά ότι το θυμίαμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το θυμίαμα είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λατρεία. Δηλώνεται, σημειώνεται. Σε κάθε ξεχωριστή και επίσημη στιγμή, μεγάλη στιγμή, σημαντική, μέσα στη Θεία Λειτουργία προσφέρουμε θυμίαμα. Και εδώ που, γιατί θα γίνονται όπως κάνουμε κάθε φορά κάποιες παρενθέσεις, ας το προσέξουμε το θυμίαμα. Βλέπεις ευλαβείς κληρικούς, μοναχούς, μοναχές, αλλά και άλλους λαϊκούς ανθρώπους που κάνουν αναζήτηση καλού θυμιάματος. Πηγαίνει κάποιος, ας πούμε, και παίρνει στο σούπερ μάρκετ θυμίαμα. Δεν είναι η θέση, δεν θα το βρεις εκεί. Θυμίαμα θα ζητήσεις να γίνει από τα χέρια ενός αφιερωμένου ανθρώπου που κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα είναι και το διακόνημά του αυτό. Και κάνει το θυμίαμα και ταυτόχρονα κάνει την προσευχή του. Αυτό το θυμίαμα. Και έχουμε πολύ ωραία και από το Άγιον Όρος και από αλλού. Προσοχή λοιπόν και στο θυμίαμα. Όταν μπαίνει στη σύναξη, ο επίσκοπος αμέσως προσφέρει θυμίαμα. Όταν ο χορός ψάλλει μεγαλόπρεπα το Αλληλούια πριν από την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο λειτουργός πάλι θυμιάζει. Όταν ψάλλεται ο χεροβικός ύμνος που μιλούσαμε γι' αυτόν και ετοιμάζεται η μεγάλη είσοδος, η είσοδος των Αγίων, τα Άγια των, η είσοδος των Αγίων, για την οποία θα μιλήσουμε, πάλι προσφέρεται θυμίαμα. Και είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η πομπή όταν βγαίνουν τα Άγια. Το θυμίαμα να είναι πλούσιο, έντονο. Τα εξαπτέρυγα, τα κεριά, τα παιδιά, προσεγμένα, οι στολές τους, όλα να είναι περιποιημένα και έτσι να έχει ένα, αυτό που λέμε, αυτή τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, που έχει απλότητα, αλλά έχει και μεγαλοπρέπεια. Κάθε φορά ένα αρωμάτισμα και ένας πνευματικός ευτρεπισμός του ιερού χώρου γίνεται. Το θυμίαμα εδώ πρέπει να το δούμε και σαν συνέχεια της ακολουθίας της πρόθεσης. Ο ιερέας όταν κάνει την πρόθεση στο τέλος θυμιάζει πάλι τα τιμία δώρα, έπειτα γύρω την Αγία Τράπεζα και ύστερα τις εικόνες και το λαό. Η ιεροτελεστία αυτή του θυμιάματος έχει μια βαθύτερη συμβολική σημασία. Να πούμε και κάτι συναφές. Στο προφητικό και δύσκολο ανερμήνευτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη, διαβάζουμε το εξής σχετικά με το θυμίαμα. Θα σας διαβάσω το κείμενο, αλλά να πω αυτό. Πώς το λέει το βιβλίο? Το λέει προφητικό, ανερμήνευτο, δύσκολο να ερμηνευτεί. Το έβαλε η Εκκλησία τελευταίο στην Καινή Διαθήκη. Έτσι. Έχουμε τη διάταξη, τα Ευαγγέλια, πράξεις, οι επιστολές, στο τέλος, του Αποστολού Παύλου, στο τέλος, τελευταίο βιβλίο η Αποκάλυψη. Σαν να λέει δηλαδή ο Θεός, διαβάστε όλα τα υπόλοιπα και αφήστε αυτό το βιβλίο για το τέλος. Γιατί είναι επτασφράγιστο το μυστικό που έχει μέσα. Τι μας λέει αυτό το βιβλίο? Σε παρένθεση βρίσκομαι. Η Παλαιά Διαθήκη όλη μας λέει ότι ο Χριστός θα έρθει. Η Καινή Διαθήκη έρχεται να απαντήσει και να πει ο Χριστός ήρθε, τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον ψηλαφίσαμε. Και το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη τη λέει θα ξανάρθει με τη δεύτερη παρουσία του. Οπότε το βιβλίο αυτό θέλει πολύ προσοχή, γιατί πολλοί πάνε και το ερμηνεύουν χωρίς προϋποθέσεις και βγάζουν μια κινδυνολογία η οποία είναι απαράδεκτη στον Ορθόδοξο χώρο και ουσιαστικά παρερμηνεύει τα πράγματα και δημιουργεί μια ανησυχία. Υπάρχουν όμως και πατερικές προσεγγίσεις, τις ερμηνευτικές για την Αποκάλυψη. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε «Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθη επί του θυσιαστηρίου, έχων λιβανωτών χρυσούν και εδόθη αυτό θυμιάματα πολλά, ή να δώσει τες προσευχές πάντων επί το θυσιαστήριο το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου». Είναι ωραίο όταν κάνουμε την προσευχή μας να έχουμε λιβάνι, να βάζουμε λιβάνι. Και κάποιοι ρωτάνε κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι απλά και σαφή εμείς, αλλά πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι οι χριστιανοί δεν το θεωρούν έτσι. Επιτρέπεται, λέει, να λιβανίζω βράδυ? Μα σταματάει η προσευχή ποτέ? Ή βράδυ, ή πρωί, ή μεσημέρι, ή... Εννοείται. Λιβανίζουμε όποτε θέλουμε, όποτε προσευχόμαστε. Και ανέβει ο καπνός του θυμιάματος. Τι συμβολίζει ο καπνός του θυμιάματος? Συμβολίζει και την προσευχή. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όπως ανεβαίνει απάνω το θυμίαμα, έτσι να ανεβαίνουν και οι προσευχές των χριστιανών. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων, τες προσευχές των Αγίων, εκχυρός του Αγγέλων όποιον του Θεού, μόνο που δεν φτάνει να βάλεις θυμίαμα. Για να φτάσει απάνω το θυμίαμα, δηλαδή η προσευχή, χρειάζεται να έχεις καθαρότητα ψυχής και χρειάζεται προετοιμασία εσωτερική. Αν και δεν είναι καθόλου δύσκολο το ιερό κείμενο για να το καταλάβουμε, όμως ας το εξηγήσουμε στη γλώσσα μας, λέει εδώ πέρα ο μακαριστός Μητροπολίτης. Τότε ήρθε άλλος άγγελος και στάθηκε στο θυσιαστήριο και δόθηκε σε αυτόν πολύ θυμίαμα για να προσφέρει με τις προσευχές όλων των Αγίων επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και ανέβη ο καπνός από το θυμίαμα με τις προσευχές όλων των Αγίων από το χέρι του Αγγέλου μπροστά στο Θεό. Μέσα στην προφητική όραση του Ευαγγελιστή, αυτό έγινε λίγο πριν από τη μεγάλη στιγμή που θα άρχιζαν με τη σειρά να σαλπίζουν οι 7 άγγελοι, όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, που στέκονταν μπροστά στο Θεό. Τώρα, στη Θεία Λειτουργία, το θυμίαμα προσφέρεται λίγο πριν από τη Μεγάλη Είσοδο, προετοιμάζοντας την Ιερή Στιγμή, για την οποία θα πούμε μερικά πράγματα τώρα παρακάτω. Καθώς ο χορός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, ο λειτουργός θυμιά ρυθμικά στο χρόνο της ψαλμωδίας και σύννεφα ευώδιαστού καπνού γεμίζουν τον ναό. Είναι πολύ ωραίο αυτό, να γνωρίζει και ο κληρικός πότε βγαίνει για να θυμιάσει και πολλές φορές να σχετίζεται ο τρόπος που θυμιάζει με την ψαλμωδία. Αυτό είναι για αυτούς που ξέρουν τους ιερείς βυζαντινή μουσική, που έχουν μέσα τους έτσι και τον ρυθμό που ξέρουν, συνοδεύουν και συγοντάρουν και εναρμονίζουν τη θυμίαση με τους ψάλτες που ψάλλουν το χερουβικό ύμνο, και εκεί βλέπεις μία αρμονία η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει η Θεία Λειτουργία σε όλα τα σημεία της. Ναι, μία αρμονικότητα, δεν υπάρχουν κενά. Είναι άσχημο μερικές φορές, σταματάνε οι ιερείς, σταματάνε οι ψαλμωδία, δεν σταματάμε. Έχει μία ροή όλο αυτό το θείο δράμα. Και θυμάται κανείς εδώ το λόγο του προφήτη Εζεκιήλ. «Και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου». Γέμισε ο ναός με το θυμίαμα. Γέμισε και ο θρόνος του Θεού. Ο λειτουργός, καθώς θυμιάζει τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, θυμιάζει μετά και κάθε πιστό. Που τι είναι κάθε πιστός? Είναι εικόνα του Θεού και αυτός. Θυμιάζουμε τις εικόνες, αλλά θυμιάζουμε και τις ζωντανές εικόνες που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τους πιστούς, τους χριστιανούς. Η ματιά του περνάει επάνω από όλη τη σύναξη και είναι σαν να βλέπει τον καθένα ξεχωριστά και να προσφέρει το θυμίαμα σαν τον άγγελο της Αποκάλυψης. Έτσι, καθώς θυμιάζει ψηλά από την πύλη του ιερού βήματος, στην ίδια σειρά με τις εικόνες του τέμπλου, σκεπασμένος μέσα στην ομίχλη του λιβανοτού, φαίνεται μπροστά στα μάτια των πιστών σαν το Χριστό μέσα στην εφέλη της Θείας Μεταμόρφωσης. Αλλά και κάτι άλλο μένει για την ετοιμασία του αρχιερέα λειτουργού. Ο αρχιερέας που θα λειτουργήσει, εκείνος δεν μπαίνει από την αρχή μέσα στο ιερό βήμα. Τον βλέπουμε να χωροστατεί στο θρόνο του και μετά θα μπει μέσα. Και όταν θα μπει μέσα, αυτό που θα κάνει πρώτα είναι να ανοίξει τα χέρια του. Στα λόγια του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, είδαμε ότι ο αρχιερέας τι λέει: νύπτεται πάντων ενώπιον. Πλένει τα χέρια του μπροστά σε όλους. Αυτή είναι μια ιερή στιγμή. θέλει να δείξει ότι ως λειτουργός τώρα είναι καθαρός και ανεπίληπτος για να λειτουργήσει. Δεν δεσμεύεται από κάτι, δεν έχει δεμένα τα χέρια του από κάτι που έκανε, κάτι που έγινε, αλλά μπορεί να προχωρήσει στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Και ακόμα ότι δίχα ρήπου παντός το καθαρό προσέρχεται δί, ως δυνατόν ανθρώπο και της αυτού μυστηρίης και της καθαρωτά της εξυπηρετήν, ότι δηλαδή χωρίς καμία κοιλίδα ηθική, όσο μπορεί βέβαια σαν άνθρωπος, πρέπει να πλησιάζει τον καθαρό Θεό και να υπηρετεί το αγιότατο μυστήριο, τα μυστήρια του Θεού. Για το νύψιμο των χεριών από τους ιερείς, πάντα πριν από τη Θεία Λειτουργία, ένας άλλος Βυζαντινός λέει πως αυτό γίνεται για να φανερώνει ότι πρέπει να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή τη συνείδηση, είναι δηλαδή συμβολικός. Είναι πρακτικός αλλά και συμβολικός. Συμβολική αυτή η πράξη, η νύψη των χεριών. Ότι πρέπει δηλαδή να πλησιάζουμε στην Αγία Τράπεζα με καθαρή συνείδηση. Με νου καθαρό, με και ακόμα και λογισμό καθαρό. Αυτά είναι τα χέρια της ψυχής. Με φόβο Θεού. Με πραότητα και με επίοικια. Είχαμε πει σε άλλη συνάντησή μας ότι παλαιότερα αυτό γινόταν από όλους τους χριστιανούς. Έξω από τον ναό υπήρχε κρίνη. Υπήρχε κρίνη, υπήρχε βρύση, στην οποία έπλαιναν οι χριστιανοί τα χέρια τους και έμπαιναν μετά στον ναό. Γιατί δήλωναν και αυτό το πράγμα, ότι μπαίνουνε αθώος χερσί. Δηλαδή, καθαρά χέρια. Σήμερα έλεγε κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκεί επειδή δεν υπάρχουν βρύσες, υπάρχουν κάποιοι φτωχοί που απλώνουν τα χέρια και αυτοί έχουν τη θέση της κρίνης. Ο υποδιάκονος είναι ένα παιδί του ιερού, κρατάει το χέρνι βόξιστον. Μια ωραία λέξη. Τι είναι το χέρνι βόξιστον? Πολλές φορές λέμε κάποια πράγματα εμείς στην εκκλησιαστική γλώσσα, είναι άγνωστα στους πολλούς. Χέρνι βόξιστον είναι μια μικρή λεκάνη. Έτσι τη λέμε, που ρίχνουμε μέσα το νερό και εκεί μέσα πλένει ο αρχιερέας τα χέρια του. Και ο διάκονος διαβάζει μεγαλόφωνα εκείνο τον ψαλμό που διαβάζουμε και όλοι οι ιερείς την ώρα που πλένουμε τα χέρια μας πριν να προχωρήσουμε για να γίνει η ακολουθία της προσκομιδής. Τι λέμε εκεί? Υπάρχει πολλές φορές και σαν ένα μικρό πινακάκι καλλιγραφικό σε κάποιους ναούς μέσα. Νύψομαι εν αθώοιστα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή εν αίσεώ σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησαν ευπρέπει ανήκω σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Όν εν χερσία ανομία η δεξιά αυτών πλήστη δώρων, εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Ο πούς μου έστει εν ευθύτητη εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε. Το ιερό αυτό κείμενο είναι πολύ εύγλωτο, είναι όμορφο, για να μας εξηγήσει και τη συμβολική πράξη του αρχιερέα ή του ιερέα ενώπιον τη σύναξη των πιστών. Είναι κρίμα, αναφέρει εδώ ο Μητροπολίτης, που δεν συνηθίζεται παντού να ανίβεται φανερά ο αρχιερέας. Δεν το κάνουν όλοι. Και έτσι ο λαός χάνει μια πολύ κατανυκτική στιγμή. Αυτή που βλέπει τον αρχιερέα του, τον πνευματικό του πατέρα, να κάνει αυτή την πράξη.

Να δούμε όμως αυτό που σας διάβασα τώρα και λίγο στη γλώσσα την καθημελουμένη. Κύριε, πλένω τα χέρια μου με αθωότητα και πατώ τον ιερό χώρο γύρω από την Αγία Σου τράπεζα. Μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας σε δοξολογεί η φωνή μου και διηγούμε όλα τα θαυμάσια έργα Σου. Κύριε, αγάπησα την τάξη και την ομορφιά του οίκου Σου και τον τόπο εδώ που μένει η δόξα Σου. Φύλαξέ με και ας μη πάω κι εγώ μαζί με τους ασεβείς και ας μη χαθεί η ζωή μου με όποιους που τα χέρια τους είναι γεμάτα αίματα, ανομίες και δωροδοκίες. Λυπήσουμε και γλίτωσέ με γιατί εγώ πορεύτηκα στη ζωή μου με ακακία. Κύριε, περπατώ στον ίσιο δρόμο κι είναι η χαρά μου να σε υμνώ μέσα εδώ στη σύναξη της Εκκλησίας. Θα έλεγε κάποιος, πώς μπορεί να λέει αυτά για τον εαυτό το λειτουργός, ακούγεται κάπως εγωιστικό. Όμως δεν είναι έτσι. Ο λειτουργός δανείζεται τα λόγια του ψαλμού όχι για να βεβαιώσει τη δική του αγιοσύνη και να καυχηθεί δήθεν μέσα στην σύναξη, αλλά ευχετικά λέει τα λόγια αυτά, βλέποντας τον εαυτό του μπροστά στην εικόνα του μεγάλου αρχιερέα του Χριστού, τον οποίο ταπεινά και ανάξια υπηρετεί. Ευχητικά το λέει, ότι μακάρι να είμαι έτσι. Θυμάμαι εκείνον τον ηγούμενο που είχε πάει να κάνει την ενθρόνησή του στο μοναστήρι ο αρχιερέας και το έλεγε πολλούς επένους. Ο νέος ηγούμενος είναι αγιασμένη μορφή, είναι πνευματικός άνθρωπος, είναι ουράνιος άνθρωπος, είναι επίγειος άγγελος και άλλα πολλά. Ντρεπόταν που τα άκουγε αυτά ο ηγούμενος και όταν τελείωσε εκεί η ακολουθία βρεθήκανε μετά στο αρχονταρίκι και του λέει, «Σεβασμιότατε, τι είναι αυτά τα που λέγατε για το πρόσωπό μου?» «Εγώ», λέει, «τα είπα για να γίνεις έτσι. Εγώ σου έβαλα τον πήχη και εσύ να πεις, κοίταξε πώς με θεωρεί, θα αγωνιστώ να γίνω έτσι όπως με θεωρεί». Αυτή νομίζω είναι μια σωστή βάση. Μετά τον ύψιμο των χεριών που είπαμε παραπάνω, τώρα ο αρχιερέας ζητάει συγχώρεση από το λαό. Κάνει μια ταπεινή υπόκληση βγαίνοντας στην ωραία πύλη και λέει, «Αδελφοί, συγχωρήσατε με το αμαρτωλό» και σκύβει. Ύστερα ευλογεί το λαό και ζητάει συγχώρεση από το Θεό για όλους και λέει, «Τις μισούσι και τις αγαπώσιν ημάς συγχώρεσον, Κύριε». Και τα δύο. Ο λειτουργικός λόγος εδώ, όπως πάντα, είναι γεμάτος μυσταγωγικό νόημα. Αρκεί μόνο να εκφέρεται και να ακούγεται με ιερατολεστική ευπρέπεια για να έχει επίδραση σε εκείνους μπροστά στους οποίους και για τους οποίους λέγεται. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι να πεις τα λόγια αυτά, αλλά να τα πιστεύεις πρώτα και όταν πιστεύεις η όλη συμπεριφορά σου μέσα στο μυστήριο αυτό προσαρμόζεται με αυτό που πιστεύεις. Δηλαδή ένας ευλαβής κληρικός φαίνεται στις εκφράσεις και μέσα που κινείται, φαίνεται η ευλαβιά του, φαίνεται η πίστη του, φαίνεται πως πλησιάζει την Αγία Τράπεζα, φαίνεται πως προσκομίζει, φαίνεται ακόμα και πως θα αντιδράσει όταν κάποιος πάει να τον ενοχλήσει. Πάρα πολλά πράγματα φαίνονται που πολλές φορές αποκαλύπτουν και την εσωτερική του
καλλιέργεια. Η ευλογία και το σημείο του σταυρού ευλογεί όταν ζητάει συγχώρεση και μετά ευλογεί. Η ευλογία και το σημείο του σταυρού απλώνεται τώρα επάνω σε όλο το εκκλησίασμα. Είναι ωραία αυτή η στιγμή και είναι ωραία αυτή που θα δούμε, θα δούμε αργότερα, όταν με το ίδιο το Άγιο Ποτήριο σταυρώνει το λαό, ο ιερέας. Όταν θυμάστε, όταν κοινωνήσουν οι πιστοί που λέει «Σώσον ο Θεός το λαό σου». Και μετά, πάντοτε που λέει «Πάντοτε νυν και αΐ», ευλογεί με το Άγιο Ποτήριο. Είναι γεμάτο το Άγιο Ποτήριο, έχει το σώμα και το αίμα και ευλογεί με αυτό το λαό. Η ευλογία, και τώρα να σας πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα πάλι παρενθετικά, όταν κοινωνάμε, όταν κοινωνήσουμε, καλό είναι όταν φεύγουμε, μην γυρίζουμε την πλάτη στο Χριστό που είναι στο Άγιο Ποτήριο. Αν δείτε κάποιοι που έτσι και αυτοί από ευλάβεια κινούνται, φεύγουν με βήματα προς τα πίσω, γιατί δεν πάει στο μεγάλο βασιλιά, στον αρχιερέα, τον μέγα αρχιερέα, να γυρίζει την πλάτη. Είναι μία, δεν είναι τυπικότητες αυτά, δεν είναι ότι πρέπει να κάνω, αλλά όταν έχεις επίγνωση ότι πράγματι εκεί μέσα στο Άγιο Ποτήρι είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός μας, τότε το καταλαβαίνεις ότι φεύγεις προς τα πίσω, με βηματισμό προς τα πίσω. Τι λέμε λοιπόν, τι λέγαμε, ότι η ευλογία του Σταυρού τώρα έχει απλωθεί επάνω σε όλο το εκκλησίασμα και ο κάθε ένας πιστός τι κάνει, κλείνει και αυτό στην κεφαλή του και δέχεται με ευγνωμοσύνη το δραστήριο λόγο του λειτουργού. Πολλές φορές το είπαμε, πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία. Έχει όμως μεγάλη σημασία πώς στέκεται, πώς κινείται και πώς ανοίγει το στόμα το λειτουργός ιερέας. Θέλω να σας πω, δεν ξέρω να σας το έχω πει άλλη φορά αυτό, για τον Μητροπολίτη, τον Μακαριστό Μητροπολίτη Μεγάρων, Βαρθολομαίο, ένα κεφάλαιο μέσα στην Εκκλησία. Μακαριστός πλέον, θυμάμαι ότι σε μία ιερατική σύναξη που είχε κάνει, έφερνε πολλές φορές ομιλητές, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο και μας μιλούσαν. Σε μία από αυτές μας είπε για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στο λόγο μας μέσα στα μυστήρια και ειδικά στη Θεία Λειτουργία. Μας είχε πει και μας είχε επισημάνει ότι θα πρέπει ο λόγος μας να είναι καθαρός, οι λέξεις να ακούγονται ολόκληρες και σωστά, έτσι να εκφράζονται σωστά, έτσι ώστε και ο τελευταίος άνθρωπος μέσα στο ναό, μπορεί και να μην έχει ιδιαίτερη παιδί επέδευση, να αντιλαμβάνεται τι λέμε. Και μας είχε προτείνει τότε, αν χρειαστεί, αν χρειάζονται κάποιοι, λέει, να πάτε να κάνετε και μαθήματα σε οδείο ορθοφωνίας. Να πάει, λέει, ο κληρικός και να κάνει μαθήματα ορθοφωνίας. Διότι, λέει, αυτό που γίνεται μπροστά στον κόσμο είναι ένα θείο δράμα. Είναι αληθινό, όπως λέει εδώ πέρα, δεν είναι θέατρο, αλλά είναι ένα δράμα που εκτελήσεται μπροστά μας και εμείς όλοι, ο λειτουργός και ο ιεροψάλτης είναι οι πρωταγωνιστές. Οπότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό. Μας είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση, ειδικά στους νέους στηρικούς, αυτό που είπε, ότι μας προέτρεψε να πάμε και να αφιερώσουμε χρόνο σε οδείο, σε δάσκαλο, για να εκφέρεται ο λόγος μας, για να εκφράζουμε σωστά τις ευχές, την ψαλμωδία. Πολλές φορές λοιπόν, το είπαμε, πως δεν είναι θέατρο η εκκλησία, έχει όμως μεγάλη σημασία
πώς στέκεται, πώς κινείται και πώς ανοίγει το στόμα του ο λειτουργός ιερέας. Η ιεροτελεστία είναι μια ζωντανή πράξη με αληθινό περιεχόμενο. Με απόλυτη δηλαδή ανταπόκριση σε ό,τι λέγεται και σε ό,τι συγχρόνως είναι και έργο μέσα στον ναό. Κανένας λόγος της ιεροτελεστίας δεν είναι κενός και καμία λέξη του λειτουργού ιερέα δεν πέφτει στον αέρα, δεν πέφτει στο κενό. Και καμία πράξη του δεν είναι απλώς ένα σχήμα, αλλά μια ζωντανή συμμετοχή στα τελούμενα. Τώρα λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, τι είπαμε ότι κάνει ο αρχιερέας ή ο λειτουργός? Απονύπτεται πάντων ενώπιον ο αρχιερέας, δηλώνοντας αυτό που είπαμε στην αρχή, το καθαρόν περί την ιερουργία που θα τελέσει. Είμαστε λοιπόν στο σημείο αυτό και ξεκινά μετά από λίγο η μεγάλη είσοδος. Η είσοδος των Αγίων. Ο ιερέας παίρνει τα δώρα που βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, τα κρατάει στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ προσοχή από τη βόρεια πύλη και μετά την πομπή που λέγαμε και πριν, που γίνεται με τα εξαπτέρυγα, το σταυρό, τις λαμπάδες, το θυμίαμα, τα πηγαίνει μετά από την πομπή αυτή και τα κουμπά και πάλι στην Αγία Τράπεζα. Μ' αρέσει η έκφραση «περνώντας από το ναό με αργό ιερατικό βήμα». Με αργό ιερατικό βήμα. Αυτό αν έχεις υπόψη σου κάποιον έτσι ευλαβή κληρικό και το έχεις δει μπροστά σου, καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το αργό ιερατικό βήμα. Ούτε βιαζόμαστε, ούτε τρέχουμε. Αυτό που λέγαμε πριν, δεν είναι λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Η μεγάλη είσοδο, στη μεγάλη είσοδο μεταφέρονται τα τίμια δώρα από την πρόθεση λοιπόν. Αν δεν ξέρω τι είπα πριν, εδώ γίνεται η μεταφορά από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Η μεγάλη είσοδος στη γλώσσα μας και στη γλώσσα του λαού τη λένε Άγια. Θα βγουν τα Άγια. Και σημαίνει ακριβώς αυτή την είσοδο που περιγράψαμε. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια διευκρίνηση. Η μεταφορά που γίνεται τώρα των δώρων δεν είναι αυτό που γίνεται στην προαγιασμένη λειτουργία που είναι ήδη καθαγιασμένα δώρα, δηλαδή είναι σώμα και αίμα. Όταν γίνεται η μεγάλη είσοδος δεν είναι ακόμα σώμα και αίμα. Γιατί κάποιοι έτσι δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί. Όταν γίνεται προαγιασμένη λειτουργία που έχουμε προαγιάσει στις Σαρακοστές τη λειτουργία, την Κυριακή εκτός της Κυριακής και άλλες προαγιασμένες λειτουργίες που λέμε και γίνεται η είσοδος, τότε είναι σώμα και αίμα. Είναι προαγιασμένος άρτος, γι' αυτό και όλοι είναι γονατιστοί. Δεν μιλάει κανείς και ο ιερέας δεν μιλάει. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων Ημών που θα εξηγήσουμε όταν φτάσουμε και γιατί το λέει αυτό. Αλλά και τώρα όταν βγαίνουν τα Άγια πάλι ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και κάποιοι πάλι είναι γονατιστοί ή ακουμπούν διακριτικά το άμφιο του ιερέα, το φελόνιο, την ώρα που περνάει. Είναι πράξεις αυτές, παλαιότερα γινόντουσαν κι άλλα. Έστρωναν κάτι κάτω, γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Ναι. Να περάσει ο ιερέας από πάνω. Είναι, θυμάστε αυτό που το έχουμε ξαναδεί και στο όταν έχουμε λιτάνευση εικόνας ιερού λιψάνου ή του επιταφείου
που ο κόσμος στα σπίτια του απ' έξω βγάζει αυτές τις βγάζει αυτά τα υφαντά, ειδικά στην επαρχία το κάνουν, και πατάει απάνω, περνάει από πάνω ο επιτάφιος και περνάει από πάνω και ο λαός και οι ιερείς και όλοι. Ωραίες παραδόσεις αυτές μέσα στην εκκλησία. Ο αρχιερέας λοιπόν, αφού έχει πλύνει τα χέρια του με την πράξη που είπαμε, και είναι και συμβολική πράξη, παίρνει τη συγχώρηση από το λαό και δίνει στον ιερέα το Άγιο Ποτήριο και στον ιεροδιάκονο, όταν λειτουργεί αρχιερέας λέμε, του δίνει το δισκάριο. Τα παίρνουν λοιπόν αυτή τα τίμια δώρα και τα μεταφέρουν μέσα στο ναό και τα παραδίδουν στα χέρια του αρχιερέα, ο οποίος τώρα τα περιμένει, τα αναμένει επάνω στην ωραία πύλη. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας είναι αυτός που κατεξοχήν μας μιλάει για το μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας και λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Την ώρα λέει του χερουβικού, ναι, λέει κάτι άλλο συναφές, ότι στην ώρα του χερουβικού δεν παίρνουν όλοι καιρό ή συγχώρηση από το λαό, παρά μόνο ο ιερέας ή ο πρώτος εκ των ιερέων, σημείωση, ο πρώτος εκ των ιερέων που λειτουργούν όταν έχει συλλήτουργο. Γιατί καθώς φαίνεται και στην ευχή του χερουβικού και όταν γίνεται συλλήτουργο, ένας είναι εκείνος που προσφέρει, ναι, τα τίμια δώρα. Και το δεύτερο που δεν πρέπει να παραλείψουμε ή να πούμε είναι ότι ο αρχιερέας δεν πηγαίνει στην πρόθεση, αλλά λέει στους ιερείς εν ειρήνη επάρατε και περιμένει στην ωραία πύλη, το που λέγαμε πριν, για να παραλάβει τα δώρα. Για την πρόθεση των τιμίων δώρων έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας την ώρα εκείνη, τώρα που περιμένει ο ιερέα, ο αρχιερέας, συνηθίζεται σε αυτή την ώρα να πηγαίνει ο αρχιερέας στην πρόθεση όχι μόνο για να σηκώσει και να δώσει στον ιερέα και τον διάκονο τα δώρα, αλλά και για να βγάλει μερίδες και να μνημονεύσει ονόματα. Είδατε λοιπόν ότι δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ακόμα η προσκομιδή. Και σε εκείνο ακόμα το σημείο κάποιος μπορεί να θυμηθεί και να μνημονεύσει ονόματα. Η ακολουθία της πρόθεσης είναι μια προετοιμασία, είπαμε, για τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και η θέση και η στιγμή που ο αρχιερέας μνημονεύει ονόματα μπορεί να γίνει, είπαμε, και σε αυτή και τη στιγμή εκείνη ακόμα μπορούν να μνημονεύσουμε ονόματα. Κάποιοι κάνουν την προσκομιδή και δεν λένε, ας πούμε, την ευχή ή το διευχόν, έτσι ώστε κάποιοι ως ιερέας, οπότε είναι ανοιχτή ακόμα, είναι ανοιχτός ακόμα ο διάβλος αυτός επικοινωνίας με το Θεό, έτσι ώστε όταν θυμηθεί κάποιο όνομα να πάει να μνημονεύσει. Ναι. Ο Άγιος ο Νικόλαος ο Καβάσιλας που λέγαμε πριν, λέει κάτι.

Ωραία έκφραση. Σεμνός ως έξεστη και κοσμίος. Η μεγάλη είσοδος συμβολίζει και έχει τη σημασία της εσχάτης του Χριστού αναδείξεως, ότι δηλαδή τι συμβολίζει, είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό όταν πηγαίνει από τη Βιθανία στα Ιεροσόλυμα για το πάθος. Όπως πάλι ερμηνεύει ένας άλλος βυζαντινός συγγραφέας την αποβιθανίας προς Ιερουσαλήμ δειλή του Κυρίου εισέλευσιν. Να και μια άλλη ερμηνεία για το τι είναι η μεγάλη είσοδος, τι συμβολίζει. Είναι η τελευταία φανέρωση του Χριστού στο λαό πριν από το πάθος. Στην περιγραφή της μεγάλης εισόδου, καθώς το είδαμε, ο ιερός Καβάσιλας λέει ότι ο ιερέας, κρατώντας τα τίμια δώρα στο ύψος της κεφαλής, βγαίνει και περνάει μέσα από το λαό με πολύ κοσμιότητα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το βεβαιώσουμε, γιατί πολλοί διάκονοι βγαίνοντας με τα Άγια αρχίζουν να διαλαλούν με όλη τη δύναμη της φωνής τους: «Πάντων ημών, μνηστεί Κύριος ο Θεός». Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στις παλιές λειτουργικές φυλάδες. Γι' αυτό εμείς δεν κάνουμε κάτι εδώ που εύκολα κάποιος θα μπορούσε να πει πως είναι καινοτομία. Ο ιερέας, καθώς εισοδεύει, λέει την ευχή της πρόθεσης, έτσι που να ακούγεται από όλους. Την ώρα που βγαίνει, λέει, διαβάζει μία ευχή. Και δεν γίνεται αυτό του να φωνάζει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν είναι μόνος του, το «πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός». Αν λειτουργεί επίσκοπος, τότε εκείνος, περιμένοντας την ωραία πύλη, τα τίμια δώρα, λέει και να ακούνε όλοι εις επίκον την ευχή, την ίδια ευχή. Αυτή η ευχή στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου λέγεται από το λειτουργό μεγαλόφωνο ακριβώς αυτήν την ώρα και από αυτή τη θέση. Έτσι το «πάντων ημών» δεν έχει θέση. Δεν ακούγεται. Αλλά και η σύναξη ακούει την ευχή της πρόθεσης, που είναι πολύ ωραία ευχή της πρόθεσης. Να σας τη διαβάσω ποια είναι. Ο Θεός ημών, ο τον ουράνιον άρτο, την τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών και Θεόν Ιησού Χριστόν εξ αποστήλας, σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην, ευλογούνται και αγιάζονται μας, αυτός ευλόγησον και την πρόθεσιν ταύτην. Και πρόσεξε αυτήν εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριο. Μνημόνευσος αγαθός και ευλάνθρωπος των προσενεγκόντων και οδείους προσήγαγων και μας ακατακτούς διαφύλαξον εν τη ιεργία των θείων μυστηρίων. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτή την ωραία ευχή. Σας τη λέω και στη γλώσσα μας. Τη γλώσσα που είναι η κοινή. Θεέ μας, Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας και Θεό Ιησού Χριστό, τον ουράνιο ανάρτο, που είναι η τροφή όλου του κόσμου, για να είναι σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, εσύ ευλόγησε και αυτήν εδώ την πρόθεση και δέξου την στο υπερουράνιο θυσιαστηριό σου. Σαν καλός που είσαι και αγαπάς τους ανθρώπους, τιμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα και εκείνους που ζήμωσαν και εκείνους για τους οποίους τα έφεραν εδώ, και εμάς τους ιερείς, φύλαξέ μας από κάθε κρίμα τώρα που ιερουργούμε τα Θεία σου μυστήρια. Η δοξολογική εκφώνηση στην Αγία Τράπεζα συνδέεται αμέσως με το τελευταίο αίτημα της ευχής. Ο λειτουργός ζητάει από το Θεό να φυλάξει τους λειτουργούς άγιους και ακατάκριτους, γιατί αγιασμένο και δεδοξασμένο είναι το όνομα του Χριστού σε αιώνας. Τελειώνει δηλαδή η ευχή λέγοντας ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εξ όνος των αιώνων. Αμήν. Όσο χρειάζεται για να κάνει ο ιερέας, κρατώντας τα Άγια, τον κύκλο του ναού, σε τόσο ακριβώς χρόνο λέγεται και η ευχή. Τελειώνει κάπως παράλληλα. Όταν λειτουργεί επίσκοπος, παίρνει τα τίμια δώρα, πρώτα το δισκάριο και ύστερα το ποτήριο και τα εναποθέτει στην Αγία Τράπεζα. Εδώ επικράτησε να λέγονται πολλές φορές ατέριαστα και ασύνταχτα, αλλά τα παλιά λειτουργικά κείμενα και το τυπικό της Εκκλησίας ορίζουν να μην λέγεται τίποτα άλλο παρά τον πάντων ημών. Δηλαδή κάποιοι κάνουν πολύ μεγάλη μνημόνευση εκείνη την ώρα, θυμούνται πρόσωπα, πολλά ονόματα. Εδώ πέρα ο Σεβασμιότατος τονίζει ότι δεν ήταν
αυτό που

0: βλέπαμε στα παλιά λειτουργικά κείμενα. Σας κούρασα όμως λίγο σήμερα. Μιλήσαμε, πιστεύω, κλείσαμε και αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας και εύχομαι να ξανασυναντηθούμε και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, δηλαδή την προσπάθεια προσέγγισης του Ιερού Μυστηρίου.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τα χρόνια 1935-1936 ήταν πολύ ήρεμα και ειρηνικά για τον επίσκοπο Λουκά. Εργάζεται στο νοσοκομείο εντατικά, αλλά παράλληλα ζει ζεστές οικογενειακές στιγμές, κάτι που του έλειψε όλα αυτά τα χρόνια των εξοριών και περιπλανήσεων. Από τα παιδιά του δοκιμάζει αρκετές χαρές. Τα τρία ακολούθησαν την ιατρική επιστήμη. Αν και διπλά ορφανά με τη βοήθεια του Θεού, τα κατάφεραν πολύ καλά. Τα χρόνια αυτά αρχίζουν να εργάζονται ως γιατροί ή ερευνητές, αξιοποιώντας την παρακαταθήκη του διάσημου επιστήμονα πατέρα τους. Κοντά του έχει δημιουργηθεί και ένα μικρό άτυπο μοναστήρι από τις δυο μοναχές Βαλεντίνη και Λουκία που τον είχε ακολουθήσει στην εξορία. Μαζί του ήταν και ο 50χρονος μοναχός Μελέτιος, ο οποίος εργαζόταν ως οδοκαθαριστής στο Δήμο Τασκένδης. Και οι τρεις τους ήταν τα πιο αγαπημένα πνευματικά του παιδιά. Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε πως τα χρόνια του κομμουνισμού είχαν καταργηθεί όλα σχεδόν τα μοναστήρια στη Σοβιετική Ένωση. Πολλοί όμως γίνονταν μοναχοί κρυφά και ζούσαν στον κόσμο, εργάζοντας σε διάφορες εργασίες ή υπηρεσίες, αλλά στο σπίτι τους εκτελούσαν κανονικά τα μοναχικά τους καθήκοντα. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις όχι μόνο μεμονωμένων κρυφών μοναχών, αλλά και κρυφών αδελφοτήτων. Μοναχό δηλαδή που εργάζοντας σε διάφορες υπηρεσίες, εργοστάσια κτλ., αλλά έμειναν μαζί σε διαμερίσματα ή σπίτια και το οίκημά τους είχε μετατραπεί σε κρυφό μοναστήρι. Κάπως έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και το μοναστήριο του επισκόπου Λουκά με τις δύο μοναχές και τον οδοκαθαριστή μοναχό Μελέτιο. Ο ίδιος ο επίσκοπος είχε βρει σταδιακά την εσωτερική του γαλήνη. Η περίοδος των εσωτερικών αναστατώσεων, αφιταλαντεύσεων, περιπλανήσεων είχε αρχίσει από καιρό να υποχωρεί. Είχε ξαναβρει την πρώτη αγάπη και αυτό ακτινοβολούσε. Με τον Μητροπολίτη Αρσένιο ο πάγος είχε σπάσει. Ανέπτυξε μαζί του μια πολύ ζεστή και αδελφική σχέση. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος αγαπούσε πολύ τον επίσκοπο Λουκά αλλά και την οικογένειά του. Τον επισκέπτοταν συχνά στο σπίτι, συζήτουσε εγκάρδια με τα παιδιά του και τη Σοφία Σεργέγευνα. Άκουγε με πολύ προσοχή τις θέσεις, τις προτάσεις, τις επισημάνσεις αλλά και τα κηρύγματα του επίσκοπου Λουκά. Του χάρισε και δύο φωτογραφίες του. Στη μια έγραφε: «Τα σπλάχνα των Αγίων αναπέπαυτε δια σου, αδελφέ». Και τον εαυτό του έλεγε συνέχεια: «Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε, το δρόμον τετέλεκα». Πράγματι, στις 10 Φεβρουαρίου του 1936, ο Μητροπολίτης Αρσένιος, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία, ανεχώρησε για την Άνω Ιερουσαλήμ. Το 1937, στη Μόσχα αναλαμβάνει ο Γεζόφ, συνεργάτης του Στάλιν. Με δική του έμπνευση, βασιλικότερος του βασιλέως, καθένας που εθεωρεί το εχθρός του λαού και της σοβιετικής εξουσίας, συλλαμβανόταν και δοκίμαζε τη φρίκη της ανάκρισης, της φυλακής, της εξορίας, των κουλάχ, του τουφεκισμού. Στρατιές ολόκληρες αθών πολιτών οδηγούνται στο μαρτύριο, ανάμεσα τους πολλοί κληρικοί και πιστοί. Από τη δίνη αυτή δεν μπόρεσε να ξεφύγει ο επίσκοπος Λουκάς. Τότε συλλήψεις απλώνοντας στους δρόμους και στα σπίτια σαν επιδημία. Και βέβαια γίνονταν νύχτα. Αυτό είχε το σκοπό του. Ένα βράδυ δύο κομματικοί με πολιτικά ρούχα, ο ένας αστυνομικός και ο άλλος οδοκαθαριστής, ήρθαν στο σπίτι του επίσκοπου Λουκά. Ήταν τότε 60 χρόνων. Μόλις τους είδε, κατάλαβε ότι αρχίζει για αυτό μια νέα περιπέτεια και μάλιστα σε τέτοια ηλικία που και σωματικές δυνάμεις με την επισφαλή υγεία υποστέλλονται. Ακολούθησε παραδοσιακή σύλληψη η έρευνα του διαμερίσματος. Η διάρρηξη και το άνοιγμα, το ρίξιμο κατά γης και το ξερίζωμα από τους τοίχους, το πέταγμα των πραγμάτων που βρίσκονται στις τουλάπες και στα τραπέζια, το τίνεγμα, το σκόρπισμα, το σχίσιμο και το σόριασμα βουνών από σκουπίδια στο πάτωμα και το τρίξιμο κάτω από τις μπότες, και δεν υπάρχει τίποτα ιερό όσο διαρκεί η έρευνα. Οι δύο κομματικοί ήξεραν καλά το μάθημα. Χωρίς πολλές εξηγήσεις μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν τις έρευνες. Πρώτη δουλειά ήταν να ξεκρεμάσουν και να πετάξουν τις εικόνες στη μέση του δωματίου. Έπειτα άνοιξαν τα συρτάρια, τα ντουλάπια. Βρήκαν ένα κουτί με τα γράμματα της μακαρίτισσας γυναίκας του. Τα άνοιξαν, τα ερεύνησαν.
Στη συνέχεια άρχισαν να πετάνε στη μέση του δωματίου τα βιβλία, τα ρούχα, τα χειρόγραφα. Ο επίσκοπος καθόταν αμήλικτο σε μια γωνία και παρακολουθούσε με θλίψη. Σε μια στιγμή ο ένας ζήτησε ειρωνικά την άδεια να καπνίσει. Ο επίσκοπος του απάντησε: «Ψάχνετε στα συγγράμματα και στα γράμματα της γυναίκας μου. Κάνατε το σπίτι άνω κάτω και ρωτάτε. Συνεχίστε. Κάντε ό,τι άλλο θέλετε». Σαν τέλειωσαν την έρευνα, το συνέλαβα και τον οδήγησαν στην ασφάλεια, όπου άρχισαν τα βασανιστήρια και οι ανακρίσεις. Στο αρχείο της Δημοκρατίας του Ουσβεκιστάν σώζεται μέχρι σήμερα ο φάκελος του επισκόπου Λουκά. Σε μια από τις σελίδες του φακέλου υπάρχουν και φωτογραφίες που τις δημοσιεύουμε. Στις δύο πρώτες ανφάς και προφίλ φαίνεται γέροντας 60 χρόνων, με άσπρα μαλλιά και γένια, ντυμένο στη στολή του κατάδικου. Στην τρίτη, κουρεμένος, ξυρισμένος, με τη σφραγίδα του πόνου, της θλίψης, του μαρτυρίου, τυπωμένη στο πρόσωπό του. Τη σύλληψη του επισκόπου Λουκά ακολούθησαν και συλλήψεις άλλων κληρικών της περιοχής. Μεταξύ αυτών ήταν ο αρχιεπίσκοπος Τασκένδης Μπόρις Σεπούλιν, ο αρχιμανδρίτης Βαλεντή Λιακόσκι, ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Αντρέβε, ο αρχιδιάκονος Ιβάν Σερέντα και άλλοι. Η κατηγορία ήταν ότι όλοι αυτοί ίδρυσαν παράνομη αντιδραστική κληρομοναχική οργάνωση με σκοπό τον αγώνα κατά της Σοβιετικής εξουσίας και επιστροφή της χώρας στον καπιταλισμό. Ακόμη τους κατηγορούσαν ότι συνεργάζονταν με ξένες μυστικές υπηρεσίες, παίζοντας κατασκοπευτικό ρόλο, και ότι συνωμοτούσαν κατά του Στάλιν, σκοπεύοντας να τον δολοφονήσουν. Ειδικά για τον επίσκοπο Λουκά είχαν ετοιμάσει μια ακόμα ξεχωριστή κατηγορία, ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους κατά τη διάρκεια των εγχειρήσεων. Ο Λάτσις, αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος έκανε τις ανακρίσεις, ονόμαζε τον επίσκοπο Λουκά χειρουργό που βλάπτει και καταστρέφει τον άνθρωπο. Από τη μέρα της σύλληψής του δεν του επιτράπηκε καμία επαφή με τους δικούς του, ούτε με τον έξω κόσμο. Εμπνευστής της καταδίωξης της Εκκλησίας ήταν τότε ο Γιεζόφ. Η Εκκλησία συμπορεύτηκε στο δρόμο του μαρτυρίου με εκατομμύρια άλλους απλούς πολίτες. Η άθεη εξουσία για μια ακόμη φορά προσπάθησε να στείλει το Θεό στη φυλακή και στη Σιβηρία. Συντασκένδια ακολούθησαν τη γραμμή της Μόσχας από την αρχή της σύλληψης όσο και στην ανάκριση. Στην περίοδο αυτή επιτράπηκαν και τα βασανιστήρια. Γι' αυτό και η πιο σκληρή εποχή των ανακρίσεων ήταν τα μέσα του 1938. Όσο πιο απίθανη ήταν η κατηγορία, τόσο πιο σκληρή γινόταν η ανάκριση για να αποσπάσουν την ομολογία. Ένα φοβερό μαρτύριο στο οποίο επιβάλλονταν οι κρατούμενοι ήταν η αλυσιδωτή ανάκριση κάτω από το εκτυφλωτικό φως της λάμπας ή του προβολέα. Αυτή η μέθοδος οδήγουσε σε πλήρη σύνθλιψη του κατηγορουμένου. Δύο και τρεις ανακριτές να διαδέχονται ο ένας τον άλλο σε μια συνεχή ανάκριση. Μερόνυχτα ολόκληρα ο κρατούμενος ήταν στυλωμένος σε μια καρέκλα. Οι ανακριτές άλλαζαν ανά 8 ώρες, αλλά ο κατηγορούμενος παρέμενε εκεί, χωρίς να μπορεί να κοιμάται ούτε μέρα ούτε νύχτα. Ο άνθρωπος φτάνει σε απόγνωση, σε απελπιστική κατάσταση. Ο επίσκοπος Λουκάς υπευλήθη σε αυτό το μαρτύριο που κράτησε 13 ολόκληρα μερόνυχτα, από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 5 Δεκεμβρίου. Να πως περιγράφει τα φοβερά κοινά 24 ώρα. Ήταν στα αλήθεια καθεστώς φρίκης, το καθεστώς Γιεζόφ για την Εκκλησία, η πιο δύσκολη περίοδος. Σαν ακρίσεις οι συλληφθέντες υποβάλλονταν ακόμη και στα βασανιστήρια. Είχαν επινοήσει τη λεγόμενη μέθοδο αλυσιδωτής ανάκρισης, στην οποία υποβλήθηκα κι εγώ. Αυτή η αλυσίδα συνεχιζόταν αδιαλείπτως μέρα νύχτα. Οι ανακριτές άλλαζαν ο ένας τον άλλον, ενώ τον ανακρινόμενο δεν τον άφηνα να κοιμηθεί ούτε για μια στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Κήρυξα και πάλι απεργία πείνας και απήχα για πολλές μέρες από την τροφή. Παρ' όλα αυτά, με έβαλαν να στέκομαι όρθιο στη γωνία, αλλά εγώ ήμουν τόσο εξαντλημένος που έπεφτα κάτω. Είχα οπτικές και άλλων ειδών ψευδαισθήσεις. Άλλες φορές έβλεπα κίτρινα κοτοπουλάκια να τρέχουν στο δωμάτιο και έτρεχα να τα πιάσω.
Έβλεπα τον εαυτό μου να στέκεται στο χείλος του γκρεμού, μέσα στο οποίο έβλεπα ολοφώτη στη πόλη. Ένιωθα πως στη μέση μου έζωναν τα φίδια. Απαιτούσαν από μένα να παραδεχτώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπία, αλλά αντί για απάντηση τους παρακάλεσα να μου ξεκαθαρίσουν προς ποιου κράτους το όφελος δούλευα. Δεν μπόρεσαν βέβαια να μου απαντήσουν. 13 μερόνυχτα δίρκεσε η ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας και αρκετές ήταν οι φορές που με πήγαν να μου ρίξουν νερό στο πρόσωπό μου για να συνέλθω. Επειδή δεν έβλεπα να μπαίνει τέλος σε αυτή την υπόθεση, αποφάσισα να τρομοκρατήσω τα στελέχη. Ζήτησα να δω το διοικητή της μυστικής υπηρεσίας και του είπα πως θα υπέγραφω όλα τα χαρτιά εκτός από την απόπειρα δολοφονίας του Στάλιν. Ανακοίνωσα την απόφαση να σταματήσω την απεργία πείνας και ζήτησα να φέρουν το φαγητό μου. Σκέφτηκα να κόψω την κροταφική αρτηρία, βάζοντας το μαχαίρι στον κρόταφο και χτυπώντας το στο χερούλι. Για να μου σταματήσουν το αίμα, θα έπρεπε να βάλουν επίδεσμο στην κροταφική αρτηρία, κάτι το οποίο ήταν αδύνατο να γίνει με τις υπάρχουσες συνθήκες. Θα έπρεπε να με πάνε στο νοσοκομείο ή στη χειρουργική κλινική. Η πράξη μου αυτή θα δημιουργούσε σκάνδαλο στην Τασκένδη. Ο επόμενος στη σειρά στέλεχος καθόταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Όταν μου έφεραν το φαγητό, ψηλάφισε χωρίς να με καταλάβουν τη λάμα του μαχαιριού και κατάλαβα πως δεν θα μπορέσω να κόψω με αυτό την κροταφική αρτηρία. Τότε αναπήδησα, βρέθηκα στη μέση του δωματίου και άρχισα να κόβω το λαιμό μου, αλλά δεν μπόρεσα καν να κόψω το δέρμα. Το στέλεχος λες κι ήταν γάτα, χύμιξε πάνω μου, άρπαξε το μαχαίρι και με χτύπησε στο στήθος. Με πήγα σε έναν άλλο δωμάτιο και με έβαλαν να κοιμηθώ πάνω σε ένα τραπέζι και αντί για η μαξιλάρι μου έδωσαν εφημερίδες. Παρόλη τη μεγάλη ταραχή που έζησα, κοιμήθηκα και δεν θυμάμαι αν κοιμήθηκα για πολλή ώρα ή όχι. Με περίμενε έπειτα ο διοικητής της μυστικής υπηρεσίας για να υπογράψω τα ψέματα που επινόησαν για την κατασκοπία. Γέλασα. Μετά το φιάσκο της μεθόδου της αληθιδωτής ανάκρισης, στην οποία υποβλήθηκα και η οποία κράτησε σχεδόν 2 εβδομάδες, με πήγαν πίσω στα υπόγεια. Ήμουν τόσο εξαντλημένος από την απεργία πείνας και από τις ανακρίσεις που όταν πήγα στο αποχωρητήριο λιποθύμησα και έπεσα στο βρώμικο και βραγμένο πάτωμα. Με πήγα στον θάλαμο μεταφέροντάς με στα χέρια. Την άλλη μέρα με μετέφεραν με το μαύρο κόρακα στις κεντρικές φυλακές όπου και παρέμεινα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για 8 μήνες. Ο μεγάλος μας θάλαμος ήταν γεμάτος από τους κρατούμενους, οι οποίοι κοιμούνταν στους τριώροφους πάγκους και κάτω στο χώρο που υπήρχε μεταξύ των πάγκων στο πέτρινο πάτωμα. Για να πω ότι νύχτα στο αποχωρητήριο το οποίο βρισκόταν μπροστά στην εξώπορτα, έπρεπε να διασύσω το θάλαμο, σκοντάφτοντας και πέφτοντας πάνω στους ανθρώπους. Παρόλο που μας τάιζαν άσχημα, δεν επιτρεπόταν να δεχόμαστε δέματα. Ακόμη και τώρα θυμάμαι το γεύμα που μας είχαν δώσει στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είχαν βάλει σε ένα τεράστιο κάδο με ζεστό νερό ελάχιστη ποσότητα καλαμποκιού. Οι συνθήκες της φυλακής ήταν πράγματι πολύ άσχημες. Συγκρατούμενοι του Επισκόπου Λουκά και άλλοι μας διέδωσαν μερικές ακόμη εικόνες από την 8μηνη διαβίωσή του στη φυλακή. Μεταξύ των συγκρατουμένων του ήταν και ένας μουσουλμάνος, ο Μουχάμεντ Ράιμ, ξάδελφος του Εμμύρη του Αφγανιστάν, που ζήτησε πολιτικό άσυλο στη Σοβιετική Ένωση και κατηγορήθηκε για κατασκοπία. Ο Μουχάμεντ Ράιμ διηγείται πως στον ίδιο θάλαμο ήταν κρατούμενοι αξιωματικοί του Λευκού και του Κόκκινου στρατού, γραμματείς ή μέλη του κόμματος, καθηγητές, δημοκράτες, αναρχικοί κλπ. Δηλαδή άνθρωποι όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων. Για τον επίσκοπο Λουκά μιλάει με πολύ σεβασμό. Οι συγκρατούμενοι του πολλές φορές τον ειρωνεύονταν, τον προκαλούσε σε πολιτικές συζητήσεις. Ο επίσκοπος δεν δεχόταν να μιλήσει, ειδικά για πολιτικά θέματα. Με όλους ήταν ευγενικός και συγκρατημένος. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει ως γιατρός οποιονδήποτε. Μοίρασε και το τελευταίο κομμάτι ψουμιού που είχε με τους άλλους. Ο Μουχάμαντ Ράιμ θυμόταν αρκετές συζητήσεις που έκανε με τον επίσκοπο Λουκά και γνώρισε πολλά περιστατικά από τη ζωή του. Θυμόταν ακόμη πως ο επίσκοπος είχε γράψει ένα γράμμα από τη φυλακή στον υπουργό Αμίνης Βοροσίλοφ, στον οποίο εξηγούσε το πόσο χρήσιμο ήταν το βιβλίο του στους ειρηνικούς καιρούς, πόσο μάλλον θα ήταν χρήσιμο στις συνθήκες πολέμου. Δεν ζητούσε την αποφυλάκησή του, αλλά μόνο να μπορεί να προμηθεύεται βιβλία από το σπίτι του και να μπορεί να απομονώνεται για 2 ώρες τουλάχιστον την ημέρα για να δουλεύει. Βέβαια, απάντηση δεν υπήρχε. Μέσα στην φυλακή
Ομολογούσε ανοιχτά την πίστη του. Δεν έκρυβε πως καταδιωκόταν εξαιτίας της πίστεώς του. Έλεγε στο Ράι: «Μου λένε να βγάλω το ράσο, αλλά δεν θα το κάνω ποτέ. Το ράσο μέχρι το θάνατό μου θα μείνει μαζί μου. Δεν ξέρω τι θέλουν από μένα. Πιστεύω στο Θεό. Βοηθά τους ανθρώπους ως γιατρός. Βοηθάω και ως ποιμένας εκκλησίας. Και ο βλάπτω. Σαν τα κουράκια ρίχνονται πάνω μου οι υπάλληλοι. Γιατί?»

Δεν παραπονιόταν ποτέ και ποτέ δεν μιλούσε για τις κατηγορίες για τις οποίες δικαζόταν. Δεν παραπονέθηκε και μετά τα 13 μερόνυχτα λυσιδωτής ανάκρισης. Λένε ότι κανείς δεν αντέχει πάνω από 13 μερόνυχτα. Μετά την λυσιδωτή ανάκριση, τον επίσκοπο Λουκά τον οδήγησαν στο στρατό να σερνοντάς τον. Στη διάρκεια αυτής της ανάκρισης, σύμφωνα με τη μαρτυρία της κόρης του Ελένη, στο δωμάτιο εισέβαλε αρκετές φορές κάποιος υπάλληλος μασκαρεμένος σε παλιάτσο, ο οποίος εσχρολογούσε, βλαστημούσε και προέλεγε στον επίσκοπο φρικτό θάνατο. Κατά την πρώτη εξαντλητική ανάκριση στο τέλος του 1937, όταν είχε χάσει σχεδόν τις αισθήσεις του, τον ανάγκασαν να υπογράψει το πρωτόκολλο της ανάκρισης. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει η κατάθεσή του και υπογραφή του. Βλέποντας την υπογραφή του, καταλαβαίνει αμέσως κανείς ότι το χέρι που έτρεμε και δεν ήταν καθόλου σταθερό. Το πρωτόκολλο έγραφε: «Ο καθηγητής Βόινο Γιασενέσκι ήταν μέλος αντεπαναστατικής παράνομης οργάνωσης, η οποία είχε σκοπό να πολεμήσει τη σοβιετική εξουσία και να επαναφέρει τη χώρα στο καπιταλιστικό σύστημα». Μεταφέρουμε δικές του αναμνήσεις από τις φρικτές αυτές μέρες. «Δυστυχώς έχω ξεχάσει πολλά από όσα έζησα σε αυτή τη φυλακή. Θυμάμαι μόνο πως με πήγαινα στις ανακρίσεις και επίμονα απαιτούσα να παραδεχτώ τη συμμετοχή μου σε κάποια κατασκοπία. Είχαν επαναλάβει την αλυσιδωτή ανάκριση κατά την οποία ο ανακριτής αποκοιμήθηκε. Μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας και το ξύπνησε. Ο ανακριτής, ο οποίος πάντα ήταν πολύ ευγενικός μαζί μου, άρχισε να με χτυπάει στα πόδια με την πότα του. Σε λίγο, όταν συνήρθα πια από την ανάκριση, καθόμουν με σκυμμένο το κεφάλι, κοίτα πως απέναντί μου έστεκαν τρία στελέχη και με παρακολουθούσαν. Είχα δώσει εντολή να με πάνε στο υπόγειο και να με βάλω σε ένα πολύ μικρό απομονωτήριο. Οι στρατιώτες της φρουράς που μου έδωναν την αλαξιά ρούχων είδαν τις εγχυμώσεις στα πόδια μου και με ρώτησαν πως έγινε αυτό. Τους απάντησα πως με χτύπησε ο τάδε ανακριτής. Στο υπόγειο, στο απομονητήριο, με βασάνισαν για μερικές μέρες σε πολύ άθλιες συνθήκες. Αργότερα έμαθα πως τα αποτελέσματα της πρώτης ανάκρισης που με έγινε σχετικά με την κατασκοπία στάλθηκα στη Μόσχα, αλλά θεωρήθηκαν ανεπαρκή και έπρεπε να γίνει έρευνα εκ νέου. Έτσι εξηγείται η τόσο μακρόχρονη κράτησή μου και η δεύτερη κατά σειρά ανάκριση με τη μέθοδο της αλυσίδας». Κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών ανακρίσεων, ο επίσκοπος δεν άντεξε. Με πρισμένα πόδια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της φυλακής. Διοικείται ο ίδιος ένα περιστατικό που συνέβη εκεί. Στο νοσοκομείο το φυλακό με τη βοήθεια του Θεού έσωσαν τη ζωή ενός νεαρού κακοποιού που ήταν βαριά άρρωστος. Έβλεπα πως ο νεαρός γιατρός των φυλακών δεν καταλάβαινε καθόλου την αρρώστια του. Εξέτασα ο ίδιος τον ασθενή και διέγνωσα πως είχε κάνει απόστημα στο σπλήνα. Κατάφερα να πείσω τον γιατρό των φυλακών να στείλει αυτόν τον ασθενή στο νοσοκομείο που εργαζόταν ο μαθητής μου γιατρός Ρόζενμπεργκεν. Του έγραψα τι και πώς θα βρει κατά την εγχείρηση και αργότερα ο Ρόζενμπεργκεν μου έγραψε πως όσα του είχα γράψει επιβεβαιώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια κατά την επέμβαση. Η ζωή του νεαρού κακοποιού ήταν εκτός κινδύνου και ύστερα από το συμβάν οι κρατούμενοι του τρίτου ορόφου με ευχαριστούσαν όταν έβγαινα βόλτα στην αυλή φωνάζοντας με όλες τις δυνάμεις των χορδών τους. Τον Ιούλιο του 1938 ξανάρχισαν οι ανακρίσεις. Ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στον ανακριτή που ήταν σκυμμένος σε ένα σωρό έγγραφα και φακέλους. Μόλις μπήκε μέσα ο ανακριτής σήκωσε τα μάτια του και τον κοίταξε με ένα βλέμμα σκληρό και ένα πρόσωπο ανέκφραστο παγερό στυφό. Άρχισε να απαγγέλει τις κατηγορίες. Όπως όλοι οι ανακριτές, έτσι και αυτός είχε χάσει τις ιδέες. Πιπίλησε σαν παπαγάλος με τη γνωστή ξύλινη γλώσσα την κομματική γραμμή της καλκισμένες κατηγορίες. Έμοιαζε σαν να ήταν κουρτισμένος όπως οι χιλιαστές. Ο επίσκοπος Λουκάς, αφού τον άκουσε, κατέθεσε την εξής δήλωση: «Μου ρίχνετε ευθύνες για την ευγενική μου καταγωγή. Θα πρέπει να σας εξηγήσω ότι ο πατέρας μου είχε μεν ευγενική καταγωγή, αλλά ήταν πολύ φτωχός και έμενε σε μια ίσμα σε ένα χωριό. Ήταν φαρμακοποιός, αλλά μόνο για 2 χρόνια. Μετά ήταν υπάλληλος και δεν είχε καμιά ιδιοκτησία όπως και εγώ. Το δεύτερο που σημειώνω είναι ότι δεν υπάρχουν ιατρικά στοιχεία για τις απεργίες πείνας που έκανα.
Την πρώτη απεργία πείνας άρχισα αμέσως μόλις με έκλεισαν φυλακή, διαμαρτυρόμενος γιατί το σαβία έκοψαν την επιστημονική μου εργασία που ήταν τόσο σοβαρή και αναγκαία για τη χειρουργική. Τη δεύτερη απεργία πείνας άρχισα όταν με υποβάλλεται στη συνεχή 24ωρη αλυσιδωτή ανάκριση. Δεν άντεχα να ακούω τις συκοφαντίες και τις βρισιές στο πρόσωπό μου. Προτίμησα να πεθάνω από την πείνα παρά να ζω με τέτοιες κατηγορίες ότι είμαι εχθρός του λαού και φωνιάς γιατρός που σκότωνε τους ασθενείς κατά την ώρα της εχείρησης. Αυτή η απεργία, όπως και η πρώτη, κράτησε 7 μέρες. Στη διάρκεια της με κρατούσαν στην καρέκλα συνεχώς, μέρα νύχτα, χωρίς ύπνο, χωρίς να μου επιτρέπουν να πλαγιάσω λίγο. Ο ανακριτής Κυρίλοφ είχε γράψει στο πρωτόκολλο της ανάκρισής μου με ερωτήσεις του και απαντήσεις μου για το πώς βλέπω εγώ την Επανάσταση και τη Σοβιετική εξουσία με ημερομηνία 23 Νοεμβρίου του 1937. Παρόλη την ταλαιπωρία μου και τη δύσκολη κατάσταση της υγείας μου από την αϊπνία και την απεργία πείνας, αρνήθηκα να το υπογράψω και να δεχτώ ότι είμαι αντιπαναστάτης, εκτός αν θεωρείται το κήρυγμα του Ευαγγελίου πράξη αντιπαναστατική. Όμως ποτέ δεν ήμουν μέλος κάποιας αντιπαναστατικής οργάνωσης. Όλη την περίοδο των 20 χρόνων που υπάρχει σοβιετική εξουσία ήμουν αφοσιωμένος ολοκληρωτικά στην επιστημονική μου εργασία, στη χειρουργική και ήμουν ένας απλός υπηρέτης της Εκκλησίας, μακριά από κάποια αντισοβιετική προπαγάνδα. Δεν μπορώ βεβαίως να δεχτώ την εχθρική αντιμετώπιση της Εκκλησίας από τη σοβιετική εξουσία, αλλά και δεν είχα καμιά εχθρική δραστηριότητα προς τη σοβιετική εξουσία. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1937 υπέγραψα το πρωτόκολλο των ανακρίσεων, αλλά τώρα το αρνούμε. Αρνούμε να δεχτώ ότι είμαι ένοχος. Τότε το υπέγραψα οφείλεται στο γεγονός ότι ήμουν σε άθλια κατάσταση, άυπνος, βασανισμένος, εξαντλημένος. Σε τέτοια κατάσταση με έβαλα να υπογράψω. Ήμουν τόσα 24 ώρα καθυλωμένος σε μια καρέκλα, χωρίς να μπορώ καθόλου να κινηθώ. Ο λαιμός μου είχε παραλύσει, τα πόδια μου είχαν πριστεί, δεν καταλάβαινα που βρισκόμουν. Τα βασανιστήρια αυτά ήταν τόσο φρικτά, που προσπάθησα να απαλλάγω από αυτά, χωρίς να έχω σκοπό να αυτοκτονήσω, κόβοντας μια από τις αρτηρίες μου, ώστε να αναγκαστούν να με πάνε στο νοσοκομείο, και έτσι να διακοπεί η ανάκριση. Στους ανακριτές μου Κυρίλοφ και Λάτσι δήλωσα πως δεν αντέχω και δεν έχω να δώσω καμιά πληροφορία για κάποια οργάνωση αντιπαναστατική άγνωστη σε μένα. Αυτοί επέμεναν και στο τέλος έγραψαν ότι εγώ αρνούμαι να παραδώσω τα στοιχεία που γνωρίζω. Τότε άρχισα την τρίτη απεργία πείνας με σκοπό να μου δοθεί ευκαιρία να δηλώσω στον Υπουργό Δικαιοσύνης τα όσα γίνονται στη φυλακή. Η απεργία συνεχίστηκε για 7 μέρες, αλλά δεν υπάρχουν ούτε για αυτή στοιχεία στο φάκελό μου. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών υπάρχουν πολλές κατηγορίες και καταγγελίες εναντίον του Επισκόπου Λουκά. Αυτές όμως οι καταγγελίες και κατηγορίες είναι η Στέφανη, το παράσημα του ομολογητού Επισκόπου. Οι καταδότες του κατέγραψαν όλες τις καλοσύνες του που διαφορετικά θα είχαν μείνει στην αφάνεια. Όλες έγιναν εγκρυπτό, αλλά έστω και με τις καταγγελίες των εχθρών του, ο Θεός επέτρεψε να φανερωθούν κατά το «Ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό». Ο επίσκοπος Λουκάς, παρόλο που εργαζόταν ως γιατρός πολύ σκληρά, δεν ζητούσε χρήματα από τους ασθενείς, αρκείτος το μισθό του, τον οποίο και αυτόν τον μοίρασε. Τα παιδιά του δεν είχαν πολλές φορές στοιχειώδη πράγματα. Στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών καταγράφηκαν οι ελεημοσύνες του. Τον περισσότερο μισθό του κάθε μήνα τον έστελε με επιταγές εξόριστους ή εμπερίστατους αρχιερείς και ιερείς, όπως τον επίσκοπο Ευγένιο Κομπράνοφ, με τον οποίο γνωρίστηκε κατά τα χρόνια 1926-27 στην Ταρσκέντη, στον επίσκοπο Ιωάσας Βάχοφ, με τον οποίο γνωρίστηκε στην εξορία στον Αρχάγγελο, στον πρωτοπρεσβύτερο Μποκολιόμποφ από την ίδια εξορία. Ακόμη βοηθούσε τους εξόριστους επισκόπους Μακάριο Καραμζίν, Πορφύριο Βαλεβίτς, τον ιερέα Μαρτίνο Ρίμσε, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Αμπασίτσε. Βοηθούσε ακόμη και σχισματικούς επισκόπους όπως τον Κύριλο και τον Ιωσήφ που δεν αναγνώρισε τον Μητροπολίτη Σέργιο. Παρόλο που δεν συμμεριζόταν τις θέσεις τους, όταν βρέθηκαν στην εξορία τους έστελε τακτικά χρηματική βοήθεια.
Ο επίσκοπος Λουκάς γεύτηκε και την πίκρα της προδοσίας από δικούς του ανθρώπους. 2 χρόνια πέρασαν από τη μέρα της σύλληψης του επισκόπου. 2 χρόνια μαρτυρικά για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Τα παιδιά του δεν γνώρισαν τίποτα για τον πατέρα τους. Οι πρώτες ειδήσεις διέρευσαν από το νοσοκομείο της φυλακής ότι ο πατέρας είναι στο νοσοκομείο με οίδημα στα πόδια. Από τις απεργίες πείνας και τα βασανιστήρια επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και ειδικότερα της καρδιάς. Αργότερα, όπως σημειώσαμε, επέτρεψαν στους συγγενείς να φέρουν κάποια δέρματα. Το καλοκαίρι του 1939 η κόρη του Ελένη μπόρεσε 2 φορές να δει τον πατέρα της από την τρύπα στη σιδερένια πόρτα της φυλακής. Τον είχαν βγάλει βόλτα στην αυλή μαζί με τους άλλους κρατούμενους. Ένας κρατούμενος Πέρσης, όταν πήγαινε την κατσαρόλα με το φαγητό, φώναζε δυνατά: «Δρόμο! Ανοίξτε δρόμο!» Και περνώντας δίπλα από την Ελένη, έσκυβε και της ψιθύριζε: «Είναι καλά, είναι καλά!» Μια φορά η Ελένη έλαβε από τον πατέρα της σημείωμα. Έγραφε: «Σε μια μέρα θα είμαι στο σπίτι». Δεν ήρθε όμως ούτε σε μια μέρα, ούτε σε μια εβδομάδα. Το επόμενο σημείωμα που της έφερε ο νοσοκόμος έγραφε: «Με κορόδεψαν, δεν με αφήνουν. Κήρυξα και πάλι απεργία πείνας». Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισάκ.

Ιωάννας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η αληθινή αγάπη πληροφορεί τους νέους. Γέροντα, πάντως αυτοί που ήθελαν να καταστρέψουν την κοινωνία έπιασαν τα θεμέλια, τις ρίζες, τα παιδιά, τα κατέστρεψαν. Δεν θα σταθούν αυτά. Το κακό μόνο του καταστρέφεται. Στη Ρωσία είχαν καταστρέψει τα πάντα κι όμως μετά από 3 γενιές, βλέπεις τώρα τι γίνεται, δεν αφήνει ο Θεός. Ούτε και τις αμαρτίες των παιδιών της σημερινής εποχής θα τις κρίνει το ίδιο με τις αμαρτίες των παιδιών της δικής μας εποχής. Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικά παιδιά που ζουν κοσμική ζωή όταν τίθεται θέμα πίστεως να δίνουν πολύ σωστές απαντήσεις? Αυτά τα παιδιά είχαν καλή διάθεση, αλλά δεν μπόρεσαν να φρενάρουν τον εαυτό τους και παρασύρθηκαν. Γι' αυτό δίνουν τη σωστή απάντηση. Θέλω να πω, ένας λόγου χάρη θέλει να πάρει έναν δρόμο, τον θέλει, αλλά δεν μπορεί να τον τραβήξει. Και αυτόν που βλέπει να τον τραβάει, τον εκτιμάει. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους αφήσει ο Θεός, γιατί δεν έχουν κακότητα. Θα έρθει η ώρα που θα έχουν τη δύναμη να τραβήξουν μπροστά. Πώς μπορεί γέροντα να πλησιάσει κανείς τους νέους που έχουν παραστρατήσει? Με την αγάπη. Αν υπάρχει αληθινή, αρχοντική αγάπη, αμέσως οι νέοι το πληροφορούνται και αφοπλίζονται. Έρχονται στο καλύβι παιδιά από 1000 καρύδιες καρύδι με διάφορα προβλήματα. Τους καλωσορίζω, τους κερνώ, τους μιλώ και σε λίγο γινόμαστε φίλοι. Ανοίγουν την καρδιά τους και δέχονται και τη δική μου αγάπη. Μερικά τα κακόμοιρα είναι τόσο στεργημένα. Διψούν για αγάπη. Φαίνεται αμέσως πως δεν ένιωσαν αγάπη ούτε από μάνα ούτε από πατέρα. Δεν χορταίνουν. Έτσι άμα τα πονέσεις, άμα τα αγαπήσεις, ξεχνούν και τα προβλήματα και τα ναρκωτικά ακόμη. Φεύγουν και οι αρρώστιες, αφήνουν και τις αταξίες και έρχονται ευλαβικά προσκυνητές μετά στο Άγιο Όρος. Γιατί πληροφορούνται κατά κάποιο τρόπο την αγάπη του Θεού και βλέπω έχουν μια αρχοντιά που σουραγίζει την καρδιά. Να μην δέχονται μια οικονομική βοήθεια ενώ έχουν ανάγκη, αλλά να πιάνουν δουλειά για να τα βγάλουν πέρα και να πάνε τη νύχτα στο σχολείο. Αυτά τα παιδιά αξίζει να τα βοηθήσει κανείς. Στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης υπάρχουν σπίτια όπου μένουν πολλά παιδιά μαζί, αγόρια και κορίτσια. Σε ένα χώρο για 3 έμεναν 15. Είναι από διαλυμένες οικογένειες. Αλλά άλλα κλέβουν, άλλα έχουν φιλότιμο και δεν μπορούν να κλέψουν. Από χρόνια έλεγα σε πολλούς να τα πλησιάσουν, να τα βοηθήσουν. Είχα πει να κάνουν κανένα ναό, να τα συμμαζέψουν. Τώρα έχουν κάνει ένα εκκλησάκι στον προστάτη των σιδηροδρομικών Απόστολο και Διάκονα Φίλιππο. Πάντως έχω καταλάβει πως όταν από μικρός κανείς δεν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του δίνονται, πολλές φορές το εκμεταλλεύεται ο διάβολος, γιατί λέει η παροιμία «Στην βράση κολλάει το σίδερο». Οι σιδηρουργοί όταν ήθελαν να κολλήσουν 2 σίδερα, μη βλέπετε τώρα που έχουν οξυγόνα κτλ, έβαζαν το σίδερο στη φωτιά και έριχναν ζεστό νερό και βόρακα και μόλις το έβγαζαν ζεστό και πετούσε ακόμη σπίθες, τάκα τάκα κολλούσε, γιατί αν τυχόν κρύωνε δεν κολλούσε. Το ίδιο θέλω να πω και ο νέος, όταν του δίνεται η ευκαιρία, αν αδιαφορήσει μετά θα αρχίσει να ασχολείται με τους άλλους, να κρίνει, να κατακρίνει, οπότε απομακρύνεται η χάρη του Θεού. Ενώ όταν έχει τη θεία ζέση, αν προσέξει, τότε κάνει προκοπή. Γι' αυτό οι γονείς όσο μπορούν να βοηθούν τα παιδιά όταν είναι μικρά. Τα παιδιά είναι άδειες κασέτες. Αν γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του πάντα. Αν όχι, είναι πιο εύκολο όταν μεγαλώσουν να παρασυρθούν. Αν μικρά βοηθηθούν και να ξεφύγουν αργότερα λίγο, πάλι θα συνέλθουν. Αν ποτιστεί το ξύλο με λάδι, δεν σαπίζει. Λίγο αν ποτιστούν τα παιδιά με ευλάβεια, με φόβο Θεού, δεν έχουν ανάγκη μετά. Η ανέδεια και η έλλειψη σεβασμού. Η παρησία διώχνει την ευλάβεια. Γέροντα, η παρησία από πού προέρχεται? Από το Παρίσι.
Η παρησία είναι ανέδεια και διώχνει μακριά το φόβο του Θεού, σαν τον καπνό που βάζουμε στις μέλισσες για να απομακρυνθούν από τις κυψέλες. Γέροντα, πώς θα αποφύγω την παρησία? Να νιώθεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Χρειάζεται ταπείνωση πολύ. Σαν μικρότερη που είσαι, να έχεις σε όλες τις αδερφές σεβασμό και ευλάβεια. Να λες το λογισμό σου ταπεινά και όχι να δείχνεις ότι τα ξέρεις όλα. Τότε θα σε χαριτώσει ο Θεός και θα κάνεις προκοπή. Η παρησία στον υποτακτικό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του, γιατί διώχνει την ευλάβεια. Συνήθως την παρησία επακολουθεί η ανταρσία και έπειτα η αναισθησία και η αδιαφορία για τις μικρές αμαρτίες στην αρχή, τις οποίες σιγά σιγά συνηθίζει κανείς και τις βλέπει μετά φυσιολογικές. Αλλά ανάπαυση στο βάθος της ψυχής δεν υπάρχει παρά μόνον άγχος. Ούτε και μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τι έχει, γιατί η καρδιά εξωτερικά είναι γλιτσιασμένη και δεν αισθάνεται τις στραβοξυλιές που κάνει. Τι σχέση έχει, γέροντα, η απλότητα με την παρησία? Άλλο πράγμα είναι η απλότητα, άλλο η παρησία. Η απλότητα έχει και ευλάβεια μέσα της και κάνει το παιδικό. Η παρησία είναι θράσος. Και στην ευθύτητα πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ανέδεια. Μέσα στην ευθύτητα και μέσα στην απλότητα πολλές φορές κρύβεται πολύ ανέδεια. Όταν δεν προσέχει ο άνθρωπος, λέει: «Εγώ είμαι ευθύς χαρακτήρας και εγώ είμαι απλός», και μιλάει με ανέδεια χωρίς να το καταλαβαίνει. Άλλο όμως απλότητα, άλλο ανέδεια. Τι είναι, γέροντα, η πνευματική συστολή? Πνευματική συστολή είναι ο φόβος του Θεού με την καλή έννοια. Ο φόβος αυτός, το σφίξιμο αυτό, φέρνει αγαλίαση. Στάζει μέλι στην καρδιά, πνευματικό μέλι. Βλέπεις ένα μικρό παιδάκι που είναι συνεσταλμένο, σέβεται τον πατέρα του, συμμαζεύεται και από την πολλή συστολή δεν κοιτάζει τον πατέρα του. Πάει να ρωτήσει κάτι, κοκκινίζει. Αυτό είναι για να το βάλει σε εικονοστάση. Άλλο παιδί σκέφτεται: «Πατέρας μου είναι», και τεντώνεται μπροστά του απρόσεκτα με θράσος, και όταν θέλει κάτι ζητάει με απέτηση να του το δώσουν. Χτυπάει τα πόδια του κάτω, απειλεί. Σε μια οικογένεια καλή, τα παιδιά κινούνται ελεύθερα. Υπάρχει ο σεβασμός. Χωρίς τα παιδιά να είναι κουμπωμένα, δεν υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία. Χαίρονται τον πατέρα τους, τη μάνα τους, και εκείνοι τα χαίρονται. «Η αγάπη δεν γνωρίζει εντροπή», λέει ο Αββάς Ισαάκ. «Έχει θάρρος με την καλή έννοια. Έχει ευλάβεια, σεβασμό μέσα της. Αυτή η αγάπη νικάει δηλαδή τον φόβο. Ένας έχει συστολή, διστάζει, αλλά και φοβάται, γιατί δεν έχει την παραμικρή συστολή. Άλλος έχει συστολή, αλλά δεν φοβάται, γιατί έχει την πραγματική, την πνευματική συστολή. Όταν είναι πνευματική συστολή, αισθάνεται κανείς χαρά. Το παιδάκι λόγου χάρη αγαπάει τον πατέρα και τη μάνα του με παρησία, κατά κάποιο τρόπο. Δεν φοβάται μην το χτυπήσουν. Παίρνει το καπέλο του ο πατέρας και, αξιωματικός να είναι, το πετάει και χαίρεται. Έχει την καλή απλότητα, δεν έχει την ανέδεια. Να ξεχωρίσουμε την απλότητα από την ανέδεια. Αν λείψει ο σεβασμός, η συστολή, φθάνουμε στην παρησία, στην ανέδεια. Και ακούς μετά την κοπέλα να κάθεται ξαπλωμένη και να λέει: «Μάνα, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, κρύο να είναι». «Α, δεν είναι κρύο, κρύο σου είπα να μου φέρεις». Έτσι ξεκινούν και φθάνουν ύστερα να λένε: «Και γιατί η γυναίκα να φοβάται τον άντρα?» Μέσα στο φόβο όμως υπάρχει ο σεβασμός, και μέσα στο σεβασμό υπάρχει η αγάπη. Κάτι που το σέβομαι, το αγαπώ, και κάτι που το αγαπώ, το σέβομαι. Η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, ο άντρας να αγαπά τη γυναίκα. Αλλά τώρα ισοπεδώνουν τα πάντα. Διαλύουν μετά τις οικογένειες, γιατί πιάνουν το Ευαγγέλιο ανάποδα. Πρέπει η γυναίκα να υπακούει, λέει ο άντρας. Μα αν δεν έχει αγάπη, δεν μπορείς ούτε ένα γατί να υποτάξεις. Αν δεν έχεις αγάπη, ο άλλος δεν πληροφορείται, και ούτε ένα ποτήρι νερό δεν μπορείς να του ζητήσεις να σου φέρει. Όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο του τον εαυτό σέβεται.
αλλά τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει. Ο σεβασμός προς τον άλλο έχει φιλότιμο, ενώ όταν προσέχει κανείς τον εαυτό του, αυτό δεν έχει φιλότιμο. Σεβασμός στους μεγαλύτερους. Μερικές φορές, γέροντα, μιλώ άσχημα στους μεγαλύτερους. Καταλαβαίνω ότι σφάλω και το εξομολογούμε. Αφού το καταλαβαίνεις και το εξομολογείσαι, σιγά σιγά θα συγχαθείς τον εαυτό σου με την καλή έννοια, θα ταπεινωθείς και τότε θα έρθει η χάρη του Θεού και θα φύγει αυτή η κακή συνήθεια. Γέροντα, καμιά φορά λέω αστεία και πειράζω τις αδερφές από αγάπη, αλλά φοβάμαι την παρησία. Εσύ είσαι μικρή, δεν κάνει. Συνήθως σε μια οικογένεια οι μεγάλοι πειράζουν και παίζουν τους μικρούς και όχι οι μικροί τους μεγάλους. Έτσι χαίρονται και οι μικροί χαίρονται και οι μεγάλοι. Δεν ταιριάζει ένας μικρός να πειράζει τον παππού ή τη γιαγιά. Φαντάζεσαι να πηγαίνει το παιδάκι στα καλά καθούμενα να γαργαλάει τον πατέρα του στο λαιμό. Άλλο όταν ο μεγάλος συμπολογάει το μικρό και ο μικρός χαίρεται και κινείται με μια καλή άνεση. Έτσι γίνεται ο μεγάλος μικρός και χαίρονται και οι δύο. Γέροντα, όταν πω τη γνώμη μου σε ένα μεγαλύτερο για κάτι που μου λέει ο λογισμός ότι δεν είναι σωστό και αντιδράσει, πρέπει τότε να συμφωνήσω? Όχι, να μην συμφωνείς το κακό. Να λες το σωστό, αλλά με καλό τρόπο. Μήπως να το κάνουμε έτσι, σαν λογισμό σου το λέω. Ή να λες, έχω αυτό το λογισμό. Τότε γίνεται μαγνήτης και ελκύει τη χάρη του Θεού. Είναι μερικοί που από συνήθεια και όχι πρόθεση να πούν τη γνώμη τους, μιλούν με παρησία. Πάντως, όπως και να είναι, χρειάζεται σεβασμό στο μεγαλύτερο. Αλλά και ο μεγάλος τον θέλει κατά κάποιον τρόπο το σεβασμό. Κι αν έχει και λατώματα, έχει όμως και τα καλά του. Έχει μια πείρα. Εσύ όταν σε ρωτούν, πες τον λογισμό σου ταπεινά και με σεβασμό, χωρίς να πιστεύεις μέσα σου ότι είναι έτσι όπως το λες εσύ, γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω από σένα. Όταν κανείς είναι μικρός, τότε αν λόγου χάρη ακούσει μια συζήτηση για ένα θέμα και σκεφτεί κάτι που νομίζει ότι είναι πιο σωστό, αν πρόκειται για συνομήλικο πρέπει να το πει. Μου πέρασε ο λογισμός. Αν πρόκειται όμως για μεγαλύτερο στην ηλικία, πρέπει να πει, μου πέρασε ένας βλάσφημος λογισμός. Και το σωστό να μην κάνεις είναι ανέδεια αν δεν έχει αρμοδιότητα. Όταν λέτε μεγαλύτερο, εννοείται στα χρόνια ή στην πνευματική ζωή? Κυρίως στα χρόνια, γιατί βλέπεις και ένας που είναι σε προχωρημένη πνευματική κατάσταση σέβεται ένα μεγαλύτερό του. Είναι φυσιολογικό, γέροντα, να σέβεται κανείς περισσότερο ένα μικρότερο ή πιο προοδευμένο πνευματικά από ένα μεγαλύτερο και λιγότερο προοδευμένο? Όχι, δεν είναι σωστό. Ό,τι κι αν είναι ο μεγάλος, πρέπει να το σεβαστείς για την ηλικία. Τον μεγαλύτερο θα το σεβαστείς για την ηλικία και το μικρότερο για την ευλάβεια. Όταν υπάρχει σεβασμός, ο μικρός σέβεται το μεγάλο και ο μεγάλος το μικρό. Μέσα στο σεβασμό είναι η αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Το τον φόρο των φόρων, το την τιμή την τιμή». Αν κάνουν παρατήρηση οι μικροί στους μεγάλους είναι κακό. Αυτό είναι το τυπικό της νέας γενιάς. Αλλά η Γραφή λέει, «Έξελθον των αδερφών σου». Δεν λέει, «Έλεγξον των αδελφών σου». Δεν λέει, «Έλεγξον τον πατέρα σου». Οι σημερινοί νέοι έχουν λόγο, έχουν τον αντάρτικο, δίχως να το καταλαβαίνουν. Την θεωρούν φυσιολογική αυτή τη συμπεριφορά. Μιλούμε ανέδεια και σου λένε, το είπα απλά. Έχουν επηρεαστεί από αυτό το πνεύμα του κόσμου, το αλήτικο, που δεν σέβεται τίποτα. Δεν υπάρχει σεβασμός στη συμπεριφορά του μικρού προς το μεγάλο και δεν το καταλαβαίνουν πόσο κακό είναι αυτό. Όταν ο μικρός λέει κατεστημένο το σεβασμό στον μεγάλο για να έχει δίθεν προσωπικότητα, τι περιμένεις? Χρειάζεται πολύ προσοχή. Το κοσμικό πνεύμα το σύγχρονο λέει, μην ακούτε τους γονείς, τους δασκάλους κτλ. Γι' αυτό τα μικρότερα παιδιά γίνονται χειρότερα τώρα.
Μεγαλύτερη ζημιά παθαίνουν ιδίως εκείνα τα παιδιά που οι γονείς τους δεν καταλαβαίνουν τι κακό τα κάνουν με το να τα θαυμάζουν και να τα θεωρούν σπουδαία όταν μιλούμε ανέδεια. Είχαν έρθει στο καλύβι δύο ξαδέρφια 8-9 χρόνων με τον πατέρα τους. Τα πήρα το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά. Ήταν εκεί και ένας γνωστός μου ζωγράφος, πολύ καλό παιδί και καλλιτέχνης. Σε ένα λεπτό, τάκ-τάκ, τον ζωγραφίζει τον άλλον. «Διονύση», του λέω. «Ζωγράφισε τα παιδιά έτσι όπως καθόμαστε μαζί. Για να δούμε», λέει, «αν τα καταφέρω, γιατί κουνιούνται». Έβγαλε μια κόλλα και άρχισε να ζωγραφίζει. Πετιέται το ένα και λέει, «Για να δούμε, βρε βλάκα, τι θα φτιάξεις». Και να είναι κόσμος μπροστά. Ο νέος δεν ταράχθηκε καθόλου. Αυτά είναι τα σημερινά παιδιά. Και συνεχίζει να ζωγραφίζει. Εμένα μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και ο πατέρας του σαν να μην συνέβη τίποτα. Να λένε έτσι σε άνθρωπο 30 χρονών και ο άνθρωπος να κάθεται να τα ζωγραφίζει. Ανέδεια, ασέβεια και πόσα άλλα. Φοβερό πράγμα. Άντε τώρα κάποιο από αυτά τα παιδιά να θελήσει να γίνει καλόγερος. Πόση δουλειά χρειάζεται για να γίνει αυτό το παιδί σωστός μοναχός. Όταν οι μανάδες δεν τα προσέχουν, καταστρέφονται τα παιδιά. Όλη η βάση είναι οι μανάδες. Στη Ρωσία, αν άλλαξε κάτι, είναι γιατί οι μανάδες κρυφά κράτησαν την πίστη, την ευλάβεια και βοήθησαν τα παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχει και λίγο προζύμι από χριστιανικές οικογένειες, αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι. Αν αυτά τα παιδάκια γέροντα, που μεγαλώνουν έτσι, θελούσουν αργότερα να αλλάξουν ή να γίνουν μοναχοί, μπορούν. Αν πιστέψουν ότι δεν είναι καλό αυτό που έκαναν, θα τα βοηθήσει ο Χριστός. Δηλαδή, αν πει η καλή ανησυχία στον άνθρωπο, έληξε. Αλλά όταν νομίζουν ότι έχουν δίκαιο και λένε για τον ηγούμενο ή την ηγουμένη, τι δικτάτορα έχουμε εδώ, που ακούστηκε αυτό στην εποχή μας, πώς να διορθωθούν. Φθάνουν μερικά καλογέρια σε σημείο να μου λένε τέτοιες χαζομάρες. Σιγά σιγά χάνεται τελείως ο σεβασμός. Έρχονται στο καλύβι νέα παιδιά και τα περισσότερα κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και οι γέροι δεν έχουν που να καθίσουν. Αλλά ενώ βλέπουν ότι τα κούτσουρα είναι πιο πέρα, βαριούνται να πάνε δύο βήματα να μεταφέρουν και να καθίσουν. Πρέπει εγώ να τα φέρω. Και ενώ με βλέπουν που τα κουβαλάω, δεν έρχεται να με βοηθήσει κανείς. Νερό θέλουν να πιούν και δεν πηγαίνουν μόνα τους να πάρουν. Πρέπει εγώ να τους φέρω και δεύτερο κύπελο. Όχι, αλήθεια, μου κάνει εντύπωση. Κοντζάμ παλικάρια έρχονται παρέα 30 άτομα, με βλέπουν να φέρνω μια κάσα λουκούμια και ένα μπετόνι νερό και κουβαλώ και το κύπελο και δεν σηκώνονται να με βοηθήσουν. Νομίζουν ότι όπως πάνε σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ξενοδοχείο και πάει τον γκαρσόνι, έτσι και στο καλύβι θα έρθει τον γκαρσόνι. 5-6 φορές έχω κάνει το εξής.

Τι πνεύμα υπήρχε! Οι γυναίκες κάθονταν στα σοκάκια δεξιά και αριστερά και όταν περνούσε ο παπάς ή ένας ηλικιωμένος, σηκώνονταν και αυτό μάθαιναν και στα παιδιά τους. Πόσες φορές αγαναχτώ! Να είναι ηλικιωμένοι, σοβαροί άνθρωποι με αξιώματα και να βλέπεις κάτι παιδιά με μια ανέδεια να διακόπτουν τη συζήτηση, να λένε χαζομάρες και να το θεωρούν κατόρθωμα. Τα κάνω νόημα να σταματήσουν. Τίποτα. Πρέπει να τα κάνεις ρεζίλ για να σταματήσουν, αλλιώς δεν γίνεται. Σε κανένα πατερικό δεν γράφει να μιλούν έτσι οι νέοι. Το γεροντικό λέει, είπε γέρον, δεν λέει, είπε νέος. Παλιά οι μικροί δεν μιλούσαν μπροστά στους μεγάλους και χαίρονταν που δεν μιλούσαν. Ούτε κάθονταν εκεί που κάθονταν οι μεγάλοι. Είχαν μια συστολή, μια ευλάβεια. Κοκκίνιζαν όταν μιλούσαν σε ένα μεγαλύτερο. Κι αν μιλούσε κανένα παιδί άσχημα στους γονείς του, δεν θα έβγαινε στην αγορά από ντροπή. Και στο Άγιο Όρος, αν δεν είχε άσπρα γένια κανείς, δεν έμπαινε στο χορό να ψάλει. Τώρα βλέπεις και δόκιμοι μαζεύονται και προδόκιμοι. Τέλος πάντων, αλλά τουλάχιστον να μάθουν να κινούνται με σεβασμό και ευλάβεια. Και βλέπεις μαθητή της Αθωνιάδας να λέει στον σχολιάρχη, που είναι και δεσπότης, «Άγιε σχολάρχα, θα μιλήσουμε ίσως προς ίσον». Εκεί φθάνουν. Και το κακό είναι που σου λέει, «Γιατί, τι είπα, δεν το καταλαβαίνω». Δεν λέει, «Με συγχωρείτε, έχει ευλογία να πω ένα λογισμό, μπορεί να είναι και ανοησία». Αλλά ένα και ένα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η γνώμη σου και η γνώμη μου. Κατάλαβες, αυτό το πνεύμα δυστυχώς μπήκε και στην πνευματική ζωή και στο μοναχισμό. Ακούς δοκίμους μοναχούς να λένε, ενώ του είπα του γέροντα δεν με καταλαβαίνει. Επανειλημμένος του το είπα. Καλά, πώς το λες αυτό το επανειλημμένος? Έτσι είναι σαν να λες δεν διορθώθηκε ο γέροντας. Γιατί λέει δεν μπορώ να εκφράσω τη γνώμη μου? Είναι να τεινάζεσαι στον αέρα με κάτι τέτοια και στο τέλος σου λέει, στεναχωρήθηκες, με συγχωρείς. Να το συγχωρήσω όχι για αυτά που είπε, αλλά γιατί ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.